0: στη Σιρίκ και στις νότιες πόλεις Αχβάζ και Τσομπαχάρ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στο Αχβάζ, πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που φιλοξενεί και περιθάλπει παιδιά με καρκίνο και το οποίο εκενώθηκε προσωρινά. Σύμφωνα με το Κέντομ, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ νωρίτερα αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενό πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ λέει ότι αναχέτησε εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν. Χθες οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν αρκετά μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από την Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας Κουρδιστάν του Ιράκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές δυνάμεις ασφαλείας. «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά. Καλύτερα να φερθούν σωστά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν, προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Πριν λίγο, ο Τραμπ χαρακτήρισε κίνηση καλής θέλησης από το Ιράν την απελευθέρωση Αμερικανού πολίτη. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του χθεσινού πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να αποσύρει οικειοθελώς την υποψηφιότητά της. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι τη μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Στις 12 η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Με παρέμβαση του ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τουλάχιστον 2 περιοχές στο Κίεβο πυροδοτώντας πυρκαγιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες χθες από επιθέσεις σε όλη την Ουκρανική επικράτεια. Στους 4.829 οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στη ΣΥΠΑ, δεκάδες άνθρωποι που κρατούνται σε εγκατάσταση της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνίου στο Τέξας, λένε ότι είτε ξυλοκοπήθηκαν από φρουρούς, είτε είδαν άλλους να ξυλοκοπούνται, σύμφωνα με νέα έκδοση και έκθεση που εκδόθηκε από νομικούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βρόχες ή όμβροι στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 23 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος, είπαμε, είναι στα πλήκτρα και θα μου κλείσεις το σπίτι. Με έχεις κάνει αλήτη, λέει ο Βασιλάρος.

Καλημέρα, Άρχοντα. Βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για επιστροφή. Λέει, περάσαμε μεγάλο λούκι και όλη τη βδομάδα στο νοσοκομείο. Την έβγαλα με μια γαστρεντερίτιδα. Σήμερα βγήκα, σταμάτησα από τις λιβανάτες. Περαστικά, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο δουλειάς. Και 2 χιλιάρικα στη τσέπη, 2,5 με τα ψηλά, λέει ο Μάργαρετ.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
4: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας, ο Τάσος ο Γιωτίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού, ο Νίκος ο Καστανιάς, και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο, πήγαμε.
5: Και ο μικρός.
4: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη από τα Ψαχνά. Καλημέρα, αρχοντά μου, λέει. Αφιερώνω το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Αύριο γιορτάζω. Ελάτε όλοι στα Ψαχνά της Εύβοιας να σας κεράσω τσιπουράκια. Τη γιορτή είναι αύριο. Με πιάνει αδιάβαστο. Καλημέρα και στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει. Να το αφιερώσουμε το επόμενο. Τι είναι ο δάσκαλος με τη βικάρα? Επεμβαίνεις.

Μάλιστα, της Αγίας Μαρίνας αύριο λοιπόν. Να σε καλά, χρόνια πολλά. Εσύ μιλάς για υποχρέωση, εγώ σου μιλάω για λατρεία.

Κοίταμε στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου, μας είπε ο Δημήτρης ο Κοντολάζος. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στην Καλλιθέα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όλη τη ραδιοπαρέα που ακούνε λαϊκά μονοπάτια και περνάει η ώρα. Καλημέρα και στα παιδιά που είναι στις Τζιτζιφιές. Είμαστε, λέει, εδώ σε ένα μπαλκονάκι αραχτή, ακούμε Ευθυμίου, πίνουμε τα ουζάκια μας και περνάμε καλά. Μια χαρά σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Ακριβώς με Τόλη. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, τι έχουμε, δύο καρδιές απόψε μ' αγκαλιάζουνε. Την καλημέρα μου στο Σωτήρι, έχω άλλες δύο αφιερώσεις. Την καλημέρα μου στο Σωτήρι που μας ακούει στην Κεφαλονιά. Γιάννη, λέει, είμαστε στην Αντίσα μου και σε ακούμε. Αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλους όσους ακούν την εκπομπή σου. Καλημέρα επίσης στη Λευκή, η οποία μας ακούει στον Άγιο Κωνσταντίνο. Είμαστε, λέει, αραχτοί στον Άγιο Κωνσταντίνο και σε ακούμε. Δεν πάτε και κανιά βόλτα εκεί από το σπίτι του Στέλιου στην κυραβά σου? Λοιπόν, είπαμε, κλείνει την ώρα ο Τόλης ο Βοσκόπουλος. Δύο καρδιές απόψε μ' αγκαλιάζουν, δύο αγάπες, δύο φωνές. Έχουμε κι άλλο? Α, okay. Καλημέρα στο Mr. Jameson, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαίρομαι, ελπίζω να περνάτε καλά. Λοιπόν, πάμε με Τόλη και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Για πέμπτη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρ, πριν λίγο ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη για την αντιμετώπιση εχθρικών απειλών. Νωρίτερα εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαντάρα Μπάς, στο Σιρίκ και στις νότιες πόλεις Καναράκ, Τσαχαμπάρ και Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου και το οποίο εκενώθηκε. Σύμφωνα με το Κέντομ, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Χθες αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενό πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει το αμερικανικό ναυτικό τον αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζει εχθρικά drones, αναφερόμενο σε αμαρτωλή επίθεση του Ιράν, ενώ ήχησαν σιρήνες της αεράμινας στο Μπαχρέιν. «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά. Καλύτερα να φερθούν σωστά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμέντ Γκαλιμπάφ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του χθεσινού πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να αποσύρει οίκιο θελώς την υποψηφιότητά της. Στις φυλακές Ναπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι τη μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Στις 12 το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Με παρέμβασή του ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα τουλάχιστον 2 περιοχές στο Κίεβο πυροδοτώντας πυρκαγιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες χθες από επιθέσεις σε όλη την Ουκρανική επικράτεια. Στους 4.829 οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βρόχες ή όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 23 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κυρία Κέτι Γκρέι, το βουνό είναι η πρώτη εκτέλεση. Έχω την εντύπωση ότι είναι η πρώτη εκτέλεση. Το έχει πει και ο ίδιος. Είναι το Λουκά του Νταράλα το τραγούδι. Το έχει πει και ο Λουκάς. Το έχουν πει πάρα πολύ. Βέβαια, εμένα το έχω πει κατά την επανάληψη ότι μου αρέσει η εκτέλεση με τον Πουλόπουλο και με κράζουν. Εντάξει, αυτά περιορέξεως ουδής λόγος κολοκυθόπιτα. Για πάμε να ακούσουμε και ένα Μανώλη τώρα. Όχι Χιώτη, Αγγελόπουλο. Όταν χορεύεις μάτια μου, μου έλεγε ο Χαψιάδης, γι' αυτό Θεός χωρέστον. Όταν το πήγε στον Αγγελόπουλο, δεν ήθελε να το πει. Μου λέει, τι είναι αυτά τώρα, τι είναι τα Μπολσόι, τι είναι ο Νουρέγεφ. Και λέει, θα κάνουμε μια συμφωνία, του λέει του Χαψιάδη του Λευτέρη. Θα φωνάξω το καμαρίνι μπόι και αν το ξέρει θα το πω. Πάει πιτσιρικάς μέσα, του λέει, τι είναι, λέει, τα Μπολσόι και ο Νουρέγεφ. Τα μεγαλύτερα μπαλέτα της Ρωσίας, λέει, και ο Νουρέγεφ, ο πρώτος χορευτής, κύριε Μανώλη. Κόκαλο ο Αγγελόπουλος. Αν το πω, του λέει. Θα μου τα πει ο ίδιος ο Χαψιάδης.

Τάδε έφε λοιπόν ο Λευτέρης Χαψιάδης. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι του Ζέρβα η μουσική, του Λευτέρη του Ζέρβα. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά για τον Χαψιάδη το κουβεντιάζαμε και μου λέει, καθώς επίσης μου είπε ότι δεν ήθελε να πει τη Μολυβιά. Γιατί δεν είναι δική του, αλλά δεν ήθελε να πει τη Μολυβιά, γιατί τη φοβότανε και δεν είχε άδικο. Ένα χρόνο μετά που το είπε, άντε γεια. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, Στέλιος. Μετάνιωσες. Έτσι γίνεται πάντα. Καλημέρα στο Παναγιώτη από το Κουκάκι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στην Άρτα. Μια καλημέρα λέει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Ζαφύρης, πήρε φωτιά η Καλαμαριά.

0: Λοιπόν, για πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.
3: Σαν αμαρτωλή μέσα στα ξημερώματα.
4: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πει.
6: Στα
1: Δημάρχη είναι
6: Γιάννη
1: Ευθυμίου. Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Αυτά είναι τραγουδιά, κύριε, αυτά είναι τραγουδιά.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλιο Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την επίστοση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο και
2: να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Εγώ δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη σου.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.

0: γαλάτι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Εφθαλία, η οποία μας ακούει στα Πετράλωνα. Καλημέρα και στα παιδιά στην Κέρκυρα.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Θα κλείσουμε με Ρίτα, με Ρεπάνη, με Χαρούλα Λαμπράκη, με Στράτο και με Μιχάλη Μηνιτιάτη. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω όλους σας που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι ολοκλήρωσε το νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν για 5η συνεχόμενη νύχτα. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ μετέδωσε ότι οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη καθώς κλιμακώνονται οι συγκρούσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με κρατικά μέσα, εκρήξεις σημειώθηκαν σε περιοχές στα βόρεια και δυτικά της χώρας, καθώς και σε νότιες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου και το οποίο εκενώθηκε. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη με στόχο τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Χθες αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενό πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. «Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε και θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε», δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη η Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση εάν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του χθεσινού πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One, χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του Κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από την Ρένα Δούρου να αποσύρει οικειοθελώς την υποψηφιότητά της. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι τη μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Στις 12 το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. με παρέμβαση το προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας, ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε 2 συνοικίες. Στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών έγιναν 3 συνοικίες του Χαρκόβου στα βορειοανατολικά. Στους 4.829 οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στη ΣΥΠΑ, κρατούμενοι σε κέντρο κράτησης μετανάστευσης και τελωνίων στο Τέξας, κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από φρουρούς, δεν έλαβαν ιατρική περίθαλψη και εμποδίστηκαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες και τους δικηγόρους τους, σύμφωνα με νέα έκθεση που εκδόθηκε χθες από νομικούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές ή όμβροι στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8, 12 λεπτά μετά τις 5 και αρχίζουν οι πρωινές ιστορίες. Η απώλεια της Μάρος Κοντού σφράγισε τη χθεσινή ημέρα, καθώς η σπουδαία και ιδιαίτερα αγαπητή ηθοποιός υπήρξε εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Μια γυναίκα που μεγάλωσε μαζί με την Ελλάδα και μάθε να μετατρέπει το χρόνο σε αξιοπρέπεια. Για πολλές γενιές Ελλήνων δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Η γυναίκα που μπορούσε να σταθεί δίπλα στους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της εποχής, χωρίς ποτέ να χαθεί στη σκιά τους. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αστική αρχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε έναν κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άνδρες. Το κοινό τη λάτρεψε δίπλα στο Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τον οποίο δημιούργησε ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά δίδυμα στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Οι ερμηνείες της σε κλασικές ταινίες όπως Τα Κίτρινα Γάντια, Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης, Η Δε Γινή Να Φοβείται τον Άνδρα και Αλίμονο στους Νέους πέρασαν από γενιά σε γενιά. Και δεν υπήρξε μόνο όμορφη, υπήρξε σπάνια και εκφραστική. Και ίσως γι' αυτό άντεξε στον χρόνο. Πρόσωπο με πολυσχηδή δραστηριότητα, ασχολήθηκε με τη ζωγραφική. Πραγματοποίησε εκθέσεις έργων της, ενώ η ανάγκη της για δημιουργία δεν περιορίστηκε μόνο και ποτέ σε μια μορφή τέχνης, αλλά είτε ασχολήθηκε με την πολιτική, είτε με την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πρόσωπο ξεχωριστό, με σημαντική αναγνώριση και αγάπη από τους συναδέλφους της, συγκλώνησε χθες ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρο Κοντού. Αντίο, Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μια αναφορά στο εξαιρετικό δίδυμο που είχαν δημιουργήσει την ταινία «Η Δε Γινή Να Φοβείται τον Άνδρα». Η δική της ιστορία υπήρξε σε μεγάλο βαθμό και η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Ίσως γι' αυτό να αποτέλεσε το μεγαλύτερο επίτευγμά της. Όχι ότι έγινε διάσημη, αλλά ότι έπειτα από περισσότερα από 70 χρόνια παρουσία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στη δημόσια ζωή, κατάφερε να παραμείνει αγαπητή, χωρίς να πάψει ποτέ να είναι ο εαυτός της. Καλή σας ημέρα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Αφήνουμε την αγαπημένη Μάρο Κοντού που χθες πέρασε στην ιστορία, επιστρέφουμε στα πεζά της καθημερινότητας. Έχουμε την ανακαίνιση των κατοικιών, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση ανακαίνιση της κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-2027 προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. Η διεύρυνση των κριτηρίων προβλέπεται σε κοινή υπουργική απόφαση που, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με τις νέες ρυθμίσεις διευρύνεται το πεδίο των επιλέξιμων κλειστών κατοικιών με στόχο την αξιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας, μια δράση που εντάσσεται στα ευρύτερα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό πρόβλημα ύψους άνω των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες? Μειώνεται το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από 50% σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% στις κλειστές κατοικίες, οι οποίες όμως πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της δράσης. Αυξάνεται κατά 100% το ανώτιο όριο κατανάλωσης, δηλαδή στις 100 κιλοβατόρες για τις κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής ή διακοπή της ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα τώρα με την τροποποίηση, θα πρέπει να έχει καταγραφεί κατανάλωση μικρότερη των 100 ωρών συνολικά για τα έτη 2024 και 2025, όριο κατανάλωση που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 2% της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένη αυτή η κατανάλωση μέχρι 1η-1η του 2026 και να υποβληθεί το αίτημα για τη βεβαίωση επιλεξιμότητας. Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της δράσης αυτής, έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ το σύνολο των χρηστών της πλατφόρμας έχει ξεπεράσει 250.000. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται μέσω του ανακαίνιση gov.gr ή μέσω του gov.gr στην κατηγορία περιουσία και φορολογία. Σε ένα δεύτερο στάδιο υλοποίησης της δράσης, οι κάτοχοι της βεβαίωσης επιλεξιμότητας θα υποβάλουν και άλλοι, σε άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα τις αιτήσεις τους για τη χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνησης των ακινήτων τους. Σήμερα επίσης είναι η τελευταία ημέρα για τη συμπλήρωση και την υποβολή του μηχανογραφικού το 2026 για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Το ειδικό μηχανογραφικό, λοιπόν, αυτό προκειμένου οι μαθητές που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν. Οι υποψήφοι τόσο των γενικών λυκείων όσο και των επαγγελματικών.

θεσμίας κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί ούτε να αλλάξει ως προς τις προτιμήσεις των τμήματων και τη σειρά αυτών. Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε προς τις βάσεις για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής και θα μπει τέλος στην αγωνία των 89.000 υποψηφίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τις βάσεις το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέχρι τώρα, δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες μεταβολές στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Εκτιμάται ότι στο πρώτο και στο τέταρτο πεδίο ανθρωπιστικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις, ενώ στο δεύτερο και το τρίτο επιστημονικό πεδίο θετικών σπουδών και σπουδών υγείας οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν ανωδικά. Μουσική 18 λεπτά μετά τις 5 είναι σαφές σε όλους ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα δείχνει 27 βαθμούς Κελσίου. Η χώρα εισέρχεται σε ένα τριήμερο με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με νέα πρόγνωση των μετεωρολόγων. Αρχικά από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή ο υδράκριος θα σημειώσει αισθητή άνοδο. Ωστόσο, το θερμό αυτό διάστημα δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις, στη συνέχεια προβλέπεται αλλαγή του καιρού με την έλευση ψυχρών αέριων μαζών. Για σήμερα πάντως θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά, τα περισσότερα τμήματα και στο Αιγαίο θα επικρατεί σχεδόν έθριος ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, κεντρικά και ανατολικά, στα κεντρικά και ανατολικά της Τερεάς, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 36 με 37 βαθμούς στα βόρεια, στους 37 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, 36 στα Επτάνησα, 37 με 39 στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, 37 στην Αττική και στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια, 31 με 34 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Ηλιοφάνεια περιμένουμε στην Αττική, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά ίσως και 37 και στα κεντρικά και δυτικά τμήματα του νομού. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη 23 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα 22, στο Ηράκλειο 25, στη Χαλκίδα 23, στην Κόρινθο 24, στην Καβάλα 21, στην Καλαμάτα 21, στη Λάρισα 21 και στα Ιωάννα 17. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες χθες σημειώθηκαν στην Άρτα 40 βαθμούς, στο Αγρίνιο επίσης, στην Πάτρα 40 βαθμούς, στην Πέτα 40, στον Ναύπλιο 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι χαμηλότερες στο Μέτσοβο 14, στο Παρανέστη 16, στο Χειρό Νευροκοπίου 15, στο Ανθυρό 15 και στο Κάτω Νευροκόπη 15. Είναι πρωινό Πέμπτης, 16 Ιουλίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα του Φιδιού και σαν σήμερα το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σήμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου» σε αγγλικό στίχο «Honeymoon Song». Το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Το 2015 με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται την Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων και 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. 2016, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, που επέστρεφε στις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φετούλαχ Γιουλέν, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με τη θανατική ποινή, την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Την ίδια μέρα, το τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνει στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, ένα λοχαγό, 4 στρατιώτες και ένα πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση και ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν

Το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. Σαν σήμερα το 1927 γεννήθηκε η Ρο Κωνσταντοπούλου, η Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης, ενώ το 1933 η Μέρη Χρονοπούλου, η Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 1976 ο Νίκος Παπάς, ο Έλληνας πολιτικός, ηγετικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος υπουργός. Σαν σήμερα το 1874 φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Αρσάκης, ο Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός, διατέλεξε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Χάιντριχ Μπέλ, ο Γερμανός συγγραφέας, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1972 για το «Η χαμένη τιμή της Καταρίνας Μπλουμ». Και το 1989 ο Χέρμπερτ Φορ Καραγιάν, ο ελληνικής καταγωγής Αυστριακός, διευθυντής ορχήστρας.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα, καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία, τον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους, καλημέρα στον Κώστα από την πανέμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, χθες είχαμε την ανατροπή ΕΠΟΣ και την πρόκριση στον τελικό της Αργεντινής με 2 γκολ στο 85 και στο 90-2, νίξε με 2-1 την Αγγλία και έτσι πάει για να κερδίσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το τρόπαιο του Μουντιάλ. Το όνειρο του It's Coming Back Home θα πρέπει να περιμένει. Η Αγγλία μπορεί άλλωστε να βρέθηκε μόλις μερικά λεπτά μακριά από το όνειρο, όμως στο τέλος συμπεριλήφθηκε στη μακρά λίστα των θυμάτων της τρομερής Αργεντινής. Η ομάδα της Αργεντινής έβγαλε μέταλλο παγκόσμιας πρωταθλήτριας, έκλεισε τους Άγγλους στα καρέ και μια νέα ανατροπή εξπρες στο φινάλε έφυγε για το δεύτερο συνεχόμενο κύπελο. Με 2 γκολ στο 85 και στο 90-2, η ομάδα του Σκαλόνι τιμώρησε την παθητική στάση των Άγγλων και το τελικό 2-1 έκλεισε, με το τελικό 2-1 έκλεισε ραντεβού για τον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία την Κυριακή για να υπερασπιστεί το θρόνο της. Τον τελικό του Μουντιάλ που βεβαίως θα τον δείξει το κανάλια της ΕΡΤ. Λοιπόν, χθες είχαμε την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έλαβε το εξιτήριο, η οποία είχε τραυματιστεί από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη και βέβαια από αυτή τη δολοφονική επίθεση είχε συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε αρχικά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύτηκε αρχικά στη μονάδα εγκαυμάτων και σε επόμενο στάδιο στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής. Η κυρία Νέστορα λοιπόν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, είπε ότι τους ευχαριστεί για τη σκέψη και τη συμπαράσταση και τα μηνύματα. Θέλω προσωπικά και μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ. Δεν έχει τελειώσει, είπε, η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές και με συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο, με ό,τι δύναμη έχει απομείνει, να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες και δολοφονικές ενέργειες. Και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου αλλά και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Τρομερή δύναμη ψυχής από την Αφροδίτη Νέστορα. Και όταν ρωτήθηκε για το τι θα έλεγε στους συλληφθέντες, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι να πούμε, δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική. Αυτό πραγματικά έγινε κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογική και είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να απαγγελθούν στους δράστες και μιλάω ως δικηγόρος θα πρέπει να είναι βαρύτερες που προκύπτουν από το κοινό ποινικό κώδικα και από τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψής του βαθμού και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν το συζητάμε αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που πρέπει. Τώρα, περιγράφοντας τις συνθήκες εκείνης της βραδιάς, είπε να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει. Ήταν ασφιχτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι, ή μια κοπέλα που επέζησε από μια τρομοκρατική ενέργεια, και αυτό το πράγμα απλά συνέβη σε εμάς και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση και στην υπόθεση βεβαίως της Μαρφίν που μετά από 16 χρόνια βρισκόμαστε σε μια φάση να βρεθούν οι δράστες αυτής της αποτρόπαιας πράξης τότε πριν 16 χρόνια. Είναι ενδιαφέρον το ότι οι καινούργιες εξελίξεις στην τεχνολογία βοηθάνε στην επίλυση τέτοιων εγκλημάτων γιατί δεν πρέπει να μένουν ατιμόρυτα. Χθες πάντως ήταν μια μέρα που είχε πάρα πολλά, που ήταν πάρα πολύ βαριά η ατμόσφαιρα με διάφορες καταστάσεις, κυρίως με τα τροχαία. Με τα τροχαία είχαμε ένα τροχαίο απίστευτο στη Χαλκιδική, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ένας 35χρονος πατέρας, έχασε την 28χρονη σύζυγό του και την 6 μηνών κόρη του σε τροχαίο στη Χαλκιδική. Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας που είχαν καταγωγή από τη Μολδαβία. Ο πατέρας τραυματίστηκε σοβαρά και παρά τη μάχη που έδωσε στο νοσοκομείο, άφησε την τελευταία του πνοή. Το τροχαίο έγινε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, όταν το αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε η οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό, και από το όχημα ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους η μητέρα και το βρέφος, ενώ ο πατέρας και το 7χρονο κορίτσι απεγκλωβίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι, έχοντας κατά πληροφορίες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λοιπόν, το ανακριτικό τμήμα της τροχιάς Πολυγύρου διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες. Όμως ήταν το πολλαπλό τροχαίο ατύχημα των τελευταίων ημερών. Χθες μάλιστα είχαμε και άλλο τροχαίο ατύχημα με τραγική διάσταση στη Λέσβο, εκεί όπου δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο το οποίο επέβαιναν ανετράπη στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας, σε μικρή απόσταση από ένα σημείο που πριν λίγες εβδομάδες είχαν σκοτωθεί ένας 16χρονος και ένας 18χρονος. Συγκλονίζει αυτό το νέο θανατηφόρο τροχαίο. Οι κάτοικοι εκεί πέρα μιλούν ότι έχουν γίνει κατασκευαστικά λάθη από τον εργολάβο και ζητούν να επανεξεταστεί ο δρόμος. Και είναι τώρα τραγικό σε ένα δρόμο, σε ένα νησί, να έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι σε ένα τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ένα τρίτο απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Ήτειλο της Μάνης, όταν μια οδηγός, από λάθος χειρισμό προφανώς, βούτυξε με το αυτοκίνητο στην πισίνα ξενοδοχείου. Οι άνθρωποι που διαμέναν στα διπλανά καταλήματα άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο, βγήκαν ανάσταση να δουν τι έχει συμβεί και τότε αντίκρισαν ένα αυτοκίνητο να κολυμπάει στην πισίνα. Μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν η οδηγός, η οποία αφού βγήκε από το όχημα, στη συνέχεια απεγκλώβησε το ανήλικο παιδί της, ενώ λίγο αργότερα βούτυξε στην πισίνα μία ακόμη γυναίκα και έβγαλε από το πίσω κάθισμα ένα μικρόσχρωμο σκύλο, αλλά και δύο άντρες, οι οποίοι κοίταζαν με απορία το αυτοκίνητο την ώρα που η οδηγός έβγαζε τα προσωπικά της αντικείμενα. Τι άλλο είχαμε χθες? Χθες είχαμε την εντολή για διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας, τον κύριο Αριστίδη Κορέα, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Στο πλαίσιο της προκατακτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα για τις εργασίες που τελούνται. Τώρα, υπάρχει ανησυχία στην Κυψέλη, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες έχουν παρουσιάσει ρογμές, οι οποίες αποδίδονται στις εργασίες του Μετροπόντικα. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι κάτοικοι, εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τη συστατική επάρκεια των κτηρίων, ζητούν απαντήσεις από την Ελληνικό Μετρό σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών για τη γραμμή 4 και, όπως επισημαίνουν, δεν αντιτίθεται στα έργα υποδομής. Θεωρούν όμως αυτονόητο ότι τέτοιου μεγέθους δημόσια έργα θα πρέπει να υλοποιούνται με πλήρη διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό προς τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στις περιοχές που επηρεάζονται. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η διενέργεια πλήρως δομοστατικού ελέγχου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο εκ νέου έλεγχος των γεωτεχνικών και γεωστατικών μελετών, αλλά και των σχετικών πορισμάτων από το ΤΕΕ, αλλά και η κάλυψη όλων των εξόδων που αφορούν πραγματογνωμοσύνες, τεχνικούς ελέγχους και τις απαιτούμενες μελέτες. Μετά από τις καταγγελίες, οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν διακοπεί προσωρινά. Δεν είναι πρώτη φορά που στην Κυψέλη είχαμε τέτοια περιστατικά. Τον περασμένο Απρίλιο είχε σημάνει συναγερμός όταν υγρό τσιμέντο έβγαινε από πηγάδι παλαιάς κατοικίας, ενώ λίγες μέρες αργότερα πλημμύρισε υπόγειο καταστήματος επίπλων σε κοντινή απόσταση και καταγράφηκαν νέες ρογμές σε γειτονική πολυκατοικία. Λοιπόν, για αυτή την υπόθεση τώρα έχουν έρθει ειδικοί εμπειρογνώμες από το εξωτερικό, διερευνούν το πρόβλημα που έχει ανακύψει, καθώς έχουν εμφανιστεί αυτές οι τριχοειδείς ρογμές στην τυχοποίηση των κτίριων, έχουν μπλοκάρει αρκετές πόρτες και παράθυρα, δημιουργείται ένα θέμα εκεί, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ μακριά από την πλατεία Κυψέλης, περίπου στα 100 μέτρα έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας και όχι τώρα, έχει περίπου παραπάνω από ένα μήνα. Τώρα οι κάτοικοι ρωτάνε αν υπάρχει και αν κάποιος μπορεί να απαντήσει ποιο είναι το μέγεθος καθίζησης που υπέστη το διανοιγμένο τμήμα, αν ο Μετροπόδικας έχει πέσει υπό υαϊδατά, καθώς θεωρούν αδιανόητο να μην γνωρίζουν ότι η Φωκιώνος Νέγρη και η οδός Κερκύρας και οι παρακείμενοι δρόμοι ήταν ρέματα και ποτάμια μέχρι πολύ πρόσφατα. Και μέχρι πιο βάθος έχει σκάψει ο Μετροπόδικας, γιατί εξετάζεται ότι στην περιοχή εκεί είναι πολύ μικρό, είναι στα 15 μέτρα, ίσως και λιγότερο. Τώρα, υπήρξε ανακοίνωση χθες από τον Ελληνικό Μετρό ότι σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, όπως διαβεβαιώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει και έχει δρομολογήσει και εκτελεί με μέρημα ευθύνη και δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων. Μάλιστα, λέει ότι κατόπιν εντολής της εταιρείας και προκειμένου να επαναληφθούν εργασίες του Μετροπόντικα, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ειδικών τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, όλα αυτά βέβαια έχουν πάρει μεγάλη διάσταση εξαιτίας της κατάστασης που αντιμετωπίσαμε πριν από λίγες ημέρες στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Έτσι και εκεί τους διαβεβαίωναν στην αρχή ότι δεν τρέχει τίποτε, ότι όλα είναι καλά. Οι εργολάβοι της πολυκατοικίας, οι μηχανικοί, οι τεχνικοί σύμβουλοι της διπλανής πολυκατοικίας, και όταν ήρθε το κακό όλοι δήλωναν αναρμόδιοι. Τώρα λοιπόν είναι πολύ φυσιολογικό να έχει δημιουργηθεί αναστάτωση εκεί στους κατοίκους, όταν μάλιστα βλέπουν ότι δημιουργούνται προβλήματα, καθώς κάποιες πόρτες δεν κλείνουν, κάποια παράθυρα δεν κλείνουν και βλέπουν να υπάρχουν ρηγματώσεις σε αρκετά σημεία των κτίριων. Βεβαίως οι ειδικοί που έχουν έρθει θα δουν πώς θα συνεχιστεί το έργο και τι θα γίνει για να αποκατασταθεί και αισθητικά και ουσιαστικά οι ζημιές που έχουν γίνει, αλλά κυρίως να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ανθρώπων αυτών που καλούνται να δουλέψουν, που καλούνται να ζήσουν σε αυτά τα κτίρια.

Μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και στις παρέες αφορά τους σούπερ επιτυχημένους ανθρώπους ή τις σούπερ επιτυχημένες εταιρείες, κατά πόσο κάνουν λάθη. Ένας από αυτούς, ο Warren Buffett, ο πολύ μεγάλος επενδυτής, έκανε την παραδοχή ότι έχασε μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες των τελευταίων δεκαετιών, δηλώνοντας ότι έκανε λάθος που δεν επένδυσε εγκαίρως στην Google, η οποία είπε με βάση την ως τώρα πορεία της είναι ακόμη και πιο πιθανό να αναδειχθεί νικήτρια. Μιλώντας στο CNBC, ο θετικός επενδυτής ανέφερε ότι υποτίμησε τις προοπτικές εταιρείες στα πρώτα της βήματα, αναγνωρίζοντας ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά του λάθη. Παρά τη συγκεκριμένη παραδοχή, η εταιρεία του έχει πλέον ισχυρή έκθεση στον τεχνολογικό κολοσσό. Σύμφωνα με το Reuters, η επενδυτική εταιρεία της οποίας προεδρεύει ο Buffett σήμερα κατέχει μετοχές της μητρικής της Google αξίας 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μου άρεσε ακόμη και η επένδυση στην Apple, δηλώνει ο δισεκατομμυρίουχος επενδυτής και αποκάλυψε ότι ήταν ο βασικός εμπνευστής της επένδυσης. Εγώ την ξεκίνησα. Το κόλπο σε επενδύσει είναι να βρει επιχειρήσει που θα έχουν υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων για εκτεταμένη χρονική περίοδο. Τώρα, μιλώντας για εταιρείες έτσι επιτυχημένες, έχουμε φτιάξει και μια εικόνα ότι στην Τουρκία τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά, τόσο με τους εξοπλισμούς, στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Σιγά σιγά φτιάχνουν μια βιομηχανία που πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ενώ τελευταία έχουν κάνει και ένα άνοιγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Έτσι λοιπόν, είχαν αρκετές επιτυχίες το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά τώρα φαίνεται ότι πάμε σε ένα ναυάγιο δίχως τέλος. Η εταιρεία λέγεται TOG, δημιουργήθηκε ως εθνικό αυτοκίνητο της Τουρκίας και στηρίχθηκε έντονα από το κράτος, αλλά η εμπορική της πορεία δεν εξελίσσεται όπως αρχικά περίμεναν οι δημιουργοί της. Το 2025 η εταιρεία παρέδωσε 39.000 οχήματα, αριθμός αισθητά χαμηλότερος από τις αρχικές φιλοδοξίες για πολύ μεγαλύτερους όγκους παραγωγής και πωλήσεων, ενώ το 2026 έχει θέσει ως στόχο παραγωγής άνω των 60.000 αυτοκινήτων, τη στιγμή που το εργοστάσιο της έχει σχεδιαστεί να φτάσει σε αιτήσια αδυναμικότητα 175.000 οχημάτων. Όμως η επέκταση στην Ευρώπη γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Στη Γερμανία έχουν παραδοθεί μόλις 144 αυτοκίνητα μέχρι το τέλος του 2025 και αν και η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της τουρκικής αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι επιδόσεις της απέχουν σημαντικά από τις αρχές εξαγγελίες για μια μάρκα που φιλοδοξούσε να εξελιχθεί σε διεθνή παίκτη και να αξιοποιήσει πλήρως τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες του εργοστασίου τους. Λοιπόν, έτσι φαίνεται ότι είναι τα πράγματα στην Τουρκία. Δεν πάνε τα πράγματα όπως τα περιμένανε. Φέτος η παραγωγή έχει μειωθεί κατά 17%, περιοριζόμενη στις 55.000 μονάδες. Σκεφτείτε ότι περίμεναν 60.000 αυτοκίνητα ότι θα παρέδιναν φέτος και έχουν φτιάξει ένα εργοστάσιο για 175.000 οχήματα. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5 είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Άριστα.gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Η αλήθεια είναι ότι το gov.gr έχει δώσει πολύ μεγάλη όθηση στο δημόσιο, στην επικοινωνία με το δημόσιο και έχει λήξει ιστορίες που κρατούσαν πίσω την χώρα τουλάχιστον μια 20ετία. Μια ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μια τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Το πόρισμα για τους ύποπτους στη Μαρφίν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Εκλογές την άνοιξη του 2027, το είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παγκόσμια φρονίτιδα για την Οδύσσια με μια καταπληκτική φωτογραφία. Ένας τουράστιος δούριος ύπος τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραλφάγκαρ του Λονδίνου με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής κέρδισε τελικά το ομηρικό στοίχημα, δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο αναμένεται να πάει εξαιρετικά και στα ταμεία. Λοιπόν, έφυγε η Μαρία, έφυγε η κυρία Κοκοβίκου, Μάρο Κοντούρ, 1934-2026 και εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έρευνα σε 36 χώρες. Πάμε στα νέα, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντά,
σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση. 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν, το θέμα που λέγαμε στην εισαγωγή της εκπομπής. Κυπριακό, ένα ακόμη παράθυρο που ανοίγει, έντονο παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη και στις Βρυξέλλες. Πολιτικό παρασκήνιο, συμφώνησαν σε κάτι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά, αυτή τη φορά για την παιδεία. Αφροδίτη Νέστορα, θα συνεχίσω για να δικαιώσω τη μητέρα μου. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος της Θεσσαλονίκης. Ρογμές στην Κυψέλη, γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο. Τι αποκαλύπτει απάντηση του σε ελληνικό μετρό σε κάτοικο της περιοχής που είχε παραπονεθεί. Οδύσσια, Οδυσσέας γεμάτος από τύψεις. Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης είδε την ταινία του Νόλαν και καταγράφει τις εντυπώσεις του. Και από την ομάδα, Αγγλία-Αργεντινή 1-2, 40 χρόνια μετά τις ασίστ του Θεού, στον τελικό Super League, πώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβγαλε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο από το αδιέξοδο. Ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Στόχος να ανοίξουν περισσότερα από 25.000 κλειστά κινητά. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια. Κάλπες το 2027, εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Μηνύματα Μητσοτάκη από τη Βόρεια Εύβοια. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Στο μικροσκόπιο οι ρογμές σε 200 σπίτια στην Κυψέλη, έργα για τη γραμμή 4 του μετρό. Στα σινεμά η εντυπωσιακή Οδύσσια του Νόλαν. Στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου, η Μάρο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Έτοιμα ταυτοποίησης, ψάχνοντας τον αποστολέα του email για τη Μαρφή. Πάμε στη Δημοκρατία. Κίνδυνος θάνατος με σοβαρές δρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Ο Μετροπόντικας χτύπησε σαν εγκέλαδο στην Κυψέλη. Η κυρία Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ. Έβγαλαν στο σφυρί κατάστημα βιοπαλαιστή για χρέος 13.000 ευρώ. Εφημερίδα των Συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν σαν στενά του Ορμούς για αναζωοπήρωση σύγκρουσης. ΗΠΑ Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μια τρύπα στο νερό η μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Κυψέλη επιτέλους κάτι κινήθηκε. Τη ζητούν οι κάτοικοι, τι δίνει ο Δήμος Αθηναίων, τι αποκαλύπτει ελληνικό μετρό και τι κερδίζει η κοινοπραξία. Ρίζοσπάστης. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8:30 π.μ. μεσημβρίας η συγκέντρωση των Ασπρόπυλων, στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Κινδυνεύουμε κατάρρευση 200 διαμέρισματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Τέλος το Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, απόφαση σταθμός από το μονομελές πλημμυρίο δικείο Αθηνών. Αλέξης Τσίπρας απαντά σε ερωτήσεις στο μέλλον του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του Μάη Ελλάς. Ξεκαθαρίζει το Σάββατο μάχη Πολάκη Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το Ποντίκι με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια, εθνικά εισόδημα και δημόσια τάξη στα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν όψη κάλπης, πως προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Πατάει γκάζι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών ζητά επιτάχυση υλοποίηση έργων του 2026 και έγκαιρο προγραμματισμό της τριετίας.

Άκουσα τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio σε 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Έμεση αλλά σαφή απάντηση στη συζήτηση που έχει ανοίξει για ενδεχόμενη πρόορη προσφύγηση κάλπες έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τους Ωραίους στη Βόρεια Εύβοια, όπου πραγματοποίησε πρωί περιοδία, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Απευθυνόμενος σε πολίτες αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός κάλεσε να βρίσκονται σε επάλυξη για την επόμενη εκλογική μάχη, θέτοντας ως στόχο μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. «Σας θέλω έτοιμους σε επάλυξη για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κινηθεί σε προεκλογικούς ρυθμούς μόνο όταν πλησιάζουν οι κάλπες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε μάλιστα τα κομματικά στελέχη για τον αγώνα που θα δώσουν για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τη Βόρεια Εύβοια 5 χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ άφησε και αιχμές θυμούμενος την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, χθες είχαμε απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στον Αλέξη Τσίπρα. Επανέλαβε και αυτός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 με κατηγορηματική διάψευση των σεναρίων και μετεκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε στη στρατηγική της εξάντλησης τετραετίας, υπογραμμίζοντας ότι το μόνο δεδομένο είναι πως οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 και σε μία Κυριακή. Κάτι παραπάνω δεν ξέρει κανείς, υπενθυμίζοντας ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επανέλαβε αυτό από την Εύβοια και εξήγησε ότι κάθε πλέον ημέρα μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας αποτελεί πολιτικό χρόνο κατά τον οποίο η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάζει απτά αποτελέσματα, από την αναβάθμιση των κέντρων υγείας μέχρι την ανακαίνιση των σχολικών μονάδων. Οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με τον απολογισμό σου, αλλά και με το τι θα κάνεις. Τώρα, όσον αφορά την αυτοδυναμία, ο κ. Μαρινάκης απέτυψε ότι η Νέα Δημοκρατία θέτει το δίλημα αυτοδυναμία ή χάος. Εμείς, είπε, επιδιώκουμε την αυτοδυναμία για συγκεκριμένους λόγους, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα, καθώς αυτή τη φορά δεν υπάρχουν δεύτερη και τρίτη γύρη στις εκλογές. Μάλιστα, έστειλε το μήνυμα προς όσους συζητούν σενάρια επιλογής πρωθυπουργού μέσα από παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες, όχι τα γραφεία και οι κλειστές πόρτες. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αιχμηρός για τα σενάρια συνεργασίας, μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Σχολίασε τη σύνδεση των δηλώσεων του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και την αιχμή που άφησε ο Πρωθυπουργός στην Εύβοια, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το σενάριο ότι αποτελούν αντικείμενο προς συνεννόησης. Δεν θα το πίστευε ούτε ο πιο προχωρημένος κατασκευαστής σεναρίων συνωμοσίας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έκανε σκληρή κριτική σε όσα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας για τις αναφορές του περί έντιμης κυβέρνησης και διαφθοράς, και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως ηθικός κριτής παρά τα πεπραγμένα της δικής του διακυβέρνησης. Ο κ. Τσίπρας, βεβαίως, ο οποίος περιμένει τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν βγει τα μαχαίρια, καθώς ο Παύλος Πολάκης μετά την επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κάλεσε την άλλη συνυποψηφιά του, την κυρία Ρένα Δούρου, να αποσυρθεί οικειοθελώς από τη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η μάχη θα δοθεί το Σάββατο, θα συνεδριάσει εκ νέου η κοινοβουλευτική ομάδα. Χθες έβγαλε τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, στη θέση του κυρίου Καλαματιανού που είχε παραιτηθεί. Τώρα, λοιπόν, θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο πρόεδρος που ουσιαστικά θα εκτελεί και χρέη προέδρου του κόμματος μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές, καθώς το να προσφύγουν στη βάση είναι τουλάχιστον ανέφικτο αυτή την εποχή και με τα πλήγματα και τις αποχωρήσεις που έχει δεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, συνεχίζεται το γαϊτανάκι αυτό των αποχωρήσεων και χθες υπήρχαν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν και βεβαίως ουδής γνωρίζει τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες μέχρι το Σάββατο. Χθες ανεξαρτητοποιήθηκαν οι κύριοι Μεϊκόπουλος, η κυρία Κοντοτόλη και ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Ενώ πληροφορίες λένε ότι θα ακολουθήσουν η κυρία Βέτα, ο κύριος Κώστας Μπάρκας και ποιο, δεν ξέρουμε ακόμα πόσοι ακόμη. Ουσιαστικά χθες στην ψηφοφορία μετήχαν μόνο 7 βουλευτές.
Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Μπαντάρ Αμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας, στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν σε περιοχές στα βόρεια και δυτικά της χώρας, καθώς και σε νότιες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου και το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη με αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Χθες αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενό πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Τουλάχιστον 35 νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. «Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε», δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη η Αμερικανίδα υπήκοος φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση εάν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δηλώνει ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Την πώληση όπλων αξίας περίπου 1,96 δις δολαρίων στη Σαουδική Αραβία ενέκριναν χθες οι ΗΠΑ, καθώς εντείνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,02 δολάρια. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του χθεσινού πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι τη μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Στις 12 το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Η εισαγγελική παρέμβαση ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε 2 συνοικίες. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών 3 συνοικίες του Χάρκοβου. Τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες χθες από επιθέσεις σε Σούμι, Οδυσσό και Ζαπορίζια. Στους 4.829 οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Στη ΣΥΠΑ, κρατούμενοι σε κέντρο κράτησης μετανάστευσης και τελωνίων στο Τέξας, κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από φρουρούς, δεν έλαβαν ιατρική περίθαλψη και δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες και τους δικηγόρους τους, σύμφωνα με νέα έκθεση που εκδόθηκε χθες από νομικούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές ή όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ανέμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 23 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την Ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Με καινούργιους Rolling Stones ξεκινήσαμε. Τους τοποθέτησε ως τραγούδι ενάρξης της εκπομπής η Μαρία Παπακυρίτση, την οποία έχω τη χαρά και την τιμή να μου ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί είναι και η Μαρία Κόντο εδώ. Λοιπόν, δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News. Το αναζητείτε, μας αναζητείτε δηλαδή. Earth News, αφήνετε ένα κενό, radio, και μας βρίσκετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Και ο άλλος τρόπος βεβαίως, μέσω Messenger, μας βρίσκετε στο Facebook, Πρωινή Παρέα ή Απασφαλισμένη. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Σερέτη. Θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα, επειδή ακούγαμε Rolling Stones. Πόσο ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Παιδί μου, πάντα φρέσκοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μην ξανακούσω, πονάνε τα πόδια μου και τέτοια. Δηλαδή τα παπουλιά σαρώνουν. Λοιπόν, έμαθα ότι έχουν αναζητηθεί, λέει, για του χρόνου 4 ημερομηνίες ψάχνουν για συναυλίες για τα εξής συγκροτήματα. Τι ακούγεται, σας λέω τώρα, έτσι, για του χρόνου. Το ένα είναι οι Stones. Το άλλο είναι ξανά η Metallica. Ο τρίτος που αν έρθει, εγώ θα έχω κατασκηνώσει και Ήρα, το Ιράκι μας. Θα κατασκηνώσουμε από 3 μέρες πριν, ας πούμε, και θα περιμένουμε. Είναι ο Bruce. Τώρα σας λέω, φημολογία είναι αυτό τώρα, έτσι, δεν το λέω σίγουρο. Ε, άμα μάθουμε και το δέσουμε, εντάξει. Ο Διονυσάκος μου το έκανε, να σας πω την αλήθεια, έτσι. Και το τέταρτο, το οποίο νομίζω ότι είναι και λίγο υπερβολικό, αλλά και αυτό άμα γίνει θα, πάλι θα κατασκηνώσουμε, είναι η Taylor Swift. Που δεν νομίζω, λέει, το κορίτσι τώρα παντρεύτηκε, θα θέλει να νοικοκυρευτεί λίγο, να... ναι. Γιατί έχω γίνει λίγο Swift τελευταία, καταλάβατε. Λοιπόν, στέλνω μια πολύ μεγάλη καλημέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εκεί στην Κόνιτσα, που χτες πλησίασε τους 39 βαθμούς. Έχει κάνει το ρεκόρ. Δηλαδή, ήταν η πιο υψηλή θερμοκρασία χτες στη χώρα μας. Στη Ρίζα Κορινθίας που πλησιάσαν τους 38, στην Κάτω Αχαγιά, στην Κορομιλιά Φθιώτιδας, στην Καρδίτσα μέσα 37 βαθμοί. Είναι τα στοιχεία που βλέπω στο Μετεό. Και στην τιμημένη Μακρακόμη, έτσι, που έπιασε 37 βαθμούς. Πού να φάσει, έτσι, κοντοσούβλι, δεν γίνεται που τα κάνουν ωραία εκεί. Με τη ζέστη εννοώ, είναι δύσκολο. Λοιπόν, για σήμερα Πέμπτη, άντε να πάμε στην Παρασκευή. Λοιπόν, για σήμερα Πέμπτη θα έχει ζέστη, θα έχει και κάποιες βροχούλες μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, και η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 39 βαθμούς. Όμως, δεν θα είναι ανυπόφορη κατάσταση, ειδικά στο Αιγαίο, γιατί θα έχει το μελτεμάκι που είναι 5 και 6 μποφόρ. Μας τα έλεγε και η Όλγα η Παπαγούλη χτες εδώ. Τώρα, πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία 16 με 34, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 17 έως 37 και τοπικά 38, στη Θεσσαλία από 17 έως 39, στα υπόλοιπα πυρωτικά από 19 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς, στα Επτάνησα από 20 έως 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 34, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Νότια Κρήτη θα φτάσουν τους 37 βαθμούς η θερμοκρασία φτάσει. Τώρα, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 5 μποφόρ και τοπικά, σας είπα, στα νότια ισχυρή 6 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτική και εκεί 3 με 4. Εδώ στην Αττική το θερμόμετρο θα φτάσει και τους 37 βαθμούς και θα έχει ένα βοριαδάκι το πολύ μέχρι 4 μποφόρ,
και στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και μπορεί και να βρέξει κάποια στιγμή. Μην το δέσετε όμως αυτό. Δεν θα φυσάει καθόλου και θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Αυτή είναι η Cure. Πώς να περάσανε χτες που πήγαινε η Cure χτες το βράδυ. Ωραία θα ήταν. Ο Ρόμπερτ Σμιθ, έτσι όπως έχει γίνει, τώρα θα, δεν καταλαβαίνετε, δεν το έχετε εικόνα, αλλά μου θυμίζει την σκορεμένη της Σωσότη, την αδέρφη της μάνας μου. Καλημέρα στον Νίκο από την Ξάνθη, 21 βαθμοί. Στη Φωτεινή μας, η οποία είναι και επίσης στην Ξάνθη και εκεί 21 δείχνει. Η Κυριακή κερδίζει από την Καλαμάτα, γιατί έχει 26 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Και μέχρι το βράδυ, λέει, αργά, είχε 31 βαθμούς.

θα ξεκινήσω από τα μετά σαν σήμερα και μετά θα σας πω τις πιο τελευταίες ειδήσεις. Καταρχήν να σας πω ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού σήμερα.

δεν έχει καμία γιορτή, τίποτα, τίποτα. Επίσης, σαν σήμερα το 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Το 1963, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς τον Ηρώμο, με αγγλικό στίχο, το λεγόμενο και Honeymoon Song. Το 1969 εκτοξεύεται το Apollo 11 με τον Neil Armstrong, τον Buzz Aldrin και τον Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Είναι από τους πιο διάσημους αστροναύτες, έτσι, και εμβληματικούς. Το 2015, με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, δηλαδή η ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας, τα προαπαιτούμενα μέτρα. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. Είχαμε να κοιμηθούμε 3 μέρες τότε. Αυτό θυμάμαι. Πολύ τραυματικές εμπειρίες, πολύ τραυματική περίοδος. Το 2016 ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επέστρεφε τις πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φετουλάχ Γιουλέν, μας άφησε χρόνο ο Γιουλέν, που ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15 Ιουλίου. Εντάξει, ένα γιαλατζή πραξικόπημα ήταν, και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμα και με τη θανατική ποινή, την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Το 2016, ένα τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk μπαίνει στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητάει άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη και μας έμειναν αμανάτι 8 άτομα με φόρμα αεροπορική, χωρίς διακριτικά. Ήταν 2 ταγματάρχες, ένας λοχαγός, 4 στρατιώτες και ένας πολίτης, οι οποίοι ζήτησαν πολιτικό άσυλο, γιατί τους κατηγορούσαν ότι στήριζαν το αποτυχόν πραξικόπημα. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1927 η Ρόκο Σαντοπούλου, η ηρωίδα της αντίστασης, εκτελέστηκε 17 σφαίρες για έναν άγγελο. Την έχετε δει την ταινία, φαντάζομαι, πολύ ωραία ταινία. Στενάχωρη. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μέρη Χρονοπούλου, την κουβέντα της οποίας είχαμε με τα κορίτσια έξω νωρίτερα. Το 1933 γεννήθηκε. Πέθανε το 2023. Το 1976 γεννιόταν σαν σήμερα ο Νίκος Παπάς, Έλληνας πολιτικός, πρώην υπουργός, ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτές τις μέρες πάλι στην επικαιρότητα και στο προσκήνιο με όλα αυτά τα οποία γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Σαν σήμερα πέθανε το 1874 ο Απόστολος Σαρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός. Το 1985 ο Heinrich Bell, ο Γερμανός συγγραφέας, που έγραψε και την χαμένη τιμή της συνονόματης, της Καταρίνα Μπλουμ, και είχε πάρει και Νόμπελ λογοτεχνίας. Και το 1989 ένας από τους σπουδαιότερους μαέστρους όλων των εποχών, ο Herbert von Karajan. Στον Τύρναβο, όπως ενημερώνει ο Κωνσταντίνος, έχουν 27 βαθμούς ήδη.

Χάρη μου, καλή δύναμη. Ο Χάρης από τα Γιαννιτσά λέει: μαζεύουμε ροδάκινα νεκταρίνια. Πώς μου αρέσουν τα νεκταρίνια. Από τα αγαπημένα μου φρούτα είναι. Λοιπόν, νεκταρίνια 0,40 λεπτά το κιλό. Πολύ λίγα, ρε παιδιά. Πολύ λίγα. Και πολλά κουνούπια λέει έχει.

Το βασικότερο που έχω να σας πω ξεκινώντας την ημέρα σας είναι ότι σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα θα υπάρχει δυνατότητα για την υποβολή μηχανογραφικού, Μαρία, και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Έχετε προθεσμία λοιπόν μέχρι τα μεσάνυχτα. Μην αγχώνεστε, σας παρακαλώ πολύ, δεν το έχετε υποβάλει το μηχανογραφικό ακόμα. Συμπληρώστε το και με το καλό. Και ρίχτε το. Πολλοί είναι που περιμένουν τελευταία στιγμή έτσι και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στα... Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα, γιατί έχει να κάνει και με το μέλλον πολλών παιδιών και πολλά άλλα πράγματα και τις επιλογές μας, που βέβαια μπορεί να αλλάξουν την πορεία. Το έχουμε ζήσει όλοι και σε προσωπικό επίπεδο. Να σας πω καταρχήν ότι έχει μια φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδη, τώρα που σας μιλάω. Επίσης, αποκλειστήκαμε εμείς οι Άγγλοι από την Αργεντινή στο δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ. Μέσα σε 7 λεπτά ο Μέση και η παρέα του, εκεί που έχαναν 1-0, το γύρισαν σε 2-1. Χάσαμε. Πλέον είναι ο τελικός, είναι Αργεντινή-Ισπανία ή Ισπανία-Αργεντινή, δεν ξέρω πώς πάει, ποιος είναι μπρος, ποιος είναι πίσω, αλλά αυτός θα είναι ο τελικός, τον οποίο θα παρακολουθήσετε από όλη την ΕΡΤ.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Μόρφο με τις ωραίες φωτογραφίες της. Α, η Φωτεινή λέει, όλη μου η εφηβεία Κατερίνα Cure στο repeat. Λίγο ήμο το ακούω αυτό. Μόνο Cure, μόνο. Τι ωραίοι παιδιά που είναι Cure. Τι ωραίοι. Το μετάνιωσα που δεν πήγα, αλλά δεν μπορούσα να δύο συναυλίες back to back. Παιδιά, δεν γίνεται. Θα με χάνατε. Καλημέρα στη Θοδωρία από την Ελασσόνα. 22 βαθμούς έχουν στην Ελασσόνα τώρα.

Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν και γίνεται χαμός ακόμα στην περιοχή και το πετρέλαιο ανεβαίνει και εμείς είμαστε σε απελπισία, χτες το βράδυ ανακοίνωσε ο Τραμπ ότι μία Αμερικανίδα υπήκοος που ήταν φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 24 αφέθηκε ελεύθερη. Είναι, λέει, πλέον ασφαλής εκτός του Ιράν, όλα είναι καλά. Τη θεωρεί μια χειρονομία καλής θέλησης από το Ιράν και γι' αυτό συνέχισε να τους βομβαρδίζει, φαντάζομαι. Βέβαια, η συγκεκριμένη, η Ντένα Καράρι λέγεται, η κυρία που αφέθηκε ελεύθερη, Αμερικανο-Ιρανή, είχε παγιδευτεί, λέει, στο Ιράν με ψευδείς κατηγορίες περί συνεργασίας με εχθρικό κράτος και κατασκοπίες κτλ. Και αν, λέει, και δεν είχε εγκλειστεί σε φυλακή, υπέστη μεγάλα δεινά, της απαγορεύτηκε να φύγει από τη χώρα και υποβλήθηκε σε δεκάδες ανακρίσεις. Άρα φυλακισμένη δεν ήταν. Να το πάρουμε. Ναι, ήταν φυλακισμένη σε εισαγωγικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν το Ιράν συμπεριλαμβανομένου του Πανταραμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη με Αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Με Uptown Funk μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ένα τραγούδι που ο Bruno Mars και ο Mark Ronson το τραγούδισαν και το αφιέρωσαν σε μένα.

Καλημέρα στον κύριο Παύλο που λέει και δεν ξεχνούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθούσε διακαώς να παραδώσει τους 8 Τούρκους στον Ερντογάν. Ήταν η έντονη κοινωνική αντίδραση και η ακέραιη δικαιοσύνη που απέτρεψαν το σύγχρονο κοιλώνιο άγος. Ευτυχώς που απετράπη η ντροπή που θα βάρινε τις πλάτες μας και τις πλάτες των απογόνων μας. Καλημέρα κύριε Παύλο μας. Λοιπόν, χθες χάσαμε τη Μάρο Κοντού και κάποια στιγμή εν μέσω αφιερωμάτων και όλα αυτά τα πράγματα για αυτή τη σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό, η οποία άνετα θα μπορούσε αυτό που λένε να κάνει διεθνή καριέρα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ηθοποιός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και συνάδελφος από ό,τι άκουσα τους συναδέλφους της που περιέγραφαν, κάθε ηλικίας. Άκουσα λοιπόν το Μάκη Δελαπόρτα κάποια στιγμή να λέει ότι κάθε φορά που έρχεται ο Ιούλιος τρέμω. Και το ψάξα λίγο το πράγμα και διαπίστωσα ότι Ιούλιο έφυγαν από τη ζωή η Μάρο Κοντού χθες, η Τζένι Καρέζη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Ρένα Βλαχοπούλου.

Η Τζέννη Καρέζη έφυγε 27 Ιουλίου του 1992. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη 23 Ιουλίου του 1996. Και η Ρένα Βλαχοπούλου 29 Ιουλίου του 2004.

Η Μάρο Κοντού λοιπόν θα την αποχαιρετήσουμε αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο νεκροταφείο. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πολύ στενός της φίλος, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Και σε εκείνον είχε εκμυστηρευτεί την τελευταία της επιθυμία. Του είχε πει ότι την επόμενη φορά που η παρέα τους θα βρεθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσουν μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.

Η Μάρο Κουντού ήταν από τους ανθρώπους που στα 92 της χρόνια παθαίνει σοκ. Γιατί εντάξει, λες εντάξει, έχει περάσει τα 90. Εγώ θα ήθελα οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν μέχρι τα 150, το ίδιο και εγώ. Αλήθεια σας το λέω, μέσα από την καρδιά μου σας το λέω. Αλλά ήταν τόσο νέα στον τρόπο με τον οποίο ζούσε και κινούνταν και εργαζόταν και όλα αυτά τα πράγματα που σε σόκαρε, ας πούμε, το άκουσμα της σχέδης. Αν μάλιστα δεν είχε αρρωστήσει στο προηγούμενο διάστημα, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο το σοκ. Θα σας πω τώρα μια ιστορία που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε συνεργαστεί και εκείνη, εγώ τη θεωρώ ιεροτέρας πια του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, αλλά είχε συνεργαστεί με σπουδαίους, εξίσου σπουδαίους στο ξεκίνημά της, δηλαδή με τον Χόρν, με τον Μάνο Χατζηδάκη. Όταν λοιπόν ήταν να ανέβει η Οδός Ονείρων, αυτή η σπουδαία θεατρική παράσταση που έχει μείνει στην ιστορία, τη ζήτησαν να ερμηνεύσει ένα τραγούδι, τη Μαύρη Φόρντ. Το είχε διηγηθεί η ίδια. Έπαιξα, λέει, με το Χόρν για 3 χρόνια στο θέατρο και ήταν σαν να έβγαλα και μια δεύτερη σχολή, έτσι έλεγε. Και όταν ετοίμαζαν την Οδό Ονείρων, εκείνη ήθελε να φύγει. Ένιωθε ρηγμένη ότι δεν είχε κάποιο σπουδαίο νούμερο. Της πηγαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης στη Μαύρη Φόρντ, την ακούει το τραγούδι, δεν της αρέσει καθόλου και θέλει να τα σπάσει. Είναι έξω φρενών, έξαλλη. Και πάει ο Δημήτρης Χόρν, Τάκη τον έλεγαν τότε οι φίλοι του, και της λέει: «Είσαι τρελή. Είσαι», της λέει, «με τα καλά σου. Δύο πράγματα», της λέει, «θα μείνουν από την Οδό Ονείρων. Το ηθοποιό σημαίνει φως και η Μαύρη Φόρντ». Και είχε δίκιο.

0: Ήταν φυλαχτό.
1: Φυλαχτό.
0: Αφυλαχτό. Αφυλαχτό.
2: Μα τι υπέροχο, τι υπέροχο τραγούδι. Με τόσους υπαινιγμούς μέσα. Είχε βάλει και τα κλάματα η Κοντού όταν το είχε πρώτο ακούσει. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ξεκίνησε ως ορχιστρικό και πριν αποκτήσει στίχους, η μελωδία ακούστηκε πρώτη φορά στο Κοριδάκι της Δεσποινίδας, που έπαιζαν ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Τζέννη Καρέζη. Και το 62 ο Χατζηδάκης έβαλε τους στίχους για να το παρουσιάσουν στην Οδό Ονείρων.

Τώρα για τη φωτιά στο Μενίδη που σας έλεγα νωρίτερα, είναι στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, κεντρικό, πολύ κεντρικό δρόμο δηλαδή στο Μενίδη. Γι' αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο. Και σας το λέω αυτό, αν πρόκειται να κινηθείτε προς τα εκεί, να το ξέρετε για να αποφύγετε το σημείο μέχρι να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Και δικός μου πολύ φίλος Φωτεινή, ο κύριος Παύλος, πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω να σας πω λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο Ελεύθερος Τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια. Χθες πήρε εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα. Επίσης, κάλπες το 2027, εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Τα ΔΕΦ, Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια. Στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου, η Μάρο Κοντού. Η Δημοκρατία, ανίατος εμπαιγμός, ένα ακόμα προεκλογικό σόου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Η εφημερίδα των συντακτών, η αναζωοπήρωση της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Είναι αυτεμπορική, πατάει γκάζι στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, τα φοροέσοδα κρατούν ισχυρό το πλεόνασμα. Το ποντίκι, πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια, εθνικά εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν όψη κάλπης. Η κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ, κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Ο ριζοσπάστης απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Στις 8.30 συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Πάμε στα νέα. Θαλάσσιο πάρκο του Αιγαίου. Η Αθήνα απαντάει σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση. 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου. Κάνουμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μάρο Κοντού, 1934-2026. Η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Ελενίτσα Αντωνάκη, τα θυμάστε αυτά, έτσι. Κυπριακό, ένα ακόμα παράθυρο που ανοίγει. Έντονο παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη και τις Βρυξέλλες. Υπάρχει μια κινητικότητα. Οδύσσια, Οδυσσέας γεμάτος από τύψεις. Έχουν δει τηλεκριτική ή η κριτική του κινηματογράφου την ταινία σε ειδική προβολή για να μπορούν οι άνθρωποι να μας πούνε τι είδανε και να ξέρουμε τι θα... και κάνουν την κριτική τους και γι' αυτό λέγεται ο τίτλος είναι Οδυσσέας γεμάτος από τύψεις. Του Νόλαν βγαίνει στους κινηματογράφους αύριο. Και κλείνω με την εφημερίδα Καθημερινή. Άριστα στο Gov.gr, κάτω από τη βάση τους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Είναι από αυτό που μπορείς να κάνεις την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δημοσίου. Να το κάνετε, άμα δεν το έχετε κάνει. Μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Είναι στοιχεία. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Σύντομα, εντός του έτους θα συμβεί αυτό. Η ΑΔΕ θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το ταμείο όλων των επιχειρήσεων. Το πόρισμα για τους υπόπτους στη Μαρφίν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Έφυγε η κυρία Κοκοβίκου για τη Μάρο Κοντού. Εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έρευνα σε 36 χώρες. Ποιοι είναι αυτοί, θέλω να τους γνωρίσω, που εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Πολύ λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, με τον Κώστα Παπαχλημίζου και την Κατερίνα Δούκα, να ξέρετε, για να μην ευθυνδιαστείτε το λέω. Μάκης, έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και λέει: καλημέρα από τη Σύρο. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να σε αξιώνει ο Θεός να βλέπεις το καθημερινό γλυκοχάραμα. Και φωτογραφία από το γλυκοχάραμα μας έχει στείλει ο Βαγγέλης. Δεν ξέρω από πού είναι, για να δω πού είναι ο Βαγγέλης. Στις Σέρες, είναι ο Βαγγέλης. Τι ωραίες, ρε παιδιά, εικόνες. Τι ωραία. Με υγεία, με υγεία. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τα παιδιά.
1: World News Radio.
0: Γεια σας, παιδιά.
2: Ακούς και ωραίο τραγούδι, ε.
0: Ναι, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Γενικά έχουμε Black Pumas.
2: Αυτό ήταν.
0: Ναι, Black Pumas.
2: Black Pumas.
0: Touch the Sky λέγεται.
2: Α.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ ωραία. Καλά. Να σου πω κάτι. Επειδή χτες τώρα οι φίλοι στην Αγγλία στενοχωρήθηκαν. Γιατί
0: ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι.
0: Εγώ στενοχωρήθηκα.
1: Ναι.
0: Τα πηγαίναμε ναι. Καλά μέχρι ένα σημείο.
1: Τι μέχρι 5 λεπτά πριν το τέλος. Αλλά μετά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και οι Αργεντινοί όλα τα μάτια στο τέλος τα παίρνει. Πρέπει αυτό να το φανταστούν. Δηλαδή ότι αυτό στο Μουντιάλ έχει κάνει ένα τέτοιο σέρι. Αλλά τέλος πάντων, επειδή λοιπόν να μην στενοχωρήσουμε άλλους φίλους μας τους Άγγλους, έβλεπα τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Ήταν. Δηλαδή, μας κλαίνε κυρέγγες. Ήταν, ναι, έβγαζε πίκρα. Τέτοια πίκρα, τέτοια αυτή. Όλα τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων είναι. Θα δείξουμε μετά. Λοιπόν, ήθελα να δώσω κάτι άλλο. Μ' άρεσε χθες στην Αγγλία. Να πούμε και τα καλά με τον Άγγλων για να μην τους πικάρουμε σήμερα.
0: Τι?
1: Αυτό αυτό που λέμε πολιτικός πολιτισμός, που εμείς το λέμε θεωρία, ήταν στην πράξη. Δεν ξέρω αν το είδες. Με τον κύριο Στάρμερ στη Βουλή.
0: Αχ, πάνω ναι,
1: παραιτήθηκε,
0: ναι.
1: Αποχαιρέτησε πολύ έτσι με τρόπο έτσι, σεβαστικό, να το πούμε έτσι, αξιοπρεπή. Η αντιπολίτευση τον χειροκρότησε. Επίσης τον χειροκρότησαν, παιδιά, η αντιπολίτευση.
0: Φυσικά
2: τον χειροκρότησαν. Αφού φεύγει.
1: Μίλησε με λόγια για αυτόν. Προφανώς δεν αλλάζει αυτά που είχε πει η κριτική του, αλλά δεν είναι και όλα ίσωμα. Είπε και η Κέμι Μπάντερ, έχω τον συντηρητικό ιεραρχικό, πέντε καλά λόγια. Δεν μπορεί να μην μπορεί να βρει πέντε καλά λόγια για τον πολιτικό σου αντίπαλο. Να. Εδώ βλέπετε τα χειροκροτήματα στον κ. Στάρμερ που αποχωρεί από την Πρωθυπουργία.
0: Ναι, πάει κι αυτός.
1: Αξιοπρεπής άνθρωπος, δεν τα
2: κάνει. Σειρά έχει ο επόμενος.
1: Ναι.
0: Να έρθει και ο επόμενος να φύγει μετά. Γιατί
2: λοιπόν, τον επόμενο,
0: γίνει
2: Ιταλία. Τον Μπέρναμ, πώς τον λένε, ναι. Κάπως έτσι, ναι. Ήταν άρθρο στον Independent που τον σύγκρινε με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Ναι. Περιμένουμε να τον δούμε.
0: Να εντάξει. Δούμε.
1: Ναι. Αλλά ως προς τι δηλαδή έλεγε ότι είναι στον Αλέξη Τσίπρα. Σε τι στον. Στη φλόγα του αριστερού σπαστισμού που είχε ρε παιδί μου Τσίπρα πριν από 15 χρόνια.
2: Στις υποσχέσεις. Όχι, πολύ Τσίπρα του 2015.
0: Από 15 και
1: όλα. Από 15 θα του πάει καλά. Αυτό. Άμα είναι για παραπέρα, δεν ξέρω τι μπορεί να.
0: Πάντως.
2: Τον νέο Τσίπρα, τον τώρα.
1: Ναι,
2: τον τώρα. Ψηφάκι, το rebranding.
0: Πιο νέο.
1: Ναι.
0: Πιο νέο.
1: Τον branded να σκέτο. Εντάξει, κοίτα. Δεν νομίζω ότι εδώ ούτε Τσίπρα ούτε Μπέρναμ ούτε τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί. Έπεσαν μέσα στην παγίδα της λαϊκιστικής πλάνης πριν από 10 χρόνια με το Brexit. Γιατί είχαν. Η λαϊκιστική πλάνη είναι απλή. Σε όλο τον κόσμο η συνταγή είναι ίδια. Έχεις πολλά σύνθετα δύσκολα προβλήματα που απαιτούν δύσκολες λύσεις και απαιτητικές και σύνθετες. Και έχει το άλλο σου λέει. Τι είναι αυτά που σου λένε οι άλλοι. Brexit. Φεύγουν από Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μια κίνηση τα λύσαμε όλα.
2: Ο Φάραντζ ακόμα σκίζει σε δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Γιατί ο Φάραντζ τι λέει, το επίσης αυτό που λένε οι λαϊκιστές σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλες τις χώρες, σε όλη την ιστορία, δεν το εφάρμοσα καλά. Δεν ήταν το πρόβλημα αυτό. Το Brexit ήταν η λύση. Αλλά το δώσετε σε αυτούς τους άσχετους και δεν ξέρω αν το εφαρμόσουν το.
0: Ναι,
1: εφέρτε σε μένα. Το εφαρμόσω εγώ έτσι. Στα εξηγώ ωραία. Brexit.
2: Λέει, ωραία.
1: Ωραίο, νόστιμο, πάμε μπροστά.
0: Είναι πολύ απογοητευμένοι. Το πίστεψαν, την πάτησαν. Εντάξει, από τη στιγμή, είναι αυτό που λένε παιδιά μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Αυτό, εμείς το λέμε χρόνια αυτό το πράγμα με τον Γιονσάκο μου που δεν είναι εδώ, αλλά δεν έχει σημασία. Το λέμε. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ότι είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία κάθε ψηφοφορία την οποία καλούμε, στην οποία καλούμαστε να αποφασίσουμε τέλος πάντων για κάτι. Το παίρνουμε αψήφιστα πολλές φορές και χαλαλίζουμε ή σπαταλάμε ας πούμε την ψήφο μας είτε για να διαμαρτυρηθούμε είτε για να πικάρουμε κάποιους είτε γιατί το βλέπουμε αδιάφορα. Δεν είναι έτσι. Ορίζει την καθημερινότητά μας, ορίζει τη ζωή μας. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό και για τον πολιτικό πολιτισμό. Εμείς τώρα έχουμε ξεχάσει εδώ και χρόνια το πολιτικό πολιτισμό.
1: Ναι.
0: σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Εδώ έχει φύγει η πρωθυπουργός, αντί να παραδώσει να περιμένει τον επόμενο, έχει φύγει και έχει αφήσει τα κλειδιά στο χαλάκι, ας πούμε.
2: Ο κύριος Σαμαράς, τον κύριο Τσίπρα. Ναι, υπάρχουν όμως και δείγματα πολιτικού πολιτισμού. Δηλαδή το ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, πήγε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, είναι ένα δείγμα πολιτικού πολιτισμού.
1: Πολύ θετικό.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Εγώ το θεωρώ. Εγώ κάποια πράγματα, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά τα θεωρώ αυτονόητα.
2: Την Κατερίνα, την ακούω.
1: Ναι, ακούω την Κατερίνα, ναι.
0: Εγώ λέω κάποια πράγματα τα θεωρώ αυτονόητα. Δηλαδή, θα μου πεις, δεν είναι όλα αυτονόητα. Ναι, εντάξει, δεν είναι όλα αυτονόητα, αλλά αλίμονο, ας πούμε. Αλίμονο, πραγματικά.
1: Εντάξει. Πάντως, εγώ θέλω να επανέλθω λίγο στο Brexit, γιατί και γιατί όλο αυτό που ζούμε τώρα είναι απότοκος αυτού. Γιατί και εμάς. Αντίστοιχες λύσεις μας προσφέρανε κάποιοι και δεν ξέρω τώρα αν τις πιστεύουν ή όχι, αν έχουν αλλάξει ρότα ή που κρίθηκαν όλοι αυτοί. Λέγανε Brexit. Δεν το λέγανε μόνο, δεν το λέγε μόνο ο Σόιμπλε και ο δεν ξέρω ποιος άλλος εκεί. Το λέει κάποιο εδώ, παιδιά, πάμε να φύγουμε το ευρώ, δραχμούλα και θα τα λύσουμε όλα τα προβλήματά μας. Ξέρετε πόσα προβλήματα έχουμε, 100. Θα τα λύσουμε όλα άμα γίνουν δραχμή. Αυτή είναι η λύση, το ευρώ είναι η σκλαβιά κλπ. Δεν το λέγανε ένα και δύο, το λέγανε πολλοί και κάποιοι σοβαροί ή υποτιθέμενοι σοβαροί κλπ. Μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί κάποια στιγμή μπορούμε να τα ξαναζήσουμε με άλλο μανδύα, με άλλο τρόπο. Να έρχονται κάποιοι άλλοι και να προσφέρουν κάποιες άλλες μαγικές λύσεις στα προβλήματά μας. Που έχουμε προβλήματα πολλά και σύνθετα και δύσκολα. Αλλά όπως και οι Άγγλοι και όπως και όλοι οι λαοί, δεν λύνονται με μια κίνηση αυτά. Δυστυχώς, μακάρι να γίνονταν.
0: Και by the way, που λέει και ο Κίμπον, πώς το λένε, σαν σήμερα ψηφίστηκαν τα προαπαιτούμενα. Θέλω να σας θυμίσω.
1: Ποια
2: τα προαπαιτούμενα.
0: Σαν σήμερα.
2: Είναι λέξεις που τις έχουμε ξεχάσει από το λεξιλόγιο μας, αυτές τις μνημονιακές.
0: Βέβαια.
2: Τα προαπαιτούμενα,
0: ακόμα
2: η αξιολόγηση,
0: τα πληρώνουμε όμως, ναι.
2: Η τρόικα.
0: Και θα τα πληρώνουμε, ναι. Ακόμα τα πληρώνουμε. Θυμάμαι, έλεγα εδώ στους ακροατές, θυμάμαι τα ξενύχτια.
2: Αν μπορείτε να μου φτιάξετε λίγο τον ήχο, μία ακούω την Κατερίνα, μία όχι.
0: Τα ξενύχτια που κάναμε, ας πούμε, τότε. Ώρες ολόκληρες, συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων, κόντρες, δηλαδή με μαυρίλα, ένα πράγμα, δηλαδή νομίζουμε ότι είναι πολύ μακρινό, αλλά δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου.
2: Λοιπόν, τώρα να σας πω κάτι που
0: το
2: πλησιάζει η ώρα 7 για να το ελαφρύνω κιόλας.
1: Επειδή είχασε Αγγλία, έτσι γι' αυτό, αυτό
2: λοιπόν,
1: είναι το πρόβλημα.
2: Λοιπόν, τώρα που είναι 7 η ώρα, τώρα τελειώνει η δεύτερη προβολή της Οδύσσιας, τον κινηματογράφο που είχε την IMAX αίθουσα, γιατί είχε μία προβολή στις 12 το βράδυ και μία στις 4 τη νύχτα. Είναι τρίωρη η ταινία, είναι τρεις ώρες ολόκληρες.
0: Όπω τρεις ώρες. Τι γιατί τι κάνει τόσο μεγάλη.
2: Αυτή την ώρα τώρα βγαίνουν από το σινεμά έχοντας μόλις δει την Οδύσσια στο Μαρούσι.
0: Και αυτή είναι η πιο ωραία τύπη γιατί λατρεύουν το σινεμά. Και κάνουν τα πάντα έτσι για να δουν πρώτοι. Εγώ πολύ.
2: Είναι γιατί ξαπλήθηκαν άμεσα
0: αυτό.
2: Τα εισιτήρια που ήταν για τις
1: 3 ώρες. 180 λεπτά είναι.
2: Είναι 2 ώρες και 52 λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, έχω πάει σε μεταμεσονύχτια.
1: Άρα μαζί με τη διαφημίση στην αρχή είναι πάνω από 3 ώρες.
2: Ναι.
0: Έχω πάει σε μεταμεσονύχτιες προβολές στα μικρά τα μου, σε κάτι κινηματογράφους που ήταν στην Οδό Υποκράτους, που δεν θυμάμαι τώρα πώς τον έλεγαν. Και είχα δει το Rocky Horror Picture Show, θυμάμαι.
1: Υποκράτους το Αβόρα ήταν.
0: Ναι, νομίζω. Το Rocky Horror Picture Show που ήταν, που συμμετείχε και το κοινό, συμμετείχε και εσύ από κάτω, γιατί πάντα συμμετέχεις, είτε το δεις σε musical στο θέατρο, είτε το δεις στο κινηματογράφο. Και θυμάμαι, παιδιά, τότε ότι μας μοιράζανε. Είχε χορηγό κάτι τσιγάρα και κάτι ποτά και μας μοιράζανε κομμάτια από το τείχος του Βερολίνου. Φανταστείτε πόσο παλιά ήταν.
2: Αλήθεια.
1: Αρχίζω πραγματικά και τρομάζω με αυτές τις περιγραφές. Να σου πω, Κατερίνα, μήπως εσύ που είσαι έτσι ξύπνια, μπορείς να μου βρεις μια λύση. Θέλω να δω την Οδύσσια. Πότε να πάω να τη δω? Δεν υπάρχει καθημερινή να μπορώ να την δω. Να ξυπνάμε το άλλο πρωί 4 ώρα.
0: Μπορεί να έχει απογευματινές προβολές.
1: Σαββατοκύριακο τώρα είναι τελικό στο Μουντιάλ την Κυριακή.
0: Εντάξει, θα
2: θέσω όλα και δικά σου και εσύ.
1: Σάββατο δεν υπήρχε στήριο, ούτε κανένα δείγμα.
0: Ναι,
1: εδώ και πριν από 10 μέρες κοίταξα.
0: Πώς θα πας σήμερα το απόγευμα?
1: Τι, δεν υπάρχουν παιδιά αυτά, δεν υπάρχουν. Ιστήρια δεν υπάρχουν. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ξεχάστε το. Σε IMAX έτους που λέει η Κατερίνα. Αλλά τώρα να πας το δεις σε κάτι το οποίο είναι. Εντάξει. Ο άλλος εδώ πέρα κουβάλαγε αυτήν την κάμερα που ήταν 300 κιλά. Να μην του κάνουμε και εμείς την τιμή να πάμε σε μια IMAX έτους να το δούμε.
0: Εκεί θα το δούμε. Πού θα το δούμε.
1: Καθημερινή και πάλι, πού να το δεις? Να πας να δεις σε παράσταση 6 ώρα, 6 με 9.
0: Ναι, να πας.
2: Γιατί.
1: Δεν ξέρω. Θα ψάξω μήπως υπάρχει κάποια τέτοια.
0: Ναι. Σίγουρα υπάρχουν.
1: Εντάξει.
0: Θα γίνει χαμός τώρα.
1: Κατερίνα, θες να πάμε παρέα? Αφού 6 με 9 δεν θα προκανάλω να πάω έξω το απόγευμα σινεμά.
0: Άνετα.
1: Εντάξει.
2: Ορίστε. Ναι.
1: Ορίστε. Το κλείσαμε και το ραντεβού μας.
0: Λοιπόν.
2: Εσείς θα πάτε στην Οδύσσια, προς το παρόν θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Ναι, να πάτε, πάω κι εγώ.
2: Πας κι εσύ.
1: Να τα λέμε καλημέρα στους κρατές σου.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, με την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίζο και εγώ θα βγω τώρα για λίγο από το στούντιο και θα έρθει το Δελτίο Ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο, επί τόπου επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο. Οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμετ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στην Χαλκιδική. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία και το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας νοσηλεύεται. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρινού αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Μετρό ΑΕ, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Η εισαγγελική παρέμβαση ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε 2 συνοικίες. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών, 3 συνοικίες του Χαρκόβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά, οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα του αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στον Πέτρο στην Αιακή όπου έχουν 19 βαθμούς και ένα υπέροχο χάραμα. Μια πολύ ωραία φωτογραφία που μας έχει στείλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εικόνα που μου έστειλε και υποθητή. Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη που του άρεσαν αυτά τα οποία λέγαμε με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Να ξέρετε ότι είναι μια εκτεταμένη επιχείρηση στο Λευκό Οίκο για να βρουν ποιος ήταν αυτός, ποιος ήταν το βαθύ λαρύγγι που διέρευσε πληροφορίες για τα κενά ασφαλείας του νέου αεροπλάνου, του νέου Air Force One, το οποίο το δόρισε το Κατάρ στον Τραμπ. Θα θυμόσαστε ότι όταν έφυγε από την Άγκυρα ο Τραμπ για να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε μία στάση, αν δεν κάνω λάθος, στη Γερμανία, έφυγε με το παλιό. Και αναρωτήθηκαν όλοι τι γίνεται και τα λοιπά. Αποκαλύφθηκε ότι υπήρχαν κενά ασφαλείας. Ψάχνουν λοιπόν, έχει γίνει έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ και θέλουν να μάθουν ποιος ήταν αυτός που έκανε τη διαρροή ότι υπάρχουν κενά ασφαλεία στο καινούριο αεροπλανάκι του. Και μάλιστα λέει κάλεσε τον επικεφαλής του FBI να γυρίσει άμεσα στο Λευκό Οίκο που ήταν κάπου αλλού στο Σικάγο, ετοιμάζονταν να πάει και τα λοιπά, και να τεθεί αυτός επικεφαλής των ερευνών. Και κάνανε ένα κέντρο επιχειρήσεων, λέει, στην δυτική πτέρυγα, στο West Wing του Λευκού Οίκου, και προσπαθούσαν να διαπιστώσουν ποιος από εκεί μέσα ήταν αυτός ο οποίος είπε ότι υπάρχουν κενά ασφαλείας στο νέο αεροπλάνο, το οποίο είναι αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, δώρο του Κατάρ στον ίδιο τον Τραμπ. Η Βρετανία έκανε στάση, όχι στη Γερμανία. Συγγνώμη, έκανα λάθος.

που λένε πάντως άνθρωποι που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα και το είχαν πει και του Τραμπ. Του λέει πολύ ωραίο το αεροπλάνο που σου έδωσε το Κατάρ, όμως μη βιάζεσαι να το χρησιμοποιήσεις. Πρέπει να τσεκάρουμε τα πάντα. Εκείνος δεν ήθελε, βιαζόταν. Ήθελε να το δείξει τι ωραίο και τα λοιπά και τι ωραίο απόκτημα και όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και έχουμε δει και ταινίες τέτοιες, έτσι αντίστοιχες. Σας το θυμίζω αυτό.

Είναι γερά τα σκόρδα με το θέμα του Ιράν. Είχαμε, όπως σας είπα, πάλι εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν δύο κύματα βομβαρδισμών και μάλιστα βύθισαν και ένα δεξαμενόπλιο. Το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 85 δολάρια το βαρέλι και θεωρούν ότι έχουν ισορροπήσει, λέει τώρα, οι τιμές. Τι έχουν ισορροπήσει? Το είχαμε φτάσει σχεδόν στο 70. Θα έρθει ο Διονύσης και θα μας μαλώσει και δικαίως και θα πει: εγώ σας τα άφησα στα 70 φεύγοντας. Μου το παραδίδεται στα 85. Και αυτό το πράγμα έχει βεβαίως αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε δει και με 2 ευρώ βενζινάδικα. Η Τζέννη λέει το χρυσοχοίδι πρέπει να προσλάβει ο Τραμπ. Δεν ξέρει που έχουμε εμείς εδώ πέρα τα know-how όλα.

0: σε λίγο θα συζητήσουμε με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα μας και τώρα δημοσκοπικά το δείχνουν στο 0,5%. Καθημερινά τα τελευταία 24 ώρα είναι στο επίκεντρο. Έχουμε πλέον μια διαδικασία στην οποία φτάσαμε χθες με διάφορες διεργασίες που έγιναν, ώστε να έχουμε τουλάχιστον δύο υποψήφιους για την προεδρία του κόμματος μετά την παρέτηση του Σόκρατη Φάμελου, τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου. Ο οποίος Παύλος Πολάκης όμως χθες το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να αποχωρήσει και οθελώς η Ρένα Δούρου από τη διεκδίκηση της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα δούμε και πολλά άλλα επεισόδια σε αυτό το έργο, είναι η αλήθεια. Χτες εξελέγει ομόφωνα ο Γιάννης Αμανατίδης στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μια συνεδρίαση με 6 νοματέοι ήταν μέσα. Είχαμε 3 βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες και περιμένουμε κι άλλους, είναι κι άλλοι στην ουρά. Αλλά καλύτερα τα ξέρει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Έχει έρθει στο επίκεντρο ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πιο δυσάρεστο τρόπο, η αλήθεια είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλημέρα κύριε Σιγήρη Κατερίνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Φαίνεται ότι έχει μπει σε μια περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει τέλος, μια περιδίνηση που δεν είναι μόνο, ξέρεις, η ανεξαρτητοποίηση παραιτήσεις βουλευτών, που βεβαίως είναι τα ηχηρά ονόματα του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Είναι αυτό, η κόντρα η οποία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, μια διαμάχη άνευ προηγουμένου μεταξύ του Παύλου Πολάκη και της Ρένας Δούρου. Με τη δεύτερη να κρατάει πιο χαμηλούς τόνους και με τον κύριο Πολάκη να διαρρέει προς τον τύπο περί ανάγκης παραιτήσεως κυρίας Δούρου από τις υποψηφιότητες. Ποιες είναι οι υποψηφιότητες των δύο? Το Σάββατο το πρωί για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσοι θα έχουν απομείνει. Γιατί κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα μάλλον που περνάει, ακούμε από μια ανεξαρτητοποίηση.
0: Τώρα είναι στους 17, δεν είναι?
1: Που έχουν αποχωρήσει.
0: Όχι, έχουν μείνει 17, δεν έχουν μείνει.
1: 8.
0: 8.
1: Μαζί με την προσθήκη του κυρίου Πολάκη από χτες, που επανήλθε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τρίτη φορά.
0: Ναι.
1: Ενώ για τρίτη φορά επανήλθε, έχει διαγραφεί 2 φορές. Και αυτή ήταν η τρίτη που επανέρχεται. Το Σάββατο το πρωί λοιπόν θα συγκληθεί εκ νέου κοινοβουλευτική ομάδα που εξέλεξε χτες το γραμματέα της, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, έμπειρο στέλεχος και κοινοβουλευτικό αλλά και πολιτικό, πρώην υφυπουργός εξωτερικών επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, και θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο της. Εκεί θα υπάρξει η πρώτη σύγκρουση. Η δεύτερη είναι μερικές ώρες αργότερα στην Κεντρική Επιτροπή, το Σάββατο δηλαδή, για την προεδρία του κόμματος. Όχι ότι θα γίνουν εκλογές το Σάββατο από την Κεντρική Επιτροπή, ναι. Απλώς θα συζητήσουν τον οδικό χάρτη προς τις εκλογές, θα συμπληρωθεί η πολιτική γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή και θα συζητηθεί επίσης και ο τρόπος εκλογής του νέου πρόεδρου. Εκεί τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Αν δεν υπάρξει μέχρι το Σάββατο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μία ισορροπία,
0: ναι,
1: τότε μπορεί να εξελιχθεί σε μία κόντρα πολύ υψηλού επίπεδου ιονή διάσπασης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εντός του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι όλο αυτό το κλίμα πρέπει να πέσουν οι τόνοι και η εκλογή προέδρου να γίνει ανευθέτω χρόνο. Ή διαφορετικά, αν δεν πέσουν οι τόνοι, η εκλογή προέδρου στις 4 Σεπτεμβρίου. Από τη βάση. Αυτό το εισηγείται το έμπειρο στέλεχος, ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Νίκος Παπάς θεωρεί ότι για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να προετοιμαστεί κατάλληλα και μέσα από μια ουσιαστική ενότητα για τις εκλογές, θα πρέπει να υπάρξει μια συλλογική ηγεσία μέχρι τις εκλογές. Και από εκεί και ύστερα, συνέδριο, εκλογή προέδρου από τη βάση,

0: αλλά μετά περιλήφθη σε μια βαθιά εσωστρέφεια και περιδίνηση, η πόρτα της οποίας έχει ανοίξει και καθημερινά ακούμε περί παρετήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις και παρετήσεις και μελών και στελεχών. Έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο η κόντρα που διαδίδονται και φήμες ότι ο κύριος διαδόθηκαν χθες φήμες αργά το απόγευμα ότι ο κύριος Σωκράτης Φάμελος δεν έχει στείλει την παρέτηση εκ της θέσεώς του ως Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στον Πρόεδρο της Βουλής. Έτσι ώστε αναγκάστηκε η Κουμουνδούρου, πηγές της Κουμουνδούρου, να θεωρήσει ότι γίνεται ένα υπόγειο παιχνίδι εναντίον του κόμματος, διότι ο κ. Σωκράτης Φάμελος, εξ όσων εγώ γνωρίζω προσωπικά, έχει στείλει από τις 9 του μηνός την παρέτησή του στο γραφείο του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένας τακτικισμός από πολλές και διαφορετικές πλευρές που δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αγγίζει τα όρια της αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή οτιδήποτε άλλο. Το λέω με την έννοια, όχι με την έννοια της, του χαρακτηρισμού της μίας της άλλης πλευράς, αλλά ως εικόνα πραγματική αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου, η οποία όμως θα πρέπει να σας πω τις τελευταίες μέρες αρχίζει και ξαναζωντανεύει. Στελέχοι πηγαίνουν ξανά στα γραφεία τους, τα μέλη δραστηριοποιούνται με κάποιο τρόπο. Από εκεί που ήταν άδεια και μόνο ο 7ος όροφος στο γραφείο δηλαδή του Προέδρου ήταν ενεργό. Φαίνεται ότι το Σάββατο θα ζήσουμε ένα ακόμα τέτοιο τεύχος σε αυτό το σειριάλ. Αν και σήμερα θα πρέπει να σας πω ότι οι φήμες που πληθαίνουν θέλουν 3 ακόμα βουλευτές να εξαρτητοποιούνται.
1: Να σε ρωτήσω εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Με την κυρία Γεροβασίλη τι γίνεται?
0: Είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται για παράδειγμα σήμερα ότι μπορεί να εξαρτητοποιηθεί. Δεν το ξέρω, το λέω με πολύ επιφύλαξη. Μπορεί να την αδικώ, απλώς σας μεταφέρω και εγώ το ότι ακούγεται ένθεν και ένθεν.
1: Αυτό δεν θα επηρεάσει το ότι είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής? Αυτό δεν αλλάζει, έτσι δεν είναι, φαντάζομαι?
0: Αντιπρόεδρος της Βουλής δεν έγινε μέσω των ανεξάρτητων βουλευτών, έγινε μέσω του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Να υπενθυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Βέβαια, έτσι εξελέγει, ναι.
0: Ναι,
1: αλήθεια είναι αυτό. Τι να πω, είναι μια εικόνα η οποία δεν ξέρω αν υπάρχει πια κόσμος που να πει ότι μετά από αυτές τις συμπεριφορές και αυτές τις διαδικασίες που γίνονται, ότι ρε παιδί μου μπορώ να κουμπίσω. Είναι ένα...
0: Οι δημοσκοπικές καταγραφές εν συνόλο, δείχνουν περίπου στο 1,5%. Όταν ρωτάμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να μας δώσουν μια εξήγηση για τους στόχους του κόμματος στις επόμενες εθνικές εκλογές, μας λένε ότι αυτό το 1,5% που βλέπετε ρωτήθηκαν οι πολίτες όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε διάλυση. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ανασυστάται. Επομένως, το ποσοστό αυτό εκτιμούν ότι όχι μόνο θα ανέβει, αλλά έχει και υψηλές προοπτικές. Στην ερώτηση ποιες είναι οι υψηλές προοπτικές, η απάντηση είναι μία είσοδος στη Βουλή με άνεση. Τώρα, τι να σας πω, αυτά όλα θα εξαρτηθούν βεβαίως την Κυριακή της Εθνικής Κάλπης, όποτε αυτοί πραγματοποιηθούν.
1: Γιατί έτσι μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, εγώ λέω τώρα, άκου τώρα να δεις τι σκέφτεται το μυαλό μου.
0: Είσαι πώς...
1: Ναι, πολύ. Τι να σου πω. Όχι, ρε παιδί μου, όπως λένε, τι θα κόψει, αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι θα κόψει από το Μητσοτάκη. Θα λέμε, αν κάνει κόμμα, αν βγει πρόεδρος ο Πολάκης, τι θα κόψει από τον Τσίπρα.
0: Νομίζω ότι τα ακροατήρια πλέον είναι τελείως διαφορετικά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τα μέλη, οι οπαδοί και οι ψηφοφόροι που λοξοκοιτάζουν ή θεωρούν ότι θα ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα δεν έχουν καμία σχέση με τον Παύλο Πολάκη. Νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικά πράγματα πλέον.
1: Να σας πω την αλήθεια,
0: δεν νομίζω ότι είχαν και ποτέ ποντικέ σχέσεις, αλλά δεν έχει σημασία τώρα πια για την ιστορία που περάσει.
1: Υπουργός ήταν της κυβέρνησης, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Υπουργός Υγείας.
1: Ναι, στενός συνεργάτης, αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Ήταν υπουργός, ήταν στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, τον υποστήριξε για πάρα πολλά χρόνια. Τον είχε πει και ήρθε αψιτερτικό, θυμάμαι εγώ.
0: Ήρθε η σύγκρουση με τα εμβόλια.
1: Ναι.
0: Ναι, και όλα αυτά
1: ναι.
0: Πήραν την πορεία τους.
1: Τι να πεις. Τέλος πάντων, θα τα παρακολουθείς, Βαγγέλη.

Θα τα παρακολουθούμε και εμείς, δεν πλήττουμε, η αλήθεια είναι. 16 Ιουλίου, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, εντάξει, έλεος πια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου κοιμήθηκε αργά, τον ξυπνήσαμε νωρίς. Πάντα στις επάλξεις, μπορώ να πω.

Τώρα που παντώνει Σαμαράς τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα ότι χθες που είχε πάει μια περιοδία στη Βόρεια Εύβοια ο κύριος Μητσοτάκης, σε διάφορες ομιλίες που έκανε εκεί, γιατί πήγε, επισκέφθηκε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας, στη συνέχεια πήγε και εγκαινίασε ένα δρόμο. Το δρόμο, να ξέρετε, προς Ροβιές, αυτόν που πέφτανε η βράχη. Όσο ζω, αυτό θυμόμαι. Ότι πέφτανε η βράχη. Τον κάνανε λοιπόν καινούριο. Φροντίσανε να μην υπάρχουν εκατολισθήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και έχει παραδοθεί εκεί στους κατοίκους. Είναι μια ανάσα, η αλήθεια είναι, για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως και το γεγονός ότι με το ειδικό κέντρο που έχουν κάνει στο κέντρο υγείας εκεί της Ιστιαίας, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αιμοκάθαρση δεν θα χρειάζεται να ταξιδεύουν στη Χαλκίδα 2 και 3 φορές την εβδομάδα οι άνθρωποι και να ταλαιπωρούνται. Θυμήθηκα λοιπόν κάποια στιγμή που είπε, θυμόταν τώρα, πώς κάνω εγώ η Κατερίνα Σερέτη, θυμάται, έτσι θυμήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι λέει μου αρέσει, θέλω να συνδέω το όνομά μου με έργα που παραδίδονται, όπως έκανε και ο αείμνηστος πατέρας του, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, είπε. Και αυτό εξελίφθη ως αιχμή προς τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος δεν ξέρουμε τι και πότε και πώς και θα παρουσιάσει τέλος πάντων αυτό που θέλει να παρουσιάσει, το νέο κόμμα που ακούγεται. Αυτό λοιπόν εξελίφθη ως αιχμή προς τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο τώρα εγώ, θα σας το πω εγώ, μιλώντας με παραδοσιακούς νεοδημοκράτες, του το έχουν φυλαγμένο αυτό τότε, το 93.

Όταν θα επιστρέψουμε από τους τίτλους των ειδήσεων, θα μιλήσουμε για αυτή την υπόθεση με τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν εμφανιστεί σε πάνω από 200 διαμερίσματα και 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, λόγω των εργασιών που γίνονται για τη γραμμή 4 του μετρό. Έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα, έχει και εισαγγελική παρέμβαση, ο κόσμος ανησυχεί. Θα μιλήσουμε με έναν ειδικό, με έναν άνθρωπο, με έναν επιστήμονα, για να δούμε πού βρισκόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν το Ιράν συμπεριλαμβανομένου του Μπανταραμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας, στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες στο κανάλι Άνω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε επιχείρηση με τρόφιμα και κρέατα στο Μενίδη. Τις επόμενες ημέρες η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων για την τραγωδία της Μαρφίν στις φυλακές μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: you to tell me.
1: Όσο η Ρέι ψάχνει τον άντρα της και δεν τον ευρίσκει, δηλαδή τέτοια αγωνία, υπέροχη φωνή, ανερχόμενη, φοβερή, με σαρώνει κτλ. Κτλ. Να σας πω ότι ο Δημήτρης λέει για το ΣΥΡΙΖΑ να φανταστεί κανείς ότι αν δεν είχαμε παρετήσει και ανεξαρτητοποιήσει βουλευτών, θα είχαμε αξιωματική αντιπολίτευση 1,1%. Δημοσκοπικά είναι αυτό. Δημοσκοπικά, Δημήτρη μου. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο που λέει: καλημέρα, έτσι πρέπει να ημνείται το Μεσσία τουλάχιστον 10 φορές κάθε εκπομπή. 11 εγώ. 11. Ο κύριος Νίκος λέει τον ξαναπήραν στη Νέα Δημοκρατία και τον έκαναν πρωθυπουργό πέρυσι. Σαμαρά ο λόγος, τι του το φιλάνε. Εγώ μίλησα για νεοδημοκράτες. Εγώ δεν μίλησα ούτε για την ηγεσία, ούτε για τα στελέχη, ούτε για τίποτα άλλο. Εγώ σας είπα τι έχω ακούσει σε συζητήσεις νεοδημοκρατών. Παραδοσιακών νεοδημοκρατών.
2: Your husband is coming.
1: Your husband is coming.

0: Καλημέρα και στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, τι κάνετε? Έχετε 23 βαθμούς. 23 βαθμούς λέει ο κύριος Τιμολέων ότι έχουν στα Βαλσαμάτα. Λοιπόν, να σας πω λίγο τι γίνεται με αυτό την περίπτωση που σας προανήγγειλα λίγο πριν τους τίτλους των ειδήσεων με το θέμα της Κυψέλης. Έχουμε λοιπόν τις σοβαρές δρογμές και καθυζήσεις σε πάνω από 200 διαμερίσματα και 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Η υπόγεια διέλευση του Μετροπόντικα συνάντησε δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι έχουν ρογμές σε τείχους, αποκολλήσεις σοβάδων και παραμορφώσεις σε κουφώματα, ότι έχουν σφινώσει πόρτες και παράθυρα. Είχαν προηγηθεί και άλλα ανησυχητικά περιστατικά τον Απρίλιο του 2026, όταν είχε βγει το υγρό τσιμέντο, θυμάστε, στους γυροδρόμους. Οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν διακοπεί προσωρινά. Έλληνες και ξένοι πυρογνώμονες εξετάζουν το υπέδαφος για να δουν πώς θα συνεχιστεί το έργο με ασφάλεια. Έχουμε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις και αν απειλείται η ασφάλεια των πολιτών. Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε απάντηση και έχει ζητηθεί και η συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του ΟΑΣΠ. Η Ελληνικό Μετρό αναγνωρίζει τις μετακινήσεις εδάφους, αλλά λέει ότι οι ρογμές αφορούν την τυχοποιία, τους οβάδες δηλαδή, και όχι το φέροντα οργανισμό. Εμείς καλέσαμε τον κύριο Κώστα Σπυράκο, που είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει μια ανησυχία λοιπόν στους κατοίκους και εύλογη είναι η ανησυχία αυτή για αυτή την κατάσταση. Γιατί και εγώ, άμα έβλεπα ρογμές στους τοίχους, όσο και αν μου λέγανε μια χαρά είναι το σπίτι, μην ανησυχείτε, δεν ξέρω, λίγο θα τρέμει λίγο η ψυχούλα μου τώρα να το πω στην καθομιλουμένη. Εσείς τι έχετε διαπιστώσει από όλη αυτή την κατάσταση, τι βλέπετε?
1: Κοίταξτε, δεν μπορεί κανείς να αποτιμήσει και να πει ότι, ξέρετε κάτι, τα κτίρια είναι απολύτως ασφαλή, είναι μικρορογμές στους οβάδες και συντυχοποιία, επομένως μην ανησυχείτε καθόλου. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς με οπτικό έλεγχο. Επίσης, δεν μπορεί να το πει με απόλυτη ασφάλεια με τις μετρήσεις που έχει το μετρό, διότι το μετρό έχει τοποθετήσει όργανα σε μια περιοχή γύρω από την περιοχή που γίνεται κατασκευή, δηλαδή η σύραγγα κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία είναι μια ζώνη επιρροής, όπως λέμε. Ξέρει το μετρό ποια είναι αυτή η ζώνη επιρροής. Σε αυτή τη ζώνη επιρροής λοιπόν έχει κάνει πριν αρχίσουν οι εργασίες γεωτεχνικές μελέτες, ξέρει τι είναι το έδαφος, ξέρει τι πολυκατοικίες έχει, τι θα αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο, όσο μπορεί καλύτερα. Έχει κάνει υπολογισμούς πριν ξεκινήσει το έργο. Και ξέρει ποια είναι η μετακίνηση που μπορεί να μετρήσει η μέγιστη που θα έχει επιρροή στις κατασκευές. Επομένως, αυτά τα πράγματα είναι γνωστά. Φαίνεται όμως ότι έχουν προκύψει μετρήσεις μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες είχε θεωρητικά αρχικά υπολογίσει. Αυτές λοιπόν οι μετρήσεις καθυζήσεις φαίνεται ότι έχουν προκαλέσει στις οικοδομές αυτές βλάβες. Τώρα, οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, δεν είναι κάτι το σημαντικό. Συντυχοποιία δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν με ενόργανες μετρήσεις. Δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι ο μηχανικός. Όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι είδε αυτό, όχι. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός, ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέροντο οργανισμό. Ένα άλλο σημείο που είναι σημαντικό, μάλλον δύο ακόμα σημαντικά σημεία, είναι ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι καθυζήσεις στο έδαφος. Αυτές μπορεί να συνεχίσουν και επομένως θα πρέπει να συνεχιστεί η παρακολούθηση, πρέπει να συνεχιστούν οι μετρήσεις και θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι καθυζήσεις ή τουλάχιστον να φτάσουν σε τέτοιο επίπεδο που να είναι μη σημαντικές καθόλου. Να ξέρουν τα κατάλληλα μέτρα.
0: Ναι,
1: ένα είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και να προσθέσω και το δεύτερο που είναι εξίσου σημαντικό.
0: Ναι.
1: Είναι ότι η κατασκευή θυμάται. Δηλαδή, έπαθε βλάβες. Από αυτές τις βλάβες έχει μειωθεί η αντοχή της. Αν λοιπόν δεν επισκευαστεί σωστά, τότε όταν γίνει ένα σεισμός βρίσκει ένα κτίριο το οποίο έχει, ή είναι ήδη επιφορτισμένο με κάποια αυτές τις παραμορφώσεις, οτιδήποτε έχει συμβεί. Επομένως, πρέπει, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσουν όποιοι κάνουν τους υπολογισμούς και τους ελέγχους ποιες είναι οι παραμορφώσεις του εδάφους και ποιες είναι οι μετακινήσεις πραγματικά στις κατασκευές. Γιατί είναι αθρηστικό το φαινόμενο. Το καταλαβαίνετε. Έχετε μια κατασκευή που έπαθε μια βλάβη. Έχετε μια καρέκλα που έχει ένα πόδι της καρέκλας έχει, ας πούμε, ρηγματώθει, έχει μετακινηθεί λίγο προς τα κάτω. Οπότε όλη η καρέκλα, τα υπόλοιπα τρία πόδια δεν μοιράζονται το ίδιο φορτίο. Έχει το σεισμός μετά. Αν αυτό δεν επισκευαστεί, έχει άλλη συμπεριφορά της καρέκλας και θα είναι χειρότερη από την αρχική. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τα πράγματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά κάποιο τρόπο άμεσα. Γρήγορα, άμεσα ναι, αλλά όχι όμως χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες και υπολογισμούς κλπ.
0: Όλα αυτά τα οποία μας περιγράφετε είναι αντιμετωπίσιμα, δηλαδή αν ακολουθηθούν τα σωστά βήματα και οι άνθρωποι θα μπορούν να είναι ήρεμοι στα σπίτια τους χωρίς να έχουν αγωνία και να συνεχιστεί το έργο?
1: Όλα αυτά τα φαινόμενα είναι αντιμετωπίσιμα, έχουν ανάλογα με το μέγεθος των βλαβών, έχει και αντίστοιχο κόστος, έτσι, και αντίστοιχο χρόνο να γίνουν οι επισκευές. Και προφανώς έχουν λάβει τα μέτρα τους, έχουν σταματήσει τις εργασίες, ώστε να μπορέσουν να αποτιμήσουν την κατάσταση, να δουν τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια. Ένα άλλο όμως πρέπει να τονίσουμε, για να μην υπάρχει, ας πούμε, έτσι, αποδοθούν όλες οι ευθύνες στο μετρό κλπ. Όταν γίνεται ένα έργο, και μάλιστα σημαντικό έργο, υπάρχουν και αυτό που λέμε αστοχίες. Υπάρχουν, δηλαδή είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο όπως συνέβη τώρα, έχει συμβεί στο παρελθόν και στην Ελλάδα, στο εξωτερικό κλπ. Γίνονται όσο δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι και υπολογισμοί πριν ξεκινήσει το έργο, αλλά στην πορεία του έργου είναι αυτό που λέμε απρόβλεπτα. Υπάρχουν και θέματα όπως είναι αυτό. Αλλά με κατάλληλες μετρήσεις και με σωστή διαδικασία μειώνεται η πιθανότητα να συμβούν αυτές οι αστοχίες και επίσης να προκύψουν βλάβες οι οποίες είναι διαχειρίσιμες. Άρα λοιπόν πρέπει τώρα να γίνει μια σωστή αποτίμηση της κατάστασης όπως πρέπει να γίνει, να γίνουν οι επισκευές πρέπει να γίνουν ώστε να έχουμε πολυκατοικίες, κτίρια τα οποία είχαν την αντοχή που είχαν πριν συμβεί αυτό το φαινόμενο, αποκατάσταση δηλαδή, και μετά συνέχιση του έργου όπως πρέπει να γίνει.
0: Εσείς με την εμπειρία που έχετε και όλα αυτά τα οποία έχετε διαβάσει και έχετε με ενημερωθεί τέλος πάντων για αυτή την υπόθεση, αν είχατε ένα σπίτι σε αυτά τα κτίρια, θα μένατε σε αυτή τη φάση?
1: Τώρα ρωτάτε εμένα συγκεκριμένα με την εξειδίκευση που έχω. Κοιτάξτε τι γίνεται. Θα και εγώ ίδιος θα έκανα ορισμένους ελέγχους στο διαμέρισμά μου.
0: Ναι.
1: Θα έβλεπα ποια είναι η έκταση των βλαβών και τι βλάβες έχω στο διαμέρισμά μου. Αλλά εγώ είμαι εξειδικευμένος πολιτικός μηχανικός. Ένας που δεν είναι, θα πρέπει να αποταθεί σε κάποιον ο οποίος θα το κάνει αυτό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί να αποτιμήσει την κατάσταση μόνο του διαμέρισματός του, γιατί
0: σωστό.
1: Πρέπει να εξετάσει το σύνολο, όλη την πολυκατοικία. Άρα λοιπόν και εγώ ίδιος βλέπω το διαμέρισμά μου, δεν θα ήμουν απόλυτα ήσυχος ότι αν δεν εξέταζα και τον υπόλοιπο φορέα, την υπόλοιπη κατασκευή.
0: Και
1: μάλιστα όχι οπτικά, όπως σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι, είπατε με όργανα και τα λοιπά.
1: Το όργανα και υπολογισμούς και λοιπά.
0: Και όλο αυτό τώρα, έτσι όπως το περιγράψατε εσείς και το βιώνουν και οι άνθρωποι αυτοί, πόσο μπορεί να κρατήσει?
1: Επειδή συνεχίζουν οι καθυζήσεις, βέβαια μετράνε ακριβώς ποιες είναι οι καθυζήσεις του εδάφους, αυτό το οποίο έχει λεχθεί ότι είναι ότι οι καθυζήσεις δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες, αυτές που έχουμε μετρήσει, και πιστεύω Οι μετρήσεις αυτές είναι αντιπροσωπευτικές, mm-hmm. γιατί σε άλλα σημεία έχεις περισσότερες, σε άλλες θα έχεις λιγότερες κλπ. Οι τιμές που έχουν δώσει δεν είναι αυτή τη στιγμή τόσο ανησυχητικές, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Διότι κάθε κτίριο έχει διαφορετική θεμελίωση, έτσι. Αυτές, άλλη συμπεριφορά έχει ένα κτίριο, όπως λέμε, με μονωμένα πέδιλα και άλλο με μια πιο σύγχρονη, ας πούμε, πιο θεμελίωση, πιο δεμένη. Στην περιοχή αυτή, κυρίως όμως οι κατασκευές, οι περισσότερες, είναι της εποχής του 60, 70, 80 και δεν είναι την εποχή εκείνη, δεν κατασκευάζουμε όπως σήμερα, το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πιο ευαίσθητες σε μετακινήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, ξέρω να απάντησα στο ερώτημά σας.
0: Απαντήσατε όπως πρέπει να απαντήσει ένας επιστήμονας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτά που μας είπατε, γιατί καταλάβαμε λίγο καλύτερα την όλη κατάσταση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, πάρα πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Ευχόμαστε να τελειώσει γρήγορα και η περιπέτεια των ανθρώπων που ανησυχούν βεβαίως για τα σπίτια τους και για τις επιχειρήσεις τους. Σας καλημερίζω. Κύριος Κώστας Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μεσόγειου Πολυτεχνείου, για το θέμα αυτό της Κυψέλης. Μίτσο, τους έβγαλε από τη μέση. Καλημέρα, Δημήτρης Καϊμάς.
2: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Τι να κάνουμε? Κλαίμε. Εγώ στεροχωρήθηκα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, αλλά αυτοκτονήσανε τα αγγλάκια. Τι να πω.
2: Όχι τα αγγλάκια, ο Γερμανός.
0: Ναι.
2: Ο Γερμανός, για να καταλάβει ο κόσμος,
0: ναι,
2: ενώ...
0: Ο Τούχελ.
2: Ο Τούχελ.
0: Ο προπονητής.
2: Ναι, σωστό. Όταν είσαι μπροστά στο σκορ και επειδή απειλείς από την Αργεντινή, αν βάζεις 5-6 αμυντικούς, νομίζω ότι θα είναι καλά.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται κάτι.
0: Όχι.
2: Γιατί αν ισοφαριστείς όπως έγινε, μετά πώς θα γυρίσεις το παιχνίδι στην παράταση?
0: Ναι.
2: Με 5-6 αμυντικούς. Οπότε δεν το χάσανε οι ποδοσφαιριστές.
0: Όχι.
2: Όταν ο προπονητής σε μια ομάδα δεν είναι απλά για να κάθεται στον πάγκο και να φωνάζει. Είναι για να δίνει οδηγίες όταν πάει καλά ή όταν κάτι δεν πάει καλά. Mm. Να αλλάξει πράγματα. Mm. Απλά κοίταζε τι έκανε ο άλλος προπονητής. Και τα έκανα μαντάρα. Οπότε ένα μεγάλο μέρος της ήττας ευθύνεται ο Τούχελ. Από την άλλη όμως έχεις την Αργεντινή με το Μέση. Εγώ δεν ήμουν ποτέ έτσι, δεν λέω ότι δεν είναι καλός, προς Θεού, έτσι. Το Μέση λέω.
0: Ναι.
2: Αλλά το ερώτημα νομίζω έχει απαντηθεί στους αιώνες των αιώνων. Ότι ο Θεός, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, είναι ο Μέση. Δηλαδή, ενώ δεν είναι ωραίο να βάζουμε, να λέμε ποιος ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών, λέω ότι σύγχρονο σίγουρα είναι ο Μέση 100% και δεν μπορώ να δεχτώ από τον καλύτερο προπονητή του κόσμου να μου λέει ναι, αλλά δεν υπάρχει ναι, αλλά. 39 ετών είναι ο τύπος,
0: ναι,
2: και νομίζεις ότι πηγαίνει, φορτίζεται και ξαναπαίζει.
0: Αυτό ακριβώς. Και έχω την αίσθηση ότι όταν κάποια στιγμή σε κάποια φάση του αγώνα που είχε βρεθεί μόνος του από τα δεξιά και κατέβαινε και τον έσβησε δεν θυμάμαι τώρα ένας παίκτης της Αγγλίας.
2: Ναι, αλλά και άλλο δεν παίζω εγώ. Παίζει και από την απέναντι καράς παίζει.
0: Ναι, το γεγονός ότι τον έσβησε όμως, δηλαδή το Μέση σε μία φάση, ναι, νομίζω θα έχει να το λέει και στα εγγόνια του αυτό το πράγμα.
2: Όχι, θα του πάρει και την μπάλα, γιατί και απέναντι, ναι, δεν παίζανε τίποτα παιχτάκια. Παίζανε.
0: Γιατί αν τον άφηνε εκεί που κατέβαινε, το είχε βάλει τον γκολ. Κατάλαβε, γι' αυτό το λέω.
2: Αλλά λέω ότι αυτό είναι. Μία φορά τον αφήσει,
0: ναι, ναι, ναι,
2: και θα σε τελειώσει όπως έγινε χτες.
0: Αυτό.
2: Νομίζω ότι αυτό που έγινε χτες, οι Άγγλοι για μια ακόμη φορά, δυστυχώς ή ευτυχώς για τους Άγγλους, τον φυσάνε και δεν μπορεί να καταλαβαίνουν τι έγινε. Αλλά νομίζω ο Τούχελ, ο προπονητής τους, αυτό είναι η αιτία που η ομάδα έμεινε εκτός και δεν συνεχίζει. Από την άλλη, τι να πεις για αυτή την Αργεντινή, που μπορεί να μην, ναι, να μην παίζει. Α, και το άλλο, ο Μέση χθες έριξε και κλωτσιές.
0: Ναι.
2: Το λέω στο θετικό, που δεν είναι θετικό να κλωτσάς, λέει, θα κάνω τα πάντα για να αποκριθεί η ομάδα μου.
0: Έπαιξε ως γνήσιος Αργεντίνος.
2: Έτσι κάνανε. Χτες στην αρχή πολλές κλωτσιές, αγκονιές, σπροξιές για να σπάσουν το τσαμπουκά του αντιπάλου. εδώ που τα λέμε και προπονητή, ο διαιτητής τα άφησε λίγο, μάλλον καλός και από τους δύο, γιατί θα παίζανε στο 78-8, άμα δεν βγάζει όλες τις κάρτες που έπρεπε ο διαιτητής. Αλλά είναι αυτό που λέμε, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, έτσι. Μέσα σε λίγα λεπτά, εκεί που είσαι στο παράδεισο, θα πεις όχι, έχει άλλο εισιτήριο, πας για την κόλαση, λάθος εσείς, από την κόλαση έλατε εδώ στον παράδεισο.
0: Ακόμα, εντωμεταξύ, ακόμα και σε αυτό τον αγώνα και μετά από αυτόν τον αγώνα, μεγάλη χαρά που πέρασαν, προκρίθηκαν στον τελικό, ο οποίος είναι την Κυριακή, να θυμίσουμε σε όσους δεν το ξέρουν, θα παραλύσουν τα πάντα, Αργεντινή-Ισπανία ή Ισπανία-Αργεντινή, δεν ξέρω πώς θα είναι ο αγώνας, αλλά πολιτικοποιήθηκε πάλι το θέμα, δηλαδή σήκωσαν και πανό για τα νησιά Φόκλαντ, οι παίκτες της Αργεντινής, και υπάρχει κίνδυνος και τιμωρίας από τη FIFA, γιατί απαγορεύονται όλα αυτά τα πράγματα.
2: Σε μεγάλες διοργανώσεις, Ολυμπιακούς αγώνες και τέτοια, όλα αυτά απαγορεύονται, έτσι, πολιτικές τοποθετήσεις.
0: Αλήθεια.
2: Στον κήπεδο, ναι. Δηλαδή, και να δει κάποιος, είναι έλεγχος πάντα στο γήπεδο, στους φιλάθλους συνήθως, έτσι, όχι στους ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι. Αν έχουν κάποια σημαία ή κάποιο, έτσι, μήνυμα σε πανό, αυτό κατάσχεται, έτσι. Αλλά τώρα δεν κάνανε έλεγχο στους ποδοσφαιριστές. Αλλά όπως και να έχει, έτσι, είναι αυτό που είπαμε. Ο Μέση 39, έτσι, δεν είναι 25, και όλα τα έκανε αυτό το παιδί σε ό,τι αφορά την εθνική, στα 35. Στη Ρωσία, το 18, πρέπει να... όχι πρέπει, είχε πει ότι είχε αποσύρωμα από την εθνική.
0: Ναι.
2: Και δεν ήταν παιδάκι, ήταν όριμος και τότε, αλλά κατάφερε στα 35 του και στα 39 του σήμερα, 35 να το σηκώσει και 39 να το διεκδικεί εκ νέου.
0: Τι βλέπεις τώρα εσύ, για πες μου.
2: Έλατε τώρα, μπορείς κάποιος να πεις τώρα, η Ισπανία ποδοσφαιρικά αυτή την περίοδο είναι καλύτερη. Αλλά πες μου κάποιος, ποιος μπορεί την Αργεντινή να πει, δεν μπορεί, δεν το έχει.
0: Ναι, αισθάνεσαι ένα δέος, είναι η αλήθεια.
2: Δεν γίνεται. Δηλαδή, και να, εγώ δεν συμπαθώ ιδιαίτερα ποδοσφαιρικά την Αργεντινή. Γιατί έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει σε αυτά.
0: Γιατί έτσι.
2: Ναι, δεν υπάρχει εξήγηση γιατί δεν συμπαθείς. Και όμως έχει δείξει, είτε με εύκολες ομάδες, είτε με ομάδες σαν την χθεσινή, την Αγγλία, δηλαδή, εννοώ, να έχει τεράστια αποθέματα και ψυχικά και αγωνιστικά. Και όταν πρέπει, χτυπάζει την κόμπρα και σε τελειώνει. Αυτό έγινε χτες. Στο δεύτερο έργο των καθυστερήσεων. Σε όλα τα παιχνίδια έχει κατορθώσει να πάρει νίκες ή καθυστερήσεις ή στην παράταση. Γιατί είμαι Αργεντινή.
0: Ναι,
2: οπότε,
0: ναι.
2: Και απέναντι στην πολύ καλύτερη αγωνιστικά Ισπανία, αυτή την περίοδο δεν ξέρω. Έχω μάθει, έτσι, να μιλάω. Νομίζω η Ισπανία έχει τον πρώτο λόγο, γιατί είναι καλύτερη ομάδα και αυτή έχει δείξει ότι έχει και πολύ βαριά φανέλα. Άλλωστε, κατέκτησε πριν από 2 χρόνια το Euro.
0: Ναι,
2: και νομίζω,
0: ναι,
2: θέλει να τα κάνει double, έτσι, να πάρει το Euro και το Mundial και να πει, εγώ αυτά τα χρόνια είμαι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο και γιατί όχι, έτσι παίζει στο καλύτερο, αν όχι στο καλύτερο, στο δεύτερο καλύτερο, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Αυτοί που θα παίζουν αύριο, όχι αύριο την Κυριακή, είναι όλοι Ισπανόφωνοι, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Πρέπει γίνει, δεν ξέρω αν έχει γίνει το 30 αυτό, ενώ το 1930.
0: Ναι, ναι.
2: Και σχεδόν οι περισσότεροι παίζουν στη Λα Λίγκα. Άντε και λίγο και στην Αγγλία παίζουν σίγουρα. Αλλά θα είναι πολύ μεγάλη ματσάρα, αναφεσβήτητα, έτσι, ο τελικός. Όποιος και να ήταν, εδώ που τα λέμε, έτσι.
0: Καλά
2: όποιος
0: τώρα, αλλά και αυτός θα είναι ένας πολύ ωραίος τελικός και από Δευτέρα διέτα, γιατί, εντάξει, μας έχουν καταστρέψει τώρα όλα αυτά τα παιχνίδια.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Μας έχουν καταστρέψει. Και δεν θα πάρεις το κάτι τι σου θα δεις το τελικό τώρα.
2: Και ή τα παίξε από το σπίτι, αναγκαστικά, ναι.
0: Εντάξει.
2: Ευτυχώς δεν είχε παρατάσει και πέναλτι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και αύριο. Περιμένουμε
2: και
0: με
2: τον αγγλικό τύπο, έτσι.
0: Ναι,
2: να ταχώνει πάρα
0: ναι,
2: πολύ.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι χαμός και είναι απόλυτα λογικό. Έτσι και είναι καυστικός και είναι σωστός συνήθως αγγλικός τύπος, αλλά και τώρα έκανε αυτό που έπρεπε.
0: Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Να σας πω τώρα, έτσι όπως βρισκόμαστε εδώ όλοι μαζί, ότι η κίνηση είναι αυξημένη στο Κηφισό. Ιδιαίτερα υπάρχει ένα πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα προς Πειραιά, δηλαδή στα Νοπατήσια, στο ύψος εκείνο, για να καταλάβετε γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο. Ο δρόμος ανοίγει από τη λεωφόρο Αθηνών και κάτω. Πολύ αυξημένη κίνηση είναι από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια στο ρεύμα ανόδου. Αυξημένη δεν είναι η κίνηση στην Κηφισίας, θέλω να σας πω, είναι καλά τα πράγματα ακόμα. Στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων υπάρχει ένα ζητηματάκι από ό,τι βλέπω στο γνωστό σημείο από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Η Συγκρού είναι πάρα πολύ καλή ακόμα, να ξέρετε, και στο ρεύμα ανόδου εκεί που κολλάει συνήθως το ύψος του Νέου Κόσμου. Και η παραλιακή είναι πολύ όμορφη επίσης αυτή την ώρα, είναι πάρα πολύ καλή, βατή, πολύ ωραία για βόλτες, για να βλέπεις και τη θάλασσα άμα θες. Και μόνο στο εκεί που από το ΣΕΦ και μετά πας προς Πειραιά, γιατί πάει ο κόσμος να πάρει τα πλοία του, να πάει τις διακοπές του, στις δουλειές του και όλα αυτά τα πράγματα.

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι κακή, θέλω να σας πω. Είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Ακόμα και στον περιφερειακό είναι μια χαρά τα πράγματα. Μια χαρά. Δεν είναι κατακόκκινα. Είναι κιτρινάκι, ας πούμε, η κίνηση. Δεν είναι. Έχει χαμηλές ταχυτητούλες. Το λέω πολύ γλυκά. Κατά τα λοιπά και τις βόλτες σας μπορείτε να πάτε και στη Τζιμισκή, δεν βλέπω να έχει κίνηση, είναι... και στην Εγνατία είναι μια χαρά τα πράγματα και στην Όλγα στο Διονύση μου είναι πολύ καλά τα πράγματα και στη Λαγκαδά ακόμα, μη κοιτά δωράκι τώρα, είναι πολύ ωραία η Θεσσαλονίκη, γενικά είναι ωραία η Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει για δείγμα ξενοδοχείο για τις μέρες των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι κλεισμένα τα πάντα. Έχει υιοθετηθεί και μία πρακτική που ζητάνε και λίγο περισσότερες διανυκτερεύσεις οι ξενοδόχοι. Είναι μία από τις πιο σημαντικές ΔΕΘ σε επίπεδο εξαγγελιών και τοποθετήσεων. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο στα εγγένεια και με τις επόμενες μέρες, γιατί θα ανέβουν όλοι πάνω και θα πούνε, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Φεύγω λοιπόν τώρα εγώ, να ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία Κόντου. Σας ευχαριστώ και όλους εσάς. Θα μεταφέρω και από τη Δράμα το μήνυμα που μας στείλατε για να δώσω στους τεχνικούς μας. Δεν επιτρέπεται η πολιτική τοποθέτηση ομάδων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά μία από τις διοργανώτερες χώρες εμπλέκεται σε πόλεμο. Λίγο ειρωνικό δεν είναι, λέει ο Μιχάλης. Εννοούμε για συνθήματα. Συνθήματα, τοποθετήσεις μέσα στο χώρο, στον αγωνιστικό, Μιχάλη μου. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο NBS Radio 105,8. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Συνάντηση με τη διοίκηση της Ελληνικό Μέτρο θα έχει το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν δει να ανοίγουν μεγάλες ρογμές στα διαμερίσματα και τις αυλές τους λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 με 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου, με αποτέλεσμα ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6-μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ οι εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο. Οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμετ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2024-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση κρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Ελέγχεται πλήρως η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς στις 12 το βράδυ εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή ή οριστικοποίηση. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρινού αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι στην μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών, τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το δεύτερο Διεθνές Μουσικό Σεμινάριο Δυτικής Λέσβου στο Μεσότοπο από 27 έως 31 Ιουλίου φιλοξενεί εργαστήρια για μπουζούκι, παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, σαντούρι, ούτη και κιθάρα. Δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα Πυρήνας Τέχνης και Πολιτισμού στο Facebook.
7: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου και η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας έως τις 9. Χθες δυστυχώς είχαμε ακόμα μία τραγωδία στην άσφαλτο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας Μόριας, που πριν από ένα μήνα έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά, συγκεκριμένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, η μία από την Ελλάδα και η άλλη από την Αυστραλία, ανετράπη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους οι δύο νέοι. Η μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέπνευσε επί τόπου, η δεύτερη κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, και σε αυτό το σημείο ανοίγει πάλι ένας νέος κύκλος συζητήσεων σχετικά με την ασφάλεια του δρόμου και πόσο θλιβερό είναι μέσα σε περίπου 50 μέρες να χάνουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι στο συγκεκριμένο σημείο. Να σας πω ότι οι ηλικίες τους, όπως ενημερωθήκαμε, ήταν 59 και 61 ετών, αλλά καμία σημασία δεν έχει, καθώς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει στο συγκεκριμένο δρόμο. Δεν ξέρω τι πάει στραβά με το συγκεκριμένο δρόμο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αυτό που λένε και όλοι όσοι έχω συναναστραφεί και όσοι έχω συζητήσει για το συγκεκριμένο δρόμο, είναι ότι οι κολόνες είναι μπροστά από τα στιθέα και σίγουρα δεν είναι ένας δρόμος για να τρέξεις. Οπότε να φοράμε κράνος, να φοράμε ζώνη και να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στα σημεία που ξέρουμε και στα σημεία που δεν ξέρουμε, καθώς δεν ξέρουμε πότε μπορεί να πεταχτεί μπροστά μας ένα ζώο. Ο συγκεκριμένος ο δρόμος έχει και μια περίεργη κλίση. Να μειώνουμε ταχύτητα, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε να πάμε κάπου, να πάμε σπίτια μας, να πάμε στη δουλειά μας. Εάν έχουμε αργήσει, όπως μου έχει πει και μια πολύ καλή μου φίλη, αν έχεις αργήσει, βρε Δέσποινα, έχεις αργήσει. Τώρα τι να αργήσεις ένα λεπτό, τι να αργήσεις πέντε. Το ίδιο είναι. Σημασία έχει η ανθρώπινη ζωή.

Ας αλλάξουμε όμως θέμα, πάμε στα του καιρού. Όπως βλέπω εδώ τις επόμενες μέρες θα είναι καθαρό σχετικά ο καιρός. Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τους 36, αύριο δείχνει και λίγο συννεφιά το πρωί. Αύριο είναι Παρασκευή. Παρασκευή είναι αύριο. Μου κάνει νόημα, γλυκερία. Το Σάββατο θα είναι 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία και την Κυριακή 40 μου δείχνει εδώ. Πιστεύω ότι ίσως τις επόμενες μέρες να αλλάξει αυτό. Πάντως την Κυριακή μου δείχνει 40 βαθμούς Κελσίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Και φυσικά να είμαστε προσεκτικοί και με τον ήλιο, να φοράμε πάντα αντιλιακό και καπέλο. Και πάμε να ακούσουμε την πρώτη μας μουσική καλημέρα για σήμερα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Χάρη Ζαβουδάκη από τη Σάμο. Η Σάμος βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, Χάρη, σωστά? Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, Δεσποίνα. Βεβαίως είναι σε αυξημένη επιφυλακή και θα παραμείνει, από όσο γνωρίζω, και τις υπόλοιπες ημέρες, διότι έτσι κι αλλιώς εμείς, είτε λέει ο δείκτης επικινδυνότητας 4 είτε 3, βρισκόμαστε πάντα σε επιφυλακή, γιατί έχουμε ένα πανέμορφο, θα έλεγα, τοπίο, το οποίο θα πρέπει να το διατηρήσουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή, που κινδυνεύει, ενώ το πράσινό μας, το οποίο επισκέπτονται οι πάντες το νησί μας για να το δουν και για να το απολαύσουν. Έτσι λοιπόν, να πω ότι σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η Σάμος, κυρίως ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους σε όλες τις περιπτώσεις φτάνουν 6-7 μποφόρ, καμιά φορά υπάρχουν και 8 μποφόρ σε κάποιες περιοχές, έχουν θέσει σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο της πυροσβεστικής. Στο πλαίσιο τώρα των προληπτικών ελέγχων έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές πυροβολίες, οι οποίες στο σύνολο τους, Βαθύ, Πυθαγόριο, Καρλόβαση, Μαραθώ, Καμπουαλακές, στην Ικαρία, φτάνουν τις 18 σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα. Παράλληλα, από αέρος παραγματοποιείται συνεχής επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής με 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη drone, ενώ κατόπιν εντολής της πολιτικής προστασίας έως και την Παρασκευή θα σταθμεύει στο αεροδρόμιο της Σάμου ένα δεύτερο πυροσβεστικό ελικόπτερο. Τώρα να πω ότι για όλα αυτά, τις απογευματινές ώρες, έχουμε την ενίσχυση με την συμμετοχή εθελοντών πυροσβεστών, ενώ από νωρίς το πρωί έχουν στελεχωθεί όλα τα πυροφυλάκια που βρίσκονται σε κέρια σημεία του νησιού. Να πω επίσης ότι βρίσκονται σε ισχύ αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών. Απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας η εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες καθώς και κάθε μορφή καύσης. Δηλαδή δεν πάμε να κάνουμε πικνίκ, ξεχάστε το αυτό. Mm-hmm. Επιπλέον, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου Ηλισσαίου Μαγαζιώτη κατά τις βραδινές

0: γίνονται από το στρατό. Έχουμε και τις περιπολίες, μάλλον έχουμε και τους ελέγχους που γίνονται κάθε μέρα από την Διεύθυνση Δασών με ειδικά κλιμάκια, παρακολουθούν τα δάση, βλέπουν και ταυτόχρονα ο ένας με τον άλλον ενημερώνονται σε περίπτωση που έχουμε το οτιδήποτε στην Ήπεθρο. Νομίζω όμως ότι έχει ιδιαίτερη αξία να ακούσουμε και τι μας είπε ο κύριος Παναγιώτης Παπακοσταντίνου, είναι ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού της Σάμου για αυτές τις ημέρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
2: Η περιοχή μας βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο δίκτυο 4. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Είναι 6 με 7 μποφόρ, έχουμε μετρήσει και ρηπές με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, η σχετική υγρασία χαμηλώνει, οπότε αυξάνεται και ο κίνδυνος επικινδυνότητας. Όλες αυτές τις μέρες λοιπόν οι υπηρεσίες του νομού βρίσκονται σε μερική επιφυλακή, το σύνολο των οχημάτων είναι στελεχωμένο, υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά των δυνάμεων, πυροφύλακες, υπάρχει και ένα αέρια επιτήρηση από 2 ντρόν που καλύπτουν την περιοχή μας. Και με απόφαση της ηγεσίας βρίσκεται αυτές τις τελευταίες μέρες και ένα δεύτερο εναέριο μέσο στο νησί μας, το οποίο θα συνδράμει σε περίπτωση που έχουμε κάποιο συμβάν και αναμένεται να εξελιχθεί σε σοβαρό. Ισχύουν όλες οι απαγορεύσεις και όταν λέω οι απαγορεύσεις είναι και πέρα από τα διοικητικά πρόστιμα, είναι και πλέον και ποινικό αδίκημα να προβεί κάποιος σε θερμές εργασίες. Και το λέω αυτό τόσο όχι για να τρομάξω τους πολίτες, αλλά για να τους βάλω να σκεφτούν ότι για να απαγορεύεται αυτές τις μέρες να κάνουμε κάποιες θερμές εργασίες ή να ανάβουμε ψυσαριές στην Ήπεθρο, σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να εξελιχθεί σε μια πυρκαγιά. Όλη η πολιτική προστασία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, σε red code, και ο πρώτος βαθμός τον ΟΤΑ και ο δεύτερος. Και όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις βρίσκονται στο πλευρό μας και συνδράμουν, τουλάχιστον στο κομμάτι της πρόληψης, που ευχόμαστε να μείνουμε μέχρι εκεί.
3: Κύριε Διοικητά, 2 ερωτήσεις. Απαγορεύεται η πρόσβαση στα δάση και δεύτερον, οι εθελοντές επιποδός?
2: Σωστά. Η πρόσβαση στα δάση, δασικές εκτάσεις, περιοχές Natura και σε κάποιες άλλες ευαίσθητες περιοχές έχει απαγορευτεί με απόφαση του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη. Και οι εθελοντές ανήκουν πλέον και αυτοί στο μηχανισμό μας, σε καθημερινή βάση μας, σε επικοινωνία. Και σας λέω, συνδράμουν ακόμα και στο κομμάτι της πρόληψης και αυτοί με περιπολίες. Και όταν παραστεί ανάγκη, αμέσως είναι στο πλευρό μας και συνδράμουν το έργο της υπηρεσίας μας.

0: Λοιπόν, με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι προχωρά σε νέα σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Λέσβο. Βέβαια με αυστηρούς όρους βιοασφάλειας λόγω του αφθόδους πυρετού, αλλά όπως ανακοίνωσε την Τρίτη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, εξέδωσε ανακοίνωση, επικαιροποίηση του σχετικού οδηγού βιοασφάλειας έπειτα από αιτήματα μονάδων μεταποίησης γάλακτος του νησιού και με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων. Η απόφαση... Η απόφαση βασίστηκε στη μείωση των θετικών κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα, στη συμμόρφωση των τυροκομικών επιχειρήσεων με τα προβλεπόμενα μέτρα και στην αξιολόγηση του κινδύνου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το νέο πλαίσιο επιτρέπεται η έξοδος από την απαγορευμένη ζώνη Βουτήρου, κρέμα γάλακτος και μυζήθρας αποκλειστικά για περαιτέρω μεταποίηση από επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Η διακίνηση θα μπορεί να γίνεται απευθείας ή μέσω εμπόρων με την υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα αναφέρεται ο τελικός προορισμός των προϊόντων. Παράλληλα, επιτρέπεται η διάθεση όριμων τυριών που παρήχθησαν πριν από τις 15 Μαΐου του 2026 σε εγκαταστάσεις με ανοιχτού τύπου συστήματα παστερίωσης και με τη μέθοδο LTLT στους 63 βαθμούς Κελσίου για 30 λεπτά. Είναι αυτό το ρεπορτάζ που κάναμε και χθες. Ακούσατε τον Νίκο Αψόκαρδο που είναι αντιπρόεδρος του συνεταιρισμού Μανταμάδου, ότι επιτέλους ανοίγουν τα τυροκομεία, τα πιο μικρά τυροκομεία στην Λέσβο που είχαν σύστημα ανοιχτής παστερίωσης. Τα συγκεκριμένα προϊόντα μπορούν να διοχετεύονται στη λιανική αγορά ή σε άλλες επιχειρήσεις για περαιτέρω μεταποίηση υπό την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία παραγωγής αποδεικνύεται από τα αρχεία της μονάδας. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς αποθηκευμένων όριμων τυριών σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εκτός Λέσβου για ανασυσκευασία. Προϋπόθεση είναι τα προϊόντα να έχουν παραμείνει αποθηκευμένα εκτός του νησιού για τουλάχιστον ένα μήνα. Η ανασυσκευασία θα γίνεται με διαχωρισμό των παρτίδων από τα υπόλοιπα προϊόντα και με υποχρεωτικό καθαρισμό και απολίμανση των χώρων. Η διαδικασία θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του ΕΦΕΤ, ενώ θα εφαρμόζονται πλήρεις κανόνες ιχνηλασιμότητας και απολίμανσης οχημάτων περιεκτών και εξωτερικών συσκευασιών. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο τέλος, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες βιοασφάλειας και επισημαίνει ότι η διερεύνηση της διακίνησης επιδιώκει να στηρίξει τα τυροκομεία, τους παραγωγούς και την τοπική οικονομία της Λέσβου, χωρίς να υπονομεύεται η προσπάθεια περιορισμού της νόσου. Όντως, χθες πάντως με ανακοίνωσή της και η κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας, όπως κάθε μέρα, έτσι και χθες μας έβγαλε ανακοίνωση για τα κρούσματα της ημέρας, αισιόδοξη, καθώς δεν υπήρχε καμία θετική εκτροφή χθες Τετάρτη 15 Ιουλίου στη Λέσβο. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 22 εκτροφές με όλα τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις, σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
7: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
8: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
9: Μην αργείς άλλο.
10: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
11: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
10: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
9: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
10: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
11: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
10: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
9: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
12: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, ναι, επιστρέψαμε. Με τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Μπράβο στην επιλογή της Παυλίνας Κοσμά. Και έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Πρασίνου Ουρανία, η οποία είναι διευθύντρια στο Εθνικό Οδείο Παράρτημα Μυτιλίνης και διοργανώνουν ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για τον Δημήτρη Μητροπάνο και τη Μαρινέλα. Έχουμε μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κυρία Πρασίνου.
1: Καλή σας ημέρα να έχετε.
0: Για πείτε μας για αυτό το αφιέρωμα που θα κάνετε στο κάστρο, σωστά?
1: Γίνεται στο κάστρο, γίνεται 31 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, το οποίο είναι με δωρεάν προσκλήσεις. Βέβαια να σας πω ότι είναι sold out.
0: Έγινε sold out.
1: Είναι ένα μουσικό αφιέρωμα το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα να κάνουμε τη συνένωση των δύο μεγάλων καλλιτεχνών. Η αλήθεια είναι ότι φέτος είχαμε σκοπό να κάνουμε αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο. Και εν ώψη της κατάστασης με τη μεγάλη τραγουδίστρια τη Μαρινέλα, είπαμε να συνενώσουμε αυτούς τους δύο μεγάλους καλλιτέχνες, να τους κάνουμε ένα μουσικό αφιέρωμα. Αυτό γίνεται εν ώψη του Πολιτιστικού, Εκπαιδευτικού και Καλλιτεχνικού Συλλόγου Πρασίνου μαζί με το Εθνικό Οδείο Παράρτημα Μυτιλίνη. Λαμβάνουν μέρος η Ορχήστρα Νέων και Παιδών που έχει το Εθνικό Οδείο μαζί με το Τμήμα Φωνητικής και δύο μεγάλους καλλιτέχνες. Φέτος θεώρησα ότι θα έπρεπε να βάλω κάποιον τοπικό, οπότε προσπάθησα πάρα πολύ για να βρω κάποιον να ακουμπήσει τη φωνή της Μαρινέλλας, γιατί κανένας μας δεν μπορεί να κάνει τη Μαρινέλλα, ούτε το Δημήτρη Μητροπάνο. Έτσι σκέφτηκα και βάλαμε από τη Μυτιλίνη να είναι η πλουσία. Και από την Αθήνα έχουμε τον Πέτρο του Παναγούλη, έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν και στο The Voice, ο οποίος εκείνος τραγουδίσει τα τραγούδια του Μητροπάνου. Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Πιστεύω από τις λίγες βραδιές που θα μείνουν στη Μυτιλίνη, η συνένωση αυτών των δύο καλλιτεχνών θα είναι κάτι το διαφορετικό, γιατί θα περιέχει τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, που έχουμε ερωτευτεί, που έχουμε στεναχωρευτεί. Για όλους θα είναι έδειχα τραγούδια.
0: Φαντάζομαι για να έχει γίνει ήδη sold out θα ήταν μεγάλη η επιθυμία του κόσμου να παρευρεθεί σε αυτό το αφιέρωμα.
1: Ναι, και μου έχει κάνει εντύπωση ότι ήδη υπάρχουν και άλλοι 250 εν αναμονή. Νομίζω ότι αυτό το αφιέρωμα είναι η μεγαλύτερη παραγωγή που έχω κάνει και εγώ μέχρι τώρα, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλές παραγωγές, πάρα πολλά αφιερώματα. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα, θεωρώ, που έχω κάνει. Και για να είμαι ειλικρινής, κατευθείαν είχε την προσέλευση του κόσμου και την αγάπη του. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να κάνεις μια παραγωγή και ο κόσμος να το αγαπάει και να το θέλει. Να σας πω ότι μέσα σε αυτή την παραγωγή λαμβάνουν μέρος και δύο χοροδίες. Μία η χοροδία θα είναι από το Καπί Μυτιλίνη και η άλλη χοροδία θα είναι γυναικών του Ιππίου.
0: Πολύ ωραία. Και έχετε ξεκινήσει τις πρόβες?
1: Έχουμε ξεκινήσει πυρετοδόσεις πρόβες. Οι καλλιτέχνες έρχονται από τις 28 μέχρι και τις 31 και αυτοί πυρετοδός να κάνουν πρόβα μαζί με το μαέστρο, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του σε αυτή τη συναυλία και βαρύς, μπορώ να πω, ο ρόλος. Να σας πω ότι μας τηλεφώνησε ο κύριος Ράψας, ο στιχουργός του Δημήτρη Μητροπάνου. Μας έδωσε και εκείνος δύο ιδέες που θα τον ακούσουμε κιόλας να μιλήσει στο κάστρο. Θα είναι μια διαφορετική βραδιά.
0: Και συγκινητική, θεωρώ.
1: Ναι, ναι, θα είναι, πραγματικά θα είναι μια συγκινητική βραδιά. Μια βραδιά που την περιμένουμε ακόμα και εγώ η ίδια, για να πω την αλήθεια. Όπως το έχω σχεδιάσει, περιμένω εγώ το αποτέλεσμά της.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πρασίνου. Καλή επιτυχία.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε όλους να περάσουμε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε πλέον στα μέσα της καλοκαιρινής περίοδου. Η τουριστική κίνηση βρίσκεται στο επίκεντρο, όπως και η εικόνα της εστίασης, που κακά τα ψέματα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του τουριστικού προϊόντος της Λέσβου και φυσικά μας βοηθάει και οικονομικά και τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ασπίδα και υπεύθυνο συμβουλευτικής επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου, τον κύριο Δήμο Καραμπεάζη, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Καραμπεάζη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας πώς πάει η φετινή σεζόν, ποια είναι τα στοιχεία που έχετε μέχρι στιγμής, τα δεδομένα.
1: Αν ρωτήσουμε όλους τους επαγγελματίες, θα σας απαντήσουν ότι η τουριστική κίνηση φέτος είναι λίγο μουδιασμένη.
0: Mm-hmm.
1: Κόσμος όσον αφορά την κίνηση άρχισε να φαίνεται τώρα, όπως είπατε και πριν, στα μέσα Ιουλίου. Ωστόσο δεν είναι τόσο ενθαρρυντική η εικόνα στα καταστήματα εστίασης, καθώς αυτή τη στιγμή με μια γρήγορη ματιά έχουμε μια σχετική μείωση γύρω στο 30%. Δηλαδή ενώ μπορεί να βλέπουμε κόσμο να κυκλοφορεί και κυρίως ξένο κόσμο, αυτό θέλω να το τονίσω, δεν έχουν φανεί οι Έλληνες τουρίστες.
0: Α, δεν έχουν φανεί.
1: Όχι, όχι. Κυρίως από απέναντι, από Τουρκία και από Ευρώπη βλέπουμε τουρίστες. Όχι τόσο μεγάλο αριθμό όπως άλλες χρονιές. Οι Έλληνες είναι εξαφανισμένοι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που έλεγα είναι ότι τα καταστήματα εστίασης έχουν μία μείωση γύρω στο 20-30%.
0: 20-30% είναι ένα σημαντικό ποσοστό.
1: Είναι αρκετά μεγάλο, ειδικά αν υπολογίσουμε ότι βγήκαμε από ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Mm-hmm. Με τους ντόπιους εδώ πέρα που μιλάμε, τα πορτοφόλια είναι σχεδόν άδεια.
0: Ναι.
1: Οπότε αναμένοντας και ένα ακόμα πιο δύσκολο χειμώνα την επόμενη χρονιά, όλοι οι καταστηματάρχες αναρωτιούνται πώς θα συνεχιστεί αυτό.
0: Ο κόσμος, οι τουρίστες που έρχονται, βλέπετε ότι ξοδεύουν λιγότερα σε σχέση με πέρσι? Δηλαδή από εκεί που ήταν να πιούν 2-3 καφέδες, θα πιούν έναν? Πώς είναι το
1: κοινό? Ναι, γενικά η κατάσταση, είτε Έλληνας είτε ξένος, βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο μαζεμένη η κατάσταση. Δεν ξοδεύουν ανοιχτόχερα, θα έλεγα.
0: Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα, κύριε Καραμπεάζη, έχουν ενταθεί πάρα πολύ και οι έλεγχοι και οι καταγγελίες στο χώρο της εστίασης. Πώς το σχολιάζετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, οι καταγγελίες είναι ένα πράγμα που ανέκαθεν όλα τα χρόνια η εστίαση είχε να αντιμετωπίσει. Τώρα γίνεται λίγο πιο εύκολο, η καταγγελία γίνεται λίγο πιο εύκολα με την εφαρμογή My Street, ειδικά για τα τραπεζοκαθίσματα. Και όσον αφορά τη μουσική, οποιοδήποτε ανώνυμα μπορεί να μπει στην εφαρμογή και να καταγγείλει ένα κατάστημα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό εντάξει, πάντα προσπαθούσαμε εμείς να είμαστε στα πλαίσια των αδειών μας, να μην καταπατούμε τους χώρους, να μην υπερβαίνουμε τα όρια της μουσικής. Ωστόσο πολλές φορές αυτό από μικρή μερίδα επιχειρηματιών μπορεί να συμβεί.
0: Mm-hmm.
1: Απ' την άλλη πλευρά μπορεί κάποιος, είτε αντίπαλος επιχειρηματίας, είτε κάποιος πολίτης, έχοντας στο μυαλό του να θίξει ή να καταστρέψει, να το πω έτσι, έναν επιχειρηματία, θα μπορεί ανά πάσα και στιγμή να κάνει κάθε μέρα καταγγελία από μια ανώνυμη εφαρμογή.
0: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης, ειδικά όταν σας είπα όπως πριν ότι ακόμα επιχειρηματίες προσπαθούν να δουν πώς θα μαζέψουν τα χρέη και τα χρήματα που σπατάει σαν το χειμώνα.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Ποια είναι σήμερα τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, η οποία κανονικά πρέπει να μεταφερθεί στον πελάτη, αλλά μεταφέροντας την ακρίβεια των προϊόντων μας, γιατί εμείς παίρνουμε τα προϊόντα, τα μεταποιούμε και πρέπει να τα πουλήσουμε στον πελάτη. Ανεβαίνοντας η αξία των προϊόντων, πρέπει αυτή η αξία να μεταφερθεί στον πελάτη. Εμείς προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Αν κάνετε μια έρευνα, θα δείτε ότι είμαστε από τα πιο φθηνά μέρη, ειδικά στο φαγητό, στη σύντηση. Αν μεταφερθεί στον πελάτη, θα είναι δύσκολο να το αγοράσει ο πελάτης. Οπότε, λίγο προσπαθούμε να βρούμε τη φόρμουλα εκεί πέρα να είναι και δελεαστικό για τον πελάτη να αγοράσει το προϊόν μας, αλλά και εμείς, κρατώντας τις τιμές χαμηλά, μειώνουμε την κερδοφορία.
0: Κύριε Καραμπεάζη, ο Αύγουστος θεωρείται παραδοσιακά ένας μήνας που είναι δυνατός μήνας. Πώς βλέπετε, ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες για τον Αύγουστο?
1: Κοιτάξτε, όπως και να έχει, Αύγουστος θα είναι ένας δυνατός μήνας. Οι προβλέψεις μας λένε ότι εφόσον έχουμε μπει 16 Ιουλίου και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση, θεωρούμε ότι και ο Αύγουστος, ειδικά εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με τους ντόπιους, οι οποίοι ζουν εκτός νησιού, θεωρώ ότι και αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν περιορισμένες διακοπές, δηλαδή εκεί που ερχόντουσαν για 20 μέρες και ένα μήνα, πιστεύουμε ότι θα τους δούμε για λιγότερο από 15 μέρες. Ό,τι και να γίνει τον Αύγουστο, ακόμα και απόβαση τουριστών, ένας μήνας νομίζω δεν είναι αρκετός για να καλύψει τα έξοδα μιας επιχείρησης ετήσιας.
0: Ένας μήνας δεν είναι αρκετός για να αντέξει άλλους 9-10 μήνες μετά χωρίς τουρισμό.
1: Ναι, χωρίς τουρισμό και χωρίς τζίρους οι οποίοι να ανταπεξέρχονται στα έξοδα. Όπως ξέρετε, έχουν ανέβει και οι μισθοί. Καλώς ανέβηκαν οι μισθοί στους εργαζόμενους. Αλλά αυτό συμπαρασύρει και άλλα πράγματα, όπως οι εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες είναι ένας μεγάλος πόνος για τις επιχειρήσεις. Έχουμε ζητήσει άλλες πάλις φορές με το πανελλήνιο οργανό μας να μειωθούν οι εισφορές για να μπορούμε να παίρνουμε περισσότερα άτομα στη δουλειά και έτσι να μπορέσει να κινηθεί και λίγο το χρήμα παραπάνω εσωτερικά όταν δεν έχουμε τουριστική σεζόν.
0: Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται το νησί για να προσελκύσει περισσότερο κόσμο, περισσότερους τουρίστες?
1: Κοιτάξτε, από άποψη προβολής πλέον πάει σχετικά καλά. Το προϊόν μας είναι καλό. Θεωρώ ότι ο κόσμος, επειδή με το επιμελητήριο ταξιδεύουμε κιόλας και προς τα έξω, θεωρώ ότι υπάρχει η γνώση ότι εδώ πέρα πουλάμε καλό προϊόν, φτηνό προϊόν. Οι ομορφιές του νησιού είναι απερίγραπτες. Θεωρώ ότι μια κίνηση προς τις μεταφορές, είτε αεροπορικές είτε τα καράβια, να γίνει μια προσέγγιση εκεί πέρα για μείωση του εισιτηρίου, θα ήταν κάτι το οποίο θα βοηθούσε πολύ το μέρος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμπεάζη. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.

Λοιπόν, έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Έχουμε, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουμε φωτιά στα παράκυλα. Αυτή την ώρα μεταβαίνει και συνεργείο της ΕΡΤ για να δει τι συμβαίνει. Ακόμα δεν έχουμε νεότερα, ωστόσο μπορείτε να ενημερώνεστε και από το earthnews.gr για τις εξελίξεις. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, να γίνει η κατάσβεσή της άμεσα, όπως έχει αποδειχθεί ότι γίνεται τις τελευταίες φορές από την πυροσβεστική υπηρεσία, τους εθελοντές, την πολιτική προστασία που μεταβαίνουν άμεσα στο σημείο και αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Θα είμαστε μαζί σας ξανά αύριο. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ Κώστας Τσακυρίδης, Κλεάνθη Βασίλα. Εξωτερικά είναι ο Βασίλης Τινέλης. Από όλους εμάς να έχετε μία όμορφη μέρα, να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Χαλκιδική όταν η γιοταχή στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου. Στο ύψος της μεταμόρφωσης από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο του Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο το δεύτερο παιδί της οικογένειας, το οποίο έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για τον απεγκλωβισμό των επιβενώντων χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική, ενώ ο οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών σε στόχους στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον εντείνει τη στρατιωτική της εκστρατεία με επιθέσεις ημέρας, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι θα διατηρήσει κλειστή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό και εξετάζει σκληρότερα αντίπεινα. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου που επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβρη του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα μπορούν να υποβάλουν μηχανικογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι 2 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010. Μέχρι τη μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά, ενώ οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν εκ νέου οι έρευνες από σκάφη του λιμενικού για τον 69χρονο, ο οποίος αγνοείται από προχθές το απόγευμα μετά την ανατροπή του σκάφους, στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Χθες το πρωί εντοπίστηκε η βάρκα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι, αλλά οι έρευνες για τον 69χρονο προς το παρόν παραμένουν άκαρπες. Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία και Κρήτη βρίσκονται σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό επίπεδο 4, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας για εκδήλωση πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων και περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Με μια μεγάλη ανατροπή, με 2 γκολ μετά το 84ο λεπτό του αγώνα, η Αργεντινή επικράτησε με 2-1 απέναντι στην Αγγλία και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, όπου απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία, θα διεκδικήσει το δεύτερο σερί τρόπαιο της ιστορίας της και 4ο συνολικά. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και αναμένονται τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά, θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με του Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο ΜΕΝ
7: και η ΔΕ.
6: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στον 102 FM της ΕΡΤ 3, όπου ό,τι συμβαίνει το ακούτε στη συχνότητα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ 3. Είμαι ο Χρήστος Τσαλικίδης, στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης, στην επιλογή της μουσικής μας ο Γιάννης Δημητρούδης, και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν την εκπομπή καλημερίζοντας τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Θέρμης, για να δούμε δύο θέματα τα οποία αφορούν την δική του την περιοχή. Θα ξεκινήσουμε με την χθεσινή φωτιά στη Σουρωτή, η οποία οριοθετήθηκε, για να μας πει ο Δήμαρχος τα νεότερα από το πεδίο το συγκεκριμένο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας με τη φωτιά.
1: Να ξεκινήσουμε από τις φωτιές.
0: Ακριβώς. Για να πάμε στις άλλες φωτιές μετά.
1: Ναι, είναι ευτυχές το γεγονός ότι δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες και έχουμε μόνο υλικές από όλες τις φωτιές. Έχουμε πάνω από 30 φωτιές στο ξεκίνημα της αντιπυρικής περίοδου. Δηλαδή τώρα τι έχουμε? Έχουμε ούτε δύο μήνες δεν έχουμε, και η κορύφωση της αντιπυρικής περίοδου είναι τον άλλο μήνα που θα έχουμε και μεγάλη ξερασία, και όχι τώρα. Παρόλα αυτά κάθε μέρα έχουμε 2-3 φωτιές. Προχθές είχαμε 3 στην Περιστερά που είχαμε στον Τρίλοφο και στο Πλαγιάρι. Χθες είχαμε 2, το πρωί είχαμε στο Λόφο τον αρχαιολογικό της Θέρμης, κάει και ο μισός. Βέβαια ήταν χορτολιβαδική έκταση, έσβησε, και βέβαια στη Σορωτή, όπου είχαμε και εκτεταμένες ζημιές, θα έλεγα, κυρίως σε αγροτικές καλλιέργειες. 2 θερμοκήπια λίγο πειράχτηκαν, όχι πολύ. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα σπίτι να πάθει ζημιά. Αλλά ήταν μεγάλη η φωτιά και θα έλεγα ότι τα εναέρια μέσα λίγο καθυστέρησαν. Ίσως την προλαβαίναμε, αλλά είχε έναν περίεργο αέρα με στροβιλισμό και περνούσε τους δρόμους από πάνω. Ήταν ένα περίεργο φαινόμενο αυτό το χθεσινό. Δυσκολευτήκανε. Και ευχαριστώ και τους πυροσβέστες, τους δήμους που συνδράμανε, που στείλανε, γιατί η αποτελεσματικότητα των επίγειων δυνάμεων εξαρτάται από τη δυνατότητα να ξαναγεμίζουν τα πυροσβεστικά οχήματα χωρίς να μετακινούνται. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία για όλο το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό. Είχαμε προλάβει τη οφόρα που γέμιζαν αμέσως τα πυροσβεστικά για να κάνουν δουλειά, και βέβαια είχαμε και τα δικά μας αυτοκίνητα. Ο Δήμος Θέρμης διαθέτει ένα αρκετά μεγάλο εξοπλισμό, έχει 2 πυροσβεστικά μεγάλα και έχει και 5 μικρά πυροσβεστικά, τα οποία παρεμβαίνουν άμεσα και είναι και πρώτα στις φωτιές. Βέβαια έχουμε την πυροσβεστική εδώ συνδεδεμένη με το κέντρο επιχειρήσεων του Υπουργείου και τα ντρόν που πετούν 24 ώρες το 24ωρο, είναι στελεχωμένη υπηρεσία, μόνιμη υπηρεσία στην έρευνα στο κτίριο της πολιτικής προστασίας, και ελέγχουμε όλοι τι λεκάνη το ανθεμούντα, και το παραμικρό αμέσως εντοπίζεται και λαμβάνονται τα μέτρα.
0: Κύριε Δήμαρχε,
1: παρόλα αυτά χθες μας ξέφυγε λίγο, θα έλεγα, σε έκταση, έπρεπε να την προλάβουμε στον πρώτο δρόμο πριν περάσει προς τα θερμοκήπια.
0: Ναι. Εδώ λέμε όμως το τέλος καλό, όλα καλά, και φυσικά...
1: Ναι, κοιτάξτε να σας πω.
0: Ναι.
1: Το βασικότερο είναι να μην κρινίσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Χθες είχαμε το χρόνο, δόθηκε το σήμα, απομακρύνθηκαν και τα ζώα, γιατί είχαμε και ζώα. Αρκετά ζώα στην περιοχή, τα οποία απομακρύνθηκαν όλα, και δεν είχαμε κανένα δυσάρεστο συμβάν.
0: Σας έβλεπα,
1: αφορούμε...
0: ναι, σας έβλεπα χθες τα πλάνα στην ΕΡΤ 3 που μιλούσατε για τη φωτιά στη Σουρωτή, και στυλιτέψατε το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα οικόπεδα τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, τα οποία δεν ήταν καθαρισμένα.
1: Βεβαίως. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όσοι έχουν ιδιοκτησίες, χωράφια δηλαδή, που είναι, όταν θα μου πείτε, όταν υπάρχει και υπάρχει σε αυτή τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιοχές σαν τις δικές μας, όταν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση με κατοικίες, καλές κατοικίες, θα πρέπει οι γείτονες να φροντίζουν τις ιδιοκτησίες. Γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια που είναι δίπλα. Όμοι θα έλεγα και οι καλαμιές από τις ετήσιες καλλιέργηση τυρών, ακόμα και αυτές μεταφέρουν τη φωτιά πάρα πολύ γρήγορα και δημιουργούν φλόγα. Άρα και οι αγρότες θα πρέπει να φροντίζουν έστω και με αυτή την ξηρασία έναν καλλιεργητή τουλάχιστον να περνάνε την καλαμιά έτσι ώστε να μην μπορεί να μεταφερθεί με ένταση η φλόγα στα σπίτια. Γιατί έχουμε πάρα πολλά σπίτια διάσπαρτα στον κάμπο στις εκτός σχεδίου περιοχές.
0: Έγινε και μια συζήτηση χθες από κατοίκους της περιοχής της Ουρουτή για κάποια μπάζα τα οποία υπήρχαν σε ένα ρέμα. Απαντήσατε χθες και για αυτό το ζήτημα και αναδείξατε ακόμα την ατομική ευθύνη του καθενός. Είπατε δηλαδή στην ουσία, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι τα μπάζα αυτά που βρέθηκαν κάποιος τα έχει ρίξει.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν έρχονται από το υπερπέραν πολίτες ή ξένοι για να μας ρίξουν τα μπαζέτα. Υπάρχουν και ασυνείδητοι που φορτώνουν και πάνε και τα πετάνε όπου να είναι, αλλά κυρίως άνθρωποι της περιοχής μπαζώνουν τα ρέματα. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Εάν εξαιρέσω την περιοχή της Περαίας, εκεί που γίνεται το Τεσιντέκ, όπου υπάρχουν οι Ρωμά και μεταφέρουν εκεί επιπληρωμή κάποια μπάζα, θα έλεγα, άχρηστα, τα οποία δεν μπορούν να τα διαχειριστούν οι μονάδες, κυρίως είναι επικίνδυνα υλικά, ή τα καίνε τα κλεμμένα καλώδια, τα μεταφέρουν εκεί και τα καίνε. Αν εξαιρέσουμε εκείνη την περιοχή όπου υπάρχει μια συστηματική απαυτός μεταφορά μπάζων και όπου πάμε κάθε χρόνο και καθαρίζουμε και τρέχουμε στον εισαγγελέα κάθε χρόνο, δηλαδή ο Δήμος, ο δικός μας, ο Δήμος του Θερμαϊκού και η Περιφέρεια κάθε χρόνο πρέπει να διαθέτουν γύρω στα 300 χιλιάρικα για να κάνουν ένα καθαρισμό και πάντα είναι καθάριστα. Εκεί, σε όλες τις άλλες περιοχές, αυτά που πέφτουν είναι από εμάς, τους ίδιους, από τους ίδιους τους κατοίκους. Και ενώ υπάρχουν σήμερα εναλλακτικές και υπάρχουν και στην περιοχή εταιρείες αδειοδοτημένες που δέχονται μπάζα, αλλά με πληρωμή για διαχείριση και για ανακύκλωση. Δεν πηγαίνουμε εκεί και πηγαίνουμε στα ρέματα.
0: Η εύκολη λύση.
1: Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να πάει να καθαρίζει τα ρέματα κάθε χρόνο και δεν είναι μόνο που υπάρχει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος από πλημμύρα σε κάποια ρέματα. Γιατί όταν κατεβάζουν, έχουμε νεροποντές μεγάλες και κατεβάζουν, μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα απορροής και να πλημμυρίσει ο χώρος.
0: Ναι. Κύριε Δήμαρχε, να δούμε τώρα λίγο και το άλλο το θέμα στο οποίο έχετε εκφράσει την αντίθεσή σας. Έχει να κάνει με το σχέδιο νόμου το οποίο προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι σε διαβούλευση, για την υπαγωγή των ΔΕΙΑ, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης των Δήμων της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Χαλκιδικής, στην ΕΙΑΘ. Ποια είναι η βασική σας διαφωνία, γιατί αν δεν τώρα, κάνω λάθος,
1: θα σας πω δύο πραγματάκια εκ προημίων.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά ένα το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλό καιρό, συμπτύσσοντας τις ημερομηνίες διαβούλευσης, να μας στέλνουν Παρασκευή 11 η ώρα το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση, συμπτύσσοντας το 15ήμερο, κάνοντας το 10ήμερο, το οποίο είναι πενθήμερο στην ουσία. Να μην πάρει χαμπάρι κανένα δηλαδή. Και την Δευτέρα που μας έρχεται να λύγει η προθεσμία για διαβούλευση, μπορεί να γίνει διαβούλευση νομοσχεδίου, τόσο σοβαρού νομοσχεδίου έτσι. Ζιμπάμπουε είμαστε. Δήμαρχοι είμαστε. Με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Αφορά το σύνολο των πολιτών μας. Είναι ακυρίαρχο ζήτημα. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Καταρχάς, έπρεπε να κάνουν μία μελέτη οικονομοτεχνική και βιωσιμότητας για το εγχείρημα. Να το συζητήσουμε, Δηλαδή εμείς δεν θέλουμε να πάμε

0: να μην έχω άρδευση να διαχειριστώ, να μην έχω αγροτικούς δρόμους να διαχειριστώ και να κάνω, και να κάνω όλα αυτά που κάνουν, που είναι το 30% της δουλειάς που κάνουμε οι περιφερειακοί δήμοι που τα έχουμε όλα αυτά. Και εγώ θα ήθελα να πάρω εγώ. Όμως η ευθύνη μας αναγκάζει να ασκούμε την αρμοδιότητα, γιατί είναι τοπική υπόθεση η διαχείριση του νερού καταρχάς βάσει το 102 του Συντάγματος και του Συμβούλου Επικρατείας, αλλά και γιατί δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική και δεν αποδεικνύεται αυτό.
1: Δεν τώρα, σας διευκολύνει
0: τι λέει το Υπουργείο, τι λέει το Υπουργείο, τα επιχειρήματα του Υπουργείου είναι αστεία. Χωρίς να κάνουν μία σοβαρή μελέτη και να μας φωνάξουν και να αποδείξουν ότι θα κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που υπάρχει σήμερα, τι κάνουν, λασπώνουν τους Δήμους ότι δεν μπορούν, ότι είναι ανίκανοι, ότι είναι καταχρεωμένοι στη ΔΕΙΑ. Σήμερα έχει δημοσίευμα για τη ΔΕΙΑ της Θέρμης. Δηλαδή, η ρήτρα αποσαρμογής στο ενεργειακό το 2021-2022 που δεν πληρώσαμε ως ΔΕΙΑ και δεν βοηθηθήκαμε να το κάνουμε, αναγκαστήκαμε ως ΔΕΙΑ Θέρμης να αυξήσουμε τις τιμές του νερού για να κάνουμε διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να πληρώνουμε το χρέος μας, δεν έχουμε τίποτα λήξη πρόθεσμου και μάλιστα να έχουμε και ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης του 1,5 εκατομμύριο.
1: Άρα το χρέος αυτό υπάρχει που αναφέρεται σήμερα σε δημοσίευματα, απλά...
0: Είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής, πληρώναμε τους λογαριασμούς και εκτός τη ρήτρα. Αυτό είναι το χρέος. Ποτέ δεν είχε χρέος ο Δήμος Θέρμης. Αυτό είναι το χρέος. Το ρυθμίσαμε και το πλήρωσαμε.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, για να μείνουμε στο θέμα του νερού. Είναι όμως μια πραγματικότητα.
0: Όμως το θέμα του νερού τώρα είναι μια σοβαρή υπόθεση. Εδώ σε αυτό το Δήμο, από τη δεκαετία του 90, γιατί μιλάμε για αποφυγή λειψιδρίας. Η διαχείριση του νερού, το νερό το ξοδεύουμε στην άρδευση. Εκεί είναι η κατανάλωση, το 88% της κατανάλωσης του νερού είναι η άρδευση. Στη λεκάνη του Ανθεμούντα, γιατί η πιο επιστημονικά αποδεκτή προσέγγιση για λύση των ζητημάτων της λειψιδρίας είναι αναϊδρογεωλογική λεκάνη. Εδώ έχουμε τέσσερις, μία είναι η δικιά μας, το Ανθεμούντα, που ξεκινάει από τη Βάβδο και τελειώνει στη θάλασσα.
1: Εγώ δεν θα πω για τη ΔΕΙΑ τη δική σας, κύριε Δήμαρχε.
0: Όχι,
1: εγώ θέλω να πω όμως γενικότερα.
0: Αυτή, για να δείτε κάτι που λειτουργεί καλά και πάνε να το χαλάσουν.
1: Ναι, υπάρχουν όμως και άλλες ΔΕΙΑ σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Υπάρχουν και άλλες ΔΕΙΑ
1: οι οποίες είναι καταχρεωμένες.
0: Να τις δούνε και να τις κλείσουν. Να τις δούνε και να τις κλείσουν. Αλλά να ξέρουμε ποια είναι τα αντικειμενικά δεδομένα. Όχι το γενικό, θα έχουμε οικονομίες. Δεν μπορεί να υπάρχουν τόσοι φορείς διαχείρισης νερού.
1: Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός αρμοδιοτήτων και κάπου χάνεται και η μπάλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω, κύριε Δήμαρχε, μιλώντας χθες με τον κύριο Αμανατίδη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΙΑΘ, και όταν του έθεσα το ζήτημα των αντιδράσεων που υπάρχουν από την τοπική αυτοδιοίκηση, η απάντησή του ήταν, δηλαδή, τι θέλουν οι Δήμαρχοι, να παραμείνουν όλα όπως έχουν σήμερα, να μην αλλάξει τίποτα.
0: Όχι, να αλλάξει. Και εμείς συμφωνήσαμε στην εθελούσια ενσωμάτωση και μάλιστα πριν 15 μέρες πέρασε στον κώδικα του Υπουργείου Εσωτερικών αυτό. Πέντε δήμοι στον ομό θέλουν εθελούσια να συνενωθούν. Κάποιοι δήμοι παρακαλάνε εδώ και χρόνια να μπουν κάποιες περιοχές. Γιατί δεν τις βάλανε μέχρι τώρα? Και γιατί δεν κάνανε ένα σχέδιο για το πώς θα ενσωματωθούν όλοι οι άλλοι με τις ανάγκες και τη στόχευση για να πείσουν και εμάς? Εμείς θεωρούμε ότι αυτό που πάνε να κάνουν θα είναι τρεις χειρότερο από αυτό που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν να διαχειριστούν την πόλη, τη διαχείριση του νερού στην πόλη. Η Ήπεθρος είναι τελείως διαφορετική. Έχει ιδιαιτερότητες και έχει και άρδευση. Πότε ασχολήθηκε η ΕΙΑΤ με άρδευση και θέλει να πάρει την άρδευση? Πότε διαχειρίστηκε αγροτικό νερό η ΕΙΑΤ? Με ποια εμπειρία αυτή θα διαβουλευτεί με τους καταναλωτές, τους αγρότες καταναλωτές του νερού της άρδευσης?
1: Θα αναλάβει και την ευθύνη λογικά.
0: Φράγματα, αυτή θα κάνει φράγματα για να τους δώσει νερό. Αυτή θα κάνει συλλογικά δίκτυα άρδευσης ελεγχόμενα. Πώς θα γίνει αυτό?

0: Έχει την απαραίτητη εμπειρία το κάνει αυτό. Πολύ καλά το διαχειρίζεται το νερό σε επίπεδο πόλης. Έχει βγει παρά έξω.
1: Στην ίδρυυση εννοείται και η άδρευση είναι τελείως διαφορετικό θέμα.
0: Τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Επίσης σας προβληματίζει το γεγονός...
0: Το παίρνουν όλο.
1: Ναι. Σας προβληματίζει και το τι θα γίνει...
0: Και τα αρχήματα της ιδρύας, προσέξτε τώρα.
1: Ναι.
0: Επικαλούνται γιατί αλλάζουν και το νόμο περί αναθέσεως των συμβάσεων στο μέλλον. Είναι σε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν τους φτάνει το άρθρο 32 του 44-12. Για ιδιαίτερες καταστάσεις θα τα αναθέτουν όπου θέλουν. Πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, θα το συζητήσουμε στη Βουλή. Εδώ μιλάμε για τη λειψιδρία. Η λειψιδρία την προκαλεί η κατανάλωση του νερού στην άρδευση, όχι στην ίδρυυση. Η ίδρυυση είναι κάτω από 10%. Το ανώτατο ποσοστό είναι 12%. Μέχρι εκεί πάει. Το υπόλοιπο όλο είναι κατανάλωση άρδευσης. Τα ζητήματα λοιπόν της λειψιδρίας που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ζητήματα πολιτικών άρδευσης.
1: Ναι.
0: Πότε άσκησε τέτοιες πολιτικές, πότε ήρθε σε διαβούλευση με τους αγρότες, πότε προσπάθησε να αλλάξει τρόπο ποτίσματος, να αλλάξει καλλιέργειες, να κάνει φράγματα, να κάνει συλλογικά δίκτυα. Πότε.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Δήμαρχε.
0: Ποια εισέγγυα θα μπει η ΕΙΑΤ να το κάνει αυτό και να εξασφαλίσει και να έχουμε αποφυγή λειψιδρίας σε περιοχές. Εμείς 40 χρόνια το παλεύουμε αυτό.
1: Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στην ΕΙΑΘ να μετακινεί εργαζόμενους σε όποιο δήμο κρίνει αναγκαίο. Δηλαδή, να πάρει έναν εργαζόμενο από την ΔΕΙΑΘ Θέρμης και να τον μεταφέρει σε άλλον δήμο. Ναι. Άρα φαντάζομαι ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί και σε εσάς.
0: Αυτό μπορούν να το λύσουν.
1: Πώς.
0: Και θεωρώ ότι δεν έχουν κανένα λόγο. Βέβαια, διευκολύνει την ΕΙΑΘ στη συνέχεια για τη διαχείριση του προσωπικού.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά τα ζητήματα. Δεν θέλω να αναφερθώ. Θέλω οι εργαζόμενοι οι ίδιοι να αναδείξουν αυτού του είδους τα προβλήματα. Εγώ προσπαθώ να αναδείξω τα σημαντικά, τα θεμελιακά προβλήματα. Δεν μπορεί λασπώνοντας τους δήμους ότι είναι ανίκανοι να κάνουν κάτι, να λέμε ότι θα κάνουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι θα είναι καλύτερο. Εγώ λέω θα είναι τρεις χειρότερο. Αυτό που πάνε να κάνουν. Και θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Εάν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, πέφτουν τα μολύβια. Ένα χρόνο δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Ποια δουλειά θα σχεδιάσει, ποια θα υλοποιήσει, με τι προσωπικό θα κοιτάνε να φύγουν.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Συγχωρείτε λίγο για την ένταση, γιατί έχουμε καταβάλει 40 από την δεκαετία του 90 μια τεράστια προσπάθεια και βρισκόμαστε στη λεκάνη του Ανδρεμούντα. Οι στάθμες μας είναι μόνο πρόπερση έπεσαν λίγο, τώρα αποκαταστάθηκαν πλήρως. Αυτό δηλαδή που σχεδιάσαμε και προσπαθήσαμε χρόνια, έχουμε πιζομετρικά σε όλη τη λεκάνη. Και την εφαλμήρωση παρακολουθούμε και τις στάθμες παντού.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημάρχη. Για να πάμε και στους τίτλους ειδήσεων. Ήταν ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Θέρμης. Ακολουθεί η Βούλα Σαΐτη με τους τίτλους ειδήσεων. Ξεκινήσαμε λίγο δυναμικά τη σημερινή εκπομπή. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την ενημέρωση. Σειρά έχει η Βούλα με τους τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία στη Χαλκιδική. 3 από τα 4 μέλη οικογένειας από τη Μολδαβία σκοτώθηκαν σε σύγκρουση γιοταχή με βιτιοφόρο. Νέος γύρος επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σφυροκόπημα στο Ιράν αντίπεινα με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παύλος Πολάκης, που επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΣΥΡΙΖΑ, και Ρένια Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές του Σαββάτου. Σε πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς Χίος, Ψαράς, Σάμος, Ικαρία και Κρήτη, υψηλός κίνδυνος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού επανομής για τον 69χρονο που αγνοείται για τρίτο 24ωρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Εκρήξεις στα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της δραστηριοποιούνταν σε τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιασμούς. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο ΜΕΝ
4: και η ΔΕ.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.
4: Και από τη Θέρμη πάμε στην Αθήνα, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, ανεξάρτητος βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, και θα συζητήσουμε για μια πρόταση που κατέθεσε με αφορμή το περιστατικό, τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος, με την οποία πρόταση ο Μιχάλης Χουρδάκης ζητά την υποχρεωτική εκπαίδευση των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση ατόμων με αυτισμό και αναπηρία. Κύριε Χουρδάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και την ερώτηση που κατέθεσα. Η αφορμή ήταν αυτό το πολύ λυπηρό συμβάν που είχαμε τις προηγούμενες μέρες κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επέμβασης, και το οποίο ουσιαστικά αποδεικνύει ότι αν και έχουμε κυρώσει ως χώρα τη Σύμβαση των ΗΠΑ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, το οποίο περιλαμβάνει και επιβάλλει μέσα και την υποχρέωση λήψης κατάλληλων μέτρων ώστε όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί, και σε αυτούς προφανώς συμπεριλαμβάνονται και οι αστυνομικοί, να διαθέτουν αναγκαία εκπαίδευση για την προστασία των δικαιωμάτων τέτοιων ατόμων, αυτό στην πράξη δεν έχει γίνει. Και προς αυτή την κατεύθυνση ζήτησαμε έτσι την κατάθεση εγγράφων και θέτοντας ερωτήματα τι σκοπεύει να κάνει η ελληνική πολιτεία για να μην έχουμε ξανά τέτοιο γεγονός.
4: υπάρχει σήμερα. Γνωρίζετε μάλλον ποιο είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας σε αυτού του είδους τα θέματα, δηλαδή στα θέματα της αναπηρίας, στα θέματα του αυτισμού, της νοητικής αναπηρίας, αλλά να προσθέσουμε και την ψυχοκοινωνική.
5: Αυτό ακριβώς συζητάμε με την ερώτηση, κύριε Τσαλικίδη. Αυτό ακριβώς.
4: Ναι, λέω, πώς επικοινωνήσατε με αστυνομικούς, δηλαδή, για να έχετε μια εικόνα.
5: Από επικοινωνία που έκανα, ναι, εικόνα έχω, αλλά δεν έχω τα απαραίτητα έγγραφα για να σας μιλήσω τεκμηριωμένα. Και γι' αυτό ζητάμε, έχω ζητήσει να προκύψει αυτή η τεκμηρίωση και ταυτόχρονα θέτω και κάποια ερωτήματα προς τη βελτίωση, να μου επιτραπεί και με τον ακαδημαϊκό μου ρόλο του καθηγητή, που μπορώ να καταλάβω πού ενδεχομένως υπάρχουν τα κενά ή προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί ένα σύστημα εκπαίδευσης. Και γι' αυτό περιμένω αυτές τις απαντήσεις. Δηλαδή, ενδεικτικά να σας πω ότι ρωτώ αν έχει αξιολογηθεί η επάρκεια του ισχύοντος, όχι για αυτό, εκπαιδευτικού προγράμματος ελληνικής αστυνομίας ως προς τη συμμόρφωση για τη Διεθνή Σύμβαση που σας είπα, και αν το Υπουργείο προτίθεται να εκπονήσει και να εφαρμόσει κάποιο νέο περιχειρησιακό πρωτόκολλο για τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις. Το οποίο ξέρετε δεν είναι μόνο η ελληνική αστυνομία, είναι και στο αεροδρόμιο, είναι στο λιμενικό, είναι σε πάρα πολλούς χώρους, στα γήπεδα ενδεχομένως. Άρα θα έπρεπε να υπάρχει ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο και κυρίως να υπάρχει πιστοποίηση σε αυτή την εκπαίδευση. Φοβάμαι ότι πάρα πολλά από αυτά που γίνονται στην χώρα εδώ και δεκαετίες, δεν το αφήνω μόνο στην τωρινή κυβέρνηση, δεν έχουν την επιστοποίηση που θα έπρεπε, δεν έχουν την συνέχεια που θα έπρεπε και δεν έχουν τη στρατηγική που θα έπρεπε. Αυτό λείπει και αυτό χρειαζόμαστε.
4: Κύριε Χουρδάκη, για να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί, θα επικαλεστώ την επαγγελματική σας ιδιότητα ως γιατρός, αλλά και την ακαδημαϊκή ως πανεπιστημιακός. Τι θα μπορούσε να γίνει, ποιες είναι οι προτάσεις που θα βάζατε εσείς στο τραπέζι για να μπορέσει να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να μην επαναληφθούν περιστατικά και φαινόμενα σαν αυτό το τραγικό στο Άργος?
5: Το θεσμικό πλαίσιο, σε ό,τι αφορά τους κανόνες εμπλοκής και όχι μόνο, είμαι βέβαιος ότι ήδη υπάρχει. Αυτό που λείπει είναι το εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο θα έπρεπε να ενσωματωθεί και να συγγίνει μια συνεργασία με το θεσμικό. Αυτό που πρωτίστως χρειάζεται, εγώ είμαι καθηγητής ιατρικής, αλλά δεν έχω κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση σε άτομα με αυτισμό. Θα έπρεπε λοιπόν να καλέσουμε αυτούς που ξέρουν και με αυτόν τον τρόπο θα είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία να εκπονηθεί σε αυτή την εκπόνηση και την εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού πρωτοκόλλου, να αναλωθούν ειδικοί επιστήμονες που σχετίζονται με τέτοιους ανθρώπους ή και με ασθενείς, αν θεωρήσουμε ότι θα είναι σε πιο προχωρημένα στάδια, και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, δηλαδή να συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας εν είδη επιτροπής για να αναθεωρήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολών και να κρίνει αν το 2026 με ορίζοντα το 2030 ή 2035 αυτό είναι επαρκές. Μέσα σε αυτό σίγουρα θα υπήρχαν μαθήματα καλύτερη ενημέρωση των αστυνομικών για τις ιδιαιτερότητες ατόμων με αυτισμό, τι φοβούνται, τι κάνουν πιο εύκολα. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται να μπουν σε κλειστούς χώρους, άρα δεν μπορούν να μπουν σε ασανσέρ, δεν τους αρέσει να βρίσκονται σε χώρους που θα πρέπει να μετακινηθούν σε επίπεδα. Γι' αυτό το λόγο τα σχολεία που έχουν, τα ειδικά σχολεία στο εξωτερικό που έχουν τέτοιους μαθητές, τίθονται σε ένα επίπεδο. Κάτι πάρα πολύ απλό. Άρα, αν ζητήσουμε από έναν τέτοιο συμπολίτη μας να κάνει κάτι για το οποίο του είναι, το οποίο του είναι εγγενές δυσκολότερο από ό,τι για μας και δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ ή εσείς ένας αστυνομικός αν δεν το ξέρει, αμέσως το βάζουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση.
4: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδράσει στην ουσία ο καθένας.
5: Θα αντιδράσει πολύ διαφορετικά από το αναμενόμενο. Ενώ για εσάς το να ανεβείτε μια σκάλα δεν είναι πρόβλημα, ακόμα και αν είναι στενή. Ένας άνθρωπος με αυτισμό θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα.
4: Κύριε Χουρδάκη, για να μην σας καθυστερώ, διότι έχετε και ανηλίμενες υποχρεώσεις στη Βουλή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.
5: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με τη διάθεσή σας και καλή ημέρα και καλή υγεία, καλό καλοκαίρι.
4: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, ανεξάρτητος βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.

Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου για τους μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι τις 12 παρά 1 να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό.minedu.gov.gr, χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας για να υποβάλουν, να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό δελτίο. Το Υπουργείο Παιδείας τους προτείνει να εκτυπώσουν ή το να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή, αφόσον οριστικοποιηθεί το μηχανογραφικό, διότι με αυτόν τον τρόπο θα έχει αποκτήσει και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανα πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Επισημαίνεται ακόμη ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της, δηλαδή από αύριο το πρωί, κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό του δελτίο. Μετά το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας αυτής της υποβολής των μηχανογραφικών, θα αρχίσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων και θα εκδοθούν τα αποτελέσματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανακοίνωση των βάσεων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, μάλιστα όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας η κυρία Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξη που παραχώρησε τις προηγούμενες ημέρες, καταβάλλεται προσπάθεια να ανακοινωθούν από τις 23 έως τις 28 Ιουλίου του 2026. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Επίσης, με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή, ενώ στο φως ήρθε κύκλωμα τοκογλυφίας και εκβιαστών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η αστυνομία έχει περάσει χειροπέδες σε 4 μέλη, ενώ αναζητείται ο εγκέφαλος της Σπύρας, η οποία σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ήταν πολύ καλά οργανωμένη.

0: Και ήρθε ώρα όπως κάθε Πέμπτη, εδώ γύρω στις 10 παρατέταρτο, να καλημερίσω τον Αλέξη Δερμετζόγλου για να δούμε όλες τις νέες προβολές. Εκεί όπου ο Αλέξη ξεχωρίζει, νομίζω, γιατί την περιμένει πάρα πολλοί κόσμος στη συγκεκριμένη ταινία, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Είναι παγκόσμια πρώτη κιόλας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγει αύριο και όπως καταλαβαίνετε αυτή η ταινία 2 ώρων και 50 λεπτών αποτελεί θέμα ενδιαφέροντος και να μου θυμηθείτε όλοι οι κανονικοί και όλοι οι πειραγμένοι από αύριο κιόλας θα έχουν γεμίσει τα Facebook, το διαδίκτυο κτλ. Λέγοντας συμφωνίες, ασυμφωνίες κτλ. Χωρίς να υπολογίζουν ότι υπάρχει ένα σκηνοθέτη που έχει ένα δικό του όραμα. Διότι ναι, σαφώς η ταινία είναι διαφορετική, σαφώς μερικές παραψωδίες στα γρήγορα ξεπετιούνται, σαφώς μερικές δεν υπάρχουν, σαφώς ορισμένες συμπυκνώνονται η μία μέσα στην άλλη, αλλά εδώ μιλάμε για την προσωπικό όραμα του σκηνοθέτη. Λοιπόν, αρχικά σε επίπεδο ψυχαγωγικό να πούμε αν η ταινία βλέπετε, είναι παρά τις 2 ώρες και 50 λεπτά, βλέπετε πολύ καλά, είναι γυρισμένη σε φιλμ. Είναι καλύτερα φυσικά πρόταση κάνω, δεν διαφημίζω κανέναν, έτσι, να τη δείτε όχι σε κανονικό κινηματογράφο αλλά υποδιασμένο με αυτά τα ειδικά μηχανήματα κτλ. Που είναι βέβαια πολύ πιο αλμυρό το εισιτήριο, τουλάχιστον 4 ευρώ παραπάνω. Και είναι εξαιρετικός ο Matt Damon, ο οποίος είναι στην κυριολεξία εξαντλημένος και όλα καλά. Τώρα, τα προβλήματα τα οποία μπορεί να βρει ένας κόσμος είναι ότι υπάρχει μπέρδεμα των λωτοφάγων με το νησί των θεάκων. Η κοπέλα η Καλυψό του δίνει ένα να φάει ένα λωτό και γι' αυτό μένει εκεί και πάρα πολύ καιρό, λέω το κυριότερο. Επίσης έχουμε περισσότερο χρόνο αφιερώνει η ταινία σε σχέση του με τον Τηλέμαχο και τη γυναίκα του, ενώ στα άλλα ήταν τελείως εικονογραφική. Κάποιες αψοδίες δεν υπάρχουν. Η σχέση του με τον Πολύθυμο είναι σχέση ενός έξυπνου με ένα άσχετο και χωρίς πνεύμα τέρας. Λάθος είναι, ο Πολύθυμος, το τέρας ήταν, ο Κύκλοπας ήταν έξυπνος και γι' αυτό η μάχη ήταν πιο δύσκολη. Αυτά είναι που περίπου να βρουν τα αρνητικά όσοι θα αρχίσουν να ψάχνουν και να ψιθυρίζουν διάφορες ιστορίες. Η ταινία όμως, επαναλαμβάνω, είναι η προσωπική ματιά του Κρίστοφερ Νόλαν, ενός διευθύνου σκηνοθέτη, ο οποίος έχει δικαίωμα να κάνει όσες παρεμβάσεις θέλει. Γι' αυτό είχαμε και την πρώτη διαμαρτυρία, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν Έλληνες ηθοποιοί. Λοιπόν, υπάρχει ας πούμε και το ηγό κουλτούρα για την μαύρη Ελένη, τα είπαμε αυτά και άλλη φορά. Η ταινία σου ανοίγει τα μάτια, σου ανοίγει ορίζοντες, γιατί πάνω απ' όλα εκεί μένει, να το πούμε αυτό το πράγμα και είναι πολύ σημαντικό, εκεί μένει μου στο μεγάλο ταξίδι, στην αγωνία για επιστροφή, στο κίνδυνο, στην παραπλάνηση που μπορεί να σου συμβεί στη ζωή. Αυτό σημαίνει και στην πραγματικότητα. Ξεκινάμε για κάτι και κάτι άλλο μας, όχι για ένα ταξίδι, καταλαβαίνω, για ένα τρόπο ζωής και μας συμβαίνει κάτι άλλο. Σε να δούμε μια γυναίκα κάτι άλλο και παραπάνω. Για το θέμα της ταυτότητας, γιατί κανένας δεν τον αναγνωρίζει στην αρχή όπως ξέρουμε, για τον νόστιμο νήμα, δηλαδή βλέπουμε εδώ το πανανθρώπινο του ομοίρου και ο κόσμος, οι θεατές θα πρέπει να αναγνωρίζουν στην ταινία αυτά τα στοιχεία, το πανανθρώπινο της ταυτότητας. Και μετά, όπως ξέρετε, η προσωπική μου άποψη και προσωπική, όπως είπατε, άποψη της εκπομπής είναι ότι δεν χειραγωγούμε κανέναν, ούτε παίζουμε ρόλο διαφημιστή να στείλουμε κόσμο εκεί πέρα. Ο κόσμος έτσι κι αλλιώς είναι προγραμματισμένος, έχει κόψει και στη Θεσσαλονίκη. Έχουν κοπεί 13.402 εισιτήρια νωρίτερα. Η προσωπική μου άποψη είναι πολύ σημαντική, πολύ θα συζητηθεί πάρα πολύ. Όσο για τα εισιτήρια, δε, μη συζητάμε, θα κάνει μεγάλο ρεκόρ εισιτήριων και στην
0: Αλέξη,
1: Ελλάδα.
0: Εσύ ασπάζεσαι την άποψη ότι είναι η πιο μεγαλειώδης ταινία του συγκεκριμένου σκηνοθέτη.
1: Ο Νόλαν έχει κάνει κι άλλες. Η ταινία του Ντουνκέρκη είναι καταπληκτική ταινία. Αλλά εδώ και το Οπενχάιμερ.
0: Οπενχάιμερ, ναι.
1: Αλλά εδώ κάνει κάτι διαφορετικό, κάνει κάτι προσωπικό. Και στον Οπενχάιμερ τον είδε με το δικό του τρόπο, με το τελείως διαφορετικό του τρόπο. Παίζει πάρα πολύ, φίλτατε μου, συνάδελφε αγαπημένε, παίζει πάρα πολύ με τον χρόνο. Η ταινία σου, η κυριολεξία είναι ένα όχημα. Σε παρασύρει σε ένα ταξίδι μυστηριώδες, σκοτεινό, κάπου αναγνωρίζει τον εαυτό σου. Αυτό το βρήκα δηλαδή διαδραστικά στοιχεία μέσα. Αναγνωρίζει τον εαυτό σου. Όσοι δεν θέλουν να δουν Οδύσσια και δεν θα βρούνε Οδύσσια, θα δούνε θα δούνε την ταινία ο Μεγκρέ και η δολοφονημένη ερωμένη του πρέσβη, η οποία είναι πάρα πολύ καλό αστυνομικό φιλμ, περνάς πάρα πολύ καλά, έχει πολύ έτσι μυστήριο και η ιδιοφία του Μεγκρέ να ανακαλύπτει παράξενους πόνους, έχει πολιτικά και κοινωνικά στοιχεία. Επίσης επαναλαμβάνεται μετά από χρόνια η γνωστή ταινία του Σταύρου Τσόλη, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» με τον Πουλάκη και πολλούς άλλους ηθοποιούς, η οποία είναι η πιο αγαπημένη του ταινία, όπου ανταλλάσσονται διάφορα αστεία, παράξενα πράγματα συμβαίνουν και διάφορα τέτοια πράγματα. Και φυσικά υπάρχει μια παράξενη ταινία με παράξενο τίτλο, DJ, δηλαδή αυτό που κάνει τον ρόλο DJ, Βοσκός. Είναι μια ταινία από την διπλανή μας χώρα, από τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία, εμείς αφήνουμε έτσι όπως είναι τη Βόρεια Μακεδονία, όπου είναι η ιστορία ενός μικρού παιδιού, ο οποίος δεν μπορεί να σπουδάσει γιατί δεν έχουν χρήματα στην οικογένεια, τον κάνουν βοσκό, και εκεί απάνω στο πάθος του για μουσική, καταφέρνει και εισδύει σε μια παράνομη ρέιβ συναυλία, βγάζει ένα βίντεο και γίνει το ήρωας του χωριού. Ξέρεις, σε μια μικρή χώρα, σε μια μικρή κατάσταση, η πρώην μας χώρα είναι μια χαψιά, ας πούμε, και τα λοιπά, ιδιόρυθμη. Και από εκεί και μετά ξεκινάει η περιπέτεια του μικρού. Ταινία πήρε πολλά βραβεία, θέλω να πω να μην έχουμε καμία προκατάληψη. Εμείς πια έχουμε τη Βόρεια Μακεδονία, δεν έχουμε καμία σχέση με τις αντιθέσεις του παρελθόντος. Δεν μπορεί να μας ξεγελάσει το θέμα ότι είμαστε ρατσιστές και δεν βλέπουμε μια ταινία από την διπλανή χώρα. Θα μου πείτε, η ταινία είναι φτηνή, χαμηλού κόστους. Στην Βόρεια Μακεδονία ακόμα δεν έχουν αναπτύξει το κινηματογράφο όσο καλά πρέπει, αλλά είναι μια πολύ καλή ταινία. Επανέρχομαι όμως στο γεγονός της ημέρας, αφού τα είπαμε όλα γιατί ο κόσμος μας ακούει, ότι σαφώς η Οδύσσια δεν θα κουράσει. Απαντώ σε πράγματα τα οποία θα ρωτούσαν ποτέ κάποιοι θεατές. Θα κουράσουν, θα κουραστούμε 2 ώρες και 5 λεπτά. Όχι. Σε ορισμένους κινηματογράφους στο κέντρο της πόλης. Να πω και μια ταινία που ότι παίζω και κινηματογράφους στο κέντρο της πόλης. Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά και σε χειμερινούς και σε θερινούς. Δεν θα κουράσει γιατί θα κάνει και 3 διαλύματα σε κάποιους κινηματογράφους, 2 διαλύματα, γιατί έχει έναν αέρα τέτοιο που ενώ ότι ξέρεις την ιστορία, ξέρεις ότι ο Οδυσσέας στο τέλος θα γυρίσει, θα σκοτώσει τους μυστήρες, τα κλασικά ας πούμε. Θα έχει μια καλή σχέση με το γιο του και θα ξαναβρει την σύζυγό του, αλλά έχει πάλι την ένταση τι θα συμβεί, πώς θα συμβεί. Περιμένεις δηλαδή ανά πάσα στιγμή το εφεύρημα του σκηνοθέτη, πώς θα σου δώσει, ειδικά η σκηνή με τον Πολύθυμο, είναι πολύ χιουμοριστική, είναι ένα κακάσχημο πλάσμα και το βγάζει, επαναλαμβάνω, σε αντίθεση με ότι έχει ο Όμηρος, τον βγάζει και ένα τελείως χωρίς πνεύμα άτομο, ουσιαστικά, και φυσικά η ταινία είναι διαχρονική, μιλάει και για το εγκατάλειψη της ψυχικής αιστείας, μιλάει και για το έντονο φλερτ και την πιθανή απιστία μιας γυναίκας που σύζυγό σου χτύπει, μιλάει για την διεκδίκηση μιας ωραίας γυναίκας από πάρα πολλούς, αυτό είναι ένα σημαίνει. Μιλάει για τα διάφορα οικονομικά συμφέροντα, διότι ένα βασίλειο είχε και συμφέροντο.
0: Ναι, και περνάει πολλά μηνύματα με αυτόν τον τρόπο.
1: Οι μισθοί δεν θα πέρανε μόνο την ωραία Πινελόπη, ο Αντίνος δεν είναι ακριβώς και ρωτευμένη, θα πέρανε και όλα τα υπάρχοντα. Δηλαδή υπάρχουν και στοιχεία κοινωνικά, οικονομικά κτλ. Για να μην σας ζαλίσω άλλο, περισσότερο το απόγευμα με τον Θανάση τον Γάη του Διευθυντή του 958 στην εκπομπή για τις νέες ταινίες, με περισσότερα νέα, περισσότερες παρεμβάσεις. Και είναι πολύ σημαντικό ότι η ταινία παίζει στην Ελλάδα σε παγκόσμια πρώτη. Αύριο ανοίγει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε στις άλλες εκπομπές θα έχω να σας πω περισσότερα. Ενώ από αύριο, Χρήστο, να περιμένεις πάρα πολλές αντιδράσεις στο Facebook. Μα πάρα πολλές αντιδράσεις.
0: Λογικό και αναμενόμενο είναι, νομίζω. Όλοι θα γίνουμε κριτικοί και κινηματογράφου.
1: Ξέρεις, όλοι ακριβώς, όπως λέει να ήμουν πρωθυπουργός, να δεις πώς θα είχαμε ανεβάσει τις συντάξεις κτλ. Όλοι αύριο θα πούν, μα τι είναι αυτά. Χωρίς να λένε ποιος είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν. Αυτά συμβαίνουν ειδικά στη χώρα μας, η οποία τελικά είναι έρμη διαφόρων κουτσουμπουζών κτλ.
0: Όπως και από χθες γίναμε όλοι προπονητές ποδοσφαίρου μετά τον ημιτελικό Αργεντινή-Αγγλία.
1: Ακριβώς, γιατί η Αγγλία πέρασε τόσο μαζική άμυνα και μετά κτλ. Λες και μπορούσε, άμα φας τόσο πίεση, μπορείς να μην γυρίσεις πίσω. Συγγνώμη που θα το πω και εγώ αυτό το πράγμα. Είναι εξαιρετική πίεση που θα φας.
0: Ακριβώς.
1: Από μένα. Να είσαστε όλοι καλά, τα λέμε τα πόδια.
0: Καλή σου μέρα, Αλέξη. Ήταν ο Αλέξη Δερμετζόγλου με την πρότασή του για την Οδύσσια. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Βούλα Σαΐτη, επιστρέφουμε στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός έχει σημάνει για εκδήλωση φωτιάς σε δασική έκταση. Στη Μυτιλίνη επιχειρούν χερσαίες και εναέριες δυνάμεις, ενώ η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα σε δασική έκταση στον προφήτη Ηλία Παρακύλων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά προς το παρόν. Στο μεταξύ, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία και ολόκληρη η Κρήτη βρίσκονται σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό επίπεδο 4 για το ενδεχόμενο εκδήλωσης φωτιάς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων και περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα χθες στη Χαλκιδική, όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από την Μολδαβία, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο του Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για τον απεγκλωβισμό των επιβενώντων χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική, ενώ ο οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου. Συνεχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να σφυροκοπούν στόχους στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον εντείνει τη στρατιωτική της εκστρατεία με επιθέσεις ημέρας, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι θα διατηρήσει κλειστή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό και εξετάζει σκληρότερα αντίπεινα. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβρη του 24, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Στις 12 συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010. Μέχρι τη μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά, ενώ οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιασμούς, εξάρθρωσε υπό διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της οργάνωσης, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένα από τα 2 αρχηγικά μέλη. Τα μέλη της οργάνωσης από τον Ιούνιο του 2022 είχαν συγκροτήσει δομημένη ομάδα με διαρκή δράση και καθορισμένους ρόλους, με σκοπό τη συστηματική τέλεση τοκογλυφικών πράξεων και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους. Με τη δικογραφία σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν εκ νέου οι έρευνες από σκάφη του λιμενικού για τον 69χρονο, ο οποίος αγνοείται από προχθές το απόγευμα μετά την ανατροπή του σκάφους, στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Χτες το πρωί εντοπίστηκε η βάρκα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι, αλλά οι έρευνες για τον 69χρονο παραμένουν προς το παρόν άκαρπες. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
4: Το δεύτερο Διεθνές Μουσικό Σεμινάριο Δυτικής Λέσβου στο Μεσότοπο από 27 έως 31 Ιουλίου φιλοξενεί εργαστήρια για μπουζούκι, παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, σαντούρι, ούτι και κιθάρα. Δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα Πυρήνας Τέχνης και Πολιτισμού στο Facebook.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
7: Δεκά λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
9: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
8: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. Ραδιοκύματα και σήμερα σε Χίο. Μάλλον Χίο θα μείνουμε. Θα πάμε μέχρι Κίνδυνος και Ψαρά, βέβαια. Ειδήσεις και ρεπορτάζ με τις ειδήσεις των νησιών μας, με πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και το αστυνομικό δελτίο να μας θυμίζει ότι πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα, ειδικά τις απάτες. Σήμερα σε ρύθμιση του ήχου, Γλυκερία Λουγάνε, ακολουθεί μάλλον στο μοντάζ είναι ο Κώστας Τσεκυρίδης και στη μουσική επιμέλεια η Παυλίνα Κοσμά, που θα ακολουθήσει με τη μουσική της εκπομπή. Στην επιμέλεια και παρουσίαση των σημερινών ραδιοκυμάτων, ο Θοδωρής Πηλιώτης.

Να πούμε και τα τηλέφωνά μας, το 2251050 και 2251047760, στη Μυτιλίνη είναι όπως καταλαβαίνετε, στη Λέσβο, για παρατηρήσεις, σχόλια αλλά και προτάσεις για θέματα, όπως επίσης το email του σταθμού rtgeo@rt.gr. Μας ακούτε στο Βόρειο Αιγαίο, σε 104,4 FM και σε όλο το δίκτυο των αναμματοδοτών στο Βόρειο Αιγαίο, όπως επίσης και από το διαδίκτυο. Αναφερθήκαμε σε αυτή την είδηση με το από το αστυνομικό δελτίο. Ένας 16χρονος λοιπόν συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων το απόγευμα της Τρίτης, διότι ήταν μέλος ενός οργανωμένου κυκλώματος που εξεπατούσε πολίτες. Ο 16χρονος, από ό,τι φαίνεται, είχε αναλάβει να είναι ο παραλήπτης των χρημάτων, αφού είχαμε τους ακόμη έναν 40χρονο να εμπλέκεται και που ήταν και ο ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας του δικύκλου με το οποίο πήγαινε ο 16χρονος στο ραντεβού, ας το βάλουμε έτσι ραντεβού σε εισαγωγικά, που έκλειναν ένας άντρας και μια γυναίκα που έπαιρναν τηλέφωνα και προσπαθούσαν να εξαπατήσουν ειδικά ηλικιωμένους. Σε μια ηλικιωμένη γυναίκα προσποιήθηκαν ότι ήταν λογιστής και συγγενικό της πρόσωπο η κόρη της, και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων, έτσι ώστε αυτά να διασφαλιστούν και να μην υπάρχει χρηματικό πρόστιμο, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Κάπως έτσι στείνεται η κομπίνα που θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα για αυτό το θέμα. Ο 16χρονος πήγε στη συνέχεια, παρέλαβε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα για τη μαρφή αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ στην άλλη περίπτωση που είχαμε επίσης μέσα στη Δευτέρα έγιναν και οι δύο οι περιπτώσεις, είχαμε αποσπάσει κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας 8.000 ευρώ περίπου. Από την πλευρά της υποδιεύθυνσης της δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χίου έχουμε και κατά του γονέα για παραμέληση ενηλίκου τη σχετική δικογραφία. Ο ενήλικος, ο οποίος προσπαθούσε να φύγει το βράδυ της Τρίτης, οπότε και συνελήφθη στο λιμάνι και κατασχέθηκαν επίσης ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κινητό τηλέφωνο και κάρτα SIM, όπως επίσης και όλα αυτά που είχαν αφαιρεθεί από τις ηλικιωμένες γυναίκες βρέθηκαν πάνω του. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, όσο λένε την αστυνομία, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για αυτό το θέμα με τις κομπίνες και το ότι στείνεται. Έχουμε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Χθες βρεθήκαμε μάλιστα στην Αμανή για την κομπή Περίμετρος, όπου είναι αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που γίνεται σύγχρονης τέχνης στη Βολισσό και στο σχολείο της Βολισσού. Να επισημάνουμε αυτό που σε ανάρτησή του σημείωσε και ο πρόεδρος της κοινότητας, να ξέρουμε πήγαινε στα βόρεια ότι θα πρέπει να έχουμε γεμάτο ρεζερβουάρ, γιατί δυστυχώς παραμένει από πέρυσι τον Αύγουστο κλειστό το μοναδικό μεζεδάδικο της περιοχής και είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση αν θέλει κανείς να πάει στην περιοχή. Θα πούμε για αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακή φέτος το γεγονός αυτό ότι έχουμε πάρα πολλούς φορείς να κάνουν εκδηλώσεις στην Αμανή. Να πάμε όμως εμείς σε ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί με τα θέματα της ημέρας.

0: Καλημέρα μας λοιπόν. Στο, να σας ξεκινήσουμε με το Σκελίτσιο νοσοκομείο και τους εργαζόμενους εκεί, είτε βρίσκονται ως νοσηλευτές είτε στο υπόλοιπο προσωπικό. Και καλή δύναμη να έχουν, διότι πραγματικά η ανακοίνωση αυτή του ΣΕΣΝΟΚ που αναφέρει ότι έχουμε πλην των ιατρών το νοσοκομείο της Χίου να χρωστάει στους εργαζόμενους στο Σκελίτσιο περισσότερες από 13.000 ημέρες κανονικής άδειας και ανάπαυσης είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι ένα νούμερο το οποίο ξενίζει, όμως έτσι γίνεται, αφού για να καλύψει κάποιος τα κενά δεν μπορεί παρά να χρησιμοποιήσει το υπάρχον προσωπικό. Περνάμε οι άδειες, δεν μπορούν να δοθούν αυτές οι μέρες να καθίσει κάποιος, όπως επίσης προστίθενται και ρεπό. Ας ακούσουμε την Ολυμπία Κουβαρά, την γραμματέα του ΣΕΣΝΟΚ, τι λέει για αυτό το θέμα.
1: Σε αυτούς τους ζωφερούς καιρούς που ζούμε, η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο νομίζω λίγο πολύ είναι γνωστή, την έχει επισημάνει το σωματείο μας επανειλημμένες φορές. Δεν έχει περάσει ένας μήνα, έχει περάσει ένας μήνας και από την επίσκεψη του κυρίου Ροηλού στο νοσοκομείο μας, ο οποίος μοίρασε υποσχέσεις, υπάρχουν οι δηλώσεις του, μπορεί να τρέξει κανείς τα την ημερομηνία 3/6, ο οποίος υποσχέθηκε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου. 3 χρόνια όμως το νοσοκομείο συνεχίζει και παραμένει

0: Που έχει γίνει είναι 4 νοσηλεύτριες που θα κάνουν ειδικότητα στην εντατική και στα επίγοντα, όμως δεν μιλάμε για εργαζόμενες, μιλάμε για μαθητευόμενες, ειδικευόμενες νοσηλεύτριες. Το προσωπικό έχει γονατίσει, του οφείλονται άδειες και δεν μιλάω μόνο για το νοσηλευτικό προσωπικό, μιλάω για το σύνολο του προσωπικού του νοσοκομείου πλην ιατρών. Του οφείλονται τουλάχιστον 13.000 ημέρες αδειών και ανάπαυσης. Υπάρχει συσσωρευμένη κούραση και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν είναι ότι ένας κουρασμένος νοσηλευτής είναι ένας επικίνδυνος νοσηλευτής. Δεν ζητάμε κάτι το παράλογο, δεν ζητάμε κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό, ζητάμε να μπορούμε να δουλεύουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια, να μπορούμε να είμαστε με τις οικογένειές μας και να ξεκουραζόμαστε. Η άδεια η καλοκαιρινή για τους υγειονομικούς είναι όνειρο θερινής νυχτός. Αν καταφέρει ο καθένας να πάρει μία εβδομάδα άδεια, είναι ευχής έργων. Και αυτό γίνεται γιατί κάποιοι θα βάλουν πλάτη για να μπορέσει ο συνάδελφος να ξεκουραστεί. Θα δουλέψουν εξαήμερο, θα δουλέψουν χωρίς ρεπό και με βάρδιες εξοντοτικές, απόγευμα, πρωί, νύχτα, χωρίς ανάπαυση. Αυτό πρέπει πλέον να σταματήσει. Δεν μπορούμε να εργαζόμαστε από ήλιο σε ήλιο. Είμαστε επικίνδυνοι στον τομέα της υγείας όταν δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε. Πρέπει οπωσδήποτε το συντομότερο δυνατό να ενισχυθεί το νοσοκομείο με επικουρικό προσωπικό μέχρι να γίνουν οι μόνιμες προσλήψεις και να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι. Διότι οι ανάγκες είναι μεγάλες. Το νοσοκομείο, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει επεκταθεί, έχει μεγαλώσει, ο οργανισμός παραμένει ο ίδιος. Ένα μεγάλο νοσοκομείο το οποίο στηρίχθηκε στο υπάρχον προσωπικό εκ των έσω. Δεν πάει άλλο.
1: Και καλά αμοιβόμενο, έτσι, γιατί το προσωπικό για παράδειγμα που αφούσαν τον Μητροπολίτη να δίνει κάποια χρήματα για αυτό το σκοπό, είναι ελάχιστο τα χρήματα που φτάνουν σε όλα τα χρήματα.
0: Πρόσφατα βγήκε μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να προσληφθούν δύο ακτινοχειριστές για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος που όπως γνωρίζετε είναι υποστελεχωμένο. Το ποσό που λέει η πρόσκληση ότι θα παίρνει οι εργαζόμενοι είναι 1.000 ευρώ νυχτά. Ποιος θα έρθει να δουλέψει με 600 ευρώ, να δουλεύει απόγευμα, πρωινά, νυχτερινά, Σαββατοκύριακα και αργίες και ο μισθός του να μην ξεπερνάει τα 600 ευρώ. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση που επικρατεί. Επιεικώς απαράδεκτη.
2: Επίκως απαράδεκτη αναφέρει από την πλευρά της διοίκησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΝΟΚ για το θέμα αυτό. Όμως κάτι άλλο που κινείται αυτό το διάστημα και από την πλευρά της η αδελφή αντέδρασε την Τρίτη. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι στοιχείο δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία ούτε κινητοποίηση στην αρχή της Ακροταριάς, από όπου κάναμε και τις συνεντεύξεις και που ο ήχος δεν είναι και ο καλύτερος, έχει αρκετή φασαρία, αλλά δεν υπήρξε και η ανάλογη κινητοποίηση σε ό,τι αφορά τις στάσεις εργασίας. Όμως το θέμα αυτό που τίθεται που αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους για την άρση της μονιμότητας είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και που από την πλευρά των συνδικαλιστών βρίσκεται σε κινητοποίηση σε αυτό, όπως είπαμε, το διάστημα. Και ακούμε τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου της ΑΔΔ, τον Παναγιώτο Νικήτα, τι λέει για αυτό το ζήτημα.
3: Η κυβέρνηση προχωράει εν μέσω καλοκαιρινού θέρους στην προσπάθεια της συνταγματικής αναθεώρησης. Μια συνταγματική αναθεώρηση η οποία ουσιαστικά θα συνταγματοποιήσει, θα κάνει νόμων πλέον τους υγειονομικούς κόφτες και τις παρεμβάσεις και όλες εκείνες τις αντιδραστικές παρεμβάσεις που βιώνουμε στο δημόσιο και όχι μόνο. Η κατάργηση ενίσχυση του άρθρου 16 στην παιδεία. Οι μόνιμοι κόφτες όσον αφορά

την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, το κοινωνικό κράτος πλέον θα θεσμοθετηθούν με επίσημη βούλα, συνταγματική βούλα του κράτους. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη μεθόδευση ορθώνουμε το ανάστημά μας τα σωματεία και καλούμε τους εργαζόμενους να σταθούν απέναντι σε αυτή την προσπάθεια της χειραγώγησης. Συγχρόνως θα ήθελα να τονίσω ότι χρησιμοποιείται η αξιολόγηση, αυτή η αντιδραστική αξιολόγηση η οποία υφίσταται όλο αυτό το διάστημα στο δημόσιο τομέα ως φόβητρο για να συνδεθεί με απολύσεις των συναδέλφων που θα αντιδράσουν, που θα σηκώσουν κεφάλι. Ουσιαστικά θέλουν έναν εργαζόμενο με σκυμμένο το κεφάλι υποτακτικό να εκτελεί τις εντολές αυτού του εχθρικού για τον πολίτη κράτους, ενός κράτους το οποίο δίνει δισεκατομμύρια αφιδώς για την πολεμική οικονομία, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα για την παιδεία, για τα νοσοκομεία. Δύο νούμερα θα πω μόνο. Αυτή τη στιγμή η υποστελέχωση στην εκπαίδευση χτυπάει το ταβάνι και στην ειδική αγωγή, αλλά και στη γενική παιδεία οι ελλείψεις είναι τρομερές. Για την παιδεία, για την ανώτερη παιδεία υπάρχουν κενά, 3.500 κενά στην εκπαίδευση και προσλήψεις ακούγονται για περίπου 180 με 185, οπότε καταλαβαίνετε την ίδια στιγμή βεβαίως υπάρχουν δισεκατομμύρια που δίνονται για τις νατοικές δαπάνες και πάει λέγοντας. Λοιπόν, απέναντι σε όλα αυτό τη μεθόδευση και την επίθεση που δεχόμαστε, εμείς λέμε ότι δεν πάει άλλο, θα αντισταθούμε. Αυτή η κινητοποίηση που γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος αυτή τη στιγμή θα στείλει, πιστεύουμε ότι θα στείλει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση και στους πρόθυμους της αντιπολίτευσης ότι ο λαός δεν θα δεχθεί τη μεθόδευση αυτή που είπαμε και την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων.

0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το δεύτερο Διεθνές Μουσικό Σεμινάριο Δυτικής Λέσβου στο Μεσότοπο από 27 έως 31 Ιουλίου φιλοξενεί εργαστήρια για μπουζούκι, παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, σαντούρι, ούτι και κιθάρα. Δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα Πυρήνας Τέχνης και Πολιτισμού στο Facebook.
4: Μην αργείς άλλο,
5: δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα, γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
0: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Ραδιοκύματα και να συνεχίσουμε λοιπόν την εκπομπή. Δεν έχουμε κάποιο ραντεβού καταρχήν για αιμοδοσία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα πούμε εφόσον έχουμε κάτι από την πλευρά του νοσοκομείου. Θα πάμε όμως μέχρι το Χαλκιός, όπου εκεί είχαμε μια πρόταση από την πλευρά του Προέδρου του χωριού, τον Νίκο τον Κουτσουράδη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί οίκος αγάπης, αφού έχει κλείσει το καπί, δεν λειτουργεί πια στο χωριό, να πάρει και το όνομα του του πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή και να μπορέσει να λειτουργήσει στην αίθουσα του παλιού καπί. Είναι μια πρόταση που αναμένεται να συζητήσει με την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Γαλάνη, ο κ. Κουτσουράδης, ο οποίος διαθέτει και την αντιμιστία που λαμβάνει ως πρόεδρος για τα πρώτα λειτουργικά έξοδα αυτού του χώρου. Για να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Είναι μια πρωτοβουλία της κοινότητας, έτσι ώστε κάποια στιγμή όλοι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία να μπορούν να βρίσκονται σε ένα χώρο, από το να ζουν μόνοι τους ή να μένουν μόνοι τους. Είναι ένα αίτημα το οποίο είχαμε και εμείς σαν κοινότητα. Αυτή τη στιγμή αριθμούμε γύρω στα 12 άτομα τα οποία θέλουν να μπουν σε αυτόν τον οίκο αγάπης. Θα είναι δωρεάν η συμμετοχή και λοιπά έξοδα τα οποία είναι που προαπαιτούνται, όπως πολυχρόνες και λοιπά, θα τα καλύψει η κοινότητα μέσω εμού. Ήδη η κυρία Γαλάνη, αντιδήμαρχος Πρόνοιας, έχει επικοινωνήσει μαζί μου, έτσι ώστε να δούμε για το νομικό κομμάτι. Εγώ, σαν στρατιωτικός, βέβαια, οφείλω να είμαι πιο επιχειρησιακός. Όπως και να έχει, δηλαδή, θα το λειτουργήσουμε το θέμα, τη δράση. Και το κτίριο, αυτό που το οποίο λέμε να στεγαστεί, το παλιό κτίριο του ΚΑΠΗ, ήδη έχει συντηρηθεί από το Μορφωτικό Σύλλογο. Και έτσι, όπως ετοιμάζουμε το κέντρο νεότητας του χωριού, το οποίο είναι και αυτό σχεδόν στα τελειώματα, θα τελειώσει. Και σε μεγαλύτερη ηλικία.
2: Εκεί τι προβλέπετε, ας πούμε.
1: Είναι οι διαδικασίες του ΚΑΠΗ, όπως να έχει μέσα πολυθρόνες, διάφορα. Θα το κοιτάξει το νομικό κομμάτι η κυρία Γαλάνη, από ό,τι μου είπε από Δευτέρα, που θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα κατέβω και κάτω στο γραφείο της να το συζητήσουμε. Όπως και να έχει, εμείς τις ενέργειες τις έχουμε κάνει και το χώρο τον έχουμε. Οπότε, όπως και να έχει, θα μπούμε στη διαδικασία και θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Υπήρχε παλιά στο Χαλκιός, ήταν η κοινοτική αίθουσα που ήταν απέναντι την κεντρική εκκλησία του χωριού.
0: Να παραμείνουμε όμως στο Χαλκιός, όπου ο πρόεδρος έθεσε και το ζήτημα του καθαρισμού γύρω από το χώρο της ΒΙΑΛ. Όπως ανέφερε, είναι και πολλά ξερά χόρτα και κατά την άποψή του δεν μπορεί να γίνει αυτό που είπε ο Δήμαρχος, να μπορέσουν δηλαδή να πάρει τις βεβαιώσεις από τους ιδιοκτήτες αυτών των χωραφιών ότι τα παραχωρούν για να γίνουν οι εργασίες. Όπως επίσης τόνισε, είπε, λέει τη λύση με εισαγγελική παρέμβαση που να γίνει αυτό. Όπως επίσης δεν μπορεί να μπει καταστροφέας, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά πλαστικά και κουτάκια και τενεκεδάκια που θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα πρέπει να γίνει πρώτα καθαρισμός της περιοχής. Τον ακούμε.
1: Αυτό καταρχήν θα έπρεπε να γίνει πριν την αντιπυρική περίοδο, όταν το είχαμε συζητήσει στο ΤΕΣΟΠ, όταν είχα ζητήσει από τον Δήμαρχο να μου πει στο συντονιστικό τι θα γίνει με τις χορτοκοπές γύρω από τη δομή. Σε περίπτωση που ξεκινήσει ο Δήμος και καθαρίζει, από όσο ενημερώνομαι με καταστροφέα, θα δημιουργήσει ένα σοβαρότερο περιβαλλοντολογικό πρόβλημα, διότι τα μπουκάλια που βρίσκονται εκεί θα μπουν στο υπέδαφος, οπότε θα καταστραφεί λοιπόν όλο το κομμάτι αυτό που ήδη δεν καλλιεργείται στο Χαλκιός. Μπορεί να βρεθεί λύση με μια εισαγγελική παρέμβαση να προβεί σε ενέργειες. Αλλά ξεκαθαρίζουμε το εξής: εάν δεν προβούμε σε καθαρισμούς, όχι μόνο χορτοκοπές, αλλά και περιβαλλοντολογικά με μπουκάλια κλπ., το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Πλην από ιδιοκτήτες οι οποίοι καθαρίζουν από μόνοι τους. Με την κοινοποίηση του προβλήματος βρέθηκαν δύο κτηνοτρόφοι. Έχουν ζητήσει να πάμε στη δομή αυτή τη εβδομάδα να το δουν, αν μπορούν να μπουν και εκείνοι να καθαρίσουν. Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω των μεταλλικών κουτιών που βρίσκονται μέσα στα χωράφια.
2: Τα προηγούμενα χρόνια λαμβάνετε εγκρίσεις από τους ιδιοκτήτες?
1: Όχι, δεν έχω λάβει ποτέ τέτοια εντολή να πάρω εγκρίσεις από τους ιδιοκτήτες. Από όσο γνωρίζω από την προηγούμενη δημοτική αρχή, οι ενέργειες που είχαν γίνει ήταν με εισαγγελική παρέμβαση. Μπαίναν και καθαρίζανε τα κτήματα γύρω, και μπουκάλια αλλά και χορτοκοπές.

0: Να μείνουμε όμως σε θέματα που αφορούν τις κοινότητες και τα χωριά μας. Θα πάμε στη Δημοτική Επιτροπή που την Τρίτη συζήτησε, ένα από τα θέματα που συζήτησε μάλλον ήταν και την εργολαβία για τους αγροτικούς δρόμους. Ακόμη είμαστε σε ένα καθεστώς που το ζητάμε να παραταθεί αυτή μάλιστα η περίοδος, ότι είμαστε μετά τις πλημμύρες του 2024. Καθυστερημένα ήρθαν τα χρήματα για ό,τι εργασίες θα έπρεπε να γίνουν και τώρα κατά την άποψη του Δημάρχου και της Δημοτικής Επιτροπής είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα τα έργα. Γι' αυτό έχουν σπάσει οι εργασίες στους αγροτικούς δρόμους σε βόρεια, νότια και κεντρική Χίο. Εκεί πρέπει να πούμε ότι υπήρξε ένα σχόλιο από την ιστοσελίδα Στραπάρης ότι δεν θα πρέπει να προχωράμε ένα τέτοιο είδους τρόπο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ενιαία εργολαβία για να έχουμε μεγαλύτερες εκτρώσεις. Εκεί απαντά και ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής, γι' αυτό έχουμε αφήσει το σχετικό απόσπασμα, λέγοντας ότι έτσι κάνουν όλοι, σε όλη την Ελλάδα κάνουν έτσι. Ο Γιάννης Εστελής από τον Στραπάρη το μετέφρασε κάπως διαφορετικά. Ακούμε και αυτό το διάλογο που είχαν μεταξύ τους.
1: Πρόκειται για να βάλουμε το θέμα για υποκατάσταση οδικού δικτύου και κεντρικής Χίου μετά τα πλημμυρικά δάνεια της 11ης-9ης, πάλι με τη διαδικασία του 32α, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλέσουμε και να προχωρήσουμε γρήγορα στην ανάθεση σύμβασης. Για να το συναντήσω και με το προηγούμενο, το 18ο θέμα που έχουμε για το στοιχείο του Ισομυρόπολης, που έγινε με την ίδια διαδικασία η ανάθεση. Βλέπουμε ότι οι εργασίες προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα και το ήδη προχωρήσαμε στον ανακεφαλαιωτικό. Άρα, αυτό που ζητάει το Υπουργείο, οι αναθέσεις να γίνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία, βοηθάει ώστε να είμαστε γρήγοροι και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα από το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που είμαστε. Ενημερώνω κιόλα το Σώμα ότι ήδη έχουμε ζητήσει και παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και αναμένεται η έκκληση από το Γενική Γραμματεία.
2: Απλά, ομόφωνα, κύριε Στρίβη, απλά επειδή καταθέτω ένα πολύ ωραίο σχόλιο. Δεν κάνουμε ακριβώς τίποτα λιγότερο ή περισσότερο, ακριβώς με ό,τι κάνει όλη η Ελλάδα.
3: Όλη η Ελλάδα τρώει.
2: Όλη η Ελλάδα.
3: Όλη η Ελλάδα καταρροστίζει, κύριε Δημαρχέ.
2: Όλη η Ελλάδα τρώει. Να το επιστρέψω σε εσάς.
3: Όλη η Ελλάδα τρώει.
2: Αυτό το είπατε εσείς και το λέω και εσάς. Ο Δήμος της Χίου λοιπόν και οι τεχνικές υπηρεσίες, όσες εταιρείες δίνουν στους διαγωνισμούς, στα ομοειδή έργα, αυτούς καλεί περικόπτοντας τους 24 μήνες 6.
3: Ανταγωνισμός υπάρχει.
2: Για να γίνει. Βεβαίως και υπάρχει ανταγωνισμός.
3: Βεβαίως. 5% έκπτωση.
2: Βεβαίως και υπάρχει ανταγωνισμός.
3: Φοβερή έκπτωση.
2: Βεβαίως. Δείτε στις φυσικές καταστροφές πόσες είναι εκτός.
3: Αφού μάλλον που φθηνάτε τον λόγο, γιατί όλο αυτό το πακέτο δεν το κάνατε ένα πακέτο και το κόψετε σε τρία. Βόρεια Χίος, Κεντρική Χίος, Νότια Χίος. Γιατί δεν κάνετε μια ενιαία εργολαβία να πει ότι είναι διαγωνισμός.
2: Θα σας πω αμέσως. Για το λόγο του ότι το έργο πρέπει να τελειώσει γρήγορα.
3: Ναι, από το 24. Από το 24.
2: Το θέμα είναι πότε πήρες τα λεφτά, κύριε Σταύρο. Έτσι γίνεται σε όλη την Ελλάδα.
3: Αυτό ήταν και εγώ προηγουμένως. Σε όλη την Ελλάδα.
2: Είναι με το άρθρο δηλαδή για ποιο λόγο.
3: Σε όλη την Ελλάδα, κύριε.
2: Αν περιμένουμε μας την παραγωγή να γίνει με τη διαδικασία των 24 μηνών και του χρόνου και του αντίχρονου, δεν θα κάνουμε 200.000 στα βασικοπαραγωγικά χωριά για να φτιάξει μόνο το χώμα. Γι' αυτό γίνεται έτσι.

0: Ραδιοκύματα, να συνεχίσουμε λοιπόν να παραμείνουμε στο χώρο της Δημοτικής Επιτροπής και στη συζήτηση που είχαμε για μια σειρά από θέματα. Η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε και στον ορισμό ορκωτών λογιστών, έτσι ώστε να δουν τι υπάρχει στους προϋπολογισμούς τα προηγούμενα χρόνια που πρόκειται για χρέη είτε εταιριών είτε πολιτών προς το Δήμο, που όμως από ό,τι φαίνεται πηγαίνει από χρονιά σε χρονιά χωρίς να μπορούν να εισπραχθούν κάποια από αυτά. Αυτό λοιπόν που θα ζητήσει ο Δήμος από ορκωτούς λογιστές είναι να εξετάσουν αυτούς τους φακέλους και κάποιοι που φαίνεται ότι δεν θα τα πάρει τα χρήματα ποτέ ο Δήμος και που καλύπτονται νομικά να μπορέσουν να τα αφαιρέσουν, να φέρουν αυτή την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα δύο θέματα που συζητήθηκαν ήταν από την μια πλευρά η παρέμβαση του Βασίλη του Μυριακού, λέγοντας ότι τη θέση αυτή των ορκωτών λογιστών, το κίνημα που θα φέρουν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει και αποδεκτό. Κάτι που αναφέροντας μάλιστα ότι πρόσφατο παράδειγμα από την Ένωση Μάσης Παραγωγών. Και το δεύτερο, ότι όλη αυτή η διαδικασία θα μπορούσαν να την κάνουν οι εργαζόμενοι στο Δήμο, αλλά παρόλα αυτά δίνεται σε έναν εξωτερικό συνεργάτη που το προβλέπει βέβαια η νομοθεσία. Ακούμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα.
1: Πώς να το πω, αυτό το σώμα δεν σημαίνει πως αντικούν ένα Ευαγγέλιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, γι' αυτό γίνεται πρώτη φορά στην ιστορία, τουλάχιστον σε συλλογικό φορέα. Άρα πρέπει να είμαστε δεκάλυπωμένοι, γιατί εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το οποίο τώρα λέτε, θα έρθει όποιος είναι αυτό το γραφείο και θα ζητάει στοιχεία της υπηρεσίας, δηλαδή ότι του δώσει υπηρεσία. Άρα θα κάνουν τη δουλειά υπηρεσιακή και εκείνος θα τα υποτίθεται, θα τα μαζεύει και θα τα...
2: Δεν είναι έτσι, κύριε.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και κάνει ακριβώς αυτή την εγκαθάριση που πρέπει να γίνει για να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά που εγγράφονται και δεν πρόκειται ποτέ να εισπραχθούν, όπως εταιρείες που έχουν κλείσει εδώ και 30 χρόνια και που βεβαιώνουμε. Πρέπει κάποτε όλα αυτά που δεν θα εισπραχθούν να διαγραφούν και να μην είναι πλασματικοί προϋπολογισμοί.
1: Επιτρέπετε, δεν έχω καμία αντίρρηση για αυτό το υποκειμένο, θα το λέω. Αλλά ξαναλέω ότι πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μας και αυτά τα πράγματα, διότι αυτά τα οποία θεωρούμε δεδομένα και προσωπικά δεν ισχύουν. Και προϋπολογισμός για αυτή είναι μια
2: σχέση.
3: Πριν απαντήσει, θα μου απαντήσει ξεμένα, κύριε Μπουλά. Πάμε σε εξωτερικό συνεργάτη, γιατί λόγω ελλείψης προσωπικού έπρεπε να το κάνουμε εμείς και δεν μπορούμε, ή υποχρεωτικά πάμε σε εξωτερικό συνεργάτη.
2: Είναι δύο οι λόγοι. Πρώτον, εντάξει, όλα αυτά δεν έχουν έρθει αβίαστα και αβασάνιστα. Έχουμε συνεδριάσει πάρα πολλές φορές επάνω στην οικονομική υπηρεσία για αυτό το θέμα, για να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Είναι κάτι που το ζητάει η υπηρεσία, δηλαδή τη συνδρομή του εξωτερικού όσον αφορά την τεχνογνωσία και το φόρτο της δουλειάς. Καταλαβαίνετε ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική ενός εσόδου. Έχει διαφορετικά νομικά, οικονομικά και ιστορικά στοιχεία. Οπότε θα πρέπει όλα αυτά να ξεκαθαρίσουν. Άρα γι' αυτό ζητείτε από την υπηρεσία ύπαρξη μια τεχνογνωσίας που προφανώς την έχει ο ορκωτός ελεγκτής. Από εκεί και πέρα.
1: Προϋπολογισμός για αυτά.
2: Ο προϋπολογισμός ήταν περίπου στο όριο της απαιτητής ανάσης, στο 30.000. Έχει ζητηθεί από την υπηρεσία λοιπόν αυτή η συνδρομή, έτσι δεν είναι κάτι που το δώσει στην υπηρεσία. Σίγουρα θα χρειαστούμε και θα δουλέψουμε πάνω στα μηχανογραφικά στοιχεία, δηλαδή αυτά που είναι περασμένα. Είναι τα στοιχεία που έχουν έρθει από τους καλλικρατικούς δημούς, δηλαδή δεν έχουν από τους καποδιστριακούς δημούς που να συνεννόνται με τον Καλλιστράτη και δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα των ισολογιστών μας, που ένα μέρος αυτών των προβλημάτων οφείλεται και σε αυτό το λόγο. Ο νόμος προβλέπει το να το κάνει η υπηρεσία. Ο νόμος προβλέπει να ξεκαθαρίσουν τα έσοδα και να υποκληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όπως είπε ο κύριος Μυριακός, μπορεί το ανώτατο συλλογικό όργανο να αποφασίσει να απορρίψει αυτό το πόρισμα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Ο νόμος λοιπόν ζητάει από το Δήμο να ευθυγραμμιστεί με αυτό το νομικό πλαίσιο, να ξεκαθαρίσει τα έσοδα του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πρακτικά προβλήματα και ουσιαστικά προβλήματα. Τα πρακτικά προβλήματα είναι πώς θα γίνει αυτή η δουλειά. Τα έσοδα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος της εργασίας. Τα ουσιαστικά προβλήματα είναι η νομική θωράκιση, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα με υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου στο μέλλον. Και γι' αυτόν τον λόγο εισηγούμαστε αυτή την λύση.
4: Το θέμα για το ζουμί είναι, επειδή θα χρειαστεί να διαγραφούν κάποιες οπλίες, αυτό κανένας υπάλληλος δεν θέλει να πει υπόλογος, με το φόβο του καταλογισμού να προτείνει εκείνο να γίνει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχετε ένας ελεγχτικός, μια ελεγχτική εταιρεία από τις Γκραντ Θόρντον, Deloitte, White Pride House και όλα αυτά, η οποία προτείνει βάσει του νόμου ότι αυτά εδώ δεν πρόκειται να εισπραχθούν και πρέπει να διαγραφούν μετά από κάποιες επικοινωνίες που κάνουν. Και έχοντας το ιστορικό του κάθε χρέους.
1: Ότι δεν μπορούν να αναπαίνουν υπηρεσιακοί παράγοντες ευθύνες τις οποίες προβούνται αύριο τα τράπεζα καταλογισμού, πάμε σε μια διαδικασία τέτοια που δίνει το δικαίωμα ονόμας, δεν μας υποχρεώνει όμως να φύγει κάτι πάνω από τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και να το κάνει κάποιος εξωτερικός συνεργάτης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το ουσιαστικό. Επειδή εγώ τουλάχιστον ταρακουνήθηκα με το να απορριφθεί για πρώτη φορά το πόρισμα των ορθωτών ελεκτών σε ένα φορέα του νησιού μας, που είναι μεγάλος φορέας, που διακρίνεται εκατομμύρια, και ξαφνικά να βρεθούν άχρηστοι, φανταστείτε πόσο μάλλον τώρα σε μια δουλειά του Δήμου που πάει και σε παρελθόντα έργα. Εδώ μιλούσαμε για μια κρίση του 25 με συγκεκριμένα έσοδα και έξοδα και βγήκαν άχρηστοι οκοπή ελεκτές. Φανταστείτε τώρα σε μια δουλειά τέτοια που θα δέξει πίσω πενταετίες, δεκαετίες, τι ευθύνες υπάρχουν τις οποίες θα τις αναλάβει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο θα εγκρίνει.
5: Όχι ο Ορκωτός.
1: Ο Ορκωτός θα σου δώσει τι αυτά τα πράγματα και τη μετά θα την πάρει αυτό που θα ψηφίσει. Λοιπόν, αυτά θα έχουμε στο μυαλό μας και όταν έρθει η ώρα

0: Και να συνεχίσουμε να πάμε και μέχρι τα Αθηνιανά μέσα της Δημοτικής Επιτροπής, όπου από μια πλευρά είχαμε τη συζήτηση για ένα κονδύλι που βγαίνει και από το νέο χώρο για να γίνει ανάπλαση του χώρου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Μουκλής, σημείωσε ότι θα πρέπει να εξεταστεί όλη η Δημοτική Ενότητα του Αγίου Μηνά, πώς θα μπορέσουν να γίνουν εργασίες και να αντιμετωπιστούν θέματα που υπάρχουν στην περιοχή. Εκεί υπήρξε και από πλευρά του Δημάρχου η επισήμανση ότι θα πρέπει να κάνουν και προτάσεις να δει κανείς τι θα γίνει και πώς θα βρεθούν και χώροι στάθμευσης που δεν υπάρχουν στην περιοχή και είναι ένα σοβαρό ζήτημα για τους καταστηματάρχες. Ας ακούσουμε τους διαλόγους που είχαμε στη Δημοτική Επιτροπή, που αποφάσισε ομόφωνα βέβαια για το κονδύλι σχετικά με το νέο χώρο.
1: Φυσικά και μόνο στο νέο χώρο, έτσι όπως διευκρινίζει η άγγιση. Όχι ότι δεν έχω αντίρρηση να γίνουν μέσα στο νέο χώρο, αλλά σας έχω πει ότι αυτά τα 2,5 χρόνια η πιο υποβαθμισμένη, η πιο τουριστική περιοχή της Χίου. Δεν φταίτε μόνο εσείς, οι τελευταίες δημοτικές αρχές από την συνένωση των Δήμων, η Αγία Ερημιών, ο Καρφάς και ο Μέγα Λιμιώνας και η Αγία Φωτεινή, λιγότερο βέβαια, αλλά και η Αγία Φωτεινή δεν έχουν δει μία ανάπλαση, έστω και παραελάχιστη, στις περιοχές αυτές. Το λένε οι επαγγελματίες, το ζητάνε οι πάντες. Είσαστε 2,5 και κοντεύουμε να πάμε 3 χρόνια δημοτική αρχή. Δεν βλέπω τίποτα για τις συγκεκριμένες περιοχές. Τα προβλήματα τα ξέρετε. Ένα πάρκινγκ είχε, καταχάθηκε γι' αυτό. Τα άλλα, προχθές τα είδατε τις δημοσιεύσεις, τι γινόταν και τι έπεφτε μέσα στην παραλία του Καρφά, να μην σας τα υπενθυμίσω. Συνεχίζεται η περιοχή, η συγκεκριμένη περιοχή, με τα περισσότερα ξενοδοχεία, με μια επισκεψιμότητα που το μεσημέρι δεν μπορεί να περάσουμε από την έλλειψη πάρκινγκ, που πρέπει και αυτό να το δούμε, γιατί ίσως πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για μονοδρομήσεις. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, αλλά περάσαν 3 χρόνια και η ΣΑΣΕ Δημοτική Αρχή συνεχίζει να μην βλέπει τα προβλήματα, αυτά που αντιμετωπίζει καθημερινά, παρόλο που και οι δημότες αλλά και οι επαγγελματίες συνεχίζουν να τα υπενθυμίζουν καθημερινά και τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, που είναι μεγάλο το πρόβλημα. Θέλω να μου πείτε, κύριε Δήμαρχε, για τη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί σε λίγο μετά βλέπω ότι ξανά έρχεται το θέμα τη κοπή, θα τα πούμε μετά, όταν έρθει η κοπή ηλιοτόμηση των συγκεκριμένων δέντρων στον κεντρικό δρόμο του Καρφά. Αν έχετε ρωτήσει, αν έχετε δει, και γιατί αυτή η υπηρεσία Πρασίνου τόσο καίγεται να φέρει τις συγκεκριμένες ηλιοτομήσεις πάλι στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή. Θέλω να μου πείτε, να γίνει η ανάπλαση στον εχώρι. 100.000 δραχμές ευρώ να πάνε όλα στον εχώρι. Αλλά με την περιοχή στις συγκεκριμένες και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, έχετε κάποιο σχέδιο, υπάρχει κάποιο προγραμματισμό?
2: Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, έχουν ήδη δεσμευτεί λεφτά από το Λίδερ για να θέσουν στο παραλιακό του Καρφά. Έτσι δεν είναι?
1: 3 χρόνια τώρα.
2: Ακούστε το, 3 χρόνια όλα τα πράγματα γίνονται όταν οριμάσουν. Γιατί αν δεν γίνουν όταν οριμάσουν, θα είναι όπως τις υποδομές του Αγίου Μηνά επί καιρό Δήμων και Κοινοτήτων. Αν θέλετε να γίνουν έτσι υποδομές ή αν θέλετε να γίνουν σωστά υποδομές. Προσπαθούμε να γίνουν σωστά υποδομές. Από εκεί και πέρα, υπόλογος δεν είναι κανένας Δήμος όταν οριστεί ένα ξενοδοχείο να μην έχει τις αντίστοιχες θέσεις πάρκινγκ, όταν οριστεί επικεφαλής να μην έχει τις αντίστοιχες θέσεις πάρκινγκ, και θα πρέπει να έρχεται ο Δήμος να χαλάει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για πάρκινγκ. Εγώ φταίω που δεν βρέθηκε κάποιος ενδιαφέροντος να δώσει. Πέστε μου, βρέστε μου να πάμε να τον νοικιάσουμε. Αν δεν μπορείτε να δείτε εσείς που είσαστε εκεί, θα βρω εγώ. Από ό,τι φαίνεται πάνω θα βρω εγώ. Γιατί δεν έχουν κάνει καν τις επαφές να δούμε ποιος νοικιάζει. Αλλά όταν ο Δήμος πληρώνει κοντά στα 500 χιλιάρικα για πάρκινγκ, για δωρεάν πάρκινγκ, εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει, να νοικιάσω μονοτυχείο. Να δίνουμε ας πούμε το 1/1 των δημοτικών εσόδων για δωρεάν πάρκινγκ. Εκτός αν έχετε το στέλος να πείτε, το πάρκινγκ θα πληρώνετε με μισό ευρώ ή με ένα. Κάντε μια τέτοια πρόταση να είμαι μαζί σας.
0: Αυτά λοιπόν ζητάει ο Δήμαρχος προτάσεις για να γίνουν για τους χώρους. Μας έκανε εντύπωση, 500.000 ευρώ δίνουμε για τα δωρεάν πάρκινγκ. Βέβαια γύρω από την πόλη είναι πολύ σημαντικό το θέμα και τώρα ειδικά το καλοκαίρι βλέπουμε ότι είναι γεμάτοι αυτοί οι χώροι. Σίγουρα θα πρέπει να εξεταστεί με μια ίσως διαφορετική λογική από την πλευρά του Δήμου. Έχει πάντως πολύ ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα με τους φόρους στάθμευσης και πώς θα εξευρεθούν και τα κονδύλια. Ο χρόνος όμως μας πιέζει, πρέπει να κάνουμε αποφώνηση της εκπομπής. Να αναφερθούμε όμως ότι έχουμε πλήθος εκδηλώσεων αυτές τις ημέρες. Σήμερα έχουμε στο Καστρομινά την συναυλία του Γιαγκίνηδου που μπορείτε να την να είσαστε εκεί 9 η ώρα. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για το Μουσείο Μαστίχας, μάλλον οι κάρτες εισόδου για την Κυριακή, την ώρα που θα έχουμε το τελικό του Μουντιάλ, αναφέρει ο Γιάννης Μακρυδάκης. Γίνεται εκεί η παράσταση, Ήλιος με Δόντια. Έχουν όμως ολοκληρωθεί, μην πάτε άδικα όσοι δεν έχετε κάρτα δηλαδή για να τη δείτε. Αντίθετα, μπορείτε να πάτε τη Δευτέρα στην Καλλιμασιά, όπου θα παιχτεί η ίδια η παράσταση. Και επίσης έχουμε και από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού και στο πλαίσιο του θεσμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, έχουμε παράσταση στη Χίο, Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου, στον αύριο χώρο του Οθωμανικού Λουτρού, στο κάστρο της πόλης. Όμως πρέπει, για να παρακολουθήσετε την παράσταση, μια σύγχρονη συνομιλία με τη Φάρμα των Ζώων του George Orwell, να κάνετε κράτηση στην ειδική πλατφόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, για να μην βρεθείτε και εκεί χωρίς να έχετε την κάρτα εισόδου. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε με την κυρία Σιλγάνη που ανεκτική και σήμερα μέχρι τελευταία στιγμή να μιλάμε στην εκπομπή. Ακολουθεί η Παυλίνα Κοσμά με την μουσική της εκπομπή. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχοι πολιτικών γραφείων, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημελιματικές κατηγορίες όπως απάτη επιδοτήσεων και ψευδή βεβαίωση με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 5 έτη σε περίπτωση καταδίκης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, παραλύουν τα στενά του Ορμούς και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτή στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και πορείες των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Ζητούμενο παραμένει, πρόσθεσε, η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής επικρατείας κατέθεσε τη σχετική δήλωση προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
8: Είμαστε και εμείς εδώ, φίλες και φίλοι. Παυλίνα Κοσμάκη, ο Γιάννης Παλαμουτσής, ο Γιάννης στην κονσόλα του ήχου, η Παυλίνα στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ελπίζω όσοι πήγαν χτες στην παράσταση Χάσαμε τη Θεία Στόπ να πέρασαν όμορφα. Θα ακούσουμε σήμερα στην πρώτη και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ξένες μουσικές με κάποια τραγούδια που έχουν μείνει κλασικά, πολλά από αυτά δηλαδή. Πιστεύω ότι κάποια θα τα γνωρίζετε, να μην πω αρκετά. Θα ξεκινήσουμε με το The House of the Rising Sun με την πολύ ωραία ερμηνεία της Νίνα Σιμών. Καλή ακρόαση.

Έπαιζε στα δάχτυλα διάφορα μουσικά είδη, όπως έπαιζε στα δάχτυλα και το πιάνο της η Νίνα Σιμών. Και πάμε τώρα να ακούσουμε την Gloria Jones σε αυτό εδώ. Tainted Love.

Αρχίσαμε με και συνεχίσαμε με διασκευές. Πάμε τώρα σε άλλη μία. Είναι το Fever, αυτή τη φορά όχι με την Peggy Lee, αλλά με την Patty Drew.

0: Mama, that's all right. That's all right, mama. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το Hey Joe με τον Willie DeVille.
1: Uno, dos, un, dos, tres.

και αυτό διασκευή, φίλες και φίλοι. Είναι το Hey Joe του Jimi Hendrix, αυτή τη φορά από τον, α, τι λέω, ναι, αυτό το είπα σωστά, με τον Willie DeVille. Και πάμε τώρα στο Find the Cost of Freedom με τους φοβερούς Crosby, Stills, Nash & Young, πριν τις διαφημίσεις των 11:30 εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο και στην εκπομπή Σε Τόνους Μουσικούς.

0: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακούρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
6: Πάμε τώρα φίλοι μου σε ένα από τα τραγούδια των Grateful Dead και είναι το Uncle John's Band.

Πάμε τώρα σε ένα κλασικό ροκ κομμάτι, I Heard It Through the Grapevine, αλλά από τον Marvin Gaye. Ένα τραγούδι που το ξέρουμε από τους Creedence Clearwater Revival.

πολύ εκφραστικός ο Σόλομον Μπέρκ. Θα πάμε τώρα σε ένα καλλιτέχνη που είχε ασχοληθεί στο παρελθόν με το punk. Ασχολείται με τον ευρύτερο χώρο του rock, αλλά είναι και ένας καλλιτέχνης που με την αισθησιακή και βαριά ωραία φωνή του έχει πει πολλά ωραία γαλλικά στάντρα. Έχει κυκλοφορήσει νομίζω 2 δίσκους μέχρι στιγμής. Και πάμε τώρα να τον ακούσουμε σε ένα κομμάτι το οποίο έχει τραγουδηθεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. 2 ερμηνείες που θυμάμαι που ήταν πάρα πολύ καλές ήταν με τον Frank Sinatra και άλλη μία με την Billie Holiday. Αυτή τη φορά θα το ακούσουμε με τον Iggy Pop. One for my baby and another one for the road.

Make it one for my baby and another one for the road. Και πάμε τώρα στο Our Day Will Come με την έμνηστη Amy Winehouse.

Θα πάμε τώρα σε μια πολύ όμορφη κυρία του Ιταλικού τραγουδιού, η οποία είχε κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία που ακούστηκε διεθνώς. Και το τραγούδι της μάλιστα διασκευάστηκε πρόσφατα από τη Μαντόνα για μια διαφήμιση. Είναι φυσικά το La Bambola με την Patti Bravo.

Προλαβαίνουμε, Γιάννη, να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι. Προλαβαίνουμε λοιπόν, όσο ακουστεί τουλάχιστον, Good Night Moon με την Σίβαρη. Μείνετε κοντά μας για να ακούσετε πρωτίστως ειδήσεις από το Earth News. Και αμέσως μετά θα συνεχιστεί η εκπομπή σε τόνους μουσικούς, βεβαίως, μέχρι και τη μία.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Ναεστορά. Πρόκειται για 27χρονο, ο οποίος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που λειτουργήσε ως ορμητήριο για τους δύο φυσικούς αυτούργους της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Ναεστορά. Υπενθυμίζεται ότι η ιδιοκτήτης του σπιτιού, που έχει επίσης συλληφθεί, έχει υποστηρίξει ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για το πώς αυτά βρέθηκαν στα χέρια τους. Η σύλληψη του τέταρτου ατόμου, το οποίο φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έγινε σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ποινική δίωξη κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου. Ειδικότερα σε βάρος των Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρου ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτης με υπολογιστή. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στους 4 βουλευτές που παραπέμπονται για πλημελιματικού χαρακτήρα αδικήματα. Υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά τις υποθέσεις 7 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που μπήκαν στο αρχείο, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στις προηγούμενες αρχιοθετήσεις των υποθέσεων που αφορούσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν. Καμία πλευρά δεν κάνει πίσω. Καλύτερα να συμμορφωθούν, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Παραλύουν τα στενά του Ορμούζ και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτοί στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Σε εξέλιξη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατά επάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται. Γνωστοποίησε την αποχώρησή της με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ορφανοτροφείο στα περίχωρα του Αλγερίου.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές, τα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
0: Το δεύτερο Διεθνές Μουσικό Σεμινάριο Δυτικής Λέσβου στο Μεσότοπο από 27 έως 31 Ιουλίου φιλοξενεί εργαστήρια για μπουζούκι, παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, σαντούρι, ούτι και κιθάρα. Δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα Πυρήνας Τέχνης και Πολιτισμού στο Facebook.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
2: ΕΡΑ ΑΙΓΕΟΥ.

Ξεκινάμε, φίλες και φίλοι, την πρώτη, δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Big Joel Turner, Chains of Love, ενώ αυτή τη στιγμή στην ρύθμιση του ήχου είναι η Γλυκερία Σουλγάνη.

Πάμε τώρα, φίλοι μου, σε ένα all time classic, ένα υπέροχο κομμάτι. Είναι το Unchained Melody. Αυτή τη φορά θα το ακούσουμε με τον Elvis Presley, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, Γλυκερία? Ναι.

πραγματικά ήταν, είναι και θα είναι ο king της μουσικής, από τις πιο έτσι φωνές συγκλονιστικές θα έλεγα, που περνάνε βαθιά μας στο συναίσθημά σου. Elvis Presley λοιπόν, Unchained Melody. Και θα πάμε τώρα στο Green Green Grass of Home με τον Tom Jones.

0: disconnect these cables. This place don't make sense to me no more. Can you tell me what we're waiting for, Senor?
1: Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που το ξέρετε όλοι. Με έναν καλλιτέχνη ο οποίος έχει ένα όνομα σκέτο γλωσσοδέτη, αφού δεν είμαι σίγουρη τώρα αν θα το πω σωστά. Ο Engelbert Humperdinck στο Release Me.

C'est écrit dans le ciel, είναι γραμμένο στον ουρανό και πάμε τώρα σε ένα κλασικό κομμάτι που το είχαμε μάθει με τον Jacques Brel. Ναι, με κοίτε πά, If You Go Away, με την υπέροχη Αγγλίδα τραγουδίστρια Dusty Springfield.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο. Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
9: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
10: Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι από την Ιταλία, Bruno Lauzi, «E penso a te».

υπάρχουν τρεις ταινίες με τον τίτλο Star is Born, με την ίδια ιστορία. Σε διαφορετικές εποχές κυκλοφόρησαν αυτές οι ταινίες. Η πρώτη με την Judy Garland, η δεύτερη με, δεν θυμάμαι ποιον είχε συμπροταγωνιστή, πιθανότατα τον Mickey Rooney, καθώς ήταν ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι. Αργότερα στη δεκαετία του 70 ήταν η Barbara Streisand με τον Chris Christopherson και πολύ αργότερα η Lady Gaga μαζί με τον Bradley Cooper. Εμείς θα πάμε σε αυτήν με την Barbara Streisand και τον Chris Christopherson για να ακούσουμε το Evergreen.

Πάμε τώρα σε μια γοητευτική και ταλαντούχα τραγουδίστρια και πιανίστρια από το χώρο της jazz. Είναι η Diana Krall στο Temptation.

Ακούσαμε πολλά all time τραγούδια. Θα πάμε τώρα στο The Look of Love που το έχουν πει πάρα πολύ και πολλές. Αυτή τη φορά θα το ακούσουμε με τον Johnny Mathis.

Θα πάμε τώρα σε ένα πορτογαλόφωνο τραγούδι από την Βραζιλία, πάρα πολύ γνωστό, «Μανιάντε Καρναβάλ», με τη δική μας Φλέρι Νταντονάκη.

0: Κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με το La Mer, με τον Charles Trenet, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, όπου στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, ένα νέο καλλιτέχνη αλλά πολύ παραγωγικό και γνώστη της παραδοσιακής μουσικής. Γεια σας!
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer

0: Αλλαγή.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής. Η Μαρίνα Μάντζου στη στήριξη, ο Πέτρος Πομόνης, και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, το Αμίντεο στις Σέρες, μες στο πούλμαν περνούσε. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ράγδες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Η αστυνομία συνέλαβε ένα ακόμη άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη. Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μωρό και γονείς έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το μεγαλύτερο παιδάκι είναι σοβαρά τραυματισμένο. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης. Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχώρησε πυροσβεστική. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης η έξαρση σαλμονέλα στη Λαμία, μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίοι ασθενείς. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής σε όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως συνέπεια η Βάγια Νέστορα να χάσει τη ζωή της. Οι αστυνομικές αρχές έχουν συλλάβει ένα ακόμη άτομο, που είναι το τέταρτο που συλλαμβάνεται για την υπόθεση. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο 24χρονος που βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές διαβατών συνεργάστηκε με τις αρχές και στην απολογία του στην ανακρίτρια χθες. Κατονόμασε τον άνθρωπο που έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που έμελε να γίνει ορμητήριο και καταφύγιο για τους δύο βασικούς, την 26χρονη και τον 29χρονο, επίσης προσωρινά κρατούμενος, για να βάλουν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκε το ένταλμα της ανακρίτριας, έγινε η σύλληψη του 25χρονου λίγο έξω από το σπίτι του στην Άνω Πόλη. Αυτή τη στιγμή στο σπίτι του στην Άνω Πόλη βρίσκονται δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας με όπκε και η ΑΤ για την φύλαξη του χώρου και γίνονται κατοίκον έρευνες στο σπίτι, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Ο 25χρονος είναι ο άνθρωπος που γνώριζε ο 24χρονος από τη φοιτητική του ζωή στο πανεπιστήμιο και τον εμπιστεύτηκε για να του δώσει τα κλειδιά, χωρίς να γνωρίζει από εκεί και πέρα πώς έφτασαν τα κλειδιά στην 26χρονη και στον 29χρονο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει βγει διάταξη από την ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για την λήψη γενετικού υλικού και από τον 24χρονο, καθώς οι 26χρονοι και 29χρονος αρνούνται, για να διακριβωθούν τα λεγόμενά του, η αλήθεια των λεγόμενών του. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια δραστηριότητα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των υπολείπων που φέρονται να εμπλέκονται και στην τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζησίου Ακίμοβιτς, ενώ στο μυαλό των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας υπάρχει και το σενάριο να υπήρχε και ηθικός αυτουργός πίσω από όλες αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις των φυσικών αυτουργών και ελλήν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για την ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, όπου ένα μωρό και οι γονείς του έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο, ενώ το μεγαλύτερο αδερφάκι του νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο. Παύλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όσον αφορά την 7χρονη, η οποία αρχικά η διακομιδή του έγινε στο νοσοκομείο Πολυκύρου, στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου, εκεί όπου υποπτήθηκε.
0: Νομίζω δεν ακούγεται ο Παύλος Σουσαρόγλου, εγώ δεν τον ακούω τουλάχιστον. Ναι. Παύλε, δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ, να δοκιμάσουμε ίσως εκ νέου να τον πάρουμε για να μπορέσει να μας ενημερώσει. Εν τω μεταξύ, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο αποτελούμενο από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, η ενίσχυση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αυξημένης δραστηριότητας αγροτοδασικών πυρκαγιών που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας. Τα έμπειρα στελέχη θα βοηθήσουν τις τοπικές ανακριτικές υπηρεσίες στην πρόληψη αλλά και την άμεση διερεύνηση περιστατικών εμπρισμού, στην συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων καθώς και στο συντονισμό των ενεργειών για τον έγκαιρο εντοπισμό των υπαιτίων όπου προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή καθώς καταγράφεται αυξημένος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα. Να πάμε τώρα στον Παύλο του Σαρόγλου. Παύλε, μας έλεγες για την 7χρονη.
2: Ναι, η 7χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνέχεια στο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς, διότι πέρα από τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις φέρει τραύματα στο θώρακα αλλά και στο μοιραίο οστό. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 6, η 7χρονη μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, εκεί όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα, 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου πέρασε από εισαγγελέα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Όσον αφορά τώρα τις αιτίες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα, παραμένουν αδιευκρίνιστες. Να πούμε ότι το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιθωνίας, στο ύψος από το Βατοπέδι και λίγο πριν την μεταμόρφωση, εκεί όπου τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Στη συνέχεια βρέθηκε, εξπενδονίστηκε ουσιαστικά το όχημα στο οποίο επέβαινε η οικογένεια από την Μολδαβία σε Χαντάκι. Το αποτέλεσμα ήταν οι γονείς 35 και 28 ετών να βρουν τον θάνατο, όπως και το 6 μηνών βρέφος το οποίο είχαν μαζί τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Επιστρέφουμε στις πυρκαγιές. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης της φωτιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, ο 66χρονος εκτελούσε εργασίες καθαρισμού πράνους τοπικής οδού από βλάστηση με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Από τους πυνθύρες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε αγροτική έκταση. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη φωτιά στη Σουρωτή αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης, Στοδόρος Παπαδόπουλος. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ειδικά σε περιοχές αντιθέρμαιο που υπάρχει και εκτός σχεδίου δόμηση, πρέπει οι γείτονες να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες τους γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια όλων. Το ίδιο και οι αγρότες θα πρέπει να φροντίσουν να μην αφήνουν, για παράδειγμα, τις καλαμιές από τις καλλιέργειες των σιτηρών για να μην μπορεί να μεταφερθεί η φλόγα με ευκολία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά διάσπαρτα σπίτια.
3: Έχουμε την πυροσβεστική και τα ντρόν που πετούν 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ελεγχομένη υπηρεσία, μόνιμη υπηρεσία. Στην έρευνα στο κτίριο της πολιτικής προστασίας και ελέγχουμε όλοι τι λεκάνη του ανθεμούντα. Το βασικότερο είναι να μην κρινίσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή. Χθες είχαμε το χρόνο, δόθηκε το σήμα, απομακρύνθηκαν και τα ζώα, γιατί είχαμε και ζώα. Αρκετά ζώα στην περιοχή, τα οποία απομακρύνθηκαν όλα. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όσοι έχουν ιδιοκτησίες, χωράφια δηλαδή, που είναι και υπάρχει σε αυτή τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιοχές σαν τις δικές μας, όταν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση με κατοικίες, καλές κατοικίες, θα πρέπει οι γείτονες να φροντίζουν τις ιδιοκτησίες, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια που είναι δίπλα. Δεν έρχονται από το υπερπέραν πολίτες οι ξένοι για να μας ρίξουν τα μπαδέτα. Υπάρχουν και οι ασυνείδητοι που φορτώνουν και πάνε τα πετάνε όπου να είναι, αλλά κυρίως άνθρωποι της περιοχής παζώνουν τα ρέματα. Ο Δήμος του Θερμαϊκού και η περιφέρεια κάθε χρόνο πρέπει να διαθέτουν γύρω στα 300 χιλιάρικα για να κάνουν ένα καθαρισμό και πάντα είναι καθάριστα.
0: Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν χθες σε διάφορες περιοχές της χώρας και προκλήθηκαν από αμέλεια, προχωρήσαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Στο Ηράκλειο συνελήφθη ένας 38χρονος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μεταξύ των οικισμών Μελιδοχωρίου και Γέννα, στον οποίο και επιβλήθηκε πρόστιμο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Φανή.
4: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ήταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε, γιατί επιβλήθηκαν αρκετά χθες. Ήταν της τάξης των 9.360 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε έναν 38χρονο άντρα, ο οποίος δούλευε με τροχό που βγάζει σπιντήρα σε εξωτερικό χώρο και από εκεί, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και το μέτωπό της έφτασε τα 4 χιλιόμετρα, Αγγέλιο. Ακόμα βρίσκονται εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις, ο καιρός ήταν πάρα πολύ κακός, ο άνεμος ήταν πολύ ισχυρός και δυσχέρανε πάρα πολύ το έργο. Έφτασαν εδώ χθες 11 αεροσκάφη, δεν επιχείρησαν όλα, δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά και ο άνεμος έκανε, άλλαζε διεύθυνση συνεχώς, οπότε ήταν πολύ δύσκολο το έργο. Τώρα, να σας πω ότι και στους ακροατές μας είχαμε την σύλληψη αυτή του 38χρονου και το πρόστιμο. Είχαμε και σύλληψη ενός 53χρονου στα Χανιά, ο οποίος άναψε φωτιά σε ξύλα για να δημιουργήσει κάρβουνα και να ψήσει κρέας. 1.500 ευρώ σε εκείνον. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ένας 66χρονος, το ακούσαμε και πριν από λίγο, καθάριζε με γεωργικό ελκυστήρα και προκλήθηκαν σπινθήρες. Στην Καβάλα, ένας 36χρονος συνελήφθη, οδηγός φορτηγού που μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης, οι οποίες όταν εκτίθενται πολλή ώρα στον ήλιο αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες και γίνεται αυτανάφλεξη. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στα περανή της Εγνατίας Οδού με αποτέλεσμα να καούν 40 στρέμματα και επιβλήθηκε πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση 3.712 ευρώ. Στο Μουρίκι τώρα του Δήμου Θηβαίων συνελήφθη ένας 58χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαρτόνια κατά τη διάρκεια εργασιών μέσα στο θερμοκήπιο. Κάηκαν 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων, σωλήνες ίδρυυσης και πλαστικά μέρη του θερμοκηπίου και εκεί έχουμε πρόστιμο 3.600 ευρώ. Στο Βιοπά Πατρών έχουμε τη σύλληψη ενός 38χρονου που έκυγε καλώδια και απορρίμματα σε οικόπεδο, 3.609 ευρώ και εκεί το διοικητικό πρόστιμο. Και στην επαρχιακή οδό Κομοδενής Βουλγαρικών Συνόρων συνελήφθη ένας 83χρονος, ο οποίος έβαλε φωτιά σε συστάδα ξηρών χόρτων μέσα σε οικόπεδο. Περιορίστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά, δεν έχουμε εκεί διοικητικό πρόστιμο. Είναι και ένα μέτρο, ίσως για να παραδειγματιστούν, Αγγέλη, όσοι θέλουν να κάνουν εργασίες στην Ήβεθρο αυτές τις μέρες, που απαγορεύεται όχι μόνο οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και άρα φωτιά, αλλά και η διέλευση και η παραμονή σε πολλές περιοχές. Ο καθένας μπορεί να ψάξει στην σελίδα της περιφέρειας που ανήκει για να δει πού απαγορεύεται η κυκλοφορία όταν είμαστε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Στην Κρήτη είμαστε τώρα και σήμερα όλο το νησί σε πορτοκαλί συναγερμό στην κατηγορία κινδύνου 4. Οπότε ισχύουν αυτές οι απαγορεύσεις και ελπίζουμε να μην δούμε άλλες φωτιές και άλλες συλλήψεις κατ' επέκταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Η διαχείριση στο νερό περνά σε νέα φάση, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί μεγάλη αναδιάρθρωση με το νέο νομοσχέδιο να ενισχύει τον ρόλο της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΔ. Τα έργα στη Θεσσαλονίκη αφορούν την υδροδότηση του παλιού Καποδιστριακού Δήμου Χουρτιάτη, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και με χρήματα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια για να υδροδοτηθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χουρτιάτης και να εξυπηρετηθούν περίπου 40.000 πολίτες. Στον 102 FM μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΑΔ, Άνθιμος Αμανατίδης.
5: παρουσία του κυρίου Παπασταύρου και με λεφτά που έχουν δοθεί από το πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ανάπτυξης του Υπουργείου, δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, για να μπορέσουν να υδροδοτηθεί οι δημοτικές ενότητες του Φιλίρου και κοντά σε αυτό το παιδιατρικό του Φιλίρου, το η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χορτιάτης. Έτσι ώστε καθημερινά με τα έργα τα οποία θα γίνουν να μπορούμε να παρέχουμε 20.000 κυβικά ημερησίως και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πληθυσμό έως 40.000. Διανύουμε μια περίοδο όπου η διαχείριση των υδάτων μπαίνει σε μια νέα εποχή και πάνω απ' όλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος που μπορεί να παίξει οι δύο μεγάλες εταιρείες ίδρυσης και αποχέτευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΠ, στην διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, στη βιωσιμότητα των υποδομών και της ανθεκτικότητας απέναντι φυσικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Το νέο μας ρόλο αυτόν το βλέπουμε πιο πολύ όχι σαν μια διοικητική διερεύνηση, αλλά ως μια εθνική αποστολή. Οι περισσότεροι ΔΕΙΑ δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος. Οι περισσότερες από αυτές δεν ανακτάνε το κόστος νερού και αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο η κεντρική διοίκηση να επιχορηγεί. Δηλαδή το γεγονός ότι κατατίθηκε ένα νομοσχέδιο και μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται να πληρώσει η κεντρική διοίκηση τις οφειλές σε ρεύμα κατά 95%, αυτό πρέπει να σκυπάει καμπανάκι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όλος αυτός ο κατασχηματισμός ουσιαστικά δημιουργούσε στο να μην παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καταρχήν το πιο σημαντικό είναι ότι με βάση τους νέους νόμους και τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει όλες οι ΔΕΙΑ να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Δεν μπορώ τώρα να επισέλθω ουσιαστικά στην άποψη των δημάρχων και τη συζήτηση που τυχόν έκαναν με τον Υπουργό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ και αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχουν τόσα χρέη, δεν πρέπει να δώσει κάποια στιγμή μια λύση. Ας αναλογιστούν και οι ίδιοι. Έτσι και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν θεωρούν ότι είναι σωστή φυστάμενη κατάσταση, να το πούν ότι είναι σωστή και να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο πολίτης της Πελοποννήσου, της Κρήτης και διαφόρων περιοχών να πληρώνει τα χρέη που συσσωρεύονται λόγω της μη ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, θα πω εγώ.
0: Την έντονη αντίδρασή του για το νομοσχέδιο για την υπαγωγή δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην ΕΙΑΘ εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Τέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, ήρθε μεσοκαλόκαρο και βράδυ Παρασκευής με ορίζοντα διαβούλευσης ουσιαστικά 5 μέρες. Έπρεπε να κάνουν οικονομοτεχνική μελέτη για το εγχείρημα. Είναι τοπική υπόθεση διαχείριση του νερού και δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική, σημείωσε ο Δήμαρχος, ενώ έκανε λόγο για αστεία επιχειρήματα του Υπουργείου που, όπως είπε, λασπώνει τους Δήμους ότι είναι ανίκανοι και καταχρεωμένοι χωρίς να υπάρχουν στοιχεία.
3: Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλότερο, συμπτύσσοντας τις ημερομηνίες διαβούλευσης, να μας στέλνουν Παρασκευή 11 η ώρα το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση, συμπτύσσοντας το 15ο, κάνοντας το 10ήμερο, το οποίο είναι πενθήμερο στην ουσία, να μην πάρει χαμπάρι κανένα δηλαδή, και την Δευτέρα που μας έρχεται να λύγει προθεσμία για διαβούλευση, μπορεί να γίνει διαβούλευση νομοσχεδίου, τόσο σοβαρού νομοσχεδίου, έτσι. Ζιμπάμπουε είμαστε. Δήμαρχοι είμαστε. Με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Αφορά το σύνολο των πολιτών μας. Είναι ακυρίαρχο ζήτημα. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι τοπική υπόθεση η διαχείριση του νερού, καταρχάς βάσει το 102 του Συντάγματος και του Συμβούλου Επικρατείας, αλλά και γιατί δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική. Σήμερα έχει δημοσίευμα για τη ΔΕΙΑ της Θέρμης. Η ρήτρα προσαρμογής στο ενεργειακό το 21-22 που δεν πληρώσαμε ως ΔΕΙΑ και δεν βοηθηθήκαμε να το κάνουμε, αναγκαστήκαμε ως ΔΕΙΑ Θέρμης να αυξήσουμε τις τιμές του νερού για να κάνουμε διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να πληρώνουμε το χρέος μας. Δεν έχουμε τίποτα λήξη πρόθεσμου και μάλιστα
6: να έχουμε και ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης του 1,5%. Πληρώναμε τους λογαριασμούς και εκτός τη ρήτρα. Αυτό είναι το χρέος. Ποτέ δεν είχε χρέωση ο Δήμος Θέρμης. Αυτό είναι το χρέος, το ρυθμίσαμε.
0: Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται να είναι η εξαίρεση σαλμονέλα στη Λαμία και μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίες ταινίες που νοσηλεύονται ακόμη, ενώ τα τελικά αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται αύριο ή το πολύ μεθαύριο. Η έξαρση των κρουσμάτων που αναστάτωσαν την τοπική κοινωνία παρουσιάζει σαφή σημάδια ύφεση. Η ροή των περιστατικών στα επίγοντα έχει μειωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει μηδενιστεί. Ένα ακόμη άτομο προσήλθε στο νοσοκομείο με συμπτώματα.

0: για τα επόμενα 24 ώρα, καθώς αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις από την πλευρά της περιφέρειας, οι οποίες και θα ρίξουν περαιτέρω φως στα αίτια της διασποράς. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά με τη σαλμονέλα στον 102 FM η αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμόξεων του ΕΚΠΑ, Γαριφαλιά Πουλάκου.
1: Οι οδηγίες των τελευταίων ετών λένε ότι δεν πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο, γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά έτσι μικρά σταγονίδια που μας μολύνουν όλη την κουζίνα και τον πάγκο και είναι αδύνατον μετά να το αποστηρώσουμε. Το κοτόπουλο θα πρέπει στο ψυγείο να το διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε τα ζουμιά του να μην μας μολύνουν άλλες επιφάνειες ή άλλα τρόφιμα. Το βγάζουμε και το τοποθετούμε κατευθείαν στην κατσαρόλα. Τα χέρια μας τα πλένουμε πάρα πολύ προσεκτικά με ζεστό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά το χειρισμό του. Και κάθε σκεύος το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση νοπού κοτόπουλου πρέπει μετά να το απομακρύνουμε και να το καθαρίσουμε με ζεστό σαπούνι και νερό. Γενικά στο κοτόπουλο πρέπει να τα κάνουμε πάντα, γιατί η πιθανότητα να έχει σαλμονέλα είναι περίπου 1 στις 10. Στους 74 βαθμούς για 2 λεπτά το μικρόβιο εξουδετερώνεται. Όταν όμως έχουμε κρέατα μεγάλου πάχους, όπως ας πούμε ένα ρολό, ο καλύτερος τρόπος για να ξέρεις αν έφτασε τη θερμοκρασία που θέλεις είναι να έχεις θερμόμετρο. Για κομμάτια τα οποία ψήνονται εύκολα, στις συνήθεις θερμοκρασίες, ένα φιλέτο δηλαδή κοτόπουλου, είμαστε σίγουροι μετά από λίγα λεπτά ότι το τρόφιμο είναι καθαρό και ασφαλές.
0: Μέτρια με πρόβλεψη να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα το επόμενο διάστημα, κρίνεται η ποιότητα του αέρα στη Λάρισα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε συνέχεια της πυρκαγιάς που είχαμε πρόσφατα στο Μορφοχώρι, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη είναι τώρα μαζί μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από την περασμένη Παρασκευή συμπληρώνεται αύριο μία εβδομάδα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης. Σε κάποιες περιοχές της πόλης εξακολουθεί να φτάνει αυτή η μυρωδιά του καμένου, του πλαστικού, του καπνού. Ωστόσο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας τις τελευταίες 24 ώρες έλεγξε και πάλι την ποιότητα του αέρα και σύμφωνα λοιπόν με τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας κρίνεται ως καλή. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται ότι θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων, για τα οποία η πρόβλεψη είναι σταδιακή αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως και οι βασικοί ατμοσφαιρικοί ρήποι δεν παρουσιάζουν καμία εξωσημείωτη μεταβολή. Ωστόσο, από την πλευρά της η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που συνεχίζει την 24ωρη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, συστήνει στους πολίτες, στο γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως σε εκείνους που έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους, όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή, θα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, αλλά για προληπτικούς λόγους, όσοι αισθάνονται ότι υπάρχει μυρωδιά καπνού ή οτιδήποτε άλλο τους ενοχλεί, είναι καλά να κλείνουν προσωρινά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους και των επαγγελματικών χώρων και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα και την άθληση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του καπνού, Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα στον Βόλο, με 4 νέους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης να λειτουργούν ήδη στη Μαγνησία και ακόμη 5 αναλυτές να προγραμματίζονται για την βιομηχανική περιοχή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα θετικό απολογισμό για την εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας με φορείς και βιομηχανίες. Είχαμε μια σχετική σύσκεψη εκεί. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η σύσκεψη αυτή ήταν προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει οι φορείς της Μαγνησίας σε ανάλογη σύσκεψη που είχε γίνει πριν από ακριβώς έναν χρόνο. Όσον αφορά στους νέους σταθμούς που αναφέρθηκες, αυτοί έχουν τοποθετηθεί εδώ και ένα μήνα στον Αλμυρό, στο πεδίο του Άρεως και στη Νέα Δημητριάδα, ενώ το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθεί αντίστοιχος εξοπλισμός και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή του Βόλου, όπως ανακοίνωσε στη χθεσινή σύσκεψη

0: ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεχούς παρακολούθησης, το οποίο θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε, όπως είπαμε, αποτίμηση του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε συμφωνηθεί πέρυσι μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου Βόλου, Βιομηχανιών, του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων φορέων, με αντικείμενο την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Σε γενικές γραμμές θα πούμε ότι ο κ. Κουρέτας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία του προγράμματος, τονίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει. Στην πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, να πούμε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Γιώργου Σαχαρίδη η απαραίτητη υποδομή για την εγκατάσταση 5 νέων αναλυτών ατμοσφαιρικής ρήπανσης, οι οποίοι θα λειτουργούν σε μόνιμη βάση. Παρά το θετικό απολογισμό σε γενικές γραμμές, παραμένουν ωστόσο ανοιχτά ζητήματα, όπως η δημιουργία νέας γραμμής του αστικού κτέλ προς το κέντρο του Βόλου, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο διερεύνησης χρηματοδότησης, καθώς και η δενδροφύτευση στην πρώτη βιομηχανική περιοχή που μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης για την εγκατάσταση σύγχρονων φίλτρων συγκράτησης σωματιδίων. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν επίσης από τον κύριο Κουρέτα και από τον κύριο Σαχαρίδη το νέο προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρα, η διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας, το οποίο θα ενεργοποιείται όταν καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρήπων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στην Κέρκυρα θα πάμε για τη συνέχεια, όπου εκεί βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μεταξύ άλλων θα εγκαινιάσει το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η κυρία Ζαχαράκη εγκαινίασε πριν από λίγο το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων, παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα κέντρα καινοτομίας αποτελούν νέο θεσμό του Υπουργείου Παιδείας και λειτουργούν πιλωτικά, ένα σε κάθε μία από τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Δεν πρόκειται για χώρους ελεύθερης πρόσβασης του κοινού, αλλά για εξειδικευμένα εργαστήρια, τα οποία προσέρχονται οργανωμένα σχολικά τμήματα και επιμορφώνονται εκπαιδευτικοί. Διαθέτουν εξοπλισμό για ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και εργαστήρια ψηφιακών κατασκευών με στόχο τη σύνδεση των σχολείων με τα πανεπιστήμια και την τοπική κοινωνία. Σε νησιωτικές περιφέρειες όπως τα Ιόνια, η συμμετοχή σχολείων προβλέπεται να γίνεται και διαδικτυακά. Η επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης και του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ αργότερα σήμερα θα παραστεί και στα εγκαίνια των ανακαινισμένων κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως Κερκίδας Παξών και Διαποντίων Νήσων στην Κασιόπη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ναι, επίθεση αρκούδα σε 20 τα ζώα καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης, με τον απολογισμό να είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς το άγριο ζώο θανάτωσε 10 20 τα γουρουνάκια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι καθημερινά σχεδόν τα περιστατικά με τις αρκούδες που όλοι, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία εντοπίζουμε οι συναδελφοί. Μια επίθεση λοιπόν σε 20 ζώα καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή των Κτενών του Δήμου Κοζάνης, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 10 χείρι, προκαλώντας βέβαια έντερνο η ανησυχία στους κατοίκους και στους κτενοτρόφους της περιοχής. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη που μίλησε στην Ερκοζάνη, η αρκούδες έβαλε στο χώρο όπου εκτέφονταν τα ζώα, σκότωσε 10-20 τους χείρους γουρουνάκια στην περιοχή. Να σας πω ότι έσπασε μια πολύ μεγάλη σιδερένια πόρτα, γιατί δεν ήταν πρόχειρο κατάλημα αυτό που εκτρέφονταν τα ζώα, αλλά ενισχυμένο με τσιμεντόλιθους αλλά και με ξύλινη αλλά και σιδερένια πόρτα. Το πρωί βέβαια που αντίκρισε το θέμα ήταν ο επόμενο να πάθει ένα σοκ. Είναι ένα νέο περιστατικό που υποστήθεται στη μακρά λίστα επιθέσεων.
0: Βέβαια, έχουν γίνει πολλά τον τελευταίο καιρό.
1: Πάρα πολλά, σε πολλές περιοχές, κυρίως ορεινές βεβαίως, εντοπίζονται ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό. Οι κάτοικοι μιλούν πλέον γενικώς για μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια και ανησυχούν ιδιαίτερα και ζητούν άμεσα τη λήψη μέτρων. Μεταξύ των ετοιμάτων περιλαμβάνεται και η καταμέτρηση του πληθυσμού της αρκούδας, η ενίσχυση των επιδοτήσεων για την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, καθώς και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχέδιου διαχείρισης του φαινομένου. Αυτά τα συνεχιζόμενα περιστατικά που καταγράφονται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία αντιλαμβάνεστε ότι έχουν προκαλέσει προβληματισμό και στις αρμόδιες υπηρεσίες και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Με τα δεσταρχεία ανακαλούνται να διαχειριστούν ολοένα και έναν αυξανόμενο ρυθμό συμβάντων. Μόλις πριν από δύο μέρες είχαμε και στη Λευκοπηγή, όπου εμφανίστηκε, χάλασε περίφραξη, έπνιξε 50-20 κοτόπουλα. Κάθε μέρα δηλαδή καταγράφουμε και νέα περιστατικά. Το θέμα θα έρθει τις επόμενες μέρες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει να σου πω, Γκέλη. Ενημερώνεται τα δασαρχεία. Σε πολλές των περιπτώσεων καλούνται και από τον εισαγγελέα οι δασάρχες, γιατί οι καταγραφές αλλά και οι καταγγελίες είναι πολλές. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο, γιατί βλέπουμε συχνά αρκούδες, λύκους, αγριόχειρους, οι οποίοι δημιουργούν και πολλά προβλήματα και ακόμα και σε διερχόμενους οδηγούς από σημεία των οδών, εθνικών και επαρχιακών, που δημιουργούν προβλήματα πραγματικά και πολύ έντονα. Γέλη.
0: Πραγματικά και σε πολλές περιοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Μαραντίδου. Να πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης, να δούμε τις εργασίες για τη δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου στην τέως σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου Βέλου Κορινθίας, μια γραμμή η οποία έχει εδώ και χρόνια καταργηθεί, βρίσκοντας στο τελικό στάδιο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γκέλη. Πράγματι, έτσι όπως είπες, είναι τα πράγματα. Οι εργασίες εκεί είναι σχεδόν ολοκληρωμένες. Είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανενεργή σιδηροδρομική γραμμή μετατρέπεται σε έναν χώρο πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και ήπιας άθλησης. Αναβαθμίζονται αισθητικά και λειτουργικά, δηλαδή οι χώροι εκεί μιας μεγάλης περιοχής που δεν είναι σε καλή κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια που παλιά λειτουργούσε η σιδηροδρομική γραμμή. Το προκατακτικό αυτό έργο ξεκίνησε επί θητείας Παναγιώτη Νίκα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τώρα περιφερειάρχης είναι ο Δημήτρης Πτωχός, που συνεχίζει και ολοκληρώνει αυτό το έργο. Το συμφωνητικό με τον ανάδοχο είχε υπογραφεί το Σεπτέμβριο του 2023. Είχε υπογραφεί και προγραμματική σύμβαση τότε μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΓΕΟΣΕ τότε και του Δήμου Κορινθίων. Και εσείς, Γκέλη, τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σπουδαίο έργο, όμορφο, αισθητικά, αλλά μια ανάσα και για τους κατοίκους, για βόλτες, περίπατο, άθληση, αναψυχή. Ενώ προβλέπονται και άλλες μεγάλες παραμβάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο, τόσο της Κορίνθου όσο και του Λουτρακίου, και μάλιστα να υπάρξει και μια ενοποίηση αυτής της μεγάλης παράλιας περιοχής. Όμως αυτό το έργο έτσι λίγο είναι πολύ μεγάλο και βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει 100% η κατασκευή. Πάντως το περιβαλλοντικό πάρκο της Κορίνθου σχεδόν ολοκληρώνεται. Πάμε και σε τελετή εγγενείων σε λίγο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης περνούν οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων στην ποταμιά Θάσου. Στόχος της διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός πρότυπου summer camp. Η Ρένα Παταζόγλου είναι μαζί μας τώρα. Ρένα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι. Θα προηγηθεί βέβαια η πλήρη συντήρηση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο θα αναλάβει την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας, καθώς και την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών. Τώρα, πρόκειται για δύο ακίνητα, εμπαδού 10.000 και 400 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα, μαζί με τα υφιστάμενα κτίσματα και τις υποδομές τους. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 15 χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης. Στο νέο Summer Campus θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα από όλα τα τμήματα του Δημοκριτίου, θερινά σχολεία και δράσεις που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, συνεργασίες με φοιτητές από όλη την Ελλάδα και από διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους. Να πούμε ότι οι κατασκηνώσεις ποταμιάς Θάσου ήταν ανενεργές για πολλά χρόνια. Η παραχώρηση έγινε με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με συνεργασία με το Δήμο Θάσου. Η παραχώρηση αναμένεται να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην τοπική κοινωνία της Θάσου, σύμφωνα με την διοίκηση του Δημοκριτίου Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Δόθηκε τελικά η παράταση στους αγρότες της Ιεράπετρας για την κατάθεση των αιτήσεων προκειμένου να επιδοτηθούν για την αγορά λοιπασμάτων. Την παράταση ζητούσε ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, τονίζοντας ότι το διάστημα για το οποίο ήταν προγραμματισμένο να μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα, δηλαδή ως τις 19 Ιουλίου, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αυτό αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρξε και αρκετή πίεση από τον Δήμο της Ιεράπετρας. Είχαμε και την επέμβαση του κ. Πετριωτάκη και των αγροτών, οι οποίοι έστειλαν στο Υπουργείο την επιστολή. Φαίνεται ότι συνηγόρησε το Υπουργείο, προκειμένου να πάει δηλαδή άλλες 10 μέρες, ουσιαστικά 11 μέρες, για να μπορέσουν να έχουν το χρονικό περιθώριο να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να όσοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιδότηση για τα λοιπάσματα, για τα αγροτικά εφόδια. Ξέρετε, το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε, ακόμα και αυτά τα λίγα χρήματα που οι αγρότες μπορούν να εξοικονομήσουν από τις εκτόσεις που παίρνουν για την αγορά των αγροτικών εφοδίων είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οδηγός που μετά από τροχαίο που είχε στην Εγνατία Οδό προσέφυγε στη δικαιοσύνη τόσο κατά της Εγνατίας Οδού ΑΕ όσο και κατά της αναδόχου εταιρείας συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου δικαιώθηκε στο δικαστήριο και η υπόθεσή του συνιστά πλέον δικαστικό προηγούμενο. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Η υπόθεση αφορά πολίτη οδηγό γεωταχή επιβατικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, ο οποίος κέρδισε και το πρωτόδικο και το εφετειακό δικαστήριο. Τι ακριβώς συνέβη? Ο οδηγός εκκινήτου στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με περίπου 90 χιλιόμετρα την ώρα, στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομωτινή. Εξαιτίας όμως ισορρευμένων όμβριων υδάτων, που μετά από εθνίδια έντονη βροχόπτωση είχαν λιμνάσει στις λακκούδες του οδοστρώματος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να πραγματοποιήσει αναστροφή και να προστρούσει με σποδρότητα στο τσιμεντένιο διαχωριστικό διάζωμα, με συνέπεια να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Οι δικαστές και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό αποφάνθηκαν πως όντως το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε εξαιτίας αφενός της κατάστασης του οδοστρώματος και των συνθήκων που λόγω αυτής διαμορφώθηκαν και αφετέρου λόγω και της απουσίας επαρκούς προειδοποιητικής σήμανσης, ενώ ταυτόχρονα έλαβαν και υπόψη τους την καθυστερημένη ανταπόκριση του οχήματος έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου. Υπέρ του οδηγού επιδικάστηκαν. Αποζημίωση που καλύπτει τα ποσά που απαιτήθηκαν για τις επισκευές των ζημιών του αυτοκινήτου, αποζημίωση για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη, καθώς και αποζημίωση για τα δικαστικά του έξοδα. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Οι τηλεφωνικές απάτες με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους, δεν έχουν σταματημό, με τους επιτίδιους να αλλάζουν μόνο τις λεπτομέρειες του σενάριου και να συνεχίζουν τη δράση τους. Χαρακτηριστική είναι μια νέα περίπτωση στην περιοχή του Πύργου, όπου ένας 88χρονος έπεσε στην παγίδα ατόμων που εμφανίστηκαν ως λογιστές, με αποτέλεσμα να χάσει πολλά λεφτά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Χθες λέγαμε για τρεις συλλήψεις και άλλα 8 άτομα που αναζητούνται από μια ομάδα η οποία δρούσε στην περιοχή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα. Τελικά χθες είχαμε άλλον έναν ηλικιωμένο στην περιοχή του Πύργου να πέφτει θύμα απαταιώνων, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους λογιστές, τον πήραν τηλέφωνο, τον πίεσαν να βάλει τα χρήματά του και τα χρυσαφικά του σε μια τσάντα και να τους τα παραδώσει για καταμέτρηση, προκειμένου να μην του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία. Ο ηλικιωμένος πίστηκε, έβαλε τα χρήματα 80.000 ευρώ σε μια
0: σακούλα.
6: 80.000, ναι. Και τα χρυσαφικά τα οποία είχε μέσα στο σπίτι και τα οποία υπολογίζονται περίπου στις 10.000 ευρώ. Τα έδωσε στους λογιστές σε εισαγωγικά και περίμενε κάποιες ώρες για να γίνει η καταμέτρηση, όπως του είχαν πει. Βέβαια, οι επιτίδιοι δεν εμφανίστηκαν πίσω. Μετά από κάποιες ώρες ο ηλικιωμένος κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στην αστυνομία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένας 16χρονος συνελήφθη στοιχείο ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης, ενώ ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές και ένας 40χρονος. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από Τυχείο. Και ακούγοντας τον συνάδελφο από τον Πύργο, παρόμοιες υποθέσεις και εδώ στοιχείο. Και πρέπει να πω, Γέλη, ότι πριν από την τελευταία ώρα, μέσω από το δίκτυα από ομάδες του Facebook, φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σήμερα το πρωί να προσπαθούν πάλι να πάρουν τηλέφωνο σε σπίτι και να προσπαθήσουν να πέσουν στην παγίδα αυτή, να καταφέρουν μάλλον να πείσουν κάποιο ηλικιωμένο να παραδώσει χρήματα. Ο 16χρονος τώρα, στην περίπτωση στην δική μας, στην οποία συνελήφθη στοιχείο, ήταν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μιας και την Δευτέρα που μας πέρασε είχαν επικοινωνήσει ένας άντρας και μια γυναίκα τηλεφωνικά, καταρχήν με μια ηλικιωμένη στην πόλη της Χίου. Προσφυγούνταν και εδώ ότι ήταν λογιστές και μια γυναίκα ήταν το σκηνικό της πρόσωπο, και με το πρόσημο της υποχρέωσης καταγραφής των χρημάτων και προσβλημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν και να αποφευχθεί τυχόν επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να τα ξαπατήσουν. Ο 16χρονος με το μηχανάκι που ήταν του 40χρονου πήγαινε στο σημείο που του υποδείκνυαν και έπαιρνε αυτά τα χρήματα. Στην πρώτη περίπτωση του παρέδωσαν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και κοσμήματα για τη μορφή αξίας 10.000 ευρώ, ενώ την ίδια μέρα ήταν μια άλλη ηλικιωμένη, με τον ίδιο τρόπο είχε παραδώσει 8.000 ευρώ περίπου σε κοσμήματα και τη μορφή. Κατάφεραν από την πλευρά της αστυνομίας, που ξεκίνησαν τις έρευνες άμεσα το βράδυ της Τρίτης, να συλληφθούν στο λιμάνι της Χίου ο 16χρονος, προσπαθούσε να φύγει και να εξεδημιαστούν αυτές οι δύο υποθέσεις. Έχει σημαντική δικογραφία και σε βάρος του γονέα του ανηλίκου για το αδίκημα της παραμέλησης υποπτίας ανηλίκου, όπως επίσης και για αυτά τα δύο άτομα, τις κατηγορίες που έχουν είναι η εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, τα δικήματα της ένταξης λοιπόν και συμμετοχής αυτήν, και για την απάτη.
0: Μάλιστα.
7: Και προσοχή ιδιαίτερη χρειάζεται, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, τουλάχιστον δύο περιπτώσεις είχαμε σήμερα με τηλεφωνήματα. Ελπίζουμε να μην υπάρξει και κάποιο νέο περιστατικό που να καταγγελθεί στην αστυνομία ως ότι έπεσε κάποιο θύμα απάτης.
0: Είναι από καθημερινά τα λέμε, καθημερινά τα ακούμε. Φαίνεται ότι δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη ενημέρωση, ειδικά στους ηλικιωμένους, από τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στα Χανιά και τον Περικλή Κουκλάκη, εκεί την έντονη δυσφορία τους για τα διαδικαστικά ζητήματα που αντιμετωπίσουν οι πολίτες αλλά και οι φορείς που διαχειρίζονται την κτηματογράφηση, θα εκφράσουν συντονισμένα δικηγορική συλλογή και τα τεχνικά επιμελητήρια ολόκληρου του νησιού σε παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρίας που θα γίνει αύριο το πρωί. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι μια κατάσταση η οποία τους φέρνει σε τέλμα, όπως αναφέρουν για πολλωστή φορά, είναι η αλήθεια, και οι δικηγόροι αλλά και τα περιφερειακά τμήματα του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος στην Κρήτη. Καθώς, όπως αναφέρουν, η κατάσταση με την κτηματογράφηση έχει φτάσει πλέον σε μη διαχειρίσιμη μορφή. Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο είχαν γίνει συντεταγμένες ενέργειες έτσι ώστε να υπάρχει μια τεκμηριωμένη πρόταση προς τα συναρμόδια Υπουργεία για να ολοκληρωθεί σωστά το ζήτημα της κτηματογράφησης, το κτηματολόγιο δηλαδή. Ωστόσο, τώρα λόγω της διαδικασίας που και με την προσωρινή ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει φέρει σχεδόν το σύνολο του νησιού, όχι το σύνολο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του νησιού να φέρεται ως δασικό, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση συνολικά στο πώς γίνεται η ανάρτηση της κτηματογράφησης. Αύριο θα συγκεντρωθούν για ακόμα μία φορά, ωστόσο συντεταγμένα και όλοι μαζί, οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι τέσσερις του νησιού, καθώς και τα δύο τεχνικά επιμελητήρια Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, ώστε να διατρανώσουν και πάλι τις φωνές τους και βέβαια να διεκδικήσουν να μπει ένα τέλος στην όλη ταλαιπωρία που υφίστανται και οι πολίτες αλλά ομοίως και οι ίδιοι ως επαγγελματίες, λαμβάνοντας μάλιστα και τις σχετικές αποφάσεις όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις, ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηματογράφηση αυτή την ώρα, ειδικότερα στο νησί της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Στην κορυφή της ρομποτικής στα Ιωάννινα, με 6 μετάλλια για τους ρομποτζέδες στη Βραζιλία, η ομάδα πέτυχε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στην ιστορία της, κατακτώντας τα 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Χρήστο.
9: Ναι, Αγγέλη, είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά μας κάνουν και γεμίζουν έτσι με περιφάνεια.
0: Να πούμε και κάτι καλό.
9: Έτσι, αυτό ακριβώς, αυτό που το είπες. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ήπειρο ή με τα Γιάννα, έχει να κάνει σε επίπεδο επικράτειας. Έτσι λοιπόν, όπως ανέβρες, πολύ σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε η ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής, Ρόντο Τσέντες, κατακτώντας 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία, παρακαλώ. Η ομάδα, να αναφέρουμε, Γκέλη, από τα Γιάννηνα διαγωνίστηκε απέναντι σε 36 ομάδες, ακόμη και σε πανεπιστημιακές. Την ελληνική αποστολή εκπροσώπησαν οι μαθητές Διονύσης Μαμόλης και Αλκιβιάδης Δυναλέξης, ενώ η συμμετοχή των παιδιών είχε εξασφαλιστεί μετά τις διακρίσεις σε σχετικούς πανελληνίους διαγωνισμούς. Να αναφέρουμε τέλος ότι η επιτυχία αυτής της ομάδας από τα Γιάννα προβλήθηκε και από μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τον ήχο της Ελλάδας μεταφέρουν στη Βόρεια Μακεδονία 10 μπουζούκια από τη Θεσσαλονίκη το βράδυ στις 9. Το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό μουσικό όργανο θα γίνει ο πρωταγωνιστής μιας βραδιάς αφιερωμένης στη μουσική, το χορό και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Να πάμε στη Φλόρινα και την Τάμη Αδάμου. Καλησπέρα, Τάμη.
10: 10 μπουζούκια συναντιούνται πάνω στην ίδια σκηνή, συντονίζονται και κάνουν τον ήχο τους να πολλαπλασιάζεται, δημιουργώντας μια εικόνα που σπάνια συναντά κανεί στη μουσική αυτή. Συνομιλία των ομοειδώνων οργάνων, οι παινιές ενώνονται και περνούν από το ρεμπέτικο στο λαϊκό και από το έντεχνο στα τραγούδια που έχουν χαρακτεί στην συλλογική μνήμη, και η παρουσία των 10 μπουζουκιών της Δόμνας από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο πλαίσιο του 20ου Βαλκανικού Φεστιβάλ Locum Fest 2026 που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Ηράκλειας Λυγκιστίδας στο Μοναστήρι, μέσω του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία. Ένα μουσικό φεστιβάλ που είναι γνωστό και διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Ιούλιο και είναι αφιερωμένο στον εορτασμό του διαπολιτισμικού διαλόγου, της παράδοσης και της παγκόσμιας μουσικής. Προσπαθεί να αναδείξει την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης, την περίοδο κατά την οποία το μοναστήρι ήταν σημαντικό Οθωμανικό εμπορικό και διπλωματικό κέντρο των Βαλκανίων, ταμείων και έχει φιλοξενήσει δεκάδες σχήματα από περισσότερες από 25 χώρες στις προηγούμενες διοργανώσεις. Και το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας θα βρεθεί σήμερα εκεί, που θα παρουσιάσει τους δικούς μας παραδοσιακούς χορούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Τάμη Αδάμου. Να πάμε τώρα και στην Μαριέτα Γαβριλιώτη και τη Ρόδο. Εκεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο του νησιού ήταν αυξημένη τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ αντιθέτως μείωση καταγράφηκε στην ΚΟ. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Λοιπόν, ναι, εδώ ο τουρισμός καλά κρατεί, η κίνηση δηλαδή καλά κρατεί. Σε ό,τι αφορά στις αφίξεις θα πάμε μια χαρά. Το δείχνουν τα στοιχεία της κίνησης στο αεροδρόμιο Ρόδου. Βέβαια και με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού καλά τα πάμε. Αναφέρομαι στην κρουαζιέρα, στο γιότινγκ, σε οτιδήποτε τέλος πάντων. Από αριθμούς πάμε καλά. Εκεί που αρχίζει λίγο η γκρίνια είναι όταν ρωτάς τους επιχειρηματίες για τα έσοδα και για το τι τους μένει γενικότερα. Πάντως να σταθούμε σε αυτά που μας έρχονται από το αεροδρόμιο, που η Fraport λέει ότι η κίνηση ήταν αυξημένη τον Ιούνιο που μας πέρασε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό, πράγματι κατά 3,6%. Διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 τουρίστες. Παραδοσιακά πρώτη σε κίνηση στη Ρόδο είναι η Βρετανική αγορά, και οι επιβάτες λοιπόν από τη Μεγάλη Βρετανία ανήλθαν συνολικά σε 281.159. Δεύτεροι έρχονται οι Γερμανοί και τρίτη παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είναι πράγματι οι Πολωνοί. Έχουμε σε καλά επίπεδα και τους Ιταλούς επισκέπτες και τους Ισραηλινούς, που πάντα αποτελούν για μας μια δυναμική αγορά. Όπως είπαμε, οι αριθμοί των αφίξεων είναι πολύ καλοί. Εκεί που υπάρχει ένας σκεπτικισμός και ένας προβληματισμός στους επιχειρηματίες της Ρόδου είναι στα έσοδα, καθώς οι επισκέπτες μας είναι μάλλον λίγο κουμπωμένοι στο τι θα ξοδέψουν εδώ στη Ρόδο. Τώρα στην ΚΟ, πράγματι από τα στοιχεία που δίνει η Fraport για το αεροδρόμιο, δεν είναι τόσο καλή η κατάσταση, δηλαδή είναι μειωμένη η κίνηση. Βέβαια μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 1% τον Ιούνιο, ίσως δεν ξέρω αν είναι και άξια λόγου τέτοια κίνηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιούνιος ήταν ο τρίτος κατά σειρά μήνας που η τουριστική κίνηση στην ΚΟ εμφάνιζε μείωση, έστω και μικρή, 1,4 ήταν ο Μάιος, σε αντίθεση με τον Απρίλιο που η μείωση στην ΚΟ ήταν αρκετά μεγάλη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε.
11: Πάντων, οι αριθμοί καλά πάνε, τώρα θα κάνουμε ταμείο στο τέλος της σεζόν, έτσι.
0: Να μεταφραζόταν αυτή η κίνηση, τουλάχιστον στη Ρόδο, υπάρχει και σε χρήμα, καλά θα ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ υπάρχει έντονη ανησυχία και για τον κλάδο της κρουαζιέρας. Σύμφωνα με όσα λέει η Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης, δεν έχουμε τη Λίνα Θεολογή του, όχι. Δεν έχουμε κάτι. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Ωραία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να την βρούμε τώρα την Ελληνοθεολογία του και θα επανέλθουμε.

0: σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας λόγω εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος. Οι περιορισμοί αυτοί θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και οι εργασίες θα γίνονται από τις 7.30 το πρωί ως τη δύση του Ηλίου. Το τμήμα που θα επηρεαστεί εκτείνεται στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας μέχρι τα όρια του νομού Κοζάνης, από την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας μέχρι την έξοδο του δημοτικού διαμερίσματος Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύει αποκλεισμός του αριστερού ή του δεξιού ρεύματος πορείας ανάλογα και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ από το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας. Πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό και ο Βόλος είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία της Μύδιας στο Ευρυπίδη που φιλοξενείται απόψε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Πέννη τον πρίγινε μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. 29 χρόνια μετά την ερμηνεία της στον ίδιο ρόλο, η Καριοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει ως Μύδια στην εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεατρικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού που βρίσκεται ήδη, όπως είπε, σε περιοδία σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σημαντικός και γνωστός στο ελληνικό κοινό Σέρβος σκηνοθέτης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος πλαισιώνεται από μια ομάδα σπουδαίων συντελεστών. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, παρουσιάζοντας μια Μύδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τελικά τον θάνατο. 12 ηθοποιοί, ανάμεσα στους οποίους ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Λάζαρος Γεωργιακόπουλος και η Ειρένη Πιτακή, συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επισκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με την ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαιολόγο. Μια παράσταση που θα λέγαμε ότι αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, μιλώντας για το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη, αλλά και για την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης που φτάνει στο έσχατο όριο. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη του Βόλου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 20. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροητικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά υπηρετικά τοπικά και τους 38 βαθμούς.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτσου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Έρευνες, ευθύνες και νέα δεδομένα στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ κυβέρνηση για την αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους για τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Παράλληλα, νέα εξέλιξη καταγράφεται στη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου. Στην Κυψέλη, κάτοικοι αγωνιούν για τις ρογμές σε κτίρια από τα έργα του μετρό, ενώ μετά την εισαγγελική παρέμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια και τις πιθανές ευθύνες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους βουλευτές Κρέκα, Σενετάκη, Μπουκόρο και Παπακώστα. Στο αρχείο δικογραφία για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές. Εχμές Μητσοτάκη κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτοιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει γνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει γνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για το φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Αγωνιούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα σπίτια τους. Παρέμβαση του εισαγγελέα. Συνάντηση νωρίτερα του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση του Μετρό. Τι είπαν οι ειδικοί για τις ρογμές στο Earth News Radio 105,8. Και στον τελικό του Μουντιάλ η Αργεντινή, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η πάρεια του Μέση επικράτησε της Αγγλίας και πήρε το εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών. Πρόκειται για τους Μάξιμο Σενετάκη, Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Για ακόμα 7 βουλευτές, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Για όλες τις δικαστικές εξελίξεις αλλά και τα νέα δεδομένα στην υπόθεση, συνδεόμαστε με τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι. Να μας πεις τι προέκυψε από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
6: Είναι η ποινική αξιολόγηση της δικογραφίας για τα πεπραγμένα του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, σύμφωνα με την οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος συνολικά σε βάρος 22 προσώπων. Ανάμεσα στους 22 κατηγορούμενους είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 4 από τους 11 που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα ανομωτή εξηγήσεις. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για τον Κώστα Σκρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βαθμό πλημελήματος. Η κυρία Παπακώστα αντιμετωπίζει επιπλέον και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι υπόλοιποι 7 που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αυτούς η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Η δικογραφία επίσης αρχειοθετήθηκε για 2 πρώην γαλάζιους βουλευτές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για 3 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΙΠΕ Δημήτρη Μελά για απιστία, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΙΠΕ. Ανάμεσα στους υπόλοιπους κατηγορούμενους είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Τώρα, με δεδομένο ότι οι πράξεις αυτές, για τις οποίες κατηγορούνται οι 22, παραγράφονται το Σεπτέμβριο του 26, τον προσεχή Σεπτέμβριο δηλαδή, η δικαστική διαδικασία θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει ωστότε να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα στους 22 κατηγορούμενους και να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους το αργότερο έως τον προσεχή Νοέμβριο, προκειμένου να μην παραγραφούν πράξεις.
5: Ναι, αυτά πρέπει να γίνουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, όπως μας είπες και εσύ, Άννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ πυροδότησαν νέα πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο, καθότι Άγιο Πρωθυπουργός ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα αφήνει και αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλό μεσημέρι.
7: Καλώς ήρθατε. Εμένα, ο εξής χαρακτηρισμός λοιπόν χρησιμοποιήσε ο Πρωθυπουργός κυρίως για την αντιπολίτευση, αλλά όπως είπες και εσύ, αυτή και εχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλώντας στην συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Με την ανακοίνωση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφερε, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν βρεθεί στο στόχαστρο, με τις υποθέσεις τους για τους 9 να έχουν πλέον αρχειοθετηθεί, ενώ 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Οι 9, είπε ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύεται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα και υπενθύμησε πως έχει ζητήσει την παραίτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευθυξίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις θηλιότητες. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ άφησε, όπως είπαμε, και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτή τη φορά ευθείες ήταν οι εχμές του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας μάλιστα πως φάνηκε να εμπλέκεται στο νοσοκομματικό εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όσον αφορά την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, κατέληξε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένη του αναφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
5: Τώρα, Άγιοι, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει από όσους χρησιμοποίησαν τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, δηλαδή κυβέρνηση υποδίκων, να ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους.
7: Ακριβώς. Σαν την ιδιαίτερα γεγονός ότι 7 από τους 11 αρχικά βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί για τον ΟΠΚΕΠΕ, υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση και ρωτώντας επιτακτικά αν θα ζητήσουν συγγνώμη που είχαν μιλήσει για μια κυβέρνηση υποδίκων. Η απάντηση είναι πως ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο αυτό. Όταν για τους 4 που παραπέμπονται για τα πλημελήματα, είναι αυτονόητη η στάση οποιοδήποτε κόμμα σε μια δημοκρατία. Θα έπρεπε να υπάρχει διάκριση εξουσιών. Περιμένουμε την απόφαση δικαιοσύνης, είπε ο κ. Μαρινάκης. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση, μίλησε προεξοφλώντας ουσιαστικά η αντιπολίτευση για την άσκηση ποινικής δίωξης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Λίγους μήνες μετά και την έκθεση της κ. Χιεροπούλου, πηγαίνουν υποθέσεις στο αρχείο. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς 9 ανθρώπους. Δεν θα τους πω βουλευτές, θα πω 9 πολίτες, είπε ο κ. Μαρινάκη σήμερα, μάλιστα. Ανταπάντησε στην σχετική ανακοίνωση του Πασόκ, βάζοντας ότι το Πασόκ έβαλε και πάλι στο κάδρο το σύνολο ανθρώπων που άσκησε ποινική δίωξη και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε ως κυβέρνηση. Απολογήσε όταν είναι κάτι αμετάκλητο και δεδομένο, όταν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αυτοδοθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση στο Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους για μία ακόμα φορά. Δεν βάζουν μυαλό επιτέλους, διερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας πως το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρύπτει όλα αυτά τα αφηγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι πως όλοι αυτοί, είτε βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε υπουργοί, είτε τηλεκτρικοί που μετατρέπονται σε εισαγγελείς και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους πως η δουλειά αυτή είναι μόνο δουλειά της δικαιοσύνης.
5: Και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγη αν θα είναι και υποψήφιοι εκ νέου σε επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, των οποίων ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ.
7: Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές που διώκονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ξανά πως και για τους 4 αυτούς υπάρχει και ισχύει το τεκμήριο αυτότητας.
5: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου, να δούμε και τι υπόθηκε και στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανακαλέσει τις δηλώσεις της περί κυβέρνησης υποδίκων.
8: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Εγώ δεν θα πω βουλευτές, τους 9 πολίτες. Δεύτερο το οποίο θέλω να πω. Παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεσή τους, όχι επειδή θεωρούσαν ότι είναι ένοχοι, κάποια μέλη της. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Χατζηβασιλείου, παραιτήθηκαν. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Οι υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν. Αυτοί που τους στοχοποίησαν, γιατί το κυβέρνηση υποδίκων είχε και διπλή ανάγνωση. Η μία είχε να κάνει με τη δεδηλωμένη, ενώ υπήρχαν 97 βουλευτές από όλα τα κόμματα υπό άρση ασυλίας. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τους υπουργούς ή τους υφυπουργούς. Για αυτούς τους ανθρώπους που και εκείνοι έχουν μια προσωπικότητα, μια οικογένεια και υπήρξε αυτή η στοχοποίηση. Θα υπάρχει αντίστοιχη αποκατάσταση από τα κόμματα που τους στοχοποίησαν.
5: Όπως ακούσαμε και από τον Άγη Βαγιάνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιοι σε επόμενες εκλογές. Οι 4 πολιτικοί που, όπως είπαμε, ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι, τονίζοντας πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς και πως το δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν.
8: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει. Και για αυτούς ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
5: Τώρα είχαμε και αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και Ευγενία Λούζου θέτουν και το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Έτσι ακριβώς, από το Πασόκ συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε στην ΕΡΤ πως η σημερινή δίωξη αποδεικνύει προς το σκάνδαλο το ΟΠΚΕΠΕ ήταν γαλαζίο και οργανώθηκε από εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Βεβαίως, δεν παρέλειψε να αναφέρει, Ντόνα, πως πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο, αναφέροντας παράλληλα πως ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε ακριβά τη διαφορά διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ακόμη ότι πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
5: Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες αντιδράσεις, Ευγενία.
10: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γύρα στην πλάτη, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι. Η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις της.
5: Ευγενία, τώρα κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι καταραίει το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.
9: Ακριβώς, συγκεκριμένα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης ανέφερε πως οι Έλληνες στοχοποιούνται, η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει ούτε η μνήμη μας, ανέφερε ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε καταληκτικά.
5: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε και ο κύριος Αμανατίδης εδώ στο Earth News.
11: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
5: Ευγενία, επιστρέφουμε σε σένα, να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: Βεβαίως, σκληρή ήταν η ανακοίνωση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους αλλά και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες, ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί.
5: Να ακούσουμε και τον κύριο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ.
12: Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
5: Ευγενία, δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί και τα άλλα κόμματα.
9: Βεβαίως, έχω από τη Νέα Αριστερά με μια αντεκτική ανακοίνωση επίσης αναφέρει πως πλέον και επίσημα πρόκειται για ένα γαλάζιο πολιτικό σκάνδαλο με τη βούλα πλέον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάμε για μια κυβέρνηση, αναφέρει η Νέα Αριστερά, βουτυγμένη στην διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης. Τέλος, η ελληνική αριστερή η συμπαράταξη Ντόνα σχολιάζει πως σε πρώτη φορά βλέπουμε ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αναφέρουν, ξεπέρασε κάθε θράσος και προκλητικότητας, ζητώντας μάλλον τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται πως θα τα έχουμε δει όλα, αναφέρουν από την Νέα Ελληνική Συμπαράταξη.
5: Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βαγιανέστρα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο στο οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη είχε δώσει τα κλειδιά, όπως κατονόμασε στην απολογία του. Τα κλειδιά στη συνέχεια τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης που ήδη είχε συλληφθεί για τον εμπρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Πάμε στην Λία Χριστάρα να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
13: Καλώς είμαι σήμερα από Θεσσαλονίκη. Το ένταλμα σύλληψης βγήκε χθες το βράδυ και σήμερα είχαμε τη σύλληψη έξω από το σπίτι του, στην περιοχή της Άνω Πόλης όπου διαμένει. Γνωρίζαν τις κινήσεις του, τον παρακολουθούσαν οι δικτυακές αρχές και είχαμε αυτή την τέταρτη σύλληψη που σχετίζεται και αυτή, όπως και οι προηγούμενες τρεις, με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ο 25χρονος. Φαίνεται, όπως πολύ σωστά είπες, να είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά, αυτόν κατονόμασε τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης, που πήρε τα κλειδιά του κρυσφύγιου του και βοήθησε τοποθέτησε το τρομοκρατικό δίδυμο να τοποθετήσει που τοποθέτησαν τον εκδοτικό μηχανισμό, έφυγαν δηλαδή από αυτό το σπίτι και επέστρεψαν σε αυτό μόλις ολοκλήρωσαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Μαθαίνουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δράση, έχει παρουσία στον πολύ σκληρό πυρήνα του αντιξουσιαστικού χώρου, όχι μόνο αυτός αλλά και ο άντρακός του και άλλα δηλαδή μέλη της οικογένειάς του. Περιμένουμε βέβαια να δούμε όταν περάσει ενώπιον του εισαγγελέα, ποια θα είναι η δίωξη και τι θα πει και ο ίδιος, τι θα ισχυριστεί ο ίδιος ενώπιον των διοκτικών αρχών. Αυτή την ώρα βρίσκεται υποκράτηση έτσι κι αλλιώς. Αύριο θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι πάντως τέσσερις συλλήψεις οι οποίες σχετίζονται με αυτή την επίθεση. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα έχουμε. Το έχει πει άλλωστε και ο υπουργός ότι θα έχουμε συλλήψεις για όλες τις επιθέσεις και δηλαδή για τους δύο μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν στο σπίτι του κ. Εκίμοβιτς και στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη.
5: Μένουμε, όπως μας είπες και εσύ, οι αρχές να ξεκριβώσουν για τον ακριβή ρόλο του 24χρονου και τυχόν να διασυνδέσει του και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λία. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα τα εγκατέρωθεν χτυπήματα, κλιμακώνοντας την ένταση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν σε δύο κύματα περιοχές στα νότια, στα στενά του Ορμούζ, αλλά και βορειότερα, γύρω από την Τεχεράνη. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας εκ νέου Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου και προειδοποιούν με σκληρά αντίπεινα αν, Έλενα Λεβίζου, οι Αμερικανοί στοχεύσουν υποδομές της χώρας. Συνδεόμαστε λοιπόν με την αίθουσα Σύνταξης. Βλέπουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση όσον αφορά την Μέση Ανατολή, Έλενα.
14: Ακριβώς, Ντόνα, και στα πλήγματα αλλά και στην ρητορική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν στόχους τόσο στο νότο του Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές όπως και τις προηγούμενες τέσσερις νύχτες, στο Μπαντάρ Αμπάς, Ιρίκ και σε νησιά των στενών του Ορμούς, αλλά και βορειότερα όπως είπε στην Τεχεράνη, ενώ υπήρξε και ένα πλήγμα κοντά σε αντικαρκυνικό νοσοκομείο για παιδιά.

0: Να πούμε επίσης ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα σκληρά αυτά χτυπήματα θα συνεχιστούν, είτε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, θα το τελειώσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, και κάλεσε, είπε χαρακτηριστικά, το Ιράν θα πρέπει να συμμορφωθεί. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα στην Wall Street Journal συγκεκριμένα που λένε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκέφτεται επιλογές για να επεκτείνει τα αμερικανικά πλήγματα, να τα κάνει εντονότερα και να τα επεκτείνει, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και πάλι το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο νησί Χάρκ, το πολύ σημαντικό αυτό νησί.
1: Είχαμε και τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου χθες.
0: Ναι, ακριβώς. Και σκέφτονται λοιπόν και αυτή την επιλογή, μια πολύ όμως επικίνδυνη σε επιχειρησιακό επίπεδο επιλογή, την οποία την είχαμε ακούσει και στις αρχές του πολέμου. Τώρα επίσης, εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει νέου, οι Αμερικανοί έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που κατευθυνόταν προς το νησί Χαρκ, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι προσπαθεί να διευκολύνει την ναυσιπλοεία και βοήθησε 10 πλοία να διέλθουν τη νύχτα από τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, οι διελεύσεις των πλοίων, όπως και η μεταφορά πετρελαίου, έχει πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν κρίσιμες υποδομές της χώρας, κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν συμμορφωθεί το Ιράν, τότε οι Ιρανικές δυνάμεις θα πλήξουν υποδομές στις χώρες του κόλπου. Και μάλιστα, όπως είπε, τα χτυπήματα αυτά θα είναι ακόμη σκληρότερα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε σε podcast ότι θα πρέπει να υπάρξει μία διπλωματική λύση, καθώς η απειλή του Ιράν για τα στενά του Ορμούς είναι ασύμμετρη. Το Ιράν, όσο και αν οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν, θα μπορεί να πλήξει πλοία από οποιαδήποτε περιοχή του. Όπως βλέπουμε λοιπόν, Ντόνα, οι εξελίξεις...
1: Ναι, καταλαβαίνουμε ότι όσο μένει αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο, δεν υπάρχει καμία πρόοδος, εντείνεται η πίεση κλιμάκωσης στην περιοχή, κλιμάκωση ένταση στην περιοχή.
0: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Γκαλιμπάφ, για τις διαπραγματεύσεις, αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό. Ο ίδιος πάντως αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι θέμα εθνικής ασφάλειας για το Ιράν, οπότε το Ιράν διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούζ και ο έλεγχός τους είναι μια κόκκινη γραμμή για τη χώρα. Τέλος να σου πω ότι είχαμε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, που είπε ότι η Μόσχα είναι σε επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κλειστεί κάποιο τηλεφώνημα ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και ενδεχομένως τον πρόεδρο Πεζεσκιάν.
1: Δεν βλέπουμε πάντως σημάδια αποκλιμάκωσης, εκτόνωσης. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Και να πάμε τώρα... Και να πάμε τώρα και στην Πινελόπη Μητρούλια, καθώς σε ισχύ βρίσκεται από προχθές η έκπτωση στις τιμές των καυσίμων από τα δηληστήρια. Ωστόσο, Πινελόπη, στην Αντλία οι οδηγοί δεν έχουν δει ακόμα τη μείωση που περίμεναν από τη χονδρική στη Λιανική. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω καταρχήν από τα διεθνή, λέγοντας ότι αυτή η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή προφανώς αποτυπώνεται και στα διεθνή χρηματιστήρια, με τον Brent αυτή την ώρα να είναι στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, με ελαφρά πτώση 0,5%. Ενώ το αμερικάνικο αργό είναι στα 79,3, επίσης με πτώση 0,34%. Ωστόσο, Ντόνα, να πούμε ότι οι εγχώριες τιμές των καυσίμων στην Αγγλία φαίνεται ότι διατηρούνται, και διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν και τις προηγούμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβη εχθές 15 Ιουλίου ήταν 1,975, όταν στις 13 Ιουλίου ήταν 1,979, δηλαδή έχουμε μία αμελητέα πτώση των 0,4 λεπτών το λίτρο. Στο ντίζελ αντίστοιχα έχουμε άνοδο, δηλαδή από 1,873 που ήταν στις 15 του μήνα.

0: Σήμερα, μάλλον από 1,854 που ήταν στις 13 του μήνα, σήμερα είναι σε 1,873, δηλαδή έχουμε άνοδο 0,19 λεπτά ανά λίτρο. Όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων που αναρτούν τα στοιχεία για τις τιμές δηληστηρίου, φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδο σήμερα. Καταρχήν στη βενζίνη έχουμε μία άνοδο 13 ευρώ αναμετρικό τόνο, ενώ στον ντίζελ η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη στα 24 ευρώ αναμετρητικό τόνο. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια στους καταναλωτές. Να πούμε όμως ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες ακόμα, έτσι ώστε να κάνουν προμήθειες οι πρατηριούχοι με βάση το νέο καθεστώς των εκπτώσεων. Έτσι ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας δούμε κάποια ελαφριά μείωση. Πάντως, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, περισσότεροι από 16 νομοί στη χώρα έχουν μέση τιμή πάνω από τα 2 ευρώ. Και είναι τα Γρεβενάιν, τα Δωδεκάνησα, η Τελοκαρνανία, η Ευρυτανία, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, όλοι οι νομοί της Κρήτης. Βεβαίως οι Κυκλάδες που έχουν και την υψηλότερη μέση τιμή στα 2,20 ευρώ, η Λέσβος, η Σάμος, η Φωκίδα κλπ.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου και των αδειών και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσκολεύει και τις εξορμήσεις των ταξιδιωτών. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα όμως στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς νωρίτερα συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο σχεδιασμός Άγιο Βαγιάννου του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Γεια σας και πάλι, και ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμα σαφές πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα το 27 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως επόμενες εθνικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιετού κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις εκλογές ήταν πως η αρχική πρόταση της Κομισιόν που προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σε δύο σπόρους ταμείου ανταγωνιστικότητας είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Δεν είναι δύσκολο, είπε ο Πρωθυπουργός, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους σπόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού. Εκτίμησε πως οι διαπραγματεύσεις αυτές πιθανόν να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και υποστήριξε πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 2027, καθώς όπως είπε, οι πολίτες δεν θα επιλέξουν μόνο την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και εκείνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και μία κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τις εθνικές προτεραιότητες όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συνολικά να πούμε πως το συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής απασχόλησε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα στην ελληνική προεδρία. Επιτάπητο στέθηκε το κυβερνητικό σχεδιασμό για τα δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά αλλά και σιδηροδρομικά, καθώς και σε ό,τι αφορά το εθνικό επιζωνικό σχέδιο που φτάνει μέχρι το 2030 και αποτελεί τον βασικό δικό χάρτη για ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας. Τέλος, όσον αφορά τα ενεργειακά, το ζητούμενο είναι οι αποθήκες ενέργειας και αντικατάσταση και εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης και πάλι έως το τέλος του 2028, συνδέοντας όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια, όπως είπαμε, και με την επόμενη κυβέρνηση που προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές.
1: Άγιο Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, καθώς εντείνεται η αγωνία των ενίκων στην Κυψέλη από τις ρογμές που σύμφωνα με τις δικές τους καταγγελίες προκαλεί ο Μετροπόντικα στα σπίτια τους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε υπόθεση με πρώτη προτεραιότητα να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών και να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις. Ο Κώστας Στάμου βρέθηκε το πρωί στην περιοχή και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το σημείο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
3: Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε να εξελίσσεται τον περασμένο Μάρτιο, όταν τότε λοιπόν, ένα βράδυ όπως περιγράφω συγκεκριμένα, ένιωσαν μια ισχυρή δόνηση η οποία έμοιαζε με σεισμό και το επόμενο πρωί είδαν στα κτίρια τους κάποιες ρογμές και κάποιες καθεζήσεις. Τουλάχιστον 200 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, τα οποία έχουν τέτοιου είδους ρογμές, οι οποίες μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν αν είναι απλά επιφανειακές ρογμές ή αν είναι ρογμές που συνδέονται με προβλήματα στατικότητας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην ουσία μόλις ξεκίνησαν εργασίες διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό, τις επόμενες ημέρες άρχισαν να βλέπουν αυτές τις ρογμές στους τοίχους τους. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως κάποια από τα κουφώματα έχουν στραβώσει με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Αυτό το φαινόμενο, ωστόσο, όπως περιγράφουν, εξελίσσεται σταδιακά καθημερινό. Σε καθημερινή βάση, οι ρογμές αυτές μεγαλώνουν. Θα ενδεικτικά μία ρογμή η οποία έχει ανοίξει ανάμεσα στα δύο κτίρια. Είναι στην ουσία ένα άνοιγμα το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και έχει διανοηχτεί με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον σοβαρό ζήτημα στατικότητας και πρέπει άμεσα αυτά τα δύο κτίρια να ελεγχθούν. Αυτό ζητούν και οι κάτοικοι εδώ, καθώς ήρθαν κάποια κλιμάκια της πολεοδομίας τα οποία έκαναν έναν οπτικό έλεγχο, δηλαδή είδαν τις ρογμές εξωτερικά. Ωστόσο, ζητούν να γίνει μια στατική και γεωτεχνική μελέτη ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να νιώσουν ασφαλείς. Ανεπίσημα, κάποιοι από τους μηχανικούς από τα τεχνικά κλιμάκια τους είπαν ότι μπορούν να παραμένουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, είναι αρκετοί από αρκετές από τις 200 οικογένειες που, επειδή φοβούνται ότι με τον πρώτο σεισμό μπορεί να υπάρξει το οτιδήποτε χειρότερο, έχουν κάποιοι εγκαταλείψει στα σπίτια τους. Και οι υπόλοιποι περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από κάποια κλιμάκια μηχανικών, ώστε να μπορέσουν και ήδη να νιώσουν ασφαλείς και να παραμείνουν στις κατοικίες τους.
1: Πριν συνεχίσουμε με τις εξελίξεις στην Κυψέλη, συνδεόμαστε με το Air News να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
4: Πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει, και αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε προφανώς σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε και εμείς τις δικές μας συμμαχίες, έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες, τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ο Αντιπρόεδρος έχει το στονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία προφανώς έχει έναν βαρύ διυπουργικό χαρακτήρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το Δουβλίνο για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του Πουδουπού με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και η Δυνητική Πολιτινού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους, επομένως εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και σε ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο, και προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί, για τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εχεφερωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε όσον αφορά τα δίκτυα. Εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών, οδικών, σιδηροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνικών δικτύων, τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών, στους μεν οδικούς άξονες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο επιτέλους τον Ε65. Τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και στην Δυτική Θεσσαλία. Τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι κριτικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θέλω εδώ να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο, σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιδηροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη. Αυτές είναι παρεμβάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των οίκων ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας. Και βέβαια πολλά ακόμα έργα, και το έργο του flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, και βέβαια πολλοί ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Διεκδική πόρους η χώρα μας από το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας παράλληλα στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση της οικονομίας. Ενώ αναφέρθηκε, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Άγης Βαγιάνος, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ασκώντας κριτική για τον πρώτερο δημόσιο διασυρμό τους. Εμείς θα επιστρέψουμε στην ροή του δελτίου μας και στο θέμα της Κυψέλης, καθότι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι κάτοικοι αγωνιούν, ανησυχούν με αφορμή τις ρογμές που έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κτίρια ως απόρρια των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό. Ωστόσο, η κυβέρνηση και η ελληνική μετρό διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και οι ειδικοί σημειώνουν ότι χρειάζονται μελέτες και τήρηση του πρωτοκόλλου. Σε συνέντευξη που έδωσε ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Νικός Σταχιάος, εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ανέφερε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα.
5: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανένας δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντολή που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωδετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.
1: Την ανάγκη να ολοκληρωθεί η εικόνα των καθυζήσεων πριν γίνουν παρεμβάσει στα κτίρια της Κυψέλης, επισημαίνουν ειδικοί, όπως εξηγούν οι ρογμές, δεν μπορούν να αξιολογηθούν αποσπασματικά, αλλά απαιτείται καταγραφή, μετρήσεις και παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου. Ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρίδης τόνισε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, μιλώντας το πρωί εδώ στο σταθμό μας, ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια οι βλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθυζήσεων, ώστε αυτά να διασφαλιστούν, ώστε να διασφαλιστούν τόσο οι κάτοικοι, αλλά όσο και η ομαλή πορεία του έργου.
6: Πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις, δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή. Να βάλουμε λαμάκια, μάλιστα, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, την, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται. Διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δούνε το μέγεθος, δηλαδή η ρογμή πόσα χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις, τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν, και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τοίχο. Ότι κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζοντα να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
1: Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Σπυράκος μίλησε στο Earth News Radio και αυτό που υπογράμμισε είναι πως η διαδικασία αποκατάστασης πρέπει να γίνει με επιστημονικά δεδομένα και όχι βιαστικά.
7: Οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, δεν είναι κάτι το σημαντικό, συντικοπία, δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν με ενόργανες μετρήσεις, δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι μηχανικός, όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι είδε αυτό, όχι, πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός, ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέροντο οργανισμό.
1: Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αθηνών με τη συμμετοχή της Ελληνικού Μετρό υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο, τι προέκυψε από τη σύσκεψη και για τα επόμενα βήματα είναι η κουβέντα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, καταρχάς Υπήρξε η συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό και του Δημάρχου Αθηνών του Χάρη Δούκα. Φυσικά συμμετείχαν και στελέχη της εταιρείας Ελληνικό Μετρό αλλά και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Φυσικά ήταν παρόντες και κάτοικοι εδώ της Κυψέλης. Τι συζητήθηκε. Αυτό που ζητήθηκε βασικά από, τόσο από τους κατοίκους όσο και από τον Δήμο Αθηναίων ήταν η δυνατότητα γραπτής διαβεβαίωσης ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους όταν δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο κύριος Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, γιατί έχει ανατεθεί η πραγματογνωμοσύνη σε δύο εμπειρογνώμονες, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναμένεται να βγει σε περίπου δύο εβδομάδες και από εκεί και πέρα συζητήθηκε και κάτι επιπλέον, τέθηκε στο τραπέζι και ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
8: Τέθηκε το θέμα της δημιουργίας ενός νέου δημόσιου ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος θα πιστοποιήσει και εκείνος το κατά πόσον είναι επαρκή στατικά τα κτίρια. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε ότι πάει να γίνει τόσο από πλευράς Δήμου Αθηναίων όσο και από τους κατοίκους είναι η διασταύρωση πιστοποιήσεων. Δηλαδή να μην πάρουν μόνο πιστοποίηση ενός φορέα αλλά να έχουν πιστοποίηση από πολλές πλευρές τόσο ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να επιστρέψουν να κοιμούνται στα σπίτια τους. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι 200 διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί προβλήματα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός και είναι αρκετές οι οδοί οι οποίες έχουν επηρεαστεί την Κυψέλη από τα έργα του μετρό. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι πρόκειται για τις οδούς του Δωδεκανήσου, Κυψέλη, Σεβίας, Σκύρου, Σποράδων και αρκετές ακόμη που μέχρι στιγμής συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους.
1: Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τους κατοίκους και φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών προκειμένου να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές τα πετράλωνα. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Εκεί οι υποψήφοι οριστικοποιούν τις επιλογές τους και αναμένεται, Ελίνα Κολύβα, μέχρι το τέλος Ιουλίου να ανακοινωθούν και οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μέχρι λοιπόν τα μεσάνυχτα απόψε θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλειδώσουν οι υποψήφοι τις επιλογές τους. Με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια ή και το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Να σας πω ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί και έτσι από αύριο Παρασκευή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, να ανακοινωθούν από τις 23 έως και τις 28 Ιουλίου. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαν ανακοινωθεί 24 Ιουλίου. Είπε η Υπουργός ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα, γι' αυτό λέμε το 23, αν και βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων παίζουν και οι επιλογές των υποψηφίων. Εκτιμάται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις σε κάποια τμήματα του πρώτου πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών και του τέταρτου των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Το δεύτερο αναμένεται στις πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να υπάρξει μεγάλη άνοδος στις δημοφιλείς σχολές, όπως επίσης και στο τρίτο των σπουδών υγείας. Οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν αναλογικά κυρίως στις ιατρικές σχολές.
1: Λίγη ακόμα αγωνία λοιπόν για τους υποψηφίους για να φύγουν έτσι πιο ανέμελοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
9: Και να βρουν και σπίτια. Όσοι θα περάσουν στην περιφέρεια, είναι μεγάλη ανάσα που οι βάσεις πια ανακοινώνουν τέλος Ιουλίου για να έχουν και τη μεγάλη και την προθεσμία οι γονείς να έχουν το χρόνο μπροστά τους μέχρι να ανοίξουν οι σχολές τον Οκτώβριο να βρουν κάποιο σπίτι. Αν το
1: και όσοι από την περιφέρεια έρχονται να φοιτήσουν και στην Αθήνα, επίσης εξίσου δύσκολο έργο. Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα εκεί στα νοικοκυριά για τη νέα φοιτητική στέγη. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, προανήκειλε ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Δημήτρη Τάγη, εδώ στο Air News Radio, αποκάλυψε ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό κατά το οποίο δύο υποψήφοι των ΕΠΑΛ έλαβαν εκ παραδρομής διαφορετικά θέματα εκπαίδευσης. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Παπαϊωάννου.
10: Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος ανθρώπινο ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα κριτήρια.
1: Στο τελικό του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Η παρέα του Λιονέλ Μέση επικράτησε της Αγγλίας, πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Και Δημήτρη Καϊμά, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που πήγε λάθος για την Αγγλία και κατέρευσε. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Οι τραγικές αποφάσεις του Τούχελ, του προπονητή της ομάδας, με το που προηγήθηκε. Εκεί θα έπρεπε να βάλει, αφού υπάρχει τα θεμέλια της νίκης, να του μπρώσει τον πετό, να το πω καλύτερα, για να εστέρει η νίκη. Και την κατέστρεψε βάζοντας πολλούς αμυντικούς και δίνοντας πολύ χώρο σε όλους τους παίκτες της Αργεντινής που έχουν το ταλέντο, όλοι τους, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ο Μέση βρήκε την ευκαιρία, αυτή δεν μπορούσε να μπει λόγω των πολλών ποδοσφαιριστών στην περιοχή της Αγγλίας και με σέντρες παρενάχης στους συμπαίκτες του κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι. Η Αγγλία έχασε λόγω του προπονητή ξεκάθαρα, έτσι. Σε όλο μέχρι το 60 είχε τον πρώτο λόγο, δεν είπε ότι έπαιζε θεαματικά, κατάφερε όπως να κερδίσει. Μέχρι τότε η Αργεντινή δεν απείλησε καθόλου την Αγγλία, αλλά τα λάθη μου στον προπονητή και οι καλές αλλαγές του προπονητή αντίστοιχα της Αργεντινής δημιούργησαν νέα δεδομένα, οπότε η Αργεντινή δίκαια παρόλα αυτά πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
1: Τώρα να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκες και στον Λιονέλ Μέση, είναι τελικά ο καλύτερος όλων?
11: Για το σύγχρονο ποδόσφαιρο 100%. Τον συμπαθούμε, δεν τον συμπαθούμε, αυτά που κάνει ένας αθλητής 39 ετών παρακαλώ, δεν τα έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος αθλητής γενικότερα στον κόσμο. Οπότε, αν όχι ποδοσφαιριστής, νομίζω μπορεί να είναι και από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ένα ομαδικό άθλημα, παίρνει μια ολόκληρη ομάδα από το χεράκι και την οδηγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό Μουντιάλ.
1: Τώρα ο μεγάλος βέβαια ο αγώνας που θα κρίνει και το μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ, Ισπανία ή Αργεντινή. Έχουμε φαβορί ή είναι και εδώ η απόλυτη ισορροπία?
11: Κοίταξε, και στα δύο παιχνίδια, στους δύο μητελικούς δεν κέρδισαν τα φαβορί. Φαβορί ήταν στο ένα η Γαλλία και στο άλλο κατ' εμέ η Αγγλία. Κέρδισαν τα outsider. Ένα τίκ πιο κάτω από τα φαβορί. Ούτε και τώρα υπάρχει φαβορί. Ίσως να βάλουν τους Ευρωπαίους, τους Ισπανούς που ξέρουν να παίζουν ανάλογα με τον αντίπαλο, κάνουν την προσαρμογή τους και επιτυχαίνουν αυτό που θέλουν. Αλλά από την άλλη υπάρχει ο Μέση. Οπότε, ό,τι και να λέμε, μπορεί και το βράδυ στο 70 λεπτό να πει: είμαστε πίσω μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε εμείς μπροστά. Όπως έγινε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια με το Μέση, όπως είπα, να παίρνει την ομάδα από το χέρι του.
1: Περιμένω περισσότερες πληροφορίες για την Κυριακή. Μήπως, δεν ξέρω, βγάλεις ήδη το νικητή από την Παρασκευή, Δημήτρη?
11: Όχι, μην ποντάρουμε τα σπίτια μας.
1: Αλλιώς μας όλοι να βγαίνουμε κουβά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς. Για περισσότερες τώρα ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα συνδεθούμε εκ νέου με την Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, Έλενα, όπου ο πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση του νόμου για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών που πάσχουν από νόσο σε τελικό στάδιο, υπό πολύ αυστηρούς κανόνες, ωστόσο.
12: Μια από τις κύριες υποσχέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν και ήταν μια διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο, η τέταρτη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, εγκρίθηκε και αυτή με μεγάλη πλειοψηφία, 366 ψήφοι υπέρ, έναντι 182 κατά. Σημαίνει λοιπόν ότι εγκρίνεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών σε τελικό στάδιο και σε πολύ συγκεκριμένες βέβαια περιπτώσεις υπό πολύ αυστηρούς κανόνες. Ένα θέμα που έχει διχάσει τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα, και υπήρχαν πολλές συζητήσεις και για το νομικό και για το κοινοβουλευτικό και για το ηθικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Ωστόσο, εφόσον εγκριθεί και από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, ο νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο μήνα.
1: Τώρα στην Ουκρανία, στο Κίεβο μετέβει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Συνεχίζονται βέβαια οι ρωσικές επιθέσεις.
12: Ακριβώς, πρόκειται για την τελευταία επίσκεψη του κ. Στάρμερ ως πρωθυπουργός. Θα αποχωρήσει από την Downing Street σύντομα. Και η επίσκεψη του Στάρμερ έγινε λίγες μόνο ώρες μετά την νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου με βαλιστικούς πυράβλους και drones που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξακολουθεί να ζητά περισσότερη βοήθεια για την άμυνα της Ουκρανίας, κυρίως την αεράμυνα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι υπάρχει ένα θέμα με την απομάκρυνση από την κυβέρνηση του Υπουργού Άμυνας, εξαιρετικά δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας για τους τελευταίους 6 μήνες, Μιχαήλο Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Ουκρανικού, της Ουκρανίας εναντί της Ρωσίας με τις επιθέσεις με drones κυρίως κατά δηληστηρίων το τελευταίο διάστημα, αλλά και με την αναμόρφωση του Υπουργείου Άμυνας με την απομάκρυνση παλαιών στελεχών. Ωστόσο, ο Φέντεροφ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις φήμες για απομάκρυνση και έχουν γίνει διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας υπέρ του.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Ο καιρός.
1: Και κλείνουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό.
14: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο ειδήσεων στις 3, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Πίκουλας.
13: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάντρας Ιδηλίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 33 οχήματα. Ενώ από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΟΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Υπενθυμίζεται ότι ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική ευτουργία σε απιστία και ηθική ευτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική ευτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς, από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσική αυτουργή της επίθεσης. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για να διακριβωθεί ο βαθμός εμπλοκής όλων των κατηγορουμένων. Η πορεία των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξέλιξη των μεγάλων έργων υποδομής βρέθηκαν στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι να διατηρηθούν οι πόροι για την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική, επισημένοντας πως οι εθνικές εκλογές του 2027 θα αναδείξουν και την κυβέρνηση που θα ασκήσει την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στην πρόοδο μεγάλων έργων υποδομής όπως ο Ε65, ο ΒΟΑΚ, το Flyover Θεσσαλονίκης, οι σιδηροδρομικές συνδέσεις και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί, που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα, υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο. Τα αίτια της μετοπικής σύγκρουσης του αυτοκινήτου της οικογένειας με το βιτιοφόρο διερευνώνται. Ο οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και φέθηκε ελεύθερος εν ώψη της συνέχισης της προανάκρισης. Την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, η Καλλιόπη Βέτα και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας. Μετά την εξέλιξη αυτή και καθώς είχε δηλώσει ότι ανεξαρτητοποιείται και η Πόπη Τσαπανίδου, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 15 βουλευτές.
13: Ο καιρός.
15: Γενικά έθριος αύριο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, ανέμοι βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πικουλές.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
17: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
16: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Ακορνάριστη και σήμερα. Για την έτσι καταγράφοντας την επικαιρότητα με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, όπως κάθε μέρα, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα, Earth News Radio 105,8 και βέβαια Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στα κουμπιά των ήχων υπό τις πολύτιμες οδηγίες του δάσκαλου Θάνου Τσιμέκα. Διαλύεται ο Θάνος Τσιμέκας, φεύγουν χέρια, πόδια, δεν είναι ο άνθρωπος, είναι μύθος. Αχ, ρε Ελπίδα, πόσο τυχερή είσαι, ρε Ελπίδα. Λοιπόν, Βούλα Κολιτσοπούλου. Καλά το είπα? Όχι. Ρε, τι έχουμε πάθει. Πάλι, δώσε μου τώρα. Βούλα, πες μου. Κουλισοπούλου ρε φίλε. Λοιπόν, στην παραγωγάρα της εκπομπής τη στρώνει αλφαδιά και τίποτα, βλέπεις το ίσιωμα, το ίσωμα να μην της εκπομπής το ζηλεύεις, και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά στα Βίλια, όπου όπως αναφέρουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στα Βίλια, περίπου πριν από καμιά ώρα, ναι, στην περιοχή, δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πήγες αλλά και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενώ στην επιχείρηση έτσι, κατάσβεσης φωτιάς συνεισφέρουν και 2 υδροφόρες του Δήμου. Θα έχουμε έτσι αναφορές, πληροφορίες για την φωτιά. Ελπίζουμε να ελεγχθεί λίαν συντόμως. Τι έχουμε σήμερα? Η είδηση της ημέρας είναι η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 4 εν ενεργεία βουλευτές από τους 11 όπου είχαν ανακοινωθεί, για τους υπόλοιπους 7 η υπόθεση θα έχει τεθεί στο αρχείο. Οι 4 είναι ο κύριος Κρέκας, η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Μπουκόρος και ο κύριος Συνετάκης. Και στο αρχείο ο Μάξιμος Ενετάκης, λοιπόν, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Κώστας Σκρέκας, ενώ στο αρχείο έχουν τέθηκαν οι υποθέσεις για τον Κώστα Καραμαλή, για την κυρία Κεφαλογιάννη, για τον κύριο Μηταράκη, τον κύριο Τσιάρα, τον Βαρτζόπουλο, τον Βασιλιάδη και τον Λεονταρίδη. Έχουμε αντίδραση, την πρώτη αντίδραση από τον Πρωθυπουργό για την απόφαση αυτή, για την δίωξη αυτή. Ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Αυτό ήταν η αποστροφή του Πρωθυπουργού κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών, στην οποία και κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, για την ακρίβεια, κατά τη συνεδρίαση της οποίας ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε κυρίως βέβαια στο ότι για τους 4 οι κατηγορίες είναι πλημελιματικού χαρακτήρα, το είπα λοιπόν, και για τους υπόλοιπους 7 που υποθέσεις τους τέθηκαν στο αρχείο. Αυτά είναι το σημερινό ρεπεράζ της επικαιρότητας. Να πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε για να πάμε στους πρώτους καλεσμένους μας.

0: Ωραία αυτά τα νότιο-αμερικάνικα είναι. Ωραίο ρυθμό έχουν. Το Despacito δεν μοιάζει με αυτά. Ωραίο Despacito. Ωραίο. Δεν ακούμε ξένα πολύ, αλλά ωραίο. Να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο είναι έτσι. Το διάβασα κάποια στοιχεία για τα θέματα των εποχικών εργαζόμενων και πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Και γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε αρμόδιους φορείς. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι κύριε Πίπουλα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, εντυπωσιακά τα στοιχεία καταρχάς όταν όπως αναφέρονται ας πούμε το ότι 6 στους 10 εργαζόμενους καταγγέλουν ότι ή δεν πληρώνονται στην ώρα τους ή δεν πληρώνονται καθόλου, ότι από την κλαδική σύμβαση που έχει συμφωνηθεί οι επιχειρήσεις, μόνο 5% των επιχειρήσεων την ακολουθεί κατά γράμμα, καλά τα λέω? Και ότι το μεροκάματο των ανθρώπων στον επισιτισμό, τον εποχικό, είναι 5 με 7 ευρώ την ώρα.
1: Τα δύο τελευταία στοιχεία που δώσατε, ναι, είναι από την Ομοσπονδία μας, από την άντληση που έχουμε κάνει από τα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα και από τους κατατόπους ΕΠΕ.
0: Είναι εκπληκτικά τα νούμερα τώρα, έτσι.
1: Είναι εκπληκτικά, δυστυχώς. Το πρώτο νούμερο που αναφέρατε, ότι 6 στους 10 καθυστερούνται να πληρωθούν, ναι, είναι στοιχεία που έδωσε ο ΣΕΠΕ, όμως που αφορούν τη χρονιά του 2025.
0: Για το 2025 είναι τα στοιχεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί
0: ακόμα δεν είμαστε στη μέση σεζόν του 2026, έτσι κι αλλιώς.
1: Συνήθως η επιθέωση εργασίας δίνει στοιχεία στη δημοσιότητα
0: τέλη
1: Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Όταν
0: να ρωτήσω, αυτό το νούμερο τώρα, το 6 στα 10 ή αυτά που είπαμε, τα στοιχεία, ποια είναι η σχέση τους με προηγούμενες χρονιές? Ήτανε πιο οξυμένα τα πράγματα, πιο ομαλά, πώς ήταν?
1: Εδώ ταιριάζει το κάθε χρόνο και χειρότερα.
0: Κάθε πέρσι και καλύτερα που λέμε, μάλλον.
1: Κάθε πέρσι και καλύτερα, ναι, το αντίθετο. Τι συμβαίνει? Παρατηρούμε μια εργοδοτική εντός εισαγωγικών παραβατικότητα, η οποία κάθε χρόνο εντείνεται, κάθε χρόνο αυξάνεται. Έχει να κάνει καθαρά με τους ελεκτικούς μηχανισμούς και είναι λογικό. Ξέρετε, δεν μπορεί η επιθεώρηση εργασίας να είναι ανεξάρτητη αρχή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην έχει σημείο αναφορά στον εκάστοτε υπουργό ή την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου. Για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον, ο επικεφαλής διορίζεται από τον Υπουργό.
0: Ναι.
1: Πόσο ανεξάρτητη είναι? Και δεύτερον, εφαρμόζει και εποπτεύει και ελέγχει σύμφωνα με τα νομοθετήματα του Υπουργείου Εργασίας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τι κάναμε το καλοκαίρι του 2021? Πετάξαμε από πάνω μας το μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης, να μην έχει ο εκάστοτε υπουργός την ευθύνη, ο νόμος 4808 του 2021, ο νόμος Φατζηδάκη, και στην ουσία απαξιώσαμε το θεσμό της επιθεώρησης εργασίας. Ήταν που ήταν υποστελεχωμένος από την εποχή των μνημονίων, ήρθε και η μετατροπή του σε αόρατη αρχή, εμείς λέμε, όχι σε ανεξάρτητη, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε την αγορά εργασίας να υπάρχει μια πλήρη ασυδοσία.
0: Και προφανώς λέτε η πλήρη ασυδοσία έχει να κάνει κυρίως με την ανυπαρξία ελέγχου, γιατί άμα δεν έχεις το φόβο των ποινών, προφανώς λειτουργείς αφαίρετα, έτσι, εις βάρος των εργαζόμενων.
1: Ναι, βεβαίως, αλλά σε καμία περίπτωση δεν καταφερόμαστε εναντίον των υπαλλήλων της επιθεώρησης εργασίας. Όπου υπάρχει,
0: ναι,
1: κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.
0: Αλλά προφανώς είναι θέμα έλλειψης προσωπικού, προφανώς.
1: Είναι τόσες πολλές πλέον οι επιχειρήσεις. Είναι χιλιάδες οι επιχειρήσεις, χιλιάδες οι εργαζόμενοι, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.
0: Είναι σαν τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία. Τι
1: ακριβώς
0: να κάνουν? Όλοι που μπαίνουμε μέσα, χτύπα ξύλο για κάποιο λόγο, λέμε ήρωες είναι οι άνθρωποι. Τι να κάνουν?

0: Της γίνει κοινωνή τέτοιων καταγγελιών.
1: Ακόμα και σήμερα, ναι. Ακόμα και σήμερα μας έγινε καταγγελία, ναι. Ένας πανέμορφος τόπος, ένα πανέμορφο νησί, ναι. Όπως είναι η Σαντορίνη, ναι. Είναι αμαρτία να το λιμένονται άνθρωποι τύπου κόσμου.
0: Δηλαδή, και τι καταγγελία έχει γίνει.
1: Εργαζόμενος πετάχτηκε ξημερώματα από το κατάλημά του, στο οποίο του είχαν παραχωρήσει για να μένει, γιατί απολύθηκε και τον πετάξανε νύχτα έξω.
0: Ναι.
1: Έμεινε στο δρόμο, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, κατήγγειλε το γεγονός.
0: Ναι.
1: Και μόλις βγήκε από το αστυνομικό τμήμα, δέχτηκε μια κλήση στο κινητό του από ανώνυμο αριθμό που του είπε ότι αν σε 3 ώρες δεν έχει εγκαταλείψει το νησί, θα τον βρουν σε χαντάκι.
0: Μάλιστα. Τόσο κομψά.
1: Τέτοιοι είδους πρακτικές αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μου, ειδικά στην εστίαση, την εποχική εστίαση.
0: Το χειρότερο νομίζω από όλα είναι ότι δεν μας κάνει πολύ εντύπωση αυτό.
1: Προσωπικά, ακριβώς, ξέρετε, όταν αρχίζει και μοιάζει στο τέρας, τότε είναι τα πράγματα πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά, μετά από τόσα χρόνια στην διοίκηση της Ομοσπονδίας, όχι, δεν πέφτω από τα σύννεφα. Έχω αντιμετωπίσει και εγώ ίδιος απειλές. Έχω δει ξυλοδαρμούς συναδέλφων μου. Έχω ζήσει απειλές. Επομένως, δεν προξενούν εντύπωση όλα αυτά.
0: Και γενικά, νομίζω ότι ειδικά σε αυτές τις καλοκαιρινές απασχολήσεις, πολλοί, γιατί δεν μην τους παίρνει μπάλα και όλους τους ανθρώπους, πολλοί όμως εργοδότες θεωρούν τους εργαζόμενους αναλώσιμους.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια που είπατε. Αυτό ξεκίνησε να δημιουργείται, αυτό το καθεστώς, στην εποχή των μνημονίων, όπου ναι. Κάθε διεκδίκησή σου πνιγότανε στο βωμό της ανεργίας και στων πολλαπλών αιτήσεων που υπήρχαν, στων πολλαπλάσιων αιτήσεων που υπήρχαν για να πάρουν τη δική σου θέση.
0: Και ότι δηλαδή, σου κάνουν πήγαινες... χάρη κιόλας που σου δίνουν ακόμα.
1: Ακριβώς. Μόλις πήγαινες και έλεγες στον εργοδότη ότι ξέρεις κάτι, εδώ θέλω τα νόμιμα, θέλω εκείνο, θέλω να δώσω, σου λέγε, αν σ' αρέσει, έχω 4.000 αιτήσεις για τη θέση σου.
0: Ακριβώς. Ασφαλιστικά τηρούνται τα πράγματα, κάπως.
1: Εκεί, προσέξτε, είναι το πρόστιμο μεγάλο, είναι 10.500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Από εκεί που ήμασταν ο πρώτος κλάδος σε μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, έχουμε γίνει ο πρώτος κλάδος στην ψευδώς υποδηλωμένη. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μας δηλώνουν, μας ασφαλίζουν για 4 ώρα,
0: ναι,
1: στην ουσία δουλεύουμε 8, 9, 10, 12, 14 ώρες. Ούτως ώστε αν πέσει σε έναν έλεγχο, τότε το πρόστιμο για παραβίαση ωραρίου είναι μόλις 500 ευρώ.
0: Α, μάλιστα, ωραίο.
1: Καταλάβατε. Αυτό πήγε να ισιώσει λίγο, αν μου επιτραπεί ο όρος, με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αλλά και εκεί βρήκαμε τρόπο να το ευτελίσουμε αυτό το μέτρο.
0: Πώς?
1: Χτυπάνε οι εργοδότες στην κάρτα του προσωπικού.
0: Α, και πώς το εργαζόμενος παραδίδει, όπως παραδίδουν κάτι ξένες στα διαβατήριά τους, ας πούμε, παραδίδει ο εργαζόμενος στην κάρτα εργασίας στο αφεντικό.
1: Δυστυχώς εδώ είναι που θυμώνουμε τους συναδέλφους μου. Είναι απαράδεκτο εν έτη 2026 οι νέοι άνθρωποι να παραδίδουν προσωπικά τους δεδομένα. Ξέρετε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας πρέπει να καταλάβουμε
0: όλοι. Σαν την ταυτότητα.
1: Αν παραδίδει, θα παραδώσει ποτέ την αστυνομική σου ταυτότητα στον κύριο Πίκουλα ή στον Χότζογλου να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Όχι βέβαια. Αλλά λοιπόν, αυτό είναι αναγκαία συνθήκη, ας πούμε, για να εργαστείς, να του παραδίδεις την κάρτα.
1: Ναι, είναι όρος.
0: Ωραία.
1: Είναι όρος. Μου είχε τύχει εμένα να με παίρνει συνάδελφος από ένα ξενοδοχείο στην ΚΟ,
0: ναι.
1: Να μου καταγγέλει ότι δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα, 16 ώρες ημερησίως. Και να του λέω, καλά, τη ψηφιακή σου την κάρτα τη χτυπάς, να τη βρούμε στο εργάνι, να φάνουν τα χτυπά. Και μου λέει, μας τη χτυπάνε από τα κεντρικά στην Αθήνα.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραίο. Εντάξει, νομίζω ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ωραία. Εντάξει.
1: Όντως, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όπως και στη δημοκρατία δεν υπάρχουν. Μάλλον να το πω καλύτερα, στη δημοκρατία οι ικανοί υπουργοί αμείβονται. Οι ανίκανοι τους τρώει μαρμαγκά.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα το παρακολουθούμε. Ωραία δεν είναι. Θα το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χότζογλου. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή στα Βίλια, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στα αρμόλια Χίου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες σε 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρο επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Σκληρή πολιτική σύγκρουση από τη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Εκενώθηκε αντικαρκυνικό νοσοκομείο έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Απομακρύνθηκαν πάνω από 200 ασθενείς. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Και πάμε αμέσως να δούμε λίγο τα οικονομικά δεδομένα. Πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο. Έλα, Παντελή.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η επιφυλακτικότητα, όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς ολοκληρώνεται σιγά σιγά αυτή η εβδομάδα, είναι το κυρίαρχο συνέστημα στις αγορές.
0: Καιρό τώρα.
1: Ναι, είναι σε επιφυλακή οι επενδυτές για το επόμενο tweet ή για την επόμενη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και ανάλογα έχουμε και τις αντίστοιχες κινήσεις από την πλευρά των επενδυτών στις αγορές, που απεικονίζεται κατά κύριο λόγο και πρωτίστως στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σήμερα έχουμε μικρές μεταβολές μέχρι στιγμής, όχι κάτι αξιόλογο, δηλαδή δες και δεν πέρασε μια μέρα σε σχέση με χθες. 85,10 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου, εκεί στα 85 ήταν και χθες. Και στα 80 κοντά το αμερικανικό αργό, 79,94 δολάρια το βαρέλι συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης. Από εκεί και πέρα έχουμε πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Απόλυες 0,84% στη Φραγκφούρτη, 0,82% στο Παρίσι, 0,48% στη Μαδρίτη, στο Ιταλικό χρηματιστήριο απόλυες 0,61% και στο Ελληνικό μία μικρή πτώση 0,15%.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Παντελή μου. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πάμε ευθύς αμέσως στο Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, στον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, να μιλήσουμε για τη φωτιά στα Βίλια. Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, καθησυχάστε μας ή όχι?
2: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά τώρα. Ωραία. Γιατί είχαμε πριν λίγα λεπτά μια ευθύνη έναρξη δασικής πυρκαγιάς, ένα πάρα πολύ πυκνό δάσος, ένα πολύ μεγάλο πνεύμονα που διατηρούμε με νύχια και με δύο δόντια όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εκεί στην Αγία Παρασκευή, από τη διάβαση.
2: Δίπλα στην Αγία Παρασκευή, ναι, σε ονοικισμό που θα μπορούσε να
0: ξεκίνησε από το ύψος του δρόμου και πήγε προς το δάσος.
2: Όχι, όχι. Από ό,τι φαίνεται, ξεκίνησε μέσα από μια ζώνη που υπάρχει, που περνάνε ηλεκτροφόρα καλώδια. Είναι σε αυτό το σημείο, δεν υπήρχε πρόσβαση στο δρόμο από το σημείο κίνησης πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει κάποιος δρόμος σύστοιχος που να μπορούσε να δικαιολογεί αυτό. Φαίνεται ότι είναι στο σημείο αυτό που υπήρχε μια διανοιγμένη αντιπυρική ζώνη κάτω από τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Εκεί επιχειρήσαμε άμεσα, πυροσβεστικές δυνάμεις και το κλιμάκι που περιπολούσε μαζί και με τις υδροφόρες του Δήμου που ήταν σε περιπολία, έφτασαν στο σημείο με την πρώτη ένδειξη από τον drone εντόπισης πυρκαγιάς.
0: Έφτασαν ισχυρές δυνάμεις, γι' αυτό και προφανώς έγινε δουλειά, έτσι.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήρθαν τα επίγεια και τα δικά μας και τη πυροβεστικής άμεσα και καταφέραμε να καθυστερήσουμε αρκετά τη φωτιά. Ωραία. Και δώσαμε χρόνο αυτά τα 10-13 λεπτά που θέλουν τα εναέρια, που ήρθαν πολύ άμεσα και τα εναέρια και ελικόπτερα και αεροπλάνα, που κάναν πολλές και γρήγορες ρήψεις και ουσιαστικά μας βοήθησαν να οριοθετήσουμε τη φωτιά για να μην ξεφύγει μέσα στο πάρα πολύ πυκνό δάσος που έχουμε εδώ.
0: Ωραία, εντάξει. Τέλος καλό, φαίνεται όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, για τη φωτιά στα Βίλια, η οποία φαίνεται να ελέγχεται.

0: Λοιπόν, πολύ μεγάλο θέμα έσκασε τις προηγούμενες μέρες και κανείς να μην βρεθεί στη θέση αυτών των ανθρώπων, εννοείται, με το θέμα στατικότητα σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Εξαιτίας των εργασιών εξκαφής για το γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες αλλά και ρεπόρτερ από κανάλια που έκαναν αυτοψία στις περιοχές, που είδαν με τα μάτια τους διαμερίσματα τα οποία ήταν πραγματικά σαν να έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός και να γίνεται καταγραφή έτσι των ζημιών που έχει κάνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός. Σήμερα είχαμε τη συνάντηση, σημαντική συνάντηση του Δήμαρχου της Αθήνας, του κύριου Δούκα, με αντιπροσωπεία της διοίκησης της Ελληνικό Μετρό και με αντιπροσωπεία των κατοίκων της περιοχής. Επιβεβαιώθηκε ότι μιλάμε για περίπου 200 κατοικίες, άρα για 200 οικογένειες, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Και σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, τα τρία βασικά αιτήματα του Δήμου της Αθήνας, ξεκαθάρισε ο κύριος Δούκας ότι ο Δήμος είναι με την πλευρά των οικογενειών και επίσης ζήτησε από την εταιρεία τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, να υπάρχουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, να υπάρξει ανεξάρτητος φορέας δημόσιος ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά, το αυτονόητο δηλαδή, να μείνουν οι άνθρωποι μέσα, δεν μπορεί να μείνουν, γιατί έχουμε και το προηγούμενο των πετραλώνων και της Βαλένθειας, μια πολυκατοικία κατέρευσε στη Βαλένθεια σαν χάρτινος πύργος. Λοιπόν, το δεύτερο είναι να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις όπως προβλέπει ο νόμος, και το τρίτο, σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, η γραμμή του μετρό 4, η γραμμή αυτή του μετρό, τη θέλουμε σαν έργο προφανώς, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά, θέλουμε όλα να γίνονται με συνθήκες ασφαλείας όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Πάμε να συζητήσουμε λίγο το θέμα με τον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, για αυτά τα προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, κύριε Πούλα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Όχι, τι έγινε τώρα, δεν έπρεπε σε αυτή την περίπτωση να... Διαβάζω για περίπου 3.000 αισθητήρες που χρησιμοποίησε η εταιρεία για να προχωρήσει σε εξκαφές, αλλά καταλήξαμε σε καταστροφή. Για ποιο λόγο δεν μπορούσε να προβλεφθεί αυτή η ιστορία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, Αρχικά δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Ναι. Είναι μια υπόθεση, επειδή αναφέρεται προηγουμένως στα Πετράλωνα και τη Βαλένθεια, είναι μια υπόθεση που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό το αντικείμενο.
0: Όχι, έτσι, γιατί εκεί χτυπήθηκαν θεμέλια στα Πετράλωνα.
1: Είναι πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικό ακριβώς. Είναι πολύ διαφορετικό. Okay. Στη χώρα μας, επειδή έχουμε πολύ μεγάλη γνώση στη σιδηροκοπία, υπάρχει τεράστια εμπειρία και πραγματικά τεράστια γνώση. Επομένως, πραγματικά είναι ένας τομέας ο οποίος θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας ενισχύει. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτόν τον κλάδο. Και ναι, εξάγουμε τεχνογνωσία, να ξέρετε. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι, αλλά δεν προλήφθηκε αυτό.
1: Θα σας πω.
0: Έγινε ζημιά τώρα, δεν ξέρω τι εύρος. Ναι,
1: ο τομέας της βιοτεχνικής μηχανικής είναι ένας τομέας ο οποίος είναι πολύ πιο σύνδετος από όλους τους υπόλοιπους. Γιατί δουλεύουμε στο υπέδαφος. Ναι. Όταν λοιπόν δουλεύουμε στο υπέδαφος, γίνονται κάποιες γεωτρήσεις ανά κάποιες αποστάσεις για να εξετάζουμε το υλικό πάνω στο, μέσα στο οποίο θα δουλέψουμε.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, προφανώς μια γεωτρήση η οποία θα γίνεται ανά 50 μέτρα, ανά 100 μέτρα ή και ανά 10 μέτρα, δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνεται και 10 εκατοστά ακόμα πιο κοντά από το σημείο που γίνεται γεώτρηση. Ξέρετε, το γεωυλικό της Αθήνα, γενικότερα σε όλη τη χώρα, αλλά ειδικά της Αθήνας, είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ ιδιόμορφο. Και δεν είναι και τόσο ισχυρό. Να το
0: είναι ευπαθές, είναι μαλακό, ας πούμε.
1: Ναι,
0: το
1: ο σχιστόλιδος είναι πιο μαλακό υλικό σε σχέση με κάποια άλλα τα οποία υπάρχουν. Επομένως,
0: αυτό δεν έχει σχέση με τα θεμέλια όμως των πολυκατοικιών.
1: Όχι. Αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου.
0: Έχει
1: καθόλου
0: με διαστολές, συστολές δηλαδή.
1: Όχι, θα σας πω. Από τις αστικές σύραγγες, ναι, υπάρχουν κάποιες μικρές, πολύ μικρές ανεπαίσθητες επιφανειακές καθεζήσεις. Προφανώς υπάρχουν τοπογραφικά συνεργεία, αλλά και αισθητήρες, όπως είπατε προηγουμένως, τόσο μέσα στη σύραγγη, όσο και εξωτερικά, που μετρούν την παραμικρή απόκληση η οποία υπάρχει. Συνεπώς, αυτό το οποίο δημιουργήθηκε τώρα είναι κάτι το οποίο, εφόσον λέει η εταιρεία ότι δεν υπάρχει, ανάδοχος εννοώ, αλλά και ιατρικό μετρό, ότι δεν υπάρχει ανησυχία, θα είναι πάρα πολύ μικρές οι καθυζήσεις αυτές οι οποίες θα έχουν γίνει και θα είναι πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμες. Από ό,τι έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ανησυχία για στατική επάρκεια των κτηρίων. Ωστόσο, προφανώς
0: αυτό είναι θετικό.
1: Κάποια προβλήματα. Ναι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει.
0: Ναι, γιατί εγώ έβλεπα ανησυχία σε πλάνα της τηλεόρασης ότι δεν μπορούσαν να ανοιγοκλείσουν παράθυρα. Είχαν πετσικάρι, ας πούμε, από ότι.
1: Αυτά ευτυχώς δεν είναι σοβαρά προβλήματα. Από τη στιγμή που ο φέρον οργανισμός του κτηρίου δεν φύγεται ή και να φύγεται, γίνεται σε πολύ μικρό
0: βαθμό. Τα βασικά, τα δοκάρια, τα σίδερα, ναι.
1: Ακριβώς. Πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή αυτοψίες και από την εταιρεία και από το αδικό μετρό και από τον ανάδοχο. Και αυτό το οποίο φαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό λόγο ανησυχίας. Προφανώς είπαν οι άνθρωποι ότι θα καλύψουν οτιδήποτε προκύψει, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ασφαλές. Ξαναλέω, οι επιφανειακές καθυζήσεις οι οποίες προκαλούνται είναι πάρα πολύ μικρές. Όταν μιλάμε για τις τάξεις του ενός εκατοστού και δύο εκατοστών, και αυτό είναι πολύ μεγάλο μέγεθος που σας λέω.
0: Βέβαια,
1: είναι πολύ μικρότερα.
0: Η αλήθεια είναι, για να είμαστε και έτσι ρεαλιστές, αυτό, η επιστημονική προσέγγιση προφανώς είναι δική σας και τη σεβόμαστε απόλυτα, αλλά αν έχεις το σπίτι σου εκεί και δεις τώρα πέντε ρογμές να έχει ανοίξει να έχει γίνει το σαλόνι σαγκρέ, δεν είσαι και πολύ ψύχρεμος. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Θεωρητικά σας το λέω, και εμένα το σπίτι μου εκεί πέρα δεν νομίζω να είχα την ίδια αντίδραση που έχω τώρα.
0: Ναι, ακριβώς. Είμαστε λίγο, πώς το λένε, αναλυτές, λίγο πιο από μακριά. Αλλά πραγματικά, αν ειδικοί επιστήμονες και ειδικές ομάδες διαβεβαιώσουν τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε άσχημα αποτελέσματα, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Τώρα και τα υπόλοιπα θα φτιαχτούν.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί και χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι που υπάρχουν για τη διάνοιξη των σειράγκων. Τα TBM που χρησιμοποιούμε είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Επομένως, πραγματικά δεν υπάρχει κανένας απολύτως.
0: Και δεν έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν που έχει κάνει πολλές τρύπες κατά από την Αθήνα ο Μετροπόντικας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν. Απλά σας λέω, είναι τόσο ανεπαίσθητα.
0: Ναι. Γιατί εννοώ ζημιές σε κτίρια.
1: Στις παλαιότερες φάσεις εξκαφώνησαν. Γίνει, αν θυμάστε το περίπτερο που είχε.
0: Α, το περίπτερο που είχε το χεροφύξει.
1: Εκεί πέρα, αν θυμάμαι σωστά, ήταν ένα αρχαίο μπαζωμένο πηγάδι. Επομένως ήταν εντελώς διαφορετική περίπτωση. Μάλιστα. Και για παράδειγμα, αυτό, ας πούμε, μια γεώτρηση δεν μπορούσε να το έχει προβλέψει. Ναι. Αλλά ξαναλέω, ο τρόπος με τον οποίο διανοίγονται οι σύραγγες και η εμπειρία του παρελθόντος, γι' αυτό ανέφερα το περίπτερο κιόλας, έχουν προχωρήσει σε τέτοιο επίπεδο τον τρόπο που γίνονται οι εργασίες και η διάνοιξη της σύραγγας από το Μετροπόντικα, που πραγματικά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το συγκεκριμένο είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο με τις ιδιόμορφες τοπικές συνθήκες που έχει εκεί ψέλη.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι είναι γραμμή 4, οπότε έχουν γίνει άλλες. Υπάρχει τεχνογνωσία. Βέβαια, μιλάμε για ζημιά σε 200 πολυκατοικίες. Είναι μεγάλο το. Σε 200 διαμερίσματα, όχι πολυκατοικίες. Είναι μεγάλο το νούμερο.
1: 15, αν θυμάμαι καλά, είναι τα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σας ξαναλέω, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι η εταιρεία δείχνει ένα τόσο ήρεμο προφίλ και δεν λέει, δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτοί πρώτα απ' όλα θα λέγανε.
0: Καλά, κύριε Παπαδόπουλε, αν είχαν πάθει νευρικό κλονισμό στην εταιρεία, θα είχαμε ανησυχήσει. Έτσι, πραγματικά. Άμα δεν ήταν και αυτοί ψυχρέμοι, θα είχαμε θέμα.
1: Ακριβώς. Για μένα πάντως είναι κάτι αντιμετωπίσιμο. Ευτυχώς που πολύ γρήγορα έγινε αντιληπτό και δεν δημιουργήθηκε κάποιο παραπάνω πρόβλημα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος, πολιτικός μηχανικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.

τελειώνουμε σιγά σιγά, αλλά δεν θα μπορούσα να μην σταθώ. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι και καλλιτέχνες και καλλιτέχνες, αλλά όταν συνδυάζεις το πολύ μεγάλο ταλέντο με την ευαισθησία, είναι σπάνιο. Ένας από αυτούς είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ένας εξαίρετος ηθοποιός, ο οποίος χθες σε μια παράσταση, στην παράσταση που κάνει την περιοδία της στον Υπηρέτη Δύο Αφεντάδων στην Ιγουμενίτσα, στο υπαίθριο θέατρο της Ιγουμενίτσας, τελειώνοντας την παράσταση, αναφέρθηκε στη Μάρο Κοντού, την οποία είχε γνωρίσει και αγαπήσει πριν από περίπου μια δεκαετία στο Musical 9, όπου είχαν συνεργαστεί. Τι είπε λοιπόν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος? Ήταν μια μέρα πολύ όμορφη, μια νύχτα πολύ όμορφη, αλλά ήταν και μια μέρα προς το κοινό, αλλά ήταν και μια μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε και εμείς και εσείς έναν άνθρωπο που για όλους μας ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της όλοι και είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς ένα τέτοιο άνθρωπο που ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας. Σκεφτήκαμε, λέει, να ζητήσουμε από τον κόσμο, από εσάς, να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Αλλά νομίζω, είπε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ότι το καλύτερο θα ήταν, αν θέλετε, όλοι μαζί να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χόρν, το «Πες μου μια λέξη». Το τραγούδι σε όλο το θέατρο, το «Πες μου μια λέξη», εκείνος έσπασε με κλάματα και ήταν μια φοβερή στιγμή, ένας πολύ ιδιαίτερος φόρος τιμής σε αυτή τη σημαντική ηθοποιό. Αυτά. Από μας καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχαιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Υπενθυμίζεται ότι ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχαιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς, από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ όπως είπε βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις ρογμές και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε περίπου 200 διαμερίσματα στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο κ. Δούκας ζήτησε επίσης πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών, επισημένοντας ότι ο Μετροπόντικας έχει προς το παρόν σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ειδικών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, που πραγματοποίησε η τρομοκρατική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της υπόθεσης. Την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής η Καλλιόπη Βέτα και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας μετά την εξέλιξη αυτή και καθώς είχε δηλώσει ότι ανεξαρτητοποιείται και η Πόπη Τσαπανίδου, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 15 βουλευτές. Υπό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, άνεμη βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία συνατική από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελαμσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

τέτοια αριστουργήματα θα ακούσουμε σήμερα. Αυτήν την λοιπόν την εβδομάδα, στα μέσα του καλοκαιριού του 2026, ο Γιάννης Πετρίδης διαλέγει τραγούδια και λέει και κάποιες ιστορίες για αυτά τα τραγούδια, όχι της σπουδαίας απλώς, της απόλυτης τραγουδοποιού που είναι η Kate Bush. Πριν αρχίσουμε άλλες πληροφορίες για όσους δεν τη γνωρίζουν, να πούμε για αυτό το τραγούδι για να καταλάβετε τι έφερε στην σύγχρονη μουσική η Kate Bush και από πού εμπνέεται τα τραγούδια. Για να μην το ξεχάσουμε, και ξεκίνησα με αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι του 1985 και η έμπνευση της Kate Bush ήταν από τα απομνημονεύματα του Peter Reich σε ένα βιβλίο που λεγόταν «Ένα βιβλίο ονείρων». Το τραγούδι αφορά μια πολύ στενή σχέση μεταξύ του ψυχιάτρου και του φιλοσόφου Wilhelm Reich. Αυτόν ίσως τον γνωρίζουν αρκετοί που ασχολούνται με διαφορετικά πράγματα. Είναι αυστριακός ψυχαναλυτής της δεύτερης γενιάς μετά τον Φρόιντ. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό, όπως είπαμε, περιγράφει τη σχέση μεταξύ ψυχιάτρου και του παιδιού, του νεαρού γιου του Πίτερ, από την οπτική γωνιά του όριμου Πίτερ. Προσέξτε. Περιγράφει τις αναμνήσεις του αγοριού από τη ζωή του με τον Ράιχ στο οικογενειακό τους αγρόκτημα που ονομάζεται Οργονόν. Εκεί λοιπόν οι δυο τους περνούσαν χρόνο με μια υποτιθέμενη διαδικασία δημιουργίας βροχής που αυτό το μηχάνημα που δημιουργεί τη βροχή είναι και στο εξώφυλλο του δίσκου, του μικρού δίσκου, και με αυτό είχε διαφημιστεί το τραγούδι τότε. Οι δικές σας αναφορές στην Kate Bush και ό,τι άλλο έχετε για τη σημερινή εκπομπή θα έρθουν τώρα εάν τη στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber, με λατινικούς χαρακτήρες, και επίσης παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ερωτήσεις, σχόλια και στα άλλα, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

man with the child in his eyes. Το τραγούδι της Kate Bush από το 1978. Από το άλμπουμ The Kick Inside. Ένα τραγούδι που το έγραψε όταν ήταν 13 ετών και το ηχογράφησε για πρώτη φορά όταν ήταν 16 ετών. Με την καθοδήγηση του David Gilmour. Σε μια συνέντευξή της έχει πει ότι το τραγούδι αυτό το εμπνεύστηκε γιατί ήταν κάτι που ένιωθε για τους άνδρες γενικά, ότι πολλοί άνδρες έχουν ένα παιδί μέσα τους, ότι είναι λίγο πολύ απλά ενήλικα παιδιά. Η σημαντική Kate Bush, που έφερε την καλλιτεχνική φιλοδοξία στην pop, συνεδίασε λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφο, χορό και πρωτοποριακή παραγωγή μέσα από αυτά τα τραγούδια που ακούτε και όσα προλάβουμε να παίξουμε σήμερα. Τραγούδια που είχαν όλα αυτά και μπορούσαν να γίνουν και επιτυχίες. Τι πιο σπουδαίο. Σπουδαία τραγούδια που έχουν κάτι να πούν και περνάνε και στον πολύ κόσμο. Τραγούδια όπως ας πούμε το Weather Hates που θα ακούσουμε και το Running Up That Hill ακούγονται μέχρι σήμερα. Και αυτά που παίζω είναι μοναδικά. Θα μπορούσαν να ήταν από μια τραγουδίστρια που τα γράψει σήμερα. Αυτή όμως ήταν πρωτοπόρος σαν δημιουργός και παραγωγός. Σε μια εποχή τότε, το 70, όπου οι γυναίκες σπάνια είχαν πλήρη καλλιτεχνικό έλεγχο, η Bush έγραφε, ενορχίστρωνε και έκανε παραγωγή η ίδια σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του έργου της, ας πούμε. Επίσης, υιοθέτησε από νωρίς νέες τεχνολογίες και πειραματίστηκε με ήχους που αργότερα έγιναν κοινές για τις τραγουδίστρες που ήρθαν και τους καλλιτέχνες μετά. It's coming!

The Hounds of Love, μάλλον Hounds of Love. Ήταν το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της Kate Bush που είχε κυκλοφορήσει το 1985. Ακούσαμε το μόνιμο τραγούδι, θα ακούσουμε και κάτι από αυτό το άλμπουμ ακόμα. Καλλιτέχνες που έχουν δηλώσει ανοιχτά, έψαξα σήμερα, ότι επηρεάστηκαν από την Bush είναι μεταξύ άλλων η Björk, Florence που την είδαμε εδώ τις προηγούμενες ημέρες, FK Twigs, Grimes, Regina Spector, η Adele, η Rosalía, η Caroline Polachek, όλες οι ανεξάρτητες των επομένων χρόνων δεν έχουν τίποτα άλλο παρά να άκουγαν μικρές την Kate Bush. Ακόμα και ράπερ έχουν δηλώσει ότι είναι ο παδί της. Είναι εντυπωσιακό πως αυτή η γυναίκα έχει επιρροή και σε καλλιτέχνες ας πούμε της μουσικής hip hop και είναι ας πούμε η art pop στο αποκορυφωμά της.

είναι αυτό. Είναι κατόρθωμα. Την αντίληψη ότι ο παραγωγός και ο τραγουδοποιός μπορούν να είναι το ίδιο πρόσωπο. Και ότι η εμπορική επιτυχία μερικές φορές δεν έρχεται εις βάρος της καλλιτεχνικής ιδιαιτερότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πολυετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την τραγωδία της γέφυρας της Γένοβα στην Ιταλία τον Αύγουστο του 2018 με τους 43 νεκρούς. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Σεισμός 3,8 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή βόρεια από το Λασίθι της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 36 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Να πω για μία ακόμα φορά ότι στον χώρο της τραγουδοποίησης, στις νεότερες τραγουδίστριες μετά από αυτήν, μετά το 80-90, η Kate Bush έχει για πάρα πολλές σύγχρονες γυναίκες, δημιουργούς, ένα ρόλο αντίστοιχο με αυτόν που είχαν, ας πούμε, για το δικό τους, για τους δικούς τους καλλιτέχνες, ο David Bowie ή ο Prince, και μερικοί ακόμα, αρκετοί ευτυχώς υπήρχαν τότε. Αυτοί άνοιξαν τους δρόμους για αυτά που ακούμε σήμερα. Γι' αυτό λέω, αυτά που ακούμε είναι από ταλαντούχα άτομα οπωσδήποτε, αλλά κυρίως επαναλήψεις. Απέδειξε λοιπόν, όπως και οι άλλοι δύο που είπα, ότι μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και δημοφιλής και παράξενος και φιλόδοξος και να είσαι και ο εαυτός του και να μπορείς να πουλάς δίσκους και να μην ξεφεύγεις από αυτά που θες να κάνεις εσύ. 50 χρόνια, ναι, περισσότερο από το ντεμπούτο της, εξακολουθεί να είναι σημείο αναφοράς κάθε φορά που βγαίνει μια νέα τραγουδοποιός και έχει μια έτσι μια προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα.

ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται. Ένα από αυτά λέει κουλτουριάρικο το σημερινό. Δεν το θεωρώ κουλτουριάρικο. Η τραγουδίστρια έχει περάσει σε εκατομμύρια κόσμο. Αυτό που είπα πριν, η ποιότητα πολλές φορές είναι και εμπορική. Και δεν είναι μόνο αυτή που το έχει πετύχει, πάρα πολύ. Καθώς τα ακούω αυτά τα τραγούδια, αισθάνομαι ευτυχισμένος, γιατί σε αυτή τη συχνότητα μου δόθηκε η αφορμή να ακούσω μαζί σας όλα αυτά τα πράγματα τα τελευταία 52 χρόνια. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς τα ακούσατε πρώτη φορά από αυτή την εκπομπή. Θυμάμαι τι κάναμε και τι λέγαμε όταν πρωταπαίξαμε την Kate Bush στα τέλη της δεκαετίας του 70, πώς ήταν η μουσική και τι παρακολουθήσαμε και τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ σπουδαίο ότι είμαστε πάρα πολλοί ακόμα μαζί και μιλάμε έτσι μετά από τόσα χρόνια και έχει καταλάβει ο ένας τον άλλον, γιατί αισθάνομαι στα ύψη όταν ακούω τραγούδια από την Kate Bush αλλά και από τον Francesco De Gregori και από τους Bee Gees, έστω και αν θεωρούνται ότι είναι εμπορικοί οι Bee Gees. Ας μείνουμε στην Kate Bush. Όταν εμφανίστηκε, έχει σχέση με αυτά που είπα και αυτό που θα παίξω τώρα, όταν εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70, η pop ήταν αρκετά έτσι πιο διαχωρισμένη. Τα πράγματα είναι ευτυχώς διαφορετικά σήμερα. Αυτός ο διαχωρισμός υπάρχει στους μεγαλύτερους. Από την μια υπήρχαν οι καλλιτέχνες του rock και από την άλλη η εμπορική pop. Η Bush αρνήθηκε αυτό το διαχωρισμό. Το πρώτο μεγάλο της στύπημα ήταν πιο άλλο, ανεμοδαρμένα ύψη. Και είναι αδιανόητο αυτό που πέτυχε. Βασιζόταν στο μυθιστόρημα. Τραγουδιόταν από την οπτική γωνία ενός φαντάσματος. Είχε μια παράξενη, σχεδόν θεατρική φωνητική ερμηνεία. Τότε, είναι δυνατόν, αυτό το τραγούδι κι όμως έγινε νούμερο 1.

μοναδικές ερμηνείες και έχει επιρροή στην ερμηνεία. Υπήρχαν και άλλες τραγουδίστριες τραγουδοποιοί πριν από αυτήν. Πολύ σπουδαίες, η Τζόνι Μίτσελ και άλλες πολλές. Αλλά αυτή ήταν ένα εξωτικό, ήρθε ξαφνικά εκεί. Γιατί δεν τραγουδούσε σαν να εξομολογείται, τραγουδούσε σαν να υποδίεται ρόλους. Το καθένα από αυτά είναι σαν να έχει έναν διαφορετικό ρόλο. Και είναι αυτό το θεατρικό στοιχείο που επηρέασε πολλούς μεταγενέστερους καλλιτέχνες. Η Μπιόρκ, για παράδειγμα, συχνά αντιμετωπίζει τα τραγούδια της σαν δραματικούς χαρακτήρες. Η Φλόρενς έχει μιλήσει για την ελευθερία που της έδωσε αυτό το παράδειγμα της Κέιτ Μπους. Η Τόρι Έμος πάρα πολύ συχνά συγκρίνεται με την μαζί της λόγω του τρόπου που συνδυάζει προσωπική έφραση και θεατρικότητα και επίδραση στη σύνδεση τραγουδιών. Δεν ήταν κακό αυτό που γινόταν πριν, γιατί είναι σαν να περνάς από το δημοτικό στο λύκειο και στο γυμνάσιο κτλ. Όταν ξεκίνησε η μουσική pop σε αυτά τα αριστουργήματα της δεκαετίας του 50 και του 60, τα περισσότερα pop τραγούδια μιλούσαν για έρωτα, χωρισμό, προσωπικά συναισθήματα. Ήταν μια άλλη εποχή. Η Μπους ήρθε γιατί είχε αλλάξει η εποχή και έγραψε για φανταστικούς χαρακτήρες, ιστορικά πρόσωπα, λογοτεχνικούς ήρωες, ψυχολογικές καταστάσεις, όνειρα, οικογενειακές σχέσεις, μεταφυσικά θέματα.

Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστώ που μοιράζετε τις σκέψεις σας μαζί μας και που μου γράφετε τόσα υπέροχα πράγματα για την Kate Bush, που μας θυμίζει ένας φίλος εδώ. Φεύγουν τόσο γρήγορα τα μηνύματα, σήμερα που είναι πάρα πολλά, ότι σε λίγες μέρες έχει και τα γενέθλιά της η Kate Bush. Να τώρα ένα τραγούδι από αυτά που είναι πριν από την εποχή του ροκ, που είπα ότι και βέβαια είναι διαφορετικό να γράφει κάποιος τραγούδια πριν από 100 χρόνια, πριν από 50 χρόνια ή πριν από 70 χρόνια. Είναι ανάλογα με την εποχή. Τέτοια αριστουργήματα που έγραψε η Kate Bush υπάρχουν εκατοντάδες πριν από την Kate Bush. Και η Kate Bush έχει πει ένα από αυτά με παραγωγή του George Martin, και είναι ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1924, πριν 100 χρόνια, και στην μουσική κωμωδία Lady Be Good του Gershwin.

Υπάρχουν και άλλα άλμπουμ που έβγαλε τα επόμενα χρόνια που βέβαια δεν έχουμε χρόνο να τα ακούσουμε, γιατί θέλω να ακούσουμε ένα συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί έχει και θέμα διαφορετικό. Θα τα φωτογραφίσουμε για το Instagram και το Facebook της εκπομπής. Το The Dreaming είναι ένα τραγούδι για την, που αφορά την καταστροφή των παραδοσιακών εδαφών των αβορυγίνων Αυστραλών. Το είπα σωστά νομίζω, ναι, αβορυγίνων, ναι, αβορυγίνων Αυστραλών. Από λευκούς Αυστραλούς είναι οι ντόπιοι που ήταν εκεί και πήγαν λευκοί, όπως συνέβη και στην Αμερική. Στην προσπάθεια να βρουν ουράνιο, και είναι ένα τραγούδι που έχει σχέση με τη μυθολογία όλη αυτή την... Όλη αυτή η υπόθεση. The Dreaming. Σήμερα στον ήχο ήταν η Ελπίδα Παπουτσή, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Υπενθυμίζεται ότι ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μποκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ όπως είπε βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό καφραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Σε εξέλιξη, φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, ήχησε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους του οικισμού σε περίπτωση που αλλάξει ο άνεμος, καθώς προς το παρόν οι φλόγες κατευθύνονται προς το βουνό. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις ρογμές και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε περίπου 200 διαμερίσματα στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες για τη γραμμή 4 του Μετρό. Ο κύριος Δούκας ζήτησε επίσης πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών, επισημένοντας ότι ο Μετροπόντικας έχει προς το παρόν σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ειδικών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως το κόμμα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα γνωστοποίησαν η Καλλιόπη Βέτα, Κωνσταντίνος Μπάρκας και Πόπη Τσαπανίδου. Πολυετής ποινές φυλάκισης επέβαλε η Ιταλική δικαιοσύνη σε κορυφαία στελέχη της εταιρείας διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων για την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι, τον Αύγουστο του 2018 με αποτέλεσμα τον θάνατο 43 ανθρώπων. Δικαστήριο της Γένοβας καταδίκασε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Ότοστραντε Περ Λιτάλια, Τζοβάνι Καστελούτσι, σε κάθειρξη 12 ετών. Ο Καστελούτσι εκτείει ήδη εξαετή ποινή φυλάκισης για άλλη πολύ νεκρή οδική τραγωδία που σημειώθηκε το 2013.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα συντονισμού σας. Το Θάνο Τσιμέκα τον είχα σίγουρα για φίλο Αργεντίνο. Η Ελπίδα Παπουτσί που έχει αναλάβει καθήκοντα στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου δεν ξέρω. Αλλά όπως και να το κάνετε, μετά από αυτό που έκανε χθες η Αργεντινή, ένα Buenos Aires το θέλει.

Αυτό ήταν μάχη στην κυριολεξία, γιατί στο ποδόσφαιρο τα λέμε αυτά. Η μεγάλη μάχη, οι μύθεοι που κατατρόπωσαν τους, ξέρω εγώ, τους Ηρακλειδείς και τα λοιπά. Αλλά χθες ήταν μάχη-μάχη. Και μάλιστα μάχη στο επεισόδιο ενός πολέμου πραγματικού. Γιατί όταν κατάφερε να κάνει την ανατροπή η Αργεντινή, οι παίχτες της σήκωσαν πανό που έλεγε για τα Φόκλαντς. Μην ξεχνάμε τη διεκδίκηση. Η Αργεντινή θεωρεί ότι είναι δικά της. Είχανε γαλλικό όνομα, τα κατέλαβε ως αυτοκρατορία η Μεγάλη Βρετανία. Είχαμε και πόλεμο 7 ημερών μεταξύ Αργεντινής και Μεγάλης Βρετανίας για τα Φόκλαντς. Οι Αργεντίνοι δεν το έχουν ξεχάσει αυτό και έβγαλαν και πανό οι παίχτες της Αργεντινής. Βέβαια μπορεί να τιμωρηθούν, φαντάζομαι, με χρηματικό πρόστιμο. Δεν νομίζω να τους πούνε δεν πάτε τελικό λόγω του πανό. Αλλά ο χθεσινός αγώνας ήταν ένα επεισόδιο σε ένα πόλεμο και πραγματικό και εντυπώσεων. Στο τέλος νίκησε η Αργεντινή. Εδώ οι συστάσεις πριν προχωρήσουμε για την Ελπίδα Παπουτσή, σας είπα, αλλά το επαναλαμβάνω μέσα στην ομάδα, Τράπεζα Ήχου, δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια, καθοδήγηση κτλ. Κτλ. Βούλα Κουλισοπούλου, καθαρισμοί καταστρωμάτων, γενικές εργασίες, μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Όλες και όλοι εσείς που μας ακούτε, που συμμετέχετε ή που δεν συμμετέχετε, αλλά η ακρόαση σας είναι ευχάριστη, προφανώς, ενώ για να μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Δεν θέλω να πω ότι κάνουμε κάτι καλό εμείς, αλλά αφού μας ακούτε, κάτι καλό θα γίνεται, ή μπορεί, επειδή κάτι κακό γίνεται, γιατί πολύ συχνά ο κόσμος, βλέπει πολλές φορές και σε ένα μήνυμα, είναι άκρος αρνητικό και επαναλαμβάνεται και λες, μα και όμως οι άνθρωποι που μπορεί να σε αντιπαθήσουν, ας πούμε, είναι το πιο σταθερό κοινό, είναι συμπαγές, δεν πάει πουθενά. Ή άλλοι, άλλες, σου λέει καλός είσαι αλλά βρήκα κάτι καλύτερο, πάω αλλού. Αυτές μπορείς να τους χάσεις, αλλά αυτούς που σε εχθρεύονται, για να μείνω στις μάχες και στους πολέμους τους χθεσινούς, τους έχεις πάντα μαζί. Μαζί λοιπόν θα προχωρήσουμε, κάτι μου θυμίζει αυτό, μέχρι τις 7 με ένα απολύτως σχετικό που αυτή τη βδομάδα και την επόμενη έχει αυξημένη διάρκεια, δηλαδή 2 ώρες. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 2 πολύ ωραίες μεθόδους. Είναι δωρεάν, είναι γρήγορες, είναι συμμετοχικές. Στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio. Μόλις βάλετε αυτό στην πλατφόρμα του Viber, ανοίγει η πόρτα επικοινωνίας εδώ με το δικό μας ραδιόφωνο. Αν πάλι είστε στο Facebook, γιατί έχετε τώρα διάφορες κοινωνικές διεργασίες, εργασίες, ό,τι θέλετε, δικαίωμά σας. Έχουμε και Facebook που λέει και ο Βουτσάς, πάμε μια βόλτα. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής. Να, κάτσε να ανοίξω τώρα και το Messenger. Μπαίνοντας λοιπόν στη σελίδα της εκπομπής, με ελληνικούς χαρακτήρες, μην ψάχνετε αγγλικά, θα μου πεις ελληνικούς, πόπο μας δυσκολεύεις, δεν πειράζει. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, η σελίδα της εκπομπής, και μέσω του Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα είναι 5η, 16 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, γύρω στις 8:48. Ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί κι αυτός λιγάκι. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Μην το παίρνετε άσχημα, είναι μια ημέρα για να καταλάβουμε ότι τα ερπετά και ειδικότερα τα φίδια δεν είναι αυτό το κακό σύμβολο του πονηρού, του ξέρω εγώ και τα λοιπά. Πλασματάκια είναι κι αυτά. Πάρα πολλά στην Ελλάδα, τα περισσότερα δεν είναι καθόλου επικίνδυνα για τον άνθρωπο, και μια σχετική εξοικείωση μαζί τους είναι ο στόχος, ας πούμε, της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας. Μια που είπαμε την ημερομηνία, να θυμηθούμε ότι 16 Ιουλίου του 1927 γεννήθηκε μια Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης, η Ρο Κωνσταντοπούλου. Και επειδή έχουμε και τις εξελίξεις στα πολιτικά, νομίζω άλλοι 3 βουλευτές
ένας και δύο, δύο και μία, δεν είμαι σίγουρος, έφυγαν, μάλλον ανεξαρτητοποιήθηκαν, άρα έφυγαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία όμως επέστρεψε ο κύριος Πολάκης. Βέβαια δεν καλό το ποσοστό, ένας γυρίζει, τρεις φεύγουν, ξέρετε, δεν πάει για καλό. Να σας θυμίσω ότι σήμερα έχει γενέθλια ο κύριος Νίκος Παπάς, το ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τέος υπουργός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1976. Δεν ξέρω τι κεράκια θα το ανάψουν, δεν ξέρω αν είναι πιο πολύ με την κυρία Δούρου ή με τον κύριο Πολάκη, ξέρω μόνο ότι έχει τα γενέθλιά του. Πριν προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδρομή που συνήθως πατάει με τον απόδη στο επίκαιρο και με το άλλο στο διαχρονικό, θέλω να θυμηθούμε μια πολύ ωραία μουσική ιστορία, γιατί κάθε φορά 16 του Ιουλίου θα το δείτε αυτό και σε αναρτήσεις και τέτοια, ότι μια τέτοια μέρα το 1963 τα Σκαθάρια τραγούδησαν Μίκη Θεοδωράκη. Αυτά δεν είναι τα Σκαθάρια όμως.

0: Γιατί το υπογράμμισα αυτό, γιατί έχει δημιουργηθεί εδώ μια παρεξήγηση. Γιατί αυτό είναι σε ενορχήστρωση του Μάνου Χατζηδάκη. Κοιτάξτε τώρα πώς είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού. Στα τέλη του 58 ζήτησε ο Μάικλ Πάουελ, που έκανε μια ταινία, το Lunady Mail, να του γράψει το βασικό θέμα της ταινίας ο Μίξ Θεοδωράκης. Ο Μίξ Θεοδωράκης ανταποκρίθηκε και έγραψε το περίφημο Honeymoon, δηλαδή το νύχτα γάμου στα ελληνικά. Πήγε πολύ ωραία, προέκυψε το τραγούδι των τίτλων, το Honeymoon Song. Αυτό το τραγούδι το είπε ένας Ιταλός, ο Μαρίνο Μαρίνι. Ήταν πολύ ωραίο όμως, και ο Θεοδωράκης το φέρνει και εδώ, λέει στο Βασίλη Καρδί να γράψει στίχους. Στο Βασίλη Καρδί, ποιος είναι ο Βασίλης Καρδής? Ο Νίκος Γκάτσος. Όταν ξεκίνησε ο Γκάτσος να γράφει στίχους για τραγούδια, δεν ήθελε να χρησιμοποιεί το ονοματεπώνυμό του και είχε το ψευδώνυμο Βασίλης Καρδής. Φτιάχνει αυτό το υπέροχο τραγούδι. Στη συγκεκριμένη έκδοση που το τραγουδάει η Γιωβάνα, έχει κάνει την ενορχήστρωση ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Με ένα τραγούδι του δρόμου να αρθίσω όνειρό μου.
0: Κάποια στιγμή όμως το παίρνει το αυτί του Μακάρτνι, όχι το δικό μας το ελληνικό, το πρώτο από την ταινία. Το άκουσε δηλαδή στην εκτέλεση του Μαρίνο Μαρίνι. Του άρεσε και λέει, παιδιά, να το γράψουμε αυτό, γιατί θα πήγαιναν σε μια εκπομπή του BBC, το Pop Go The Beatles. Και έτσι εκείνη την ημέρα, στο Λονδίνο, 16 Ιουλίου 1963, σαν σήμερα, ηχογραφούν το Honeymoon Song. Για να λέμε εμείς, κάθε 16 Ιουλίου, οι Beatles τραγούδησαν Θεοδωράκη. Μεταξύ μας, και αν ακουστεί η Ρωσιλία, δεν πειράζει, μαλώστε με, η ενορχήστρωση του Χατζηδάκη και το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» είναι πολύ καλύτερο από αυτό. Αλλά αυτά είναι γούστα.

Λοιπόν, για τη μεγάλη ανατροπή της Αργεντινής τα είπαμε, για το πανό. Α, το πανό βέβαια, γιατί με ρώταγε ένας φίλος μου, λέει, δεν έγραφε Φόκλαντς, έγραφε Μαλβίνας. Οι Μαλβίνες είναι αυτά τα νησιά, ήταν η γαλλική ονομασία, και Φόκλαντς τα είπαν μετά οι Βρετανοί. Γι' αυτό και στο πανό οι της Αργεντινής έγραψαν το όνομα που αυτοί χρησιμοποιούν για τα συγκεκριμένα νησιά που θεωρούν ότι είναι δικά τους. Α, και μια που λέγαμε πριν, παραιτήσεις, βουλευτές φεύγουν, βουλευτές έρχονται, είχαμε και την παραίτηση της κυρίας Τσαπανίδου από, μάλλον, ανεξαρτητοποίηση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα μου πεις, αφού είναι πιθανό να πάει με τον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν αφήνει την έδρα? Ξέρετε ποιος καταλαμβάνει την έδρα της κυρίας Τσαπανίδου αν την αφήσει? Δεν θα σας το πω αμέσως, θα αφήσω λίγο. Εν τω μεταξύ, επειδή η πραγματικότητα δεν έχει μόνο τα ευχάριστα, τις μουσικές αναδρομές, έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία του 20χρονου Θοδωρή Ζαβραδινού. Είναι ο 20χρονος που σκοτώθηκε από πυροβολισμούς αστυνομικών, εκεί που στο Άργος έχουμε αναρτήσεις δημάρχων, πρώην δημάρχων, γιατί προφυλάκησαν τους αστυνομικούς και εκείνο και το άλλο. Αλλά ένα θέμα που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά φαίνεται σαν να έχει ξεχαστεί, είναι, να το πω, όχι από την ανάποδη. Έχουμε αμελήσει πάρα πολύ την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος ήταν αστυνομικός, και αυτός σκοτώθηκε από κάποιους που βγήκαν εκεί από το κλειστό, από του Ρέντι, και πέταξαν μια φωτοβολίδα που τον σκότωσε στο τέλος. Αναφέρομαι γιατί η δίκη είναι σε εξέλιξη, σχεδόν καθόλου δεν καλύπτεται, σχεδόν, έτσι, σχεδόν καθόλου, και θα σας μεταφέρω ένα περιστατικό που είναι συνεχόμενο και αφορά την παρουσία των μαρτύρων στη δίκη, γιατί βγήκαν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη, ή επειδή είναι αστυνομικός δεν πειράζει, έτσι. Δηλαδή, να έχουμε, παιδιά, τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Νέος άνθρωπος ήταν, και μάλιστα τον στείλαμε εμείς σε εισαγωγικά. Δηλαδή το κράτος, η πολιτεία να είναι εκεί. Δεν πήγε για να πουλήσει τσαμπουκά. Ήταν η δουλειά του, ήταν η αποστολή του να βρίσκεται εκεί. Και έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, πάνε οι μάρτυρες, ο ένας μετά τον άλλον. Θα σας μεταφέρω ένα, το χθεσινό ας πούμε, που μοιάζει πάρα πολύ όμως και με περιστατικά που αφορούν και άλλους μάρτυρες. Ζητούν από τον μάρτυρα να πει όλα αυτά που είχε πει στην κατάθεσή του, στην οποία είχε πει για πρόσωπα, για το τι έκανα, που βρίσκονταν κτλ. Λέει ο μάρτυρας: δεν θυμάμαι τίποτα. Ήταν μια τραυματική εμπειρία, του λέει ο εισαγγελέας. Δεν ήρθατε εδώ για να κάνετε ψυχοθεραπεία για την τραυματική εμπειρία. Έχετε πει πράγματα για άτομα τα οποία μπορεί να βρεθούν στη φυλακή. Μάρτυρας: δεν θυμάμαι. Και αυτό δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Σειρά μαρτύρων έχει πάθει μία αμνησία άνευ προηγουμένου.

πάντως, για να μην ξεχάσουμε αυτά που έχουμε να κάνουμε στην εκπομπή, τα σημειώνουμε και βλέπω εδώ στο μουσικό μας ημερολόγιο ότι φεύγει μια τέτοια μέρα το 1989 από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους και πιο γνωστούς διευθυντές ορχήστρας με ελληνικές ρίζες, ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν. Πασίγνωστα μουσικά έργα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά όταν έχουν παιχτεί από ορχήστρες που τις έχει διευθύνει ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, γιατί το λένε αυτοί που ξέρουν, εγώ δεν είμαι από αυτούς, ότι η εκτέλεση ενός σπουδαίου κλασικού έργου χρωματίζεται πάρα πολύ και φυσικά από τους σολίστ αλλά και από το διευθυντή ορχήστρας. Εδώ ακούμε από τον Βιβάλντι, από τις τέσσερις εποχές, ακούμε το καλοκαίρι βέβαια, γιατί έχουμε καλοκαίρι. Στην εκτέλεση της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, υπό τη διεύθυνση φυσικά του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν. Βέβαια κάποιοι από μας θα λένε πω από καλοκαίρι και αυτό. Και κάποιοι και κάποιες από μας ακόμα περισσότερο, γιατί όπως χθες σας ενημερώσαμε και συνεχίζουμε από χθες όλο το πρόγραμμα να σας ενημερώνουμε, γιατί είναι σοβαρότατο το θέμα, εδώ και 2-3 μήνες κάτοικοι της Κυψέλης, εκεί που πέρναγε ο Μετροπόντικας, με συγχωρείτε που δεν χρησιμοποιώ την τεχνική ορολογία αλλά επειδή έτσι το έχουμε συνηθίσει, είδαν στα σπίτια τους ρογμές, είδαν τα πλαίσια σε πόρτες και παράθυρα να μην εφαρμόζουν όπως πριν, να μην κλείνουν. Ανησύχησαν και απολύτως βέβαια δικαιολογημένα και κυνηγούσαν όλη αυτή την ιστορία για να πάρουν τεκμηριωμένες απαντήσεις. Έχει μπει σε ένα δρόμο, αυτό είναι το καλό. Χθες φιλοξενήσαμε εκπρόσωπο της Επιτροπής των Κατοίκων

0: Πεις κατοίκων της Κυψέλης και εμείς θέλουμε να μαθαίνουμε από τους ίδιους τους ανθρώπους, τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενους, τα νέα και τις εξελίξεις. Κύριε Κουτρουλάρη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, στην εκπομπή και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, για πείτε μου, ήσασταν σήμερα στην συνάντηση?
1: Δεν βάζατε καλύτερα το χειμώνα του Βιβάλντι να είναι πιο πολύ.
0: Όχι. Εμείς ελπίζουμε ότι μετά το καλοκαίρι θα έρθει μια άνοιξη για αυτό το θέμα. Να ησυχάσετε κι εσείς όμως, να μην είστε έτσι. Για πείτε μου.
1: Λοιπόν, χτες είχαμε παρουσιάσει καταρχάς την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου τις θέσεις και τις διεκδικήσεις των κατοίκων της Κυψέλης. Και συγκαλέστηκε σήμερα έκτακτη συνάντηση στο Δήμο, υπό τον Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα, όπου παρευρεθήκαμε με εμείς ως εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας και ήρθαν και οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας, δηλαδή του Μετρό και του ΑΠΑΚ. Έτσι, σε γενικές γραμμές, ο Δήμαρχος στάθηκε δίπλα στους κατοίκους και προάσπισε τα συμφέροντά μας. Έκανε τρεις πολύ σημαντικές εισηγήσεις. Η μία ήταν ότι δεσμεύτηκε να ζητήσει επισήμως σαν Δήμος Αθηναίων από την κοινοπραξία να δημοσιοποιήσει, να του στείλει τα δεδομένα για τα.
0: Αυτά που δεν έδινε σε εσάς πριν.
1: Σωστά, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο είναι ότι του ζήτησε να μας δώσουν γραπτές εν υπόγραφη εγγύησης ότι είναι κατάλληλα τα κτίρια.
0: Ότι δεν υπάρχει θέμα στατικότητας και δομικών προβλημάτων, μάλιστα.
1: Σωστά. Επίσης δεσμεύτηκε να βάλει και έναν ανεξάρτητο φορέα επιστημονικό, ο οποίος και αυτός θα υπογράψει.
0: Ότι δεν θα είναι δηλαδή μονομερής η προσέγγιση, θα έχουμε τη διασταύρωση δύο φορέων που θα σας δίνουν στην ουσία εγγυήσεις και θα σας λένε, κύριε Κουτρουλάρη, πηγαίνετε το βράδυ, κοιμηθείτε σπίτι, δεν υπάρχει πρόβλημα αυτό για
1: σωστά,
0: να το...
1: Σωστά. Ωραία. Αυτό είναι όσο αφορά το κομμάτι της ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Έτσι και μετά είπα ασφαλώς ότι βάση νόμου θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες αποκαταστάσεις, τα κτίρια, οι αποζημιώσεις κτλ.
0: Μάλιστα. Οι αποζημιώσεις από πού θα καλυφθούν, από την Αττικό Μετρό?
1: Από την ασφαλιστική κάλυψη που έχει η κοινοπραξία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Τώρα οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας ουσιαστικά απλά μας διαβάζαν τα πρωτόκολλα του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν δώσαν ούτε σαφές απαντήσεις, δεν δώσαν ούτε δεσμεύσεις.
0: Επομένως, αυτές ήταν οι προτάσεις του Δήμου, αλλά δεν είναι ότι συμφώνησαν σε αυτούς τους τρεις τομείς οι εκπρόσωποι της εταιρείας. Είπαν ότι αυτό πρέπει να το επεξεργαστούν στην ουσία.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, σήμερα ήταν μια πρώτη διερευνητική συζήτηση, έτσι κι αλλιώς. Δεν θα κατέληγε κάπου έτσι δεσμευτικά.
0: Ναι.
1: Αυτό επίσης που αποφασίστηκε είναι ότι θα τους στείλουμε και εμείς εγγράφως ως πρωτοβουλία όλες μας τις απαιτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μας απαντήσουν και αυτοί εγγράφως δημοσίως για το τι είναι διατεθειμένοι να καλύψουν.
0: Μάλιστα. Και... το τι έχει βγει στη δημοσιότητα είναι θετικό πάντως. Το φαντάζομαι το θέλατε κι εσείς, κύριε Κουτρουλάρη. Είναι κάτι πια που δεν γίνεται. Μια εταιρεία που απαντάει, δεν απαντάει. Είναι πια...
1: Κοιτάξτε, ήταν ο μόνος τρόπος για να πιεστεί η κοινοπραξία να ασχοληθεί.
0: Όχι, και είναι καλό.
1: Και να ασχοληθεί σοβαρά. Ναι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Και σας ευχαριστούμε όλους.
0: Όχι, εσείς πήρατε την πρωτοβουλία. Ήταν αποτέλεσμα, εμάς είναι η υποχρέωσή μας, αλλά εσείς το ότι οργανωθήκατε ως κάτοικοι, γιατί και ο καθένας ή καθεμία μόνος ή μόνη δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή είναι αποτέλεσμα των δικών σας ενεργειών, της καλής ανταπόκρισης του Δήμου. Είναι και αυτό νομίζω σημαντικό, να έχεις ένα θεσμό να το υποστηρίζει.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα σε 15 μέρες θα συναντηθούν ξανά οι εκπρόσωποι του Δήμου και της εταιρείας, ή είναι κάποιο ραντεβού, πώς το χρονοδιάγραμμα αν έχετε?
1: Ναι. Θα σας πω, μας ζήτησαν οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας να βγει και η επίσημη γνωμάτευση από τους εμπειρογνώμονες που έχουν εφέσουν για το κατά πόσο είναι ασφαλές το να συνεχίσει το έργο πρώτον. Και μετά, αφού του ανταλλάξουμε επισήμως τις θέσεις μας, να ξαναβρεθούμε στο τραπέζι για να συζητήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς το θέμα είναι το εξής τώρα, παιδί, για το χρονοδιάγραμμα.
0: Πείτε μου και αυτό πριν σας ευχαριστήσω, γιατί θα έρθουν οι τίτλοι τώρα.
1: Θα είμαι πολύ σύντομος, δεν σας ευασκαστερώ. Ότι όσοι καθηγητές από το Πολυτεχνείο ή επιστήμονες έχουν βγει, τονίζουν ότι το φαινόμενο είναι ακόμα ενεργό, ότι δεν πρέπει να βιαστούν να γίνουν οι αποκαταστάσεις, γιατί προκύπτουν νέες ζημιές και προφανώς δεν έχει σταθεροποιηθεί ούτε το έδαφος ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα χρειαστεί χρόνος να καταμετρήσουμε κι εμείς όλες τις ζημιές.
0: Να έχετε τα στοιχεία και να διασταυρωθούν
1: να
0: και, και ίσως και από έναν εξάρτητο φορέα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτρουλάρη.
1: Καλή,
0: καλή συνέχεια και καλή γρήγορη, πώς να το

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία, ήχησε το 112 επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως το κόμμα. Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ήδη 796 άνθρωποι έχουν πεθάνει, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ξεπερνά τις 2.000 σε αυτή τη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 36 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
1: Γι' αυτό είναι καλό να ακούς τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί διορθώνεις και τα λάθη σου. Γιατί είπα εγώ πριν Αττικό Μετρό. Αττικό Μετρό ήταν, μετονομάστηκε και πλέον λέγεται Ελληνικό Μετρό, όπως πολύ σωστά ακούσαμε στους τίτλους των ειδήσεων.
2: Άπλωσε το μεσονυχτή το γλυκό του.
1: Λέγαμε και χθες για τη Μάρο Κοντού, μια μεγάλη καλλιτεχνική προσωπικότητα που έφυγε από κοντά μας. Σαν σήμερα το 1933 είχε γεννηθεί η Μέρη Χρονοπούλου,
2: βάλε το κλειδί,
1: που τη χάσαμε το 2023.
2: Καμαρούλα, μια σκαλιά.
1: Κάνει και ο Πουλόπουλος ωραία διφωνία.

Καλύτερα που δεν παίξαμε αυτό το τραγούδι πριν που μιλάγαμε για την Κυψέλη, γιατί καμαρούλα καταλαβαίνετε, και άμα όλη μια ρογμή μπορεί να την πάρει όλη από πάνω μέχρι κάτω.

Λοιπόν, να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά σε κάποια από τα μηνύματά σας, γιατί όλο λέμε όταν έχουμε δύο ώρα έχουμε χρόνο και μετά θα αυτό και στο τέλος πάει χειρότερα από ότι όταν είναι μια ώρα η εκπομπή, γιατί διαχειρίζεται κανείς το χρόνο. Ξέρετε, είναι όπως όταν είμαστε, ξέρω εγώ, σε άδεια, σε διακοπές, που λέμε τώρα έχω όλο το χρόνο να κάνω και δεν κάνουμε τίποτα απολύτως και τα στριμώχνουμε μετά όταν ξαναγυρίσουμε στη ρουτίνα της δουλειάς. Ο Κώστας. Ναι, δεν το ξέρω αν σαν σήμερα έγραψε αυτό το τραγούδι ο Τσιτσάνης Κώστα, οπότε θα το ελέγξω πρώτα και θα το μεταφέρω μετά. Ο Μίτσος. Την έδρα, λέει, της κυρίας Τσαπανή θα την αναλάβει όποιος έχει απομείνει. Όχι, νομίζω είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Πρέπει να το ελέγξω κι εγώ, αλλά έχω την εντύπωση ότι πάει στον κύριο Κασελάκη. Και έχω την εντύπωση ότι τώρα ακούμε τα πλήκτρα ενός πολύ μεγάλου της μουσικής, πιανίστα, οργανίστα, συνθέτη και εκ των ιδρυτών βέβαια των Deep Purple, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2012 ο σπουδαίος John Lord.

Λοιπόν, τίνει λέει το χθεσινό παιχνίδι, το Μουντιάλ γενικότερα, να αλλάξει το γνωστό γνωμικό. Δύο ομάδες παίζουν, βάζουν γκολ, στο τέλος κερδίζει η Αργεντινή. Εντάξει, ο τελικός θα... Στο τελικό πάντως όλοι θα μιλάνε την ίδια γλώσσα, θα μιλάνε ισπανικά. Οπότε είτε λένε καλές κουβέντες είτε κακές, θα καταλαβαίνουν άριστα οι μεν τους δε και τούμπαλιν. Ουχ, η Πέπη έστειλε και φωτογραφία. Αυτό είναι διάστρεμα. Δεν πιστεύω να έχεις μπει να παίξεις το παιχνίδι. Θα χορτάσω, λέει, το δίωρο. Είχα ένα ατύχημα και εξαπλωμένη ακούω την εκπομπή. Ο Γιάννης μας ενημέρωσε για τον Στιούαρτ Κόπλαν, τον Πολίς που γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα τον προλάβουμε. Τον Τζον Πανότζο, τον Στίξ, που έφυγε το 66, ηλικία 47 ετών. Eric Clapton, Jack Bruce και Ginger Baker σχηματίζουν το super group των Cream σαν σήμερα το 66, και φεύγει από τη ζωή ο John Lord των Deep Purple στα 71 του.

Λοιπόν, καθώς προχωράει η εκπομπή, θα σας πάμε σε ένα μέρος δροσιστικό. Δροσιστικό σίγουρα πνευματικά και ψυχικά. Τώρα τις συνθήκες που επικρατούν έξω δεν τις ξέρουμε. Τι θα λέγατε αν εκτός από εμάς που βγαίνουμε στους δρόμους και τα λοιπά, έβγαιναν μια βόλτα και τα παραμύθια στους δρόμους, στις πλατείες, έτσι να συναντηθούμε? Δεν θα ήταν πολύ ωραίο?

0: μυστικό.
1: Αν δεν σας πούν το μυστικό για να μπείτε στο κάστρο, να βρείτε την ωραία κοιμωμένη, να νικήσετε τους δράκους, ξέρετε όλα αυτά τα υπέροχα των παραμυθιών, που είναι όμως πολλές φορές πιο πραγματικά στη βάση τους από αυτό που καμιά φορά εμείς οι δημοσιογράφοι περιγράφουμε ως πραγματικότητα. Αν λοιπόν δεν μπορείτε να μπείτε στο κάστρο, μην ανησυχείτε καθόλου, θα έρθουν τα παραμύθια να σας συναντήσουν στο δρόμο. Δηλαδή αρκετά να συναντιόμαστε εμείς μες στην Αγένεια στη Θεσσαλονίκη, θα βγείτε βόλτα και θα δείτε ότι η Θεσσαλονίκη, εκτός από μια υπέροχη πόλη, είναι και ένα ζωντανό βιβλίο. Μια πολύ ωραία ιδέα μετατρέπεται σε πραγματικότητα, μια καλοκαιρινή δράση από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Για να γίνει όμως όλο αυτό, το παραμύθι δεν μπορεί να βγει έτσι μόνο του. Μας πέσει πάνω μας το κακόμοιρο, ζήτω που κάηκε. Θέλει μια επιμέλεια, θέλει μια προσοχή. Αυτή την ωραία δράση, που από ό,τι έχω καταλάβει τις πέμπτες είναι, οι πέμπτες είναι οι τυχερές ημέρες, την έχει επιμεληθεί σκηνοθετικά ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Γιατί είναι σκηνοθέτης, νομίζω και η κυρία Εύη Σαρμή. Και όχι μόνο είναι σκηνοθέτης, αλλά έχουμε και τη χαρά να είναι στην παρέα μας, έστω και τηλεφωνικός. Κύριε Παπαδημητρίου, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας, Ανδρέα. Καλησπέρα στους ακροατές. Ακούγομαι καλά?
1: Πεντακάθαρα. Πεντακάθαρα.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Τι ωραίο πρόλογο φτιάξατε και έτσι μαγευτικό παραμυθένιο τραγούδι.
1: Τον είδα στο μεσημεριανό μου ύπνο. Εγώ κάνω πάντα μια μικρή ανάπαυλα πριν έρθω στην εκπομπή για να είμαι φρέσκος. Όχι ότι αυτό βελτιώνει τα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Και ονειρευόμουν αυτό, να συναντούν οι άνθρωποι παραμύθια στους δρόμους, μήπως λίγο μας κάνουν καλύτερους. Εσείς όμως δεν το αφήσατε στο όνειρο, το κάνετε πραγματικό. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα.
2: Ναι, σήμερα. Αυτή η ιδέα λοιπόν του καλλιτεχνικού διευθυντή του Αστέρη του Πελτέκη, που δόθηκε και έτσι μου ανατέθηκε με έναν τρόπο. Σήμερα θα κάνει την πρώτη αναπάντεχη παρέμβαση, αν μπορώ να το πω. Συγκεκριμένα σήμερα είμαστε στην πλατεία Ναβαρίνου, σε ένα κεντρικό σποτ της Θεσσαλονίκης, στις 8 η ώρα, σε 2 ώρες πάνω κάτω.
1: Να έχει πέσει και ο ήλιος σχετικά, έτσι.
2: Ήλιος, θα έχει έρθει η πρώτη δροσιά. Εδώ ήδη φυσάει ένα γλυκό αεράκι.
1: Ωραία.
2: Ακολουθούν για την ώρα και οι 2 επόμενες πέμπτες. Η επόμενη θα είναι στην πλατεία Μακεδονομάχων, η μέσα επόμενη στην παραλία στον κήπο των Ρόδων. Τι όμορφος κήπος θα είναι αυτός. Σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει γενικά με έναν τρόπο εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, αν μπορώ να πω. Σήμερα θα παρουσιάσουμε στους πλανόδιους θεατές, σαν πλανόδιος θεατές και εμείς με έναν τρόπο, με 2 λαϊκά παραμύθια της δικής μας παράδοσης και στις μεγαλύτερες ηλικίες σίγουρα γνωστά. Το πρώτο θα είναι το πιο γλυκό ψωμί και το δεύτερο θα είναι οι 12 μήνες, έτσι σε μια σκυτάλια back to back.
1: Αυτό τώρα πώς γίνεται? Έχει αφήγηση και παρεμβαίνουν, ας πούμε, κάποιες σκηνές από το παραμύθι με ηθοποιούς? Πώς...
2: Αυτό με έναν τρόπο έχει μια ισορροπία αφηγηματική και δραματοποίηση συνάμα. Νομίζω ότι... Ο τρόπος που το προσεγγίσαμε, που το προσέγγισα αυτό το κόνσεπτ, ήταν να έχει στο μέτρο του δυνατού, όσο να γίνει όσο πιο περισσότερο ανάγλυφο γίνεται το θέαμα θεατρικά. Από την άλλη, να μην χαθεί και αυτή η παραμυθική αφηγηματικότητα που έτσι και αλλιώς είναι εγγενής μέσα στο DNA των υλικών αυτών.
1: Μήπως θα ήταν και εύκολο να το καλύπτει κάποιος για να το βλέπουμε και στο κινητό? Τώρα μην καθόμαστε, αν και διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου, επίτηδες το είπα, ότι αυτή η δράση έρχεται λίγο να...
2: Σαν αντίβαρο
1: στο σκρολάρισμα.
2: Ναι. Εγώ νομίζω ότι έτσι η γλύκα σε αυτό το πράγμα και σε σχέση με το πώς γλυκαθήκαμε και εμείς και πόσο όμορφα περάσαμε, γιατί οφείλω να εξάρω την όρεξη και τη συμμετοχικότητα των συναδέρφων, των εκλεκτών αυτών που μετέχουν σε αυτή τη δράση. Νομίζω ότι και έχουμε μεγάλη αγωνία σήμερα πώς θα το εισπράξουν τα παιδιά, οι μικροί και οι μεγάλοι θεατές. Το αντιμετωπίσαμε με πολύ όρεξη, με πολύ χιούμορ, έτσι με μια σύγχρονη, αν θέλετε, ματιά, πάνω στα πράγματα και λίγο ακομπλεξάρι θα το έλεγα. Ο δε Γιάννης Καραμφίλης, ο οποίος τώρα εισέρχεται στο χώρο του θεάτρου και ο οποίος είναι εξαιρετικός συνάδελφος και μουσικός.
1: Α, θα παίξει και με μαντολίνο, ναι, τι θα κάνει.
2: Ακριβώς. Είπατε τη λέξη κλειδί. Φέρτε μου ένα μαντολίνο.
1: Φέρτε μου έναν καραμφίλι για να παίξει μαντολίνο. Είναι προκειμένος.
2: Ναι, ακριβώς. Φέρτε μου έναν καραμφίλι για να παίξει μαντολίνο, ο οποίος πραγματικά έδωσε πάρα πολύ σε αυτή την δράση. Και μπορώ να πω ότι έγραψε και πρωτότυπη μουσική σύνθεση.
1: Πολύ ωραία.
2: Με τις οδηγίες, ας πούμε, που συνεχώς του έδινα. Οπότε είναι ένα κέντημα, θα έλεγα αυτό. Δηλαδή η παρουσία της μουσικής εντάσσεται πολύ οργανικά μέσα στην δραματουργία και στην σκηνική, να το πω, ανασύνθεση των παραμυθιών. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα πολύ γρήγορα να πω και τους υπόλοιπους συναδέλφους.
1: Καθόλου γρήγορα. Να τους πείτε ευκρινώς μία-μία και έναν-έναν να του ευχαριστηθούμε.
2: Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Λοιπόν, είναι η Μωμό Βλάχου, η Άννα Ευθυμίου, η Χριστίνα Κωνσταντινίδου, η Εύα Κουταλιανού, ο Χρήστος Σονταραξής, ο Γιάννης ο Καραμφίλης, η Μάρα η Μαλγαρινού και ο Μιλών, ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Και εγώ λοιπόν.
1: Α, θα παίξετε. Είναι μεγάλο αυτό. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, ναι, μεν κάνω τη σκηνοθεσία, κάνω το στήσιμο, θα σου πάρω και ένα ρόλο, δεν πειράζει.
2: Πιστέψτε με, Ανδρέα, κράτησα τα λιγότερα. Για μένα, για να μπορώ να ενταχθώ όσο πιο εύκολα γίνεται και να έχω την εποπτεία σαν τρίτο μάτι.
1: Εδώ πολλές φορές σε ταινίες, επειδή λέγαμε τώρα και για την Μάρο Κοντού που έφυγε από κοντά μας, ο Σακελάριος, ας πούμε, εμφανιζόταν σε μια σκηνούλα, έκανε έναν τουρίστα, έναν έτσι, δηλαδή όλοι ήθελαν να μπουν.
2: Ας
1: γιατί
2: πούμε
1: είναι...
2: λοιπόν ότι θα βαδίσω κι εγώ στα χνάρια του Αλέκου.
1: Ναι, είναι πολύ καλό. Έχετε σκεφτεί αυτή, δεν ξέρω βέβαια την παράσταση γιατί δεν την έχω δει, που είναι κάτι παραπάνω από μια παράσταση, να έχει μια φορητότητα, δηλαδή για τώρα το ραντεβού είναι συγκεκριμένο, έτσι δεν είναι, πλατεία Ναυαρίνου στις 8, να μπορεί να εμφανιστεί σε ένα δρόμο εκεί που δεν την περιμένεις ή σε ένα σταθμό του μετρό, μια που είναι στην επικαιρότητα τώρα.
2: Αυτό, ναι, να δούμε πότε. Τέλη Ιουλίου ή τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη με τη ΔΕΘ.
1: Ναι. Είναι και η ΔΕΘ που θα έχει και πολύ κόσμο.
2: Έχουμε δρόμο, έχουμε μέλλον.
1: Και χωρίς να υπονοώ τίποτα, επειδή ακούμε πολλά για πολιτικά παραμύθια, να δω να ακούσουν και κάνα παραμύθι ωραίο κανονικό οι άνθρωποι.
2: Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να κάνουμε ένα πολιτικό παραμύθι και σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και τα πάθη της. Τα ανεκπλήρωτα.
1: Αυτό αν το κάνετε θα πείτε. Μια ιδέα που γεννήθηκε στο απολύτως σχετικό. Παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό
2: ναι,
1: θα
2: και θα έχεις μέρος των πνευματικών δικαιωμάτων.
1: Όχι, δεν θέλω πνευματικά δικαιώματα. Ένα ρολάκο να έρθω να λέω τα δημοσιογραφικά παραμύθια εγώ στην παράσταση.
2: Ωραία, θα το συνεννοηθούμε ενευθέτω χρόνο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κακή ιδέα, αλλά είναι λίγο ενήλικη, ας πούμε,
1: και εμείς παιδιά είμαστε. Αν όταν μεγαλώσουμε δεν κρατήσουμε το παιδί μέσα μας, ζήτω που καήκαμε, έχουμε χαθεί.
2: Εκεί λοιπόν να επιστρέψω και να πω ότι έτσι πως το έχουμε δουλέψει, θεωρώ ότι σίγουρα θα ευχαριστηθούν και οι γονείς και οι κηδεμόνες, ας πούμε, των παιδιών, γιατί νομίζω ότι πάντα τα θεάματα πρέπει να έχουν μια βεντάλια ηλικιακή, δηλαδή να ξεκινάς από την παιδική ηλικία και να πηγαίνεις και μέχρι τα
1: και θα τους δώσετε μια αφορμή να συνδέσουν αυτές τις παραδόσεις και ίσως να ξαναμπούν και στον κόπο γονείς ή παππούδες, γιαγιάδες, να πούν και κανένα παραμύθι στα παιδιά, να αφήσουν και 5 λεπτά το σκρολάρισμα. Τώρα συζητείτε και το νομοσχέδιο για την απαγόρευση στα social media μέχρι τα 15, οπότε είναι και αυτό μέσα στα πράγματα. Απόψε λοιπόν, ναι, πείτε μου.
2: Αυτό σε σχέση με τη σημερινή πρώτη μας ύλη που θα δώσουμε τα λαϊκά παραμύθια της ελληνικής παράδοσης.
1: Ωραία.
2: Την επόμενη Πέμπτη, όπως είπα, έχουμε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο. Θα παρουσιάσουμε παραμύθια από την Ευρώπη. Δηλαδή το Τσίκο Πετρίλο από την Ιταλία, τη Θεία Φτώχεια από την Πορτογαλία, το Μαχητικό Ψαρά από τις χώρες της Βαλτικής με τους ψαράδες από τη Λετωνία συγκεκριμένα. Οπότε και εκεί έχουμε μια, και αν θέλεις, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, δεν πατάμε σε πολύ γνωστά παραμύθια, ότι συστήνουμε, αν μπορώ να πω, και κάπως πιο άγνωστες πηγές παραμυθικές.
1: Ωραία.
2: Και σε σχέση με καλογραφικά, επανασυστήνουμε τουλάχιστον στις νέες γενιές αυτά τα γνωστά, τουλάχιστον στις δικές μας γενιές, παραμύθια με τα πολύ όμορφα μηνύματα, αν μπορώ να πω.
1: Μα είναι μια βασική παράμετρος της εκπαίδευσης των ανθρώπων οι ιστορίες και τα παραμύθια. Να, σήμερα βγήκε η Οδύσσεια, ας πούμε, που είναι τα ομηρικά έπι, που οι άνθρωποι έτσι πέρναγαν τη γνώση, την αντίληψή τους για τα πράγματα, και τα παραμύθια σε αυτή τη διαδικασία ανήκουν, και είναι ωραίο που τα ζωντανεύετε εσείς. Απόψε λοιπόν, πλατεία Ναυαρίνου στις 8.
2: Ναι, καλό.
1: Δεν λέμε εδώ καλή επιτυχία. Σπάσε πόδι, δεν λέμε συνήθως όταν είναι για παράσταση.
2: Είναι και μια άλλη λέξη που.
1: Όχι, δεν θα πούμε γαλλικά, γιατί δεν ξέρω και θα φανώ ακαλλιέργητος. Καταλάβατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδημητρίου. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλα.
1: Γεια σας.

0: Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν.
1: Τα μηνύματά σας δεν χάθηκαν πάντως, μην ανησυχείτε. Σας είπα, γίνεται μια προσπάθεια να τα εντάξουμε στη διαδρομή της εκπομπής.
0: Χάθηκαν στο στοιχειωμένο δάσος, στις λίμνες, στο βορρά.
1: Η Κατερίνα. Α, μπήκε, γιατί σας είπα ότι αν θέλετε στείλετε μήνυμα στο Viber για να μπείτε στην πλατφόρμα τη δική μας, να έρθουν εδώ τα μηνύματα, πρέπει να πληκτρολογήσετε ως διεύθυνση Earth News κενό Radio, και όταν το κάνετε αυτό, το Earth News Radio από το Viber σας στέλνει μια επικύρωση, ένα ευχαριστήριο. Το έκανε η Κατερίνα, της ήρθε το Earth News Radio 7 και βάλε και μια καρδούλα δίπλα. Μπράβο Κατερίνα. Τι λέει εδώ η Χρύσα? Καλησπέρα, ελληνική ραδιοφωνία. Καλό το λογοπαίγνιο. Σχετικός λέει με τη μέρα φιδιού, γιατί σας είπα ότι είναι σήμερα παγκόσμια ημέρα. Θυμήθηκα τη γιαγιά μου που όταν έβρεχε πολύ, αντί για καρεκλοπόδαρα, έλεγε βρέχει φίδια ή βρέχει φίδια με κεφάλι βοδιού. Α, αυτό, οι λαϊκές παραδόσεις, μια που λέγαμε και για παραμύθια.
0: Τα πιάσαν οι φρουρές.
1: Ενώ τώρα εμείς στην ξερή δημοσιογραφική γλώσσα, έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κυκλοφορία. Ενώ βρέχει φίδια με κεφάλι βοδιού, είναι άλλη προσέγγιση, ρε παιδί μου.
0: Τα διώχνει ο πρώτος με ένα φτιάρι και ο άλλος λύνει το σκυλί.
1: Σε λίγο, έχουμε κάμποση ώρα ακόμα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να έχουμε κι εσείς κι εγώ μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας. Μετά έχουμε κι άλλη μια ώρα διαδρομής. Ο Γιάννης που τέτοια, πώς να το πω τώρα, τέτοιο προμοτάρισμα στο πανηγύρι ο Σουλάρη Αρκαδίας, δηλαδή δεν έχει κάνει άνθρωπος, πρέπει να έχει στείλει, κάτσε να δω, γιατί εγώ βλέπω και τα μηνύματα στις άλλες εκπομπές, τη Δευτέρα 3, την Τρίτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, χθες 1, 2, 3, σήμερα 1, 2, πρωί και 1, τώρα 4. Για το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας το Σάββατο. Αλλά εκεί όντως αυτό έχει δίκιο ο Γιάννης, έχει δροσιά. Εδώ λέει θα έχει 18 βαθμούς. Άμα θέλετε να δροσιστείτε, αφήστε τα air condition και ελάτε εδώ στο πανηγύρι μας. Πρόσεχε Γιάννη, γιατί θα έρθω εγώ και δεν θα μείνει από τη Γουρουνοπούλα για κανέναν άλλο καλεσμένο. Πρόσεχε, πρόσεχε.
0: Μου λες να αλλάξω πια ζωή.
1: Άγνωστο. Ο κύριος Κασελάκης λέει καταλαμβάνει την έδρα αν παραιτηθεί η κυρία Τσαπανίδου. Οπότε θα παραιτηθεί. Και άμα παραιτηθεί θα την πάρει ο κύριος Κασελάκης. Είναι ωραία ερωτήματα αυτά, έχουν ένα υπαρξιακό υπόβαθρο. Λάδι στη φωτιά η μεν και η δε. Τώρα αυτό την ώρα που ήρθε δεν ξέρω τι έλεγα εκείνη την ώρα, 5:27, 5:30. Άργος λέει και Λιγκερίδης, άστοχος ο συνδικαλισμός. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι αντελήφθην πως το σχόλιο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο Έντζελ, η καθίζηση, επειδή μιλάγαμε για την Κυψέλη και τα λοιπά, είναι συμβολική του όλου πολιτικού συστήματος, οπότε περιμένουμε, λέει, και εκεί για τις επανορθώσεις. Μπα, δεν περιμένουμε τίποτα. Ο Λουκάς που επίσης μπήκε στην πλατφόρμα μας, για να δω. Φίλε μου καλησπέρα, σε ακούω, μου κάνει συντροφιά επαγγελματίας οδηγός Κορνήλιος και Ιθάκη. Μια που λέγαμε και για Οδύσσια και η Ιθιακή, να ξέρετε, είναι πυρ και μανία με όλους και όλες που διεκδικούν την Ιθάκη. Λέει όχι η Ιθάκη του Οδυσσέα, δεν ήταν η Ιθάκη το νησί, ήταν μια βόρεια Χερσόνησο στην Κεφαλονιά που μετά λίγη πήγε λίγο παραχή. Τα ακούν αυτό οι Θιακοί και οι Θιακές και λένε Παναγία μου και όλα τα σχετικά. Έκανε και πρεμιέρα, είπαμε, η Οδύσσια. Αφήσουμε κάνα δυο γνωστούς μας που τους έχουμε εμπιστοσύνη, που έχουν και το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο, να τη δούνε και να κουβεντιάσουμε.

Μια τέτοια μέρα, 16 Ιουλίου του 2003, είχε φτάσει 79, φεύγει από τη ζωή αυτή η σπουδαία κουβανή τραγουδίστρια, η Σέλια Κρούζ. Βέβαια, Σέλια Κρούζ, η Ούρσουλα Χιλάρια Σέλια Ντελακαριδάδ Κρούζ Αλφόνσο Ντελασαντίσιμα Τρινιδάδ. Αυτό είναι το όνομά της, παιδιά, τι να κάνω. Οπότε το Σέλια Κρούζ πιο βολικό έρχεται, ναι. Γιατί μετά δεν μέχρι να πάρεις και αναπνοή, δύσκολα τα πράγματα. Και πολύ σπουδαγμένη μουσικά. Είχε γεννηθεί το 1924 στην Αβάνα. Οι μουσικές της σπουδές περιλάμβαναν θεωρία, φωνητική, πιάνο κτλ. Στο ραδιόφωνο της Κούβας την πρωτοάκουσαν. Καθιερώθηκε διεθνώς. Συμμετείχε για περίπου 15 χρόνια στο γκρουπ, με συγχωρείτε, La Sonora Matancera. Όταν όμως ήρθε ο Φιντέλ Κάστρο στην εξουσία το 59, η Κρούζ και το συγκρότημά της εγκατέλειψαν τη χώρα. Δεν τον συμπαθούσαν τον Κάστρο και τις πολιτικές του αρχές, και έκτοτε δεν της επετράπη ποτέ να επιστρέψει στην Κούβα, και είχε και το παράπονο, δεν με συγχώρησε, λέει, ποτέ ο Κάστρο. Ήθελε να ξαναπάει, αλλά ο άλλος κράταγε μούτρα. Τέλος πάντων, εμείς με Σέλια Κρούζ θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχαιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Υπενθυμίζεται ότι ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχαιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς, από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ όπως είπε βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σαμανατίδης έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Σύχησε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους του οικισμού σε περίπτωση που αλλάξει ο άνεμος, καθώς προς το παρόν οι φλόγες κατευθύνονται προς το βουνό. Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών, ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις ρογμές και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε περίπου 200 διαμερίσματα στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες για τη γραμμή 4 του Μετρό. Ο κ. Δούκας ζήτησε επίσης πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών, επισημένοντας ότι ο Μετροπόντικας έχει προς το παρόν σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ειδικών. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα γνωστοποίησαν η Καλλιόπη Βέτα, ο Κωνσταντίνος Μπάρκας και η Πόπη Τσαπανίδου. Εκτός ελέγχου παραμένει μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν ημέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εκενωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Την ίδια ώρα στην Ολλανδία η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε κατάσταση πραγματικής λειψιδρίας λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Αν και δεν επηρεάζεται η υδροδότηση, περιορίζεται η άρδευση σε αρκετές περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, ανεμιβόρειο Σεπτά Μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Και πάλι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier. Please call train. More.com.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ξανά αν ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι. Καλώς ήρθατε αν μπήκατε τώρα στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Λένε ότι όσο και να χτυπάς τις πόρτες του παραδείσου δεν θα ανοίξουν αν δεν έχεις κάνει την κατάλληλη προετοιμασία, λένε. Όταν έρθει η ώρα να τις χτυπήσουμε θα δούμε. Πάντως μια 16η Ιουλίου του 1973 ο Bob Dylan κυκλοφορεί το soundtrack της, ήταν western η ταινία, το Pat Garrett and Billy the Kid. Και αυτό το soundtrack είχε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του, το Knocking on Heaven's Door. Εμείς χτυπάμε τη ραδιοφωνική σας πόρτα, σας ζητάμε να ανοίξετε, να έρθουμε στα σπίτια, στα αυτοκίνητα όπου ακούτε ραδιόφωνο. Mama put my guns in the ground. Η παρέα μας σταθερή, αλλά με μικρές σημαντικές προσθήκες. Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, καθαρισμοί καταστρωμάτων, γενικές εργασίες, μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

Λοιπόν, για τα μηνύματά σας, γιατί έχει έρθει και η νεότερη, η πιο φρέσκια φουρνιά, αλλά έχουμε αφήσει και ορισμένα από την προηγούμενη ώρα. Αν θέλετε να συμμετέχετε με τους χαιρετισμούς, τις παρατηρήσεις σας, τις πληροφορίες ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς, στο Viber. Δύο λέξεις είναι το κλειδί, Earth News, αφήνετε ένα κενό, radio και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω του Messenger μπορείτε βέβαια και εκεί ή μάλλον εδώ να στέλνετε τα μηνύματά σας. Επειδή αυτό είναι ένα ραντεβού που πάντα βάζουμε στα δύο ώρα, βάζουμε ένα κομμάτι της επικοινωνίας για να μην στριμωχτούμε μετά, για να πάμε στη Μάρθα που έστειλε ένα ωραίο αισιόδοξο μήνυμα. Καλό απόγευμα, να μην αφήσουμε κανέναν να μας κλέψει το χαμόγελο ασπίδα σε κάθε δυσκολία της ζωής. Καλύτερη εισαγωγή της Μάρθας από τη δική μου, αλλά τώρα την εμπλουτίσαμε. Που ούτε συγγενής μου να ήταν, από Φωκίδα καλησπέρα, η καλύτερη παρέα στο δρομολόγιο μου. Να είστε καλά, εσείς να είστε καλά και αν σας κάνουμε εμείς καλή παρέα, ακόμα καλύτερα. Μια παρατήρηση του Μίτσου θα το μεταφέρω στο Δημήτρη Καϊμά που, αν δεν σας το είπα, είναι κάπως κατηφής. Έχω εγώ μια ιδέα γιατί από χθες έχει κατσουφιάσει λιγάκι. Θα το ρωτήσω όμως, αλλά θα μοιραστώ και αυτό μαζί του. Ο τελικός, λέει, του Μουντιάλ θα έχει μισή ώρα διακοπή στο ημίχρονο, θα είναι σε κλειστό κλιματιζόμενο γήπεδο, αλλά θα έχει και cool break, διάλειμμα δροσισμού. Όχι, τώρα το λέμε hydration break. Είναι διακοπή ενυδάτωσης, δεν είναι το cool. Είναι άλλο το cool break, άλλο το hydration. Πάντως αυτό που λέει ο επισημένο Μίτσος είναι το εξής. Για ποδόσφαιρο, λέει, μιλάμε. Λέγαμε νωρίτερα για τις ωραίες λαϊκές εκφράσεις, πως όταν έχει πολύ δυνατή βροχή, μας μετέφερε η ακροάτριά μας η Χρύσα αυτό που λέγει η γιαγιά της, ότι βρέχει φίδια με κεφάλι βοδιού. Και έλεγα εγώ τι ωραία απόδοση από το, ξέρω εγώ, έντονες βροχοπτώσεις και τα λοιπά και τέτοιο. Και μας γράφει η Άβα να ακούσω, λέει, τον κύριο Σκιαφάκα ή τον κύριο Φαναριώτη να λένε ότι έβρεξε φίδια με κεφάλι βοδιού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τι στον κόσμο. Θα το μεταφέρω στους συναδέλφους. Όλα αυτά γιατί είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Μια μέρα για να εξοικειωθούμε με την εικόνα και την παρουσία των φιδιών που είναι πάρα πολύ παρεξηγημένα τα περισσότερα από αυτά. Πολλά από αυτά είναι ρυθμιστές του κύκλου, δηλαδή τρώνε, ας πούμε, ποντίκια και αρουραίους και προστατεύουν τις καλλιέργειες. Λειτουργούν θετικά. Παρ' όλα αυτά εμείς και ιδιαίτερα στη χριστιανική, ας το πούμε έτσι, ζώνη του πλανήτη, τα συνδέουμε με το διάβολο, με το κακό, με. Δεν είναι τόσο κακά. Είναι μερικά από αυτά που είναι πολύ επικίνδυνα, αυτό είναι η αλήθεια, αλλά τουλάχιστον στη χώρα μας τα περισσότερα, η μεγάλη πλειονότητα, και δεν λέω πλειοψηφία γιατί δεν ψηφίζουν. Κάποτε είχαν ψηφίσει και τα δέντρα, αλλά τώρα ευτυχώς δεν ψηφίζουν δέντρα, φίδια και αυτά, ψηφίζουμε εμείς. Οπότε τα αποτελέσματα, έτσι να το πούμε και αυτό επί τη ευκαιρία, να μην γκρινιάζουμε με τα ειδικές μας επιλογές, είναι οι δικές μας επιλογές. Τα φίδια λοιπόν, που όπως ξέρουμε δεν ψηφίζουν και ευτυχώς, στην Ελλάδα η μεγάλη τους πλειονότητα δεν είναι επικίνδυνα. Δεν είναι επικίνδυνη η πλειονότητα. Τα περισσότερα από αυτά είναι τίποτα, έτσι να μην τα πειράζουμε. Εγώ ρίχνω και κλεφτές ματιές στην επικαιρότητα, βλέπω έρχονται, λέει, και τα πρώτα σαραντάρια. Εντάξει παιδιά, πάντως ακόμα το αεράκι δεν είναι βέβαια και δροσιστικό, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, αλλά σε κρατάει να έχεις μια καλύτερη αίσθηση, ιδιαίτερα άμα κυκλοφορείς με δίκυκλο. Μαρίλη, εσύ με το γνωστό, με το δίκυκλο,
Εντάξει, αντέχεται πάντως, έτσι. Δεν είναι κάτι για να... είναι λίγο δύσκολο. Οπότε τώρα και με τη ζέστη, οι οδηγοί των τετράτροχων, που μπορεί να έχετε και κανένα κλιματισμό, αφήστε τα λίγο πιο άνετα τα μηχανάκια, να μην το παρακάνουμε κι εμείς, όποτε μας καπνίσει, όπου να είναι τέτοιο. Αλλά επειδή ξέρετε, όταν είσαι εκτεθειμένος και εκτεθειμένη έξω στον ήλιο, είναι πιο δύσκολη η διαδρομή. Με λίγο περισσότερη συμπάθεια, δικυκλίστριες και δικυκλιστές, να δούμε. Α, και σταθερή συμβουλή, όσο κι αν κάνει ζέστη, όποιος καβαλάει μηχανάκι, να το πω έτσι όπως πρέπει, κράνος οπωσδήποτε, αλλά και ένα μέρος του υπόλοιπου εξοπλισμού, παιδιά, γιατί άμα πέσεις, δεν θα σου πει, α, κάνει ζέστη, δεν πειράζει, δεν χτύπησες. Κανονικά και ένα θερινό μπουφανάκι κατάλληλο για μοτοσυκλέτα χρειάζεται, και τα προστατευτικά, και σίγουρα, ρε παιδιά, γιατί βλέπω μεσαγιονάρες σε μεγάλες μηχανές, θα μου πεις οι μικρές, εντάξει, το μικρό, ξέρετε, αυτά τα σκουτεράκια, βάζεις πάνω τα πόδια, πας και λίγο πιο αργά, αλλά να βλέπεις μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού και ο αναβάτης να φοράει και μπράβο του το μπουφάν, το έτσι, το αυτό, και κάτω να μου φοράει παντοφλίτσα, δεν είναι, ρε παιδιά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Η αστράγαλη, τα γόνεται, είναι από τα πιο εκτεθειμένα σημεία στο δρόμο. Τέλος πάντων, δώσαμε και τη συμβουλή της ημέρας για την ορθή χρήση των δικύκλων και της μοτοσυκλέτας. Έχω και τα υπόλοιπα μηνύματά σας σε πολύ λίγο, αλλά επειδή είμαστε πια βαριά μέσα στο καλοκαίρι, 16 Ιουλίου, πάμε να κάνουμε λίγο σερφ και στη μουσική και στην επικαιρότητα. Και πώς το λέγε το τραγούδι, και σύλλα ευασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Επειδή είχαμε μιλήσει το Μάιο, Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, με το Δήμαρχο Οροπού, καλά το θυμάμαι, παράδοξο να θυμάμαι εγώ καλά, 6 Μαΐου μου λέει η Μαρία, που τα έχει σημειωμένα. Θυμόσαστε που είχε εμφανιστεί ένας προβλήτας ή μια προβλήτα, όπως το λέμε τώρα, στα καλά καθούμενα σε μια πολύ ωραία μεγάλη παραλία εκεί στον Οροπό, εν μία νυχτή βρέθηκε ένα πράγμα να πηγαίνει μέσα στη θάλασσα. Είχα μιλήσει τότε με το Δήμαρχο, γίνονται, λέει, απαραίτητες ενέργειες και τα λοιπά, θα το φροντίσουμε, γιατί δεν επιτρέπεται τώρα, και όποιος το έκανε αυτό θα πρέπει να το αποκαταστήσει. Θα πάμε σε λίγο να ρίξουμε και μια βουτιά, να κάνουμε και σερφ και να δούμε και τι έγινε. Catch a wave and you're sitting on top of the world. Don't be afraid to try the greatest sport. Και κοιτάξτε σύμπτωση τώρα, μια τέτοια μέρα, 16 Ιουλίου 1963, στα Western Studios μπαίνουν οι Beach Boys και ηχογραφούν ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια τους, το Catch a Wave, πιάσε ένα κύμα.

0: πήραμε κι εμείς το ενημερωτικό μας κύμα. Έχουμε ανέβει επάνω, όπως λένε και οι Beach Boys, να βρεθείς, λέει, στην κορυφή του κόσμου. Και θα πάμε μέχρι τον Οροπό να ρίξουμε μια ωραία βουτιά και να δούμε και πώς είναι η παραλία. Πριν βουτήξουμε, θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Οροπού, τον κύριο Γιώργο Γιασημάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Εσείς έχετε ρίξει καμιά βουτιά εκεί στην παραλία ή εσύ ο Δήμαρχος τρέχει για να βουτάνει άλλοι?
1: Δυστυχώς καμία βουτιά.
0: Δεν
1: εδώ
0: είναι...
1: και 7 χρόνια.
0: Όχι κύριε Δήμαρχε, δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά καμιά φορά συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς πήγαν τα πράγματα με αυτό το εξόγκωμα που είχε εμφανιστεί ξαφνικά στην παραλία, στον Οροπό?
1: Υπήρξε έτσι ο τέλος, αποκαταστάθηκε χθες πλήρως η περιοχή. Θέλω να πω ότι έγινε σε χρόνο ρεκόρ όλη αυτή η διαδικασία και να εξηγήσω τι εννοώ. Ήταν 24 Απριλίου όταν καταθέσαμε τη μήνυση τόσο στην αστυνομία, στο λιμεναρχείο και την κοινοποιήσαμε και στην κτηματική, και 10 Ιουνίου η κτηματική υπηρεσία εξέδωσε το πρωτόκολλο κατεβάφησης κατά του υπαίτιου.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι σε χρόνο ρεκόρ κάναν τη δουλειά τους όλοι. Και το Λιμεναρχείο Οροπού, και θα οφείλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στον αξιωματικό που είχε αναλάβει την προανάκριση.
0: Να λέμε και κανένα θετικό, γιατί όταν έγινε αυτό, την κρίνια τη λέμε. Αλλά όταν τα πράγματα δουλεύουν σωστά, δεν είναι κακό να το αναφέρουμε.
1: Πρέπει να υποθούν αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια στον αξιωματικό που είχε αναλάβει την προανάκριση, όσο και στην κλιματική υπηρεσία Ανατολικής Αττικής, που πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 45 ημέρες από την ημέρα που ενημερώθηκε, εξέδωσε το πρωτόκολλο κατεδάφιση.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα κοινοποιήθηκε, επιδόθηκε στον υπαίτιο, ο οποίος είχε προθεσμία 30 ημερών να κάνει την αποκατάσταση, την οποία έκανε χθες.
0: Α, το έκανε όμως. Άρα με δικά του έξοδα δεν πλήρωσαν οι δημότες?
1: Όχι, όχι, όχι. 100% δικά του έξοδα, όλη η ευθύνη δική του και το που θα πάνε και το που πήγαν αυτά που έβγαλε από εκεί πέρα σε χώρο ανακύκλωσης, πιστοποιημένο, ήταν όλα ελεγμένα.
0: Μάλιστα. Εξήγησε... Πώς του ήρθε αυτή η ιδέα? Θέλω να πω, πρέπει να ήταν παράνομο 100%, έτσι δεν είναι?
1: Καμία νομιμότητα απολύτως, αλλά δεν ξέρω, και σε μένα τουλάχιστον δεν εξήγησε, δεν έχω μιλήσει καν. Σίγουρα έχει καταθέσει, έχει δώσει το απολογητικό του υπόμνημα στο Λιμεναρχείο Οροπού. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω, έχει πάρει το δρόμο του υπόθεσης ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη.
0: Ναι,
1: και παράλληλα θα πρέπει να πω ότι η κτηματική υπηρεσία έχει επιβάλει και πρόστιμο στον υπαίτιο, πέρα από το πρωτόκολλο κατεδάφισης που τον υποχρέωσε να αποκαταστήσει τον χώρο.
0: Μάλιστα. Άρα τα πράγματα, και αυτό δεν είναι και πολύ σύνηθες, δούλεψαν όπως έπρεπε, γρήγορα, αποτελεσματικά, και όποια πάει τώρα εκεί στην παραλία, είναι η κεντρική παραλία του Οροπού αυτή? Γιατί...
1: Δεν είναι κεντρική, αλλά είναι πολύ κοντά στο κέντρο.
0: Ναι, είναι μεγάλη πάντως.
1: Είναι μεγάλη παραλία και πολύ όμορφη παραλία και είναι όλη με άμμο.
0: Ναι.
1: Με ρηχά νερά πηγαίνουν οι οικογένειες, είναι όμορφη παραλία, πάρα πολύ όμορφη και καθαρή.
0: Μάλιστα. Οπότε, τέλος καλό.
1: Αυτό που έχω να πω και θέλω να το πω άλλη μια φορά είναι ότι δούλεψαν όλα όπως έπρεπε να δουλέψουν, να ταυτοποιηθεί ο υπαίτιος, να αποκατασταθεί ο χώρος και όπως είπα και πριν, σε χρόνο ρεκόρ. 10 Ιουνίου είχε εκδοθεί το πρωτόκολλο κατεδάφιση, 45 μέρες μετά τη μήνυση.
0: Δηλαδή, 6 Μαΐου είχαμε μιλήσει εμείς στην εκπομπή.
1: 24 Απριλίου ήταν όταν κατέθεσα εγώ τη μήνυση.
0: Το βγάλαμε το θέμα μέσα στον Ιούνιο, Ιούλιο έγινε, ναι, αυτό
1: 10
0: είναι...
1: Ιουνίου εκδόθηκε το πρωτόκολλο κατεδάφισης με προθεσμία 30 ημερών που είχε ο υπαίτιος για να αποκαταστήσει.
0: Αυτό κάπου να το σημειώσουμε, να το έχουμε ως υπόδειγμα, κύριε Δήμαρχε.
1: Είναι ακριβώς έτσι.
0: Είναι ωραίο.
1: Είναι ακριβώς έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ευχάριστο. Να σας ευχηθούμε να είναι πολύ ωραία όλη η καλοκαιρινή περίοδος στον Οροπό και ο κόσμος να ευχαριστιέται τα μπάνια του χωρίς προβλήματα, χωρίς οτιδήποτε άλλο, και βρείτε χρόνο να ρίξετε καμιά βουτιά για να έχετε,
1: να έχετε
0: και μια επαφή με την καθημερινότητα των δημοτών.
1: Επαφή με την καθημερινότητα έχουμε, με τα μπάνια βέβαια.
0: Ναι, αλλά και τα μπάνια του λαού, ξέρετε, είναι παράδοση, να σας δείξει ο κόσμος.
1: Ότι έχουμε και ειδικό πρόγραμμα με το οποίο νοικιάζουμε λεωφορεία, το οποίο φέρνουν τους δημότες μας που είναι στα ορεινά χωριά για να κάνουν μπάνιο.
0: Α, αλήθεια?
1: Ναι.
0: Ωραίο αυτό, δεν το ξέραμε. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να. Καλά κάνατε και το αναφέρατε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Γιασημάκης, ο Δήμαρχος Οροπού. πρέπει να λέμε και κανένα καλό που είχε που, για να βλέπουμε πώς είναι τα πράγματα όταν δουλεύουν σωστά. Γιατί τότε που είχε ξεφυτρώσει αυτό το τερατούργημα, και πολύ δικαίως βέβαια, καλά κάναμε τη δουλειά μας, είχε δημοσιευθεί.

Ενώ τόπο. 7 από τα πρόσωπα που ήταν στη λίστα δεν κατηγορήθηκαν τελικώς, που σημαίνει ότι είναι αθώα και τελείωσε. Γι' αυτό λέμε, σε οποιαδήποτε περίπτωση ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί διαμαρτύρεται η κυβέρνηση ότι αμαυρώθηκε το όνομά τους κτλ. Εντάξει, ήτανε σε κάποια λίστα, τώρα δεν είναι. 4 πρόσωπα παραμένουν και από αυτά τα πρόσωπα βέβαια λένε εγώ θα το προχωρήσω, δεν έχω καμία σχέση, αθωότητά μου κτλ. Αλλά δεν είναι να διαμαρτυρόμαστε όταν ένας θεσμός δικαιοσύνης κάνει τη δουλειά του. Γιατί μετά όταν κάνει τη δουλειά του και αφορά άλλους, θα πούν οι άλλοι ναι, αλλά αυτό εμάς μας το έχω πει, και θα πούμε εμείς όχι, γιατί η δικαιοσύνη πρέπει να κινείται έτσι. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας όταν βλέπετε ή ακούτε ονόματα ότι εμπλέκονται στην ΑΤΒ υπόθεση. Κάντε βέβαια τις εκτιμήσεις σας, αλλά δεν σημαίνει ότι θα καταδικαστούν γι' αυτό. Σημαίνει ότι ερευνάτε, ότι μπορεί να ασκηθεί μια δίωξη, αλλά στο τέλος το δικαστήριο ξεκαθαρίζει. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις άλλες περιπτώσεις, πως είναι αυτή τη Smartfin, που υπάρχουν διάφορα ζητήματα, γιατί λέει κάποιος το email είχε και το όνομά μου ότι ήμουν εγώ εκεί, ήταν όμως λίγο δύσκολο γιατί ήμουν λίγο στη φυλακή τότε, ήταν δύσκολο να πεταχτώ από τη φυλακή να πάω στη... Το τεκμήριο της αθωότητας δεν ισχύει μόνο για τη Μαρίλια Γεροντίδη που είναι αθώα έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να ισχύει και για τον Παπασταματίου και για την Κολυσοπούλου και για την Σφυρόερα. Και όταν η δικαιοσύνη αποφανθεί διαφορετικά, τότε θα πούμε εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Να μην διαμαρτυρόμαστε όμως όταν οι κατηγορούμενοι ας πούμε είναι από τη δική μας ομάδα, αλλά όταν είναι από τον άλλον, πολύ ωραία, καλά κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Αυτοί και αυτές που δικαίως θα διαμαρτυρηθούν είναι γιατί ο συνδυασμός Άργος και Λυγκερίδης είναι άστοχος, Παναγιώτη μου. Α, ήθελα να σου το πω. Γιατί στη μία περίπτωση έχουμε αστυνομικούς που διώκονται γιατί από τους πυροβολισμούς του σκοτώθηκε το παιδί. Στην άλλη περίπτωση ένας αστυνομικός ο οποίος δολοφονήθηκε και δεν ήταν συνδυασμός. Δεν έλεγα ότι το ένα ή το άλλο ή αυτά τα δύο μαζί. Έλεγα όμως ότι έχουμε μια δίξη εξέλιξη και πηγαίνουν ο ένας μάρτυρας μετά τον άλλον και έχουν πάθει αμνησία. Δηλαδή έχει εκμανεί και ο εισαγγελέας πολλές φορές και λέει μα γράφατε αυτά εκεί πέρα, αυτά τα πρόσωπα, αυτό έκανα. Λέει δεν μπορώ να θυμηθώ, ήμουν ταραγμένος. Λέει και όταν δώσα την κατάθεση δεν ήσασταν ταραγμένος. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Αυτό είπα εγώ, Παναγιώτη μου.

βάλαμε και λίγο ωραίο κίτρινάκι που το συμπαθούμε έτσι κι αλλιώς. Ξέρετε, γιατί σαν σήμερα το 2000 στην πρώτη θέση του βρετανικού album chart βρέθηκαν οι Coldplay με το ντεμπούτο album τους κιόλας. Μάλιστα, και ένα από τα τραγούδια μέσα στο album ήταν το Yellow. Δεν το έβαλα μετά τους τίτλους για να μην πει ο καημάς ότι επειδή σε ΑΕΚ τώρα βάζει τα κίτρινα και τέτοια. Αλλά του έχω όμως, το την έχω στημένη, παιδιά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΠΚΠ και την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Έτοιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Θέτικη είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της διαδρομής μας.
1: Από παιδί με μάγευαν τα μακρινά τα...
0: Και μπαίνουμε σε ποδοσφαιρικό κλίμα, γιατί σε λίγο έχουμε τα αθλητικά μας.

είδα και τίτλο Las Malvinas son Argentinas. Οι Μαλβίνες, δηλαδή τα Falklands, είναι της Αργεντινής. Ο τίτλος λέει ένα ποδοσφαιρικό πανό βαμμένο με αίμα σε πολύ λίγο. Εμείς θα πάμε να παίξουμε μπάλα βέβαια, όχι κάτι άλλο. Αλλά να προλάβω στα γρήγορα, η Λίνα, καλά κάνεις που ασχολείσαι με τη δίκη Λιγκερίδη. Εκεί πραγματικά συμβαίνουν πράγματα που τα βλέπαμε στις ταινίες του Φόσκολου. Άφησα το τελευταίο κομματάκι του μηνύματος, Λίνα μου. Ο Έντζελ λέει, όφι σύμβολο ιερό, γιατί είπαμε ότι είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Ο Αποστόλης, μια δροσιστική μπόρα στα Γιάννενα. Ο Τάσος, μάλιστα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και τι ωραίο. Ο Βασίλης από τους Αμπελόκηπους, στα αγγλικά υπάρχει έκφραση «It's raining cats and dogs», βρέχει γάτες και σκύλους, ναι. Και το έγραψε και ο Angel πριν στο μήνυμά του, σωστά. Αλλά και το δικό μας βρέχει φίδια με κεφάλι βοδιού, νομίζω είναι πολύ προχωρημένο, παιδιά, πραγματικά. Ο Φώτης, ακόμα και με τα 30 χιλιόμετρα την ώρα στο σκούτερ, τα γυμνά δάχτυλα που θα συρθούν για 5 μέτρα στην άσφαλτο θα μείνουν μισά. Απόλυτο δίκαιο, Φώτη, δεν το συζητάμε. Είπα εγώ ότι πιο μικρό μηχανάκι κάνεις λίγο πιο συμβατικά, και εγώ όταν έχω το ηλεκτρικό εκεί που πάει δεν πάει, κλέβω λιγάκι. Όταν είμαι με τη μηχανή όμως δεν κάνω τέτοιες εξυπνάδες. Ναι, ο Παναγιώτης λέει, Parachute is the best song in that album. Γι' αυτό τον Coldplay που λέγαμε πριν. Το ομότιτλο κιόλας. Εντάξει, εμείς παίξαμε το Yellow.

0: Και απορούν οι ακροάτριες και οι ακροατές της εκπομπής και όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, γιατί ξεκίνησα εγώ από νωρίς την εκπομπή και είπα ότι κάπως κάτι φύση είναι, μου φάνηκε ο Δημήτρης Καϊμάς. Θα το ρωτήσω τι συμβαίνει. Γεια σου Δημήτρη.
1: Κύριε,
0: πότε κατηφίσει. Ναι, για την μπάλα, όχι για.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν θα δεις το Χάρι Κέιν στον τελικό και στενοχωριέσαι.
1: Στιγμιαία στεναχωριέμαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γενικότερα. Αλλά τώρα ότι θα κερδίσω Μανιάτικο, παιδί, η Αγγλία δεν προκύπτει.
0: Όχι, Μανιάτικο. Εγώ είπα κατηφίσει, δεν είπα οργισμένο.
1: Έχει τρόμαξε λίγο η κόρη μου στον πανηγυρισμό του πρώτου γκολ.
0: Ναι, όταν έβαλε γκολ η Αγγλία.
1: Ναι.
0: Ήρθε μετά όμως η κόρη σου να σου φωνάζει στα αυτή όταν έβαλαν τα δύο οι Αργεντίνοι. Δεν ήρθε.
1: Όχι, λέω,
0: γιατί είναι καλό κορίτσι.
1: Λέω τι έγινε, λέω ο κύριο Μέση, λέω μα τελείωσε.
0: Μα έκοψε στη μέση, τελείωσε. Μάλιστα.
1: Κοίταξε, τώρα θα πω, ας μην είναι της εκπομπής μας, αλλά είμαστε το παραένα. Αυτός ο άνθρωπος έτσι είναι πραγματικά ο θεός του ποδοσφαιρού.
0: Είναι υπέροχος.
1: Έτσι. Έχει κάνει άλλοι που στα 35 σταματάνε. Αυτός ξεκίνησε ουσιαστικά. Έτσι.
0: Πόσο είναι,
1: 39. Πήρε στα 35 το πρώτο Μουντιάλ και πάει στα 39 να πάρει και το δεύτερο.
0: Πάντως τα ισπανικά θα τα πούνε στον τελικό και οι δύο. Θα μιλάνε την ίδια γλώσσα. Ποδοσφαιρικά θα δούμε. Για πάμε τώρα.
1: Κύριε Αντρέα μου, έχουμε κλήρωση πρωταθλήματος. Πέμπτη, δεν είναι σήμερα.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Καλά, τα έχω Πέμπτη, είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Τα έχω χάσει, ναι. Είναι 9 η ώρα, είναι κλήρωση πρωταθλήματος. Που σημαίνει πολλά και λίγα, έτσι. Στην αρχή έτσι κι αλλιώς δεν θα έχουμε ντέρμπι. Το κοιτάνε αυτό στην κλήρωση. 5-6 αγωνιστικές. Να μην υπάρχει ντέρμπι.
0: Να μπει λίγο ήρεμα. Να μαζευτεί και ο κόσμος, να πάει στα ντέρμπι μετά να ευχαριστηθεί.
1: Ξέρεις, από εκεί είναι μαζεμένα. Βλέπεις από 5η, 6η, 7η, 8η, 9η είναι μαζεμένα τα ντέρμπι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί θα δούμε. Μάλλον θα πάρουμε μία γεύση από την κλήρωση του πώς θα πάει το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Χθες είχαμε ένα φιλικό της ΑΕΚ που λίγο βαριά φάνηκε η ομάδα και άκουσα και τον προπονητή κάτι περίεργα.
1: Το είπα και εγώ, είναι φιλικά, δεν πρέπει να είναι, έτσι λιώσει είναι το πρώτο στάδιο.
0: Όχι, θα γυρίσει, μάλλον θα δώσει ένα φιλικό, θα γυρίσει, αλλά φαίνεται ότι όταν ξαναφύγει κάποιοι παίχτες δεν θα πάνε. Και έχουμε και τον Πινέδα, η καινούργια μεξικανική σαπουνόπερα αυτού του καλοκαιριού, που πολλοί λένε ότι αυτή τη φορά θέλει να φύγει. Είναι ένα θέμα για μας. Ο δε Παναθηναϊκός που λέγαμε που παίζει πιο σφιχτά, πιο και παράδοξο, γιατί είναι ακόμα πολύ νέος, έφαγε μια τεσάρα χθες. Και ο Παναθηναϊκός παίζει σύντομα επίσημο παιχνίδι, κάνω λάθος.
1: Όπως και να έχει. Δηλαδή τα ίδια θα έλεγα αν έριχνε 6 γκολ, όχι 4. Θα με φόβιζε περισσότερο.
0: Α.
1: Γιατί στην
0: άμα αρχή, ήταν εκεί, τώρα σε μεγάλη φόρμα, σου λέει πόσο θα κρατήσει.
1: Είναι εύκολες οι ομάδες, δηλαδή μια που λέμε για τον Παναθηναϊκό, έχει μπροστά του τουλάχιστον σε αυτή τη φάση μια πολύ εύκολη ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα την πέρασει όπως και να έχει. Δηλαδή έστω και με ήττα στην Ουγγαρία, εδώ θα προκριθεί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πιστεύω τουλάχιστον.
0: Οπότε δεν μπορεί να είναι ακόμη στην αιχμή της φόρμας του, γιατί μετά από λίγο θα καταρρεύσει.
1: Ας είναι τώρα λίγο έτσι με τα πάνω και τα κάτω και μετά από τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβριο να αρχίσει να ρολάρει και να δείξει έτσι μια καλή, την κανονική εικόνα τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Από το υπόλοιπο έχουμε σήμερα καμιά άλλη ομάδα φιλικό, μην πούνε άλλοι ότι τα δικά μας δεν τα λέτε.
1: Έχω την εντύπωση πως όχι.
0: Γιατί και εγώ δεν έχω δει κάτι, ξέρεις, πολύ. Πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε πάντως την κλήρωση για το πρωτάθλημα που την περιμένουμε για να δούμε να φτιάξουμε και εμείς το πρόγραμμά μας, το οποίο όμως αρχίζει αργή ακόμα, έτσι. Έχουμε
1: 23 Αυγούστου, δηλαδή το σουκού εκείνο, δηλαδή 22-23.
0: Να σοβαρά, μέσα στον Αύγουστο ξεκινάει.
1: Εδώ και χρόνια απλό, γιατί δεν γίνεται.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά ξέρεις, επειδή είναι Αύγουστος, ακούγεται λίγο βαρύ αυτό.
1: Το πιο βαρύ
0: πούμε.
1: Είναι ότι ακόμα έχουμε Μουντιάλ. Και σε λιγότερο από ένα μήνα, σχεδόν σε ένα μήνα μάλλον παραπάνω από 40 μέρες, έχουμε έναξη πρωταθλήματος. Τελειώνει το Μουντιάλ την Κυριακή και την Τετάρτη παίζουν ομάδες προκριματικά Champions League.
0: Ναι.
1: Europa League και όλα αυτά.
0: Άρα δεν θα έχουμε κενό. Ναι, για τους παίχτες εντάξει, αλλά για μας είναι Πολύ ωραία. Νομίζω Ομόνια Πανετολικός πρέπει να έχει σήμερα, γιατί έβλεπα κάτι.
1: Εντάξει, τώρα κάτι...
0: Ναι, βρε, παιδί μου. Εγώ θέλω, γιατί οι φίλοι μας στο Αγρίνιο θα πούνε. Κάθεσαι εσύ και λες εκεί για την ΑΕΚ όλη την ώρα. Εμείς κίτρινοι δεν είμαστε. Έβαλα και το γέλο με Coldplay πριν.
1: Εντάξει, εντάξει, είναι βόλιο. Και μπλε.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Και το εθνικό χρώμα και το κίτρινο που αγαπάμε. Είναι δυνατό παιχνίδι. Ομόνια δεν είναι
1: παιξεγέλαση. Χαρά, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, οπότε έχουμε να δούμε και αυτό. Για να δω και εγώ αν προλαβαίνω φεύγοντας, βέβαια, σε 8. Εντάξει, τα προλαβαίνω μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Γεια σου.

0: Καλοκαίρι στην πόλη λοιπόν. Διάβαζα και πριν ότι θα έρθουν και τα σαραντάρια εδώ, δεν πρόκειται να τα γλιτώσουμε. Στην Ευρώπη συζητούν, σε κάποιες χώρες ειδικά που έχουν αφήσει τον κλιματισμό, δεν έχουν δηλαδή τα περισσότερα σπίτια. Αυτό από τη μία είναι καλό, γιατί ο κλιματισμός μπορεί να δροσίζει μας μέσα, αλλά θερμαίνει ακόμη περισσότερο το περιβάλλον. Απ' την άλλη λες, και τι να κάνω όμως, να σκάσω? Και κάποτε λέει που και τα καλοκαίρια με ένα ανεμιστηράκι στο σπίτι και τέτοιο, και τα παντζούρια και όλα τα σχετικά. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι η κλιματική κρίση, είναι δεδομένη, και ας λένε κάποιοι ό,τι θέλουν. Υπάρχει όμως ένα θέμα με το αν τα σπίτια μας είναι κατάλληλα. Αν η κλιματική κρίση ξεκινάει από το ίδιο το σπίτι μας, αν είναι θερμικές παγίδες για παράδειγμα. Διαβάζοντας λοιπόν ότι η Greenpeace βασίστηκε σε μια έρευνα πεδίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου και παρουσιάζει μια έκθεση που αφορά το σε τι κατάσταση είναι τα σπίτια μας και δίνει και κάποιες καλές ιδέες κατ' εμέ για το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και κάποια προγράμματα ανακαίνησης και τα σχετικά. Για να μην σας τα λέω εγώ, που δεν είμαι αυτός που ξέρει το θέμα, θα καλωσορίσω αμέσως την υπεύθυνη προγραμμάτων του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, την κυρία Μυρτό Πισπίνη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο, μια που είπατε τώρα και για τα σαραντάρια.
0: Και φοβάμαι ότι θα παραμείνει επίκαιρο για κάμποσα χρόνια. Μακάρι να το λύσουμε γρηγορότερα, αλλά...
1: Ναι, μπορεί φέτος να καίγεται η Ευρώπη και όχι εμείς ακόμα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: σωστό
1: το 2024
0: αυτό.
1: Ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι στην Ελλάδα και το 2025 ήταν το τρίτο πιο θερμό. Οπότε δεν ξέρουμε του χρόνου τι θα γίνει. Έχουμε κλιματική κρίση. Βιώνουμε τις επιπτώσεις της και ναι, το κτηριακό θέμα είναι πολύ
0: τεράστιο.
1: Σημαντικό, τεράστιο, γιατί...
0: Και είχαμε συνηθίσει να λέμε για ενεργειακή φτώχεια, λέγαμε για τα ευάλωτα νοικοκυριά, εννοώντας την αδυναμία θέρμανσης το χειμώνα. Εγώ διάβασα στην έκθεσή σας για θερινή ενεργειακή φτώχεια και
1: ακριβώς
0: μου έκανε εντύπωση.
1: Θερινή, και μάλλον μας απασχολεί πολύ περισσότερο στη χώρα μας τη θερινή ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή η ικανότητα να μπορούμε να ψήξουμε το χώρο μας και να μπορούμε να διαβιώσουμε σε κανονικές συνθήκες. Τα όρια είναι 25 Κελσίου. Για να μπορούμε να ζούμε άνετα, να ξεκουραζόμαστε. Αυτό λοιπόν, κάναμε αυτή την έρευνα και να αναδείξουμε αυτό το θέμα της θερινής ενεργειακής φτώχειας που ήταν λίγο παραγνωρισμένο, δηλαδή δεν είχε αναδειχθεί αρκετά. Και βλέπουμε ότι δεν αφορά μόνο τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό όλου του ελληνικού κτηριακού αποθέματος, γιατί πάνω μάλλον τις μισές κατοικίες, ναι, μισές κατοικίες στην Ελλάδα, εκατομμύρια δηλαδή, έχουν κατασκευαστεί χωρίς επαρκή θερμική προστασία. Πάρα πολλές πριν και το 79 δεν υπήρχαν καν κανόνες, mm-hmm, και αδυνατούν να λειτουργήσουν ως ασφαλή χώρη διαβίωσης. Είναι λοιπόν ένα θέμα που αφορά και την ασφαλή και ποιοτική διαβίωση μέσα στις κατοικίες, τη δημόσια υγεία, την κοινωνική προστασία, και όσο καθυστερούμε να λαμβάνουμε μέτρα, φοβάμαι ότι εκατομμύρια πολίτες μας, συμπολίτες μας, θα εξακολουθούμε, βάζω και τον εαυτό μέσα, να ζούμε, mm-hmm, σε σπίτια που το καλοκαίρι είναι πραγματικά θερμικές παγίδες, όπως είπατε.
0: Γιατί ξέρετε, διαβάζουμε κατά καιρούς, ειδικά τα καλοκαίρια, ανοίξτε λέει το βράδυ να δροσιστεί, κλείστε την ημέρα, αλλά αν και την ημέρα δεν μπορεί να κρατήσει τη ζέστη έξω το σπίτι, πόσο να δροσίσει και το βράδυ? Το καλοκαίρι οι διαφορές θερμοκρασιών δεν είναι τέτοιες που να πεις ότι αχ, θα μπει ας πούμε το δροσερό αεράκι το βράδυ. Πολύ παλιά νομίζω συνέβαινε αυτό, είχαμε μεγάλες διαφορές της μέγιστης με την ελάχιστη. Τώρα επειδή είναι και περισσότερα τα κτίρια, έχουμε πολύ περισσότερο άσφαλτο. Δηλαδή κάποτε ζούσαμε σε γειτονιές απέναντι από το δικό μας διόροφο ας πούμε, που ήταν και το μεγάλο σπίτι της γειτονιάς, ήταν ένα ωραίο οικόπεδο, είχε πάρα πολύ χώμα, είχε ευλάστηση, το βράδυ κρυώναν τα σπίτια. Τώρα που είναι πολυκατοικίες, είναι και αυτά θερμικές παγίδες.
1: Ακριβώς, και είναι αυτό το φαινόμενο που λέτε στις πόλεις που δημιουργείται αυτή η θερμική νησίδα.
0: Και το βράδυ εκπέμπουν τη θερμότητα. Ναι, και η άσφαλτος και τα σπίτια.
1: Όλα, όλα αυτά. Μάλιστα, προχθές έβλεπα και ένα άρθρο που έδινε ο δορυφόρος ακριβώς θερμοκρασίες 50 και πάνω στην πόλη μας, σε διάφορα σημεία. Γιατί, όπως λέτε, δεν είναι αυτά τα υλικά. Απορροφούν τη θερμότητα και μετά την εκπέμπουν στο περιβάλλον.
0: Το βράδυ, οπότε δεν έχεις την αλλαγή.
1: Η έρευνά μας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Βαστικού Κτηρίου επέτρεψε έτσι να εξετάσουμε βελαχώς τις συνθήκες διαβίωσης σε 29 κατοικίες διαφορετικών τύπων και σε 6 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Δηλαδή, μελετήσαμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Λάρισα, Ηράκλειο, Χανιά, Κοζάνη και Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, καλύψαμε όλες τις κλιματικές ζώνες της χώρας, διαφορετικές τυπολογίες, όπως είπα, και επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα, γιατί είδαμε στη μεγαλύτερη πλειονότητα των κατοικιών οι εσωτερικές θερμοκρασίες υπερβαίνουν για μεγάλο μέρος του καλοκαιριού το ανώτητο όριο θερμικής άνωσης που είπαμε των 25 βαθμών και πολλές φορές τα σπίτια μέσα είχαν 28 και 31 βαθμούς ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φτάσαν στους 34 και 38. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλες οι αποκλίσεις, ειδικά σε Αθήνα και Πάτρα. Ενώ πιο ήπια διακυμάνσεις βρήκαμε ίσως στην Κοζάνη που είναι πιο βόρεια. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι οι αμόνωτες κατοικίες είναι η ευαλωτότερη κατηγορία της έρευνας. Mm-hmm. Γιατί διακρίνουμε ότι διατηρούν σταθερά αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες, όπως είπατε και εσείς και το βράδυ. Δεν υπάρχει αυτή η νυχτερινή αποφόρτιση. Γιατί μπορεί να πέσει η θερμοκρασία απ' έξω, αλλά έχει κρατήσει αυτή τη θερμότητα μέσα.
0: Τώρα μιλάμε για εκατομμύρια σπίτια.
1: Ναι. Και αν προσθέσουμε στο μείγμα την ενεργειακή κρίση, την οικονομική κρίση, όπου πολλοί συμπολίτες μας δεν ανάβουν το κλιματιστικό και μπορεί να έχουν και ευάλωτους, να υπάρχουν ευάλωτες ομάδες μέσα στα νοικοκυριά, ηλικιωμένοι, παιδιά, με υποκείμενα νοσήματα άνθρωποι που υποφέρουν από τη ζέστη, δηλαδή αυτή η θερμοκρασία μέσα στα σπίτια επιδεινώνει την υγεία μας. Πολλές φορές και αν βάλουμε μέσα και την ποιότητα του αέρα, γιατί μελετήσαμε και την ποιότητα του αέρα και φάνηκε ότι στα αμόνωτα σπίτια και στα σπίτια με ήπιες ανακαινήσεις ακόμα και η θερμοκρασία ήταν υψηλή, αλλά και η ποιότητα του αέρα και η υγρασία. Οπότε όλο αυτό το μείγμα μας επιβαρύνει την υγεία μας, ακόμα και την ψυχική μας υγεία. Δεν μπορούμε να ερεμήσουμε, δεν μπορούμε να εργαστούμε, δεν μπορούμε να κινηθούμε καλά.
0: Η έκθεσή σας το καταγράφει, και να πω σε έναν ακροατή που λέει όχι και εκατομμύρια κατοικίες, εκατομμύρια είμαστε κάτι, και όμως η Ελλάδα έχει πάνω από 6 εκατομμύρια κατοικίες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί σου λέει είμαστε 10-11 εκατομμύρια πόσα σπίτια, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι εκατομμύρια, άρα όταν λέτε ότι μια μεγάλη πλειονότητα έχει αυτό το πρόβλημα, φαίνεται, εσείς πολύ καλά κάνετε και το καταγράφετε, αλλά υπάρχει λύση τώρα για ένα τέτοιο ζήτημα?
1: Υπάρχει λύση. Ήδη σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής υπάρχουν αυτή τη στιγμή νομοθεσίες που θέτουν ψηλά τον πύχη των προσδιορισμών για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και καλούν τα κράτη-μέλη να επιτεχύνουν ουσιαστικά το ρυθμό και το βάθος των ανακαινήσεων με προτεραιότητα στα κτίρια με τη χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση.
0: Εδώ υπάρχει ένα πρόγραμμα στην Ελλάδα, νομίζω, αλλά αυτά είναι το πάρα πολλά χρήματα. Ναι, διαβάζω ότι έχουμε κοινωνικό κλιματικό ταμείο, Εθνικό Σχέδιο Ανακαίνησης Κτηρίων.
1: Ακριβώς όλα αυτά είναι εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το εξοικονομώ έχει βοηθήσει, αλλά όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Γιατί όχι?
1: Δεν πηγαίνει τους στόχους του και επίσης δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του. Κάνουν ανακαινήσεις σε διαμερίσματα, δηλαδή, και όχι σε όλο το κτίριο. Δεν ανακαινίζουμε το κέλυφος του κτίριου. Και όπως βλέπουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουμε πάρα πολλές πολυκατοικίες. Αν δεν αναβαθμίσουμε όλο το κτίριο, όλη την πολυκατοικία, το κέλυφος δηλαδή του κτιρίου, αν δεν κάνουμε και άλλες δομικές αλλαγές που έχουν να κάνουν με την
0: άρα το ανακαινίζω, πρέπει να έχει στόχευση τέτοιου τύπου, δηλαδή ίσως να μπαίνει και ένας περιορισμός για το ζήτημα. Δεν να το κάνω εγώ ωραίο ή η κυρία Πισπίνη το δικό της για να τον νοικιάσει τον Παπασταματίου, είναι να τα εξοπλίσουμε με αυτό που χρειάζονται.
1: Ακριβώς. Και χρειάζεται να ετέμβουμε με το δημόσιο πιστεύω μπορεί να παίξει και ένα σημαντικό ρόλο και η Δήμη. Θα υπάρχουν προγράμματα που θα μπορούν να αξιοποιήσουν, να ξεκινήσουν με τα δημόσια κτίρια, με σχολεία, με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, να γίνουν ένα παράδειγμα, να αρχίσουμε να βαθμίζουμε όλα αυτά τα κτίρια, αποφέρουν και εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή έχουμε και διπλό όφελος.
0: Σωστό. Καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και για την ψύξη και για τη θέρμανση.
1: Βέβαια. Και στην έρευνα φυσικά το ιδανικό είναι το παθητικό κτίριο
0: το οποίο υπάρχει πια σαν δυνατότητα, έτσι, κατασκευαστικά, αλλά μήπως είναι πολύ ακριβότερο το παθητικό κτίριο και γι' αυτό κάποιος ή κάποια επιλέγει να μην προχωρήσει έτσι.
1: Σίγουρα δεν μπορούμε χωρίς βοήθεια, χωρίς στήριξη από τις κυβερνήσεις να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους αναβαθμίσεις για τον πολύ κόσμο. Μπορεί κάποιος που είναι πιο εύκολος να κάνει τέτοιες αλλαγές. Αλλά όλοι χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να προστατευτούμε, γιατί τα επόμενα χρόνια, αν ακούσουμε και τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι
0: δύσκολα.
1: Πολύ πιο θερμότερα. Θα είναι δύσκολα. Άρα αν κάνουμε, μπορεί όμως να ξοδέψουμε αρχικά να είναι λίγο πιο ακριβό το παθητικό το κτίριο, αλλά σε βάθος χρόνου είναι πιο οικονομικό.
0: Θα τα κερδίσουμε και σε χρήματα και σε ποιότητα ζωής. Άρα λέτε
1: ακριβώς.
0: Ότι και το εξοικονομώ και το ανακαινίζω είναι θετικά. Πρέπει να γίνουν λίγο πιο συγκεκριμένα με καλύτερη στόχευση και να διευρυνθούν από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, ναι. Μες στην έκθεση αναφέρουμε και διάφορες άλλες πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν. Παραδείγματος χάρη σε καύσωνες πολλές φορές. Βλέπουμε διακοπές ρεύματος, θα έπρεπε αυτές οι πρακτικές να μην υπάρχουν, ειδικά όταν υπάρχουν άρρωστοι μες στο σπίτι και εξαρτώνται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Οπότε αν κοπεί εκείνη τη στιγμή το ρεύμα και κάποιος άνθρωπος έχει μηχανική στήριξη για τη ζωή του και υπάρχει και υπερθέρμανση, όπως καταλαβαίνετε, επιβαρύνει πολύ περισσότερο. Και άλλα μέτρα, την έκθεση ολόκληρη μπορείτε να τη διαβάσει κάποιος στην ιστοσελίδα μας.
0: Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα της Greenpeace, νομίζω την έχετε και πάνω-πάνω, μπροστά-μπροστά, πριν που είχα μπει εγώ.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Και την κατεβάζει και κάποιος σε PDF, νομίζω.
1: Ακριβώς,
0: και την έχει
1: ακριβώς.
0: Να τη διαβάσει με την ησυχία του και εκτός σύνδεσης με το διαδίκτυο.
1: Ναι, και
0: μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι αν όλοι μαζί αυτό το αίτημα να λάβουμε μέτρα τώρα, γιατί είναι κρίσιμο.
0: Ας το πούμε και στα κόμματά μας και στους αγαπημένους μας πολιτευτές και πολιτεύτριες και στην τοπική αυτοδιοίκηση, πιέζοντας και εμείς και με τη δική τους καλή διάθεση, μην τους αδικούμε συνέχεια τους ανθρώπους, να το κάνουμε όσο είναι καιρός. Και ευχαριστούμε.
1: Είναι καιρός και όσο υπάρχουν αυτά και τα προγράμματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω η συγκυρία είναι πολύ.
0: Είναι κρίμα δηλαδή να μείνουν τα λεφτά να κάθονται εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πισπίνη, και εσάς και την Greenpeace. Σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για το χώρο και το χρόνο.
0: Γεια σας. Εμείς είμαστε θερμικά μονωμένοι, δεν λέω το στούντιο, ενώ η εκπομπή. Η κυρία Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη προγραμμάτων Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace για αυτή την έκθεση «Κατοικίες σε κλιματική κρίση, η θερινή ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα». Σε λίγο όλη η εικόνα της επικαιρότητας, ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Εγώ να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1952 ο ντράμερ των Πολίς, ο Stuart Copeland, μας το στείλε και ο Γιάννης ο φίλος της εκπομπής νωρίτερα. Και ό,τι συμπτώσεως, σαν σήμερα το 83, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε το τραγούδι των Πολίς με τίτλο «Every breath you take». Κάθε ανάσα που παίρνεις είναι καυτή με αυτόν τον καιρό. Οπότε δροσιστικά θα πάμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. Γεια σας. Συγγνώμη, Κρήτονα, δεν σε προλαβά για το θερμοκέλυφος. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω. Τα λέμε και αύριο.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά Όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 16 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πλημελήματα σε 22 άτομα, ανάμεσά τους και οι Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Συνετάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο αρχείο οι κατηγορίες για άλλους 7 εν ενεργεία βουλευτές. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τον διασυρμό των πολιτικών που αποδείχθηκε η αθωότητά τους. Πειρά από τον Πρωθυπουργό και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν υπάρχει λόγος οι τέσσερις να μην είναι υποψήφιοι βουλευτές. Εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, ζητώ άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, η δήλωση του Κώστα Σκρέκα. Η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή, είμαι βέβαιος για την αθωότητά μου, η δήλωση του Χρήστου Μπουκόρου. Πρώτη φορά συμβαίνει η κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην ανακρίτρια της Θεσσαλονίκης αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος και 4ος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις στην οικία Νέστορα. Αγωνία για τις ρογμές σε 200 κατοικίες στην Κυψέλη. Γραπτές εγγυήσεις για την ασφάλειά τους ζητούν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, έχει γίνει καθίζηση, δηλώνει στο Earth News ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης. Το φαινόμενο είναι χειρότερο και από σεισμό, ανέφερε. Σε εξέλιξη το ξύλωμα στον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητη και η Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κλιμακώνουν τις επιθέσεις ενώ υπενήσονται την διπλωματία. Το ντίζελ φτάνει ξανά τα 5 δολάρια το γαλόνι. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν, τα στενά του Ορμούς. Και τέλος, η Αγγλία φοβήθηκε να κερδίσει. Ο Μέση το ήθελε πολύ και έτσι η Αργεντινή έκανε την ανατροπή και έδωσε ραντεβού με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι 4 βουλευτές, στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη για πλημέλημα, είναι ο Κώστας Σκρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Στο αρχή αρχείο, η δικογραφία για τους άλλους 7 εν ενεργεία βουλευτές. Και η Άννα Βλάχο Παναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Αυτή είναι η ποινική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την συγκεκριμένη υπόθεση. 3,5 μήνες μετά την διαβίβαση της δικογραφίας στην Βουλή, με αίτημα για άρση βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργείαν βουλευτών. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημελήματος σε βάρος 22 προσώπων. Οι 4 εν ενεργεία βουλευτές από τους 11 που το προηγούμενο διάστημα έδωσαν ανομοτήριες εξηγήσεις, όπως είπες και εσύ, είναι ο Κώστας Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρος, ο Μάξιμος Ανετάκης και η Κατερίνα Παπακώστα, κατηγορούνται κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι άλλοι 7, οι οποίοι ελέγχθηκαν από τους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς, απαλλάχθηκαν χωρίς να τους ασκηθούν διώξεις. Γι' αυτούς η δικογραφία μπήκε στο σιρτάρι. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Επίσης, η δικογραφία αρχειοθετήθηκε για 2 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα για άλλους 3 πρώην βουλευτές. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, σε βάρος των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, ο πρώην Γενικός Διευθυντής Ενισχύσεων και 2 πρώην Περιφερειακοί Διευθυντές. Ενώ ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί αποδέκτες παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Τώρα, Θάνο, μετά την άσκηση ποινικών διώξεων, τα πράγματα θα πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα από την πλευρά της δικαιοσύνης.
2: Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της παραγραφής, έτσι.
3: Είναι ορατότατος ο κίνδυνος της παραγραφής. Το Σεπτέμβριο παραγράφονται τα αδικήματα και για τους 22. Αυτό σημαίνει ότι είναι ασφυκτικά τα πλαίσια, το πλαίσιο. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα και στους 22 κατηγορούμενους. Και μέσα στους επόμενους 3 μήνες από αυτό, δηλαδή μέχρι και τον προσεχή Νοέμβρη, θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους ενώπιον του τριμελούς πλημελιοδικείου της Αθήνας. Και εδώ να το διευκρινίσουμε γιατί πρέπει να γίνει μέσα στους επόμενους 3 μήνες, γιατί θυμίζω στους ακροατές μας ότι πριν από λίγο καιρό το Υπουργείο Δικαιοσύνης έφερε μία νέα διάταξη για fast track ποινικής διερεύνησης και εκδίκασης υποθέσεων όταν σε αυτές εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Mm-hmm. Αυτή η διάταξη λοιπόν, σε περίπτωση πλημελιματικών κατηγοριών όπως έχουμε εδώ, λέει ότι θα πρέπει να πάρα πολύ γρήγορα να επιδοθεί το κλητήριο θέσπισμα και μέσα σε 3 μήνες να έχει προσδιοριστεί και να ξεκινήσει και η δίκη όταν πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα. Αυτό πρέπει να γίνει και στην προκειμένη περίπτωση. Για όλους είναι μια δίκη, είναι μια ενιαία δικογραφία και για τα πολιτικά πρόσωπα και για τα μη πολιτικά και για τους 22 στο τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας. Έχουμε βέβαια κάποια ζητήματα, γιατί κάποιοι από τους 22 είναι εν ενεργεία δικηγόροι, που όπως πολύ καλά γνωρίζεις,
2: ναι,
3: εσύ, για τους δικηγόρους προβλέπεται ειδική δόση δικία όταν δικάζονται. Έτσι. Δικάζονται από διαφορετικό δικαστήριο από τους υπόλοιπους πολίτες. Είναι ζητήματα που, εν πάση περιπτώσει, θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά και για τις λεπτομέρειες που μας έδωσε Άννα. Και εμείς συνεχίζουμε. Ακούσαμε το ρεπορτάζ που μας έδωσε η Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπεστήριξε ότι 9 στελέχη της κυβέρνησης αποδείχθηκαν αθώα, ενώ 4 ακόμα πρόσωπα θα εξεταστούν περαιτέρω για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σεβασμού στο τεκμήριο της αθωότητας και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εμπλοκή στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Πάμε στον Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και σε πολιτικό επίπεδο. Άγη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα για μένα. Τις σχετικές λοιπόν αναφοράς του Πρωθυπουργού και για τις αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις είχαμε στην συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής σήμερα το πρωί, όπου ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται και η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 9, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 μέλη ακόμα θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα και υπενθύμησε πως ο ίδιος είχε ζητήσει την παρέτηση των 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευθυξίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Σήμερα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, πήρε να ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις αθλειότητες και κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, όπως υπομόθησε και εχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας πως φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ανάλογες ήταν και τοποθετήσεις που είχαμε και από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος ανέφερε πως η σωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσωσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων προδικάζοντας την ανοχή βουλευτών, οφείλουν σήμερα, όπως είπε, να ζητήσουν συγγνώμη. Μίλησε για συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής αλλά και προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο, έτσι ώστε να πλήρονται μόνο οι πολιτικοί αντίπαλοι αλλά και συνολικά και η δικαιοσύνη αλλά και η εμπιστοσύνη των πολιτών και τελικά η ίδια η δημοκρατία. Ενώ σε ερώτηση που του δέχτηκε σήμερα στο briefing, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως ειδικά για τους 4 που διώκονται αυτή τη στιγμή για πλημελήματα, ανέφερε πως δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή και για τους 4 αυτούς ισχύει το τεκμήριο αυτοότητας.
2: Άγι, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής το πρωί για το θέμα αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
2: Και να ακούσουμε τι δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεόφιλος Λεονταρίδης, του οποίου η υπόθεση αρχιοθετήθηκε.
6: Η αλήθεια έλαψε περίτρανα με την σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δικαιώθηκα πλήρως. Εξάλλου είχα δηλώσει από καιρό ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε συμπατριώτη μου, σε όποιον έχει ανάγκη και μπορώ να βοηθήσω όλα νόμιμα και πιστεύω αυτό που έκανα όλα αυτά τα χρόνια θα συνεχίσω με την ίδια ένταση.
2: Τώρα, σκληρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου του Κώστα Τσουκαλά έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το γεγονός να ζητάει η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από την δικαιοσύνη. Η Ευγενία Λούζου έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ευγενία.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Σφοδρές ήταν οι πολιτικές αντιδράσεις για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το ζήτημα του ΠΚΠ. Από την αντιπολίτευση, όπως είπες, ο κύριος Τσουκαλάς έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει η Θάνο πως πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Παράλληλα, ανέφερε πως ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε ακριβά τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ακόμη πως πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τη δικαιοσύνη και να ζητάει η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
2: Ευγενία, σε αυτό το σημείο μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς και θα επανέλθουμε σε σένα.
8: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι. Η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΚΠ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά, ναι, την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις της.
2: Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννη Αμανατίδη να συνδέει την υπόθεση του ΟΠΚΠ με την συνολική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κύριος Αμανατίδης κάνει λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστηρίζει ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή. Ο λόγος και πάλι σε σένα, Ευγενία.
7: Ναι, να συμπληρώσω ακόμη για τον κύριο Αμανατίδη, τον νέο κοινοβουλευτικό, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ανέφερε αυτά που προείπε, συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση βουτυγμένη στα σκάνδαλα, τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει ούτε η μνήμη μας. Άρα, όπως ανέφερε καταληκτικά, χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
2: Και να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στο ΕΡΤ News ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
9: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
2: Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες, τόνισε από το περιστήλιο της Βουλής ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Ευγενία.
7: Ναι, προσθέτοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις Θάνος στον ΟΠΚΠ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι ο ΟΠΚΠ είναι ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους αλλά και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο κ. Καραθανασόπουλος. Πρέπει να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους όσο ψηλά και αν βρίσκονται.
2: Για να τον ακούσουμε.
10: Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
2: Να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Τώρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας τώρα στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί των οποίων ασκήθηκε δίωξη, επισημένοντας πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς και πως στο δικαστήριο μπορεί και να αθωωθούν.
11: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει και για αυτούς, ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε θέμα. Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης κατά της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο φοιτητή, ο οποίος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του ορμητηρίου και στη συνέχεια τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι έχουν και προφυλακιστεί. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Δέσποινα Κρητικού.
12: Κανένα έρευνα αξιοποιήσιμο για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης της τοποθέτησης των εμπριστικών μηχανισμών και στα άλλα δύο σπίτια του Ζήση Ιωακίμοβιτς και του Σάβα Αναστασιάδη δεν εντοπίστηκε στο σπίτι στην Άνω Πόλη που έκαναν φίλο και φτερό τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Ο ίδιος σύμφωνα με τις πληροφορίες μας φέρεται να γνώριζε ότι φτάνουν στα ίχνη του οι αρχές και έτσι φρόντισε να πετάξει και κινητό και οποιοδήποτε άλλο πιστήριο θα ήταν ικανό για την συνέχιση των ερευνών. Ο 25χρονος κρατείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα δεν έχει συνεργαστεί με τις αρχές. Επικαλείται και αυτός, όπως ο 29χρονος και 26χρονος, το δικαίωμα της σιωπής. Αύριο θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης και να δούμε αν θα είναι οι ίδιες διώξεις σε βάρος του με βάση την δικογραφία που έχει ήδη σχηματιστεί in rem για όλους τους υπόλοιπους συλληφθέντες, για την τρομοκρατική οργάνωση, την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τον εμπρισμό, την έκρηξη και την απλοκατοχή, τις εκρηκτικές ύλες δηλαδή. Αύριο το πρωί 9.30 η ώρα ενώπιον της ανακρίτριας.
2: Στην μεγάλη υπόθεση της Μαρφίν θα πάμε τώρα. Στην Γαδά παραμένουν κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ταυτοποίησή τους βασίστηκε σε φωτογραφίες διακοπών, σε ένα χαρακτηριστικό σημάδι στο μέτωπο του ενός, αλλά και σε ένα σακίδιο πλάτης με πανκ σύμβολο που φορούσε ο δεύτερος την ημέρα της επίθεσης. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Σοφία Ορφανού.
13: Είναι οι φωτογραφίες από τις διακοπές των κατηγορουμένων την περίοδο 2008 έως 2010. Τις φωτογραφίες αυτές σύγκριναν οι αρχές με υλικό από τον εμπρισμό της τράπεζας για να φτάσουν στην ταυτοποίηση των υπόπτων. Τα δύο χαρακτηριστικά σακίδια, σύμφωνα με την αστυνομία, ξεμπλόκαραν την έρευνα. Το ένα έχει σχεδιασμένο με το χέρι ένα κόκκινο σημάδι από πανκ συγκρότημα, το οποίο εντόπισαν οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών και σε φωτογραφικά καρέ από την ημέρα της δολοφονικής επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταχθούν με ισχυρά μέτρα ασφαλείας στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Στην τελευταία θα μεταφερθεί ο 42χρονος που, σύμφωνα με την αστυνομία, έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας. Το Μαλανδρίνο κρατούνται μερικοί από τους σκληρότερους βαρυπινίτες της χώρας, καταδικασμένοι για ανθρωποκτονίες, ληστείες και συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα. Αποφασίστηκε η μεταφορά του εκεί, καθώς κατηγορείται ως άμεσος αυτουργός μιας πράξης που οδήγησε σε θάνατο τους τρεις υπαλλήλους της τράπεζας. Στις φυλακές Ναυπλίου, που λειτουργούν ως δικαστικές φυλακές, αναμένεται να μεταφερθεί ο αποκαλούμενος εναερίτης. Εκεί προορίζονται κυρίως υπόδικοι ή άτομα που εκτίουν μικρότερες ποινές. Σε αυτόν αποδίδεται καθοδηγητικός και συντονιστικός ρόλος για τον εμπρισμό. Στην τεχνική έκθεση 117 σελίδων, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών περιγράφει πώς κατάφερε μέσα από σύγκριση στοιχείων να φτάσει στους υπόπτους. Παρά το γεγονός ότι οι δράστες φορούσαν κουκούλες, μαντήλια και κράνη κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αναλύθηκαν τα ακάλυπτα τμήματα του κρανίου και του προσώπου. Ένα συγκεκριμένο σημάδι στο μέτωπο του 42χρονου με το προσωνύμιο εναερίτης φέρεται να είναι το στοιχείο που οδήγησε στην ταυτοποίησή του. Ο δεύτερος 42χρονος με το προσωνύμιο Ψηλός, σύμφωνα με την ίδια τεχνική έκθεση, έχει χαρακτηριστικό σωματότυπο που συγκρίθηκε με τα πλάνα των καμερών ασφαλείας και τις φωτογραφίες των επεισοδίων. Όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, οι δύο κατηγορούμενοι πρώτα θα τεθούν σε σύντομο διάστημα απομόνωσης για ιατρικούς ελέγχους και συνεντεύξεις με τη διεύθυνση της φυλακής, ενώ στη συνέχεια οι διευθύνσεις των φυλακών αναμένεται να τους τοποθετήσουν σε κελιά αυξημένης ασφαλείας ή προστασίας για να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τους άλλους κρατούμενους προς αποφυγή επεισοδίων.
2: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Περίπου 50 δις ευρώ περιλαμβάνονται στην αρχική πρόταση της Κομισιόν για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας την περίοδο 2028-2034. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, η τελική συμφωνία ενδέχεται να ολοκληρωθεί επί ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και αναμένεται να περιλαμβάνει πρόσθετους πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Ο Άγης Γιάννος είναι πάλι εδώ και μας ενημερώνει. Άγιε.
4: Σαφές λοιπόν πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τα 27 έστειλε σήμερα και πάλι ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως τις επόμενες εθνικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιετούς κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ότι ο κόσμος θα ψηφίσει και γι' αυτό, επί της ουσίας αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
4: Ακριβώς. Ανέφερε αρχικά πως η αρχική πρόταση της Κομισιόν που βλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σύν τους πόρους του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Η ευχή, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, όλων ως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο όμως σημειώσει, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να κυβερνηθούν. Δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους πόρους οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού και εκτίμησε έτσι πως οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμεινο του 27, υποστηρίζοντας πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη, όπως είπε, την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 27, καθώς όπως τόνισε, οι πολίτες δεν θα επιλέξουν μόνο την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και εκείνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας. Οι πολίτες, είπε, θα κληθούν να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τις εθνικές προτεραιότητες όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Και να πούμε πως στη σημερινή συνεδρίαση απασχόλησε εκτός από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και η θέση βέβαια της Ελλάδας και για τις διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τέθηκαν ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τα δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά, προγραμματίζοντας και τη νέα γενιά έργων, αλλά και ο προγραμματισμός σε ό,τι αφορά το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο μέχρι το 2030, καθώς και στον τομέα της τεχνολογίας, τις ρυθμίσεις για την ταχύτερη ανάπτυξη οπτικών ινών, τη μείωση

0: 4 του Μετρό και ζητούν άμεσα απαντήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων. Έπειτα από σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, η Δημοτική Αρχή ζητά γραπτές εγγυήσεις ασφαλείας από την Ελληνικό Μετρό. Το πόρισμα τώρα των ειδικών για τη στατικότητα αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο. Όπως προανέφερες, γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων ζήτησαν τόσο οι κάτοικοι όσο και ο Δήμος Αθηναίων για λογαριασμό των κατοίκων στη σημερινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο μεταξύ του Δημάρχου του Χάρη Δούκα και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικού Μετρό, του κυρίου Φαφούτη. Στη συνάντηση συμμετείχαν και στελέχοι της Ελληνικό Μετρό αλλά και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, ενώ βέβαια ήταν παρόντες και κάτοικοι, υπήρξε αντιπροσωπεία των κατοίκων. Όλοι τους, όπως προανέφερα, ζητούσαν δεσμεύσεις, γραπτές, ότι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όπως ανέφερε ο κύριος Δούκας σε δήλωσή του αργότερα, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι αυτοί και έχουν δοθεί οι απαραίτητες εγγυήσεις, δεδομένου ότι τα σπίτια αυτά που έχουν ελεγχθεί δεν φαίνεται να διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, εντός 2 εβδομάδων αναμένεται να βγει το πόρισμα των 2 εμπειρογνωμόνων που έχει επιστρατεύσει, θα λέγαμε, η Αναδόχος Κοινοπραξία μετά από εντολή που έλαβε και από την εποπτεύουσα εταιρεία, την Ελληνικό Μετρό. Πρόκειται για έναν Γερμανό επιστήμονα και έναν Έλληνα καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οπότε και
0: σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτές τις 2 εβδομάδες, ο κόσμος μένει στα σπίτια του ή όχι?
1: Κάποιοι άνθρωποι έχουν αποφασίσει εδώ και αρκετές μέρες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να πάνε να ζήσουν αλλού. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα μιας πολυκατοικίας στην οδό Δωδεκανήσου, που την αναφέραμε και χθες, στην οποία οι κάτοικοι των 2 τελευταίων ορόφων έχουν αποφασίσει από τότε που ξεκίνησαν να παρουσιάζονται τα προβλήματα αυτά να φύγουν. Σήμερα πήγαμε και σε κάποιες στην πίσω πλευρά κάποιων κατοικιών που είχαμε δει από χτες. Η πίσω πλευρά που συναντήσαμε φαίνεται να έχει ακόμη πιο έντονο πρόβλημα, τουλάχιστον αυτό που είδαμε εμείς ως μη όντας ειδικοί. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που είδαμε πιο έντονες ρογμές που ξεκινούν σε μια κάθετη καμινάδα και στη συνέχεια καταλήγουν κάθετα σε 2 πολυκατοικίες.
0: Μιλάς για κάθετες ρογμές, έτσι?
1: Για κάθετες ρογμές. Είναι κάθετη ρογμή σε καμινάδα που ανεβαίνοντας γυρίζει οριζόντια και πιάνει τις 2 πολυκατοικίες σε 180 μοίρες, δηλαδή, διάμετρο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σηκώνεται η ρογμή και τόσο δεξιά όσο και αριστερά συνεχίζει και επεκτείνεται και μιλάμε για μεγάλες ρογμές, χοντρές, όχι κάποια ασήμαντη. Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε και κτίρια τα οποία έχουν αποκολληθεί ουσιαστικά από το διπλανό κτίριο με το οποίο ενώνονταν υπό άλλες συνθήκες. Η μεσοτυχία έχει αρχίσει και ανοίγει.
0: Ο κύριος Καρίδης, μιλώντας εμάς, ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών, είπε ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Γι' αυτό και οι έλεγχοι θα πρέπει να συνεχιστούν. Και ότι το φαινόμενο είναι χειρότερο από έναν σεισμό. Και νομίζω ότι είναι εύλογη η απορία των πολιτών και των κατοίκων της περιοχής ότι αν συμβεί και ένα σεισμός επιπρόσθετα, τι θα μπορούσε να συμβεί, Γιώργο?
1: Αυτή είναι η μόνιμη απορία που ακούμε από το πρωί από διάφορους κατοίκους και από χτες εκεί στην περιοχή. Αν συμβεί ένα σεισμός, τι θα γίνει? Και εκεί που λέγανε ότι σε περίπτωση που συνέβαινε ένα σεισμός 5 κάτι, ενδεχομένως τα κτίρια θα άντεχαν, αν και είναι παλιά τα περισσότερα, παρόλα αυτά θεωρούν ότι θα άντεχαν. Τώρα πολλοί αμφιβάλλουν γι' αυτό. Είναι εύλογο το ερώτημα.
0: Να σε ρωτήσω, η αποκατάσταση, οι αποζημιώσεις, όλα αυτά ποιος θα τα κάνει? Δηλαδή,
1: σύμφωνα με τη σημαντική υποχρέωση.
0: Α, υπάρχει σημαντική υποχρέωση που λέει τι?
1: Βέβαια, που υπεύθυνος για την αποκατάσταση όλων αυτών είναι η Ανάδοχος Κοινοπραξία. Είναι οι 3 εταιρείες κατασκευαστικές οι οποίες υλοποιούν το έργο. Mm-hmm. Σύμφωνα πάντα με τη σύμβαση. Μάλιστα, μέσα στη σύμβαση, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, υπάρχει και σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. για αστική

0: ευθύνη των εταιριών που υλοποιούν το έργο έναντι τρίτων. Οπότε μένει απλά να δουν ποια θα είναι, τι ορίζει όλη αυτή η σύμβαση μέσα, ποιοι είναι οι όροι της σύμβασης και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους.
1: Γιώργο,
0: η σύμβαση όμως λέει ότι ναι, τόσο στην εφαρμογή της, των μελετών, των έργων αποκατάστασης, όλα αυτά, οτιδήποτε και αν υπάρχει ως οικονομικό βάρος, το επομίζονται οι κατασκευάστες εταιρείες.
1: Μιλάμε για 200 κατοικίες. Είναι αλήθεια?
0: Για 200 κατοικίες. Για 200 κατοικίες, τόσο. Αυτός ήταν ο υπολογισμός.
1: Είναι τεράστιος ο αριθμός.
0: Παρ' όλα αυτά, το επιβεβαίωσε και ο Δήμαρχος ο ίδιος.
1: Είναι τεράστιος ο αριθμός. Και αφορά σε πάρα πολύ κόσμο όλο αυτό. Και καταλαβαίνεις το μέγεθος της ανησυχίας. Και μιας και μιλάμε για ανησυχία, ένα τελευταίο ερώτημα, Γιώργο. Ποια είναι η γεωγραφία της ανησυχίας? Μπορούμε να προσδιορίσουμε τους δρόμους στην περιοχή της Κυψέλης?
0: Καταρχάς, μια και αναφερθήκαμε στις 200 κατοικίες, να πούμε ότι μιλάμε, δεν είναι απλά 200 κατοικίες, είναι 200 οικογένειες. Άρα αν υπολογίσουμε ότι είναι 3, 4, 2 άνθρωποι μέσα σε κάθε σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι αυξάνεται κατά πολύ ο αριθμός εκείνων που επηρεάζονται.
1: Και υπάρχει και η ανησυχία για τον διπλανό, έτσι, για τον απέναντι. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει στο ίδιο το σπίτι, υπάρχουν ρογμές, δηλαδή και ο απέναντι δεν είμαι σίγουρος ότι νιώθει ασφάλεια.
0: Σίγουρα. Όλοι νιώθουν ότι υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων εκεί. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πάρα πολλά σπίτια, όπως προανέφερα, είναι πολύ παλιά. Κάποια είναι πριν από τη δεκαετία του 60. Mm-hmm. Πριν το 60 θυμίζω ότι δεν υπήρχε αντισεισμικός κανονισμός. Κανένας. Ο καθένας έχτιζε σύμφωνα με το κατά πόσο ήταν ευσυνείδητος, υπεύθυνος και καλός ο εκάστοτε πολιτικός μηχανικός που αναλάβανε το έργο. Πρέπει να πούμε ότι κάποια είναι και μεσοπολεμικά διαμερίσματα, άρα αυτό συνεπάγεται, όχι κτίρια εννοώ, άρα αυτό συνεπάγεται ότι πολλά έχουν και καταφύγια, υπόγεια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο γίνεται σε ένα βάθος περίπου στα 15 μέτρα, από 13-15 μέχρι 20 μέτρα κάπου εκεί, καταλαβαίνουμε ότι αν υπολογίσουμε και το υπόγειο καταφύγιο, τότε τα θεμέλια το κάθε κατοικίας μπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά,
1: Γιώργο,
0: στα έργα.
1: Ότι εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά ότι η Κυψέλη είναι μια παλαιά περιοχή με κτίρια αυτού του τύπου που λες και αυτής της παλαιότητας, το γνωρίζω εδώ και δεκαετίες. Φαντάζομαι και οι ειδικοί.
0: Φυσικά, και με πολλά ρέματα υπόγεια.
1: Και με πολλά ρέματα, σωστά. Φαντάζομαι ότι και οι ειδικοί γνωρίζουν περισσότερα από ότι εγώ και εσύ. Άρα φαντάζομαι επίσης ότι όφυλαν να το γνωρίζουν και να, στις μελέτες τους, να το έχουν υπόψη τους αυτό το πολύ σημαντικό δεδομένο που μας περιγράφεις.
0: Πάνω θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το γνώριζαν και φυσικά έχουν κάνει κάποιες εργασίες ούτως ώστε να γεμίσουν το κάθε κομμάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμη και σε ένα κομμάτι, αν δεν είναι τόσο γεμάτο όσο προχωράει το έργο, οι κατασκευαστές προχωρούν σε γέμισμα με το απαραίτητο υλικό.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Είναι μια εξέλιξη που πραγματικά προκαλεί τεράστια ανησυχία. Θα παρακολουθούμε ασθενά όλη αυτή την υπόθεση.
0: Μόνο μου επιτρέπεις, για να μην αφήσω αναπάντητο το ερώτημά σου για τη γεωγραφία της, του
1: παρακαλώ,
0: θέματος. Πρόκειται για τις οδούς Δωδεκανήσου, Εβίας, Κυψέλης, Σκύρου. Τώρα μου διαφεύγουν κάποιες, αλλά είναι αυτές τριγύρω εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Τα
1: νησάκια της Κυψέλης. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, για ελεγχόμενο τεχνικό ζήτημα έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 και τον Μάκη Πολάτο ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, επισημένοντας ότι οι καταγεγραμμένες βλάβες δεν επηρεάζουν τη στατικότητα των οικοδομών.
2: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανείς δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντολή που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωδετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικα.
1: Τώρα, ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Πολυτεχνείου, Παναγιώτης Καρίδης, επεσήμανε στο ΕΡΤΝΙΟΣ ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια οι βλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθιζήσεων, ώστε να διασφαλιστούν τόσο οι κάτοικοι όσο και η ομαλή πορεία του έργου.
3: Πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις, δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή. Να βάλουμε λαμάκια, μάλιστα, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, την, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται. Διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δούνε το μέγεθος, δηλαδή η ρογμή πόσο χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις, τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τείχο. Δηλαδή κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζον να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πίσω στην πολιτική επικαιρότητα, την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, συνεχίζονται οι αναταράξεις αλλά και οι αποχωρήσεις. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Μπορεί να επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ωστόσο, η δύναμη της κοινοβουλευτικής ομάδας έχει συρρυκνωθεί δραματικά με πιο πρόσφατες σήμερα τις ανεξαρτητοποιήσεις της Πόπης Τσαπανίδου, του Κώστα Μπάρκα και της Καλλιόπης Βέτα. Στο κόμμα εξελίσσεται το μεταξύ και μια σφοδρή σύγκρουση με φόντο την εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας το πρωί του Σαββάτου. Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους και θα είναι υποψήφιοι. Το κλίμα όμως έχει βαρύνει επικίνδυνα μετά την διαρροή που υπήρξε χθες από το περιβάλλον του Χανιώτη Βουλευτή ότι το αίτημά του είναι να αποσυρθεί η συνάδελφός του από την κούρσα για την Προεδρία. Με αιχμηρό τρόπο απάντησε η κυρία Δούρου ότι γενικά δεν απαντά σε κύκλους, καθώς αυτή η διαρροή είχε γίνει από κύκλους του περιβάλλοντος του Παύλου Πολάκη, όπως είχε αναφερθεί. Θυμίζει η κυρία Δούρου όμως ότι κάποιοι και κάποιες παίρνουν πρώτα τις συλλογικότητες υπόψη και σε δεύτερο χρόνο τις προσωπικές επιδημίες ή τις επιλογές. Ο Παύλος Πολάκης όμως καταφέρθηκε και έβαλε εξωστόχαστα και το Χάρη Μαμουλάκη και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, οι οποίοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες, καλώντας τον να παραδώσουν την έδρα, υποστηρίζοντας ο κ. Πολάκης, προφανώς εν όψει της εκλογής για την ηγεσία, ότι οι διάδοχοι τους στη Βουλή θα στήριζαν εκείνον στη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις, στην ψηφοφορία του Σαββάτου, στο πρωί του Σαββάτου, αναμένεται να δώσουν το παρόν 8 βουλευτές. Η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Χρήστος Γιαννούλης, η Έλενα Κρήτα και ο Γιώργος Παπαϊλιού. Αναμένεται, πρέπει να σου πω, πιθανώς έως αύριο, ίσως αύριο, να έχουμε ακόμη 5 ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και να υπάρχει πλέον καθαρή εικόνα για το κόμμα ποιοι είναι οι ενεργοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να μην συνεχίζει δηλαδή αυτή η κατάσταση να κρέμεται πάνω από την Κουμουνδούρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται λοιπόν η νέα μάχη συσχετισμών Δούρου Πολάκη με κομβικό το ρόλο του Νίκου Παπά. Η Κουμουνδούρου τώρα καλεί και τους βουλευτές να παραδώσουν την έδρα τους και για πρώτη φορά στράφηκε και κατά της Ελλάδας το Αλέξη Τσίπρα, καθώς πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος έθεταν το ερώτημα ενώ αν εξαρτητοποιήθηκαν θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια του νεοϊδρυθέντος κόμματος. Το Σάββατο το πρωί 9.11 είπαμε θα γίνει η εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα ακολουθήσει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα εκλέξει γραμματέα. Για αυτή τη θέση φαίνεται κλειδωμένη υποψηφιότητα του Νίκου Παπά. Τελευταία εξέλιξη, 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής με μια κοινή επιστολή τους νωρίτερα παραιτήθηκαν από το κομματικό όργανο.
1: Έχουμε αντίδραση από την Αμαλίας για όλα αυτά? Γιατί αυτό το ερώτημα είναι ένα εύλογο ερώτημα. Αν τα στελέχη αυτά, οι βουλευτές αυτοί, κάποια στιγμή θα προσεγγίσουν την Αμαλίας.
5: Είναι ένα ερώτημα το οποίο θέλουν να θέσουν προς την πλευρά της Αμαλίας. Και η Αμαλίας εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει αναφερθεί στο ζήτημα ότι μπορεί να είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και θέσεις ρεζερβέ. Δεν υπάρχει καμία προσυνεννόηση και είναι τα κομματικά όργανα αυτά τα οποία θα αποφασίσουν. Καμία αντίδραση, προφανώς καμία απάντηση, δεν μπαίνει σε κανένα διάλογο σε σχέση με την διαρροή που έγινε από την πλευρά πηγών του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Παντελάκη για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Στην πηξίδα του κόσμου, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, με την Τεχεράνη να πραγματοποιεί επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων στην αεροπορική βάση Αζράκα της Ιορδανίας. Ο Δημήτρης Αφαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εφάρμοσαν μέτρα του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, ακινητοποιώντας ένα κενό φορτίο πετρελαιοφόρο, το οποίο σύμφωνα με την Ουάσιγκτον επιχειρούσε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε αρκετές περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων το μεγάλο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και τις νότιες πόλεις Αχβάζ και Τσαμπαχάρ, ενώ για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το παιδιατρικό νοσοκομείο Σαχίντ Μπαγκάι στο Αχβάζ, κάνουν λόγο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, Θάνο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Φαρς, οι ιρανικές δυνάμεις στόχευσαν συστήματα στρατιωτικών επικοινωνιών των ΗΠΑ, σταθερή εγκατάσταση ραντάρ, καθώς και αποθήκες καυσίμων στη βάση. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων 24 ώρων, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Τώρα, από πλευράς ΟΗΕ, ο εκπρόσωπός του, Στέφαν Ντουζαρίκ, επανέλαβε τις εκκλήσεις του για επιστροφή στο διάλογο και αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσιπλοείας μέσα και γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε δε πως μια επιστροφή σε πλήρους κλίμακας εχθροπραξίες θα επιφέρει τεράστιο κόστος για τους αμάχους και θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και για την παγκόσμια οικονομία. Στην ίδια ενημέρωση, ο επικεφαλής οικονομολόγος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, του γνωστού μας ΦΑΟ που εδρεύει στη Ρώμη, ο Μάσιμο Τορέρο, προειδοποίησε ότι συνεχιζόμενες διαταραχές στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς απειλούν τις προμήθειες βασικών γεωργικών εφοδίων. Αναφορικά τώρα με τον Νότιο Λίβανο, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε στον Αμερικανό ομολογό του, Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέτζεθ, ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις της ζώνας ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο εσωτερικό του Λιβάνου, της Συρίας και της Λωρίδας της Γάζας, παρά τις περί του αντιθέτου εκκλήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Δημήτρη, οι Times της Νέας Υόρκης έγραφαν από το πρωί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κλιμακώνουν τις επιθέσεις, ενώ υπενήσονται, ήταν το ρήμα, η λέξη, τη διπλωματία. Το υιοθετείς αυτό? Ή υπάρχουν όντως προσπάθειες οι οποίες είναι ειλικρινείς προκειμένου να βρεθεί μια λύση σε επίπεδο έτσι διπλωματικό?
6: Κατά πληροφορίες, στην Ελβετία συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες με διαμεσολαβητές, το Πακιστάν και το Κατάρ, αλλά καθώς αυτή τη στιγμή μιλάνε τα όπλα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποιο breakthrough, κάποια λύση σε όλη αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα θα σου έλεγα ότι αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τους Χούθη να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να κλείσουν την άλλη μεγάλη πετρελαϊκή οδό, αυτή της Ερυθράς Θάλασσας, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές και γέφυρες, όπως έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Καταλαβαίνεις ότι κλειστά τα στενά του Ορμούς, αν μπλοκάρει και η Ερυθρά Θάλασσα,
1: μπλοκάρει η παγκόσμια οικονομία. Είναι προφανές γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και ποια είναι η πίεση. Τελευταίο ερώτημα, Δημήτρη, πάλι από τους Times της Νέας Υόρκης. Έκαναν λόγο πάλι το πρωί για πόλεμο διαρκείας, ότι οι Αμερικανοί μας έχουν συνηθίσει και σε πολέμους διαρκείας, και ότι ενδέχεται, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, να είναι και αυτό αυτός με το Ιράν ένας πόλεμος διαρκείας.
6: Ναι, και αυτό θα είναι τραγικό, Θάνο, διότι καταλαβαίνεις ότι αφενός θα φτάσει ο κύριος Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με έναν ανοιχτό πόλεμο, κάτι το οποίο δεν το θέλει με τίποτα, και επιπλέον θα υπάρξει μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας. Η βενζίνη και τα ορυκτά καύσιμα γενικά και το δίζελ είναι ένα ταμπού για τις ΗΠΑ. Και ας μην ξεχνάμε
1: είναι
6: ότι
1: 5 δολάρια το γαλόνι.
6: Ακριβώς. Έχει περάσει το 1 δολάριο το λίτρο. Και να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγους μήνες η τιμή στην Αμερική ήταν 3 με 3,5 δολάρια ανά γαλόνι. Ένα γαλόνι είναι 4,5 λίτρα.
1: Εκεί θα πάμε τώρα. Δημήτρη, μένεις μαζί μας, γιατί σε λίγο θα επανέλθουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις. Πάμε τώρα στα καύσιμα, να δούμε πώς εξελίσσονται οι τιμές και στις διεθνείς αγορές, αλλά και εδώ στην Αγγλία. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δεν είναι αισιόδοξα τα νέα. Καταρχήν, να πούμε ότι στις διεθνείς τιμές, στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο κινείται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με χτες. Δηλαδή, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι, με μια ελαφριά πτώση 0,26%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 79,4 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 0,24%. Έχουμε ωστόσο πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε και να προετοιμάσουμε τους ακροατές μας, στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που εκεί έχει φτάσει στα 55,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο και πάλι σήμερα. Να θυμίσουμε ότι πριν από τον πόλεμο είχε ξεκινήσει στα 32 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και βέβαια η τιμή του φυσικού αερίου θα δούμε να περνάει και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ειδικά στον επόμενο μήνα, καθώς είναι σημαίνει τόσο η ζήτηση ηλεκτρισμού λόγω των καιρικών συνθήκων. Ενώ τις μεσημεριανές ώρες έχουμε μεγάλη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, το βράδυ όμως το σύστημα στηρίζεται στο φυσικό αέριο. Τώρα να ξαναγυρίσω λίγο στα υγρά καύσιμα και να πω ότι φαίνεται ότι η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στις εταιρείες εμπορίες και εκείνες με τη σειρά τους στα πρατήρια απορροφάται από τις αυξήσεις των διεθνών τιμών. Έτσι, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ στις 13 Σεπτόμβρου η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν 1,979, σήμερα ήταν στο 1,975. Σε ό,τι αφορά τον ντίζελ, έχουμε και αύξηση από 1,854 στο 1,873. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι νομοί της χώρας, τις οποίες η τιμή
1: είναι πάνω από 2 ευρώ, έτσι, 2,20 νομίζω στις Κυκλάδες.
7: Είναι 16 νομοί που είναι πάνω από τα 2 ευρώ και ο ακριβότερος από όλους τους νομούς είναι οι Κυκλάδες με 2,20, όπως το λες ακριβώς. Με λίγα λόγια, η έκπτωση που παρήχαν τα δηληστήρια απορροφήθηκε από την πορεία των διεθνών τιμών. Ναι. Είμαστε σε αυτό το σημείο.
1: Το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές ότι μπορεί να συμβεί αυτό, και να, που φαίνεται ότι συμβαίνει. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να γυρίσουμε πίσω στον Δημήτρη Φαναριώτη για το μεγάλο κάδρο. Δημήτρη.
6: Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις, η μία από την Ισπανία και η άλλη από την Ιταλία. Η πρώτη, συγγνώμη, αφορά τη σύζυγο του Πρωθυπουργού Πέδρου Σάντσεθ, η οποία θα προσαχθεί σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου ενόρκων με τις κατηγορίες της αθέμητης άσκησης επιρροής και της κατάχρησης εξουσίας. Αυτό αποφάνθηκε σήμερα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Η απόφαση θεωρείται ένα νέο πλήγμα για την κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πρωθυπουργού, η οποία εδώ και μήνες συνταράσσεται από έρευνες για διαφθορά και σκάνδαλα. Ειδικότερα, οι δικηγόροι της Μπεγκόνια Γκόμεθ Σάντσεθ είχαν ασκήσει έφεση ζητώντας από το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης να απορρίψει τις κατηγορίες σε βάρος της, τις οποίες η ίδια αρνείται, και να άρει τους περιορισμούς που της είχαν επιβληθεί. Το δικαστήριο απέρριψε μια τρίτη κατηγορία περί επιχειρηματικής διαφθοράς και ήρε την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που της είχε επιβληθεί από κατώτερο δικαστήριο. Διατήρησε όμως τις δύο άλλες κατηγορίες, οι οποίες βασίστηκαν σε μια καταγγελία ακροδεξιών οργανώσεων, οι οποίες ισχυρίζονταν ότι η Γκόμεθ χρησιμοποιούσε τη θέση της ως σύζυγος του Πρωθυπουργού για να εξασφαλίζει συμβάσεις. Και να κλείσω λέγοντας ότι ο Σάντσεθ, ο οποίος είχε αναλογιστεί την πιθανότητα να παραιτηθεί τον Απρίλιο του 2024, αφού ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πενίδο ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της Γκόμεθ, υπερασπίζεται δημοσίως την οικογένειά του, λέγοντας ότι οι υποθέσεις αυτές είναι υποκινούμενες από τους πολιτικούς του αντιπάλους.
1: Δημήτρη, να πάμε και στην Ιταλία. Έχουμε 400 χρόνια κάθερξης που επιβλήθηκαν στους 57 κατηγορούμενους για την τραγωδία της γέφυρας Μοράντι.
6: Στη Γένοβα. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι την είδηση, ήταν εντυπωσιακά τα πλάνα. Mm-hmm. Κατέρευσε η γέφυρα τότε στις 14 Αυγούστου 18, 43 άτομα έχασαν τη ζωή τους και η Ιταλική δικαιοσύνη εξέδωσε σήμερα σειρά καταδικαστικών αποφάσεων για την κατάρρευσή της. Οι κατηγορούμενοι είναι 57, με πάνω από 400 έτη κάθειρξη σύνολο και σύμφωνα με την εισαγγελία, τα ανώτατα στελέχη της ΑΣΠΗ, που είναι η εταιρεία των αυτοκινητοδρόμων της Ιταλίας, Autostrade per l'Italia, εφάρμοσαν μια συστηματική πολιτική περικοπών στις εργασίες συντήρησης με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών και των μερισμάτων, ενώ το Υπουργείο δεν πραγματοποίησε τους απαιτούμενους ελέγχους στη δομή της εταιρείας. Οι βαρύτερες ποινές που πρότεινε η εισαγγελία αφορούν τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Autostrade per l'Italia, Τζοβάνι Καστελούτσι, και τον πρώην Γενικό Διευθυντή Εποπτείας του Ιταλικού Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Μάουρο Κολέταθαν.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Μέχρι απόψε, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, δηλαδή στις 23:59, θα παραμείνει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, όπου και μπορούν οι υποψήφοι να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα, την δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας προανήγγειλε ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Τάκη, αποκαλύπτοντας ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα.
8: Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Mm-hmm. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος ανθρώπινο ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα κρίματα.
1: Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην υπόθεση που εδόθη για το ίδιο μάθημα διαφορετικά θέματα σε μαθητή. Και γι' αυτό και η ΕΔΕ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην εντατική χαροπαλεύει το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, στο οποίο σχεδόν ξεκληρίστηκε η οικογένειά του. Το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριέα η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του ζευγαριού, ενώ λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας. Ελεύθερος οδηγός του βιτιοφόρου, και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Ελίνα Κολύβα.
9: Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μία ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε στην άσφαλτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια, ο πατέρας 35 χρόνων, η μητέρα 28 και τα δύο παιδιά τους, ένα βρέφος 6 μηνών και η αδελφή του 7 ετών, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο και εξετράπη της πορείας του. Η οικογένεια είχε έρθει στην Ελλάδα από τη Μολδαβία για διακοπές. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ. Αργά το βράδυ της Τετάρτης, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, στο νοσοκομείο Πολυγύρου υπέκυψε στα τραύματά του και ο 35χρονος πατέρας. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας, το οποίο φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος οδικός άξονας δεν ανταποκρίνεται στις αυξημένες κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής και επισημαίνουν ότι καταγράφονται συχνά σοβαρά τροχαία. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύ νεκρό τροχαίο διερευνά η τροχαία Πολυγύρου.
1: Ώρα Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε με ανατροπή την Αγγλία, πήρε την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ και θα διεκδικήσει κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της σε παγκόσμιο κύπελο. Ο αγώνας που θα κρίνει τον μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.
4: Καιρός.
1: Και για τον καιρό μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
10: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαθάκας και όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.

0: Εξερτέκο.
1: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
1: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
1: Εξερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
1: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
1: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ News Radio 105,8. Η ώρα είναι 8. ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΠΚΠ και η αρχιοθέτης της υπόθεσης για ακόμα 7. Δίωξη ασκήθηκαν κατά τον Μαξίμου Σενετάκη, Κώστας Κρέκα και Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς, από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν και διαρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες αθλειότητες. Άφησε δε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών, ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Ο κ. Δούκας ζήτησε πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών, επισημένοντας ότι ο Μετροπόντικας έχει προς το παρόν σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ειδικών. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχαν γνωστοποιήσει η Καλλιόπη Βέτα, Κωνσταντίνος Μπάρκας και Πόπη Τσαπανίδου. Παράλληλα, παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτική σημασία υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε δήλωσή του στο Telegram υποστήριξε ότι οι απειλές και οι στρατιωτικές ενέργειες αποκαλύπτουν, όπως είπε, την εγκληματική πρόθεση του αμερικανικού κυβερνητικού μηχανισμού να διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα. Νωρίτερα, το πρακτορείο ΦΑΡΣ είχε μεταδώσει ότι το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στο στενό του Ορμούς έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων επικαλούμενο τις τοπικές αρχές. Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του, ανέφεραν σήμερα 3 πηγές στο πρακτορείο Reuters. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα απειλή για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έδρος καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι ως 7 βαθμούς στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
1: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
0: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της Τοάς Αρσακή. Collier, Place Coltrane, more.com.
5: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος το «I want to break free» των Queen, με το οποίο ανοίγουμε σήμερα την εκπομπή μας. Μπορεί να είναι πολλοί που θέλουν να σπάσουν τα δεσμά και να φύγουν. Είναι πολλοί επίσης που έχουν βολευτεί, που τους αρέσει αυτό που κάνουν και δεν πάνε πουθενά. Κάνουν λάθος, νομίζω, όσοι κατακρίνουν και τους μεν και τους δε. Το καλό όμως είναι να έχεις πάντοτε στη τσέπη το διαβατήριό σου. Εύκολο είναι αυτό. Το δύσκολο είναι να μην έχεις διαβατήριο και να μην σε ενοχλεί καθόλου. Πού να πάμε, μωρέ, καλά είμαστε κι εδώ. Αυτό είναι το συνηθισμένο κλισέ, που ευτυχώς για τους περισσότερους φίλους δεν παίζει καθόλου.

Άμπελο φιλοσοφίας θα πεις. Δεν θα τσακωθούμε και γι' αυτό. Υπάρχει μια λέξη που χρησιμοποιείται πολύ και για ψήλου πίδημα στο επάγγελμά μας. Η λέξη αντιπαράθεση. Την λατρεύουν οι κυνηγοί των διαφωνιών. Μερικές φορές τη δημιουργούν κιόλας για να έχει το πακέτο τους τηλεθέαση, η ακροαματικότητα, η αναγνωσιμότητα και ό,τι άλλο πλασάρεται ως έκτακτο και φοβερό.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα από όπου και αν μας ακούτε, από το ertaeco.gr, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που ζει και ψοφάει για το υπερβολικό. Το λίγο δεν της φτάνει. Να, πριν από λίγο, ετοιμάζοντας την εκπομπή, ζωσμένος από τηλεοράσεις παντού, είδα και άκουγα εκατοντάδες φορές το γκολ της Αργεντινής και τους πανηγυρισμούς των οπαδών της. Σε λούπα έπαιζε αυτό τουλάχιστον μία ώρα. Μεταξύ μας, ιδίως αν είσαι μικρούλης αθλητικά, και η υπερβολή είναι καλοδεχούμενη. Δεν ξεχνιέται, για παράδειγμα, το γκολ του Βέλα που μας έστειλε στον τελικό του Euro και το κάρφωσε ο Χαριστέας στον μεγάλο τελικό. Αυτά δεν ξεθοριάζουν ποτέ στην μνήμη. Στην κεφαλιά του Δέλα ήμουν εδώ στην Ελλάδα και βγήκαμε όλοι στους δρόμους, θυμάμαι. Στον μεγάλο τελικό βρέθηκα στη Μόσχα, στον μεγάλο γύρο του κόσμου σε όλες τις Ολυμπιακές πόλεις, αλλά και άλλες πολλές, όπου περνούσε η Ολυμπιακή φλόγα για τους δικούς μας Ολυμπιακούς. Αλυσμόνητες στιγμές που, ναι, νομίζω ότι μόνο ο αθλητισμός, ιδιαίτερα όμως ο βασιλιάς ποδόσφαιρο, μπορεί να τις αναδείξει σε τέτοιο μεγαλείο.

0: Εδώ είμαστε, 13 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του που σήμερα αντανακλά φλόγες και απελπισία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, πρωτίστως στην Ισπανία ακόμα. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόαιρα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών. Και με αυτή την νότα καλησπερίζω την πρώτη μου καλεσμένη. Είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, από τις πρώτες γυναίκες δημοσιογράφους στο αθλητικό ρεπορτάζ, συνεργάζεται με ιστοσελίδες και ραδιόφωνο και παίρνει πολύ καλές συνεντεύξεις που ανεβαίνουν και στο YouTube. Την παρακάλεσα να είναι μαζί μας σήμερα για να μιλήσουμε πρωτίστως για το Μουντιάλ και ό,τι άλλο την απασχολεί από την τρέχουσα επικαιρότητα. Ζέτα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί το αντικείμενο για το οποίο με κάλεσες να συζητήσουμε είναι κάτι το οποίο νομίζω αγγίζει όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη ουσιαστικά, αναφέρομαι στο Μουντιάλ, και είναι κάτι το οποίο βαίνει προς το τέλος του με όλες τις εντυπώσεις, ναι, αυτές που να μπορούμε να κουβεντιάσουμε.
0: Στο τελικό υπήρχαν πολλοί που το είδαν και σαν πόλεμο, δηλαδή καταλαβαίνεις που για τα Φόκλανς μιλήσανε, δηλαδή πολιτικοποιήθηκε και κάπως νομίζω.
1: Κοίταξε, το χθεσινό παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία φάνηκε εξ αρχής ότι είχε μία ιδιαιτερότητα. Υπήρχε πολύ σκληρό παιχνίδι, έπεφταν κορμιά αυτό που λέμε, και όλοι τέλος πάντων το εξηγήσαμε, διότι αλλιώς δεν εξηγείται, ότι υπάρχει αυτό το γνωστό εθνικό θέμα για τα νησιά Φόκλαντ. Εν πάση περιπτώσει να σου πω κιόλας Χριστό ότι οι παίκτες της Αργεντινής στο τέλος κράτησαν ένα πανό για τα Φόκλαντ μετά την πρόκρισή τους και κινδυνεύουν πλέον με τιμωρία από την FIFA, διότι ήταν πολιτικό το περιεχόμενο. Ήταν ένα παιχνίδι συγκλονιστικό, ο ένας από τους δύο ημιτελικούς. Πραγματικά το Μουντιάλ και μόνο με, με τέτοιους ημιτελικούς όπως ήταν της Ισπανίας με τη Γαλλία, που η Ισπανία νίκησε την Γαλλία με 2-0 και θα είναι το ένα από τα δύο ζευγάρια στον τελικό, αλλά και αυτή η τρομερή νίκη της Αργεντινής, διότι προηγήθηκε η Αγγλία, αλλά ο Τούχελ, ο προπονητής των Άγγλων, αυτό που λέγαμε κοινά είναι ότι έκατσε πίσω απλά να διατηρήσει το σκορ. Έπαιξε πάρα πολύ άμυνα, με αποτέλεσμα η Αργεντινή, που είναι μια ομάδα φοβερή όχι μόνο σαν μπραντ αλλά και σαν ομαδικότητα, παίζουν όλοι για έναν και ένας για όλους. Είναι μια ομάδα σφιχτή, άρρηκτη, η οποία θα δαγκώνει μαχαίρια.
0: Και βεβαίως ο Μέση είναι ίσως το πρόσωπο αυτής της διοργάνωσης. Είναι σε μια προχωρημένη ηλικία και όμως πάλι έβαλε το χέρι του ή μάλλον το πόδι του.
1: Έβαλε το χέρι του, το πόδι του. Δεν είχε γκολ χτες, αλλά είχε δύο καταπληκτικές ασίστ από τις οποίες προέκυψαν και τα γκολ. Κοίταξε, ο Λιονέλ Μέση είναι τώρα στα 39 του. Είναι δύο χρόνια μικρότερος από τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο, όπως δείχνουν τα πράγματα, αποκλείστηκε η Πορτογαλία από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον Ρονάλντο και ξέροντας τον εγωισμό που έχει. Το Πορτογαλία-Ισπανία δηλαδή, που νίκησε η Ισπανία την Πορτογαλία, έμεινε εκτός ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είναι 41 ετών. Διατηρείται και αυτό σε μια εξαιρετική φυσική κατάσταση. Έχουν γίνει μετρήσεις όπου φαίνεται ότι ο οργανισμός του είναι οργανισμός ανθρώπου 28 ετών. Αλλά και ο Μέση, από τη στιγμή που πήγε στην Αμερική και αγωνίστηκε την Ίντερ Μαϊάμι, έχει ανεβάσει πάρα πολύ την προπόνησή του, τις τεχνικές του, με αποτέλεσμα να κάνει σπριντ που δεν έκανε πριν από 4 χρόνια, να έχει μία εικόνα ενός στεναρού νεαρού που δεν καταλαβαίνει ούτε από χρόνια, ούτε από κόπωση, ούτε από τίποτα. Πραγματικά είναι το μεγάλο αστέρι, και στην περίπτωση Χρήστο μάλιστα που πάρει και το Μουντιάλ και αυτή τη χρονιά, γιατί υπενθυμίζουμε ότι και το 2022 είχε πάρει το Μουντιάλ η Αργεντινή. Με 3-3 τελείωσε το παιχνίδι με τη Γαλλία και κέρδισε στα πέναλτι. Φαντάσου, δεύτερη συναπτή χρονιά Μουντιάλ, back to back, να είναι και πάλι ο Λιονέλ Μέση αυτός που θα σηκώσει την κούπα.
0: Μπορούμε να πούμε, Ζέτα μου, ότι αυτό το Μουντιάλ ήταν επιτυχημένο. Μερικοί το φοβόμασταν. Θα είναι ένα κομμάτι στην Αμερική, ένα άλλο κομμάτι στον Καναδά, ένα άλλο στο Μεξικό, τουλάχιστον από την τηλεόραση που βλέπαμε. Εγώ έμεινα ευχαριστημένος πολύ, δεν ξέρω εσύ.
1: Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν και εγώ στην αρχή. Αυτό το, 104 παιχνίδια, αυτό το 48 ομάδες, αυτό το 3 χώρες, αυτό το, το hydration break που κάνουν και κάποιες άλλες καινοτομίες, δεν ξέραμε κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει δεκτό από τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, τα χιλιόμετρα τα πολλά κούρασαν τους παίκτες, ήταν με νερό αεροπορικά τα παιχνίδια, τα ταξίδια. Ωστόσο, και πάλι όταν πρέπει να ταξιδέψουν τόσες ώρες, δημιουργούν μεγάλη κούραση στους ποδοσφαιριστές. Το άλλο, το hydration break, νομίζω ότι εκνεύρισε τους πάντες. Δεν προσέφερε τίποτα. Γινόταν hydration break, ας πούμε, με ψηλό βροχό και 20 βαθμούς θερμοκρασία. Πιο πολύ ήταν ένα break για διαφημίσεις, για εμπορικότητα και για να κάνουν συστάσεις οι προπονητές στους παίκτες. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό που λες τώρα, γενικά όμως ήταν ένα αναπάντεχα καλό Μουντιάλ. Πάντα φοβόμαστε όλα αυτά τα ξεχυλώματα. Όμως μέχρι στιγμής αποδίδουμε τα εύσημα, διότι ήταν οργανωτικά πάρα πολύ καλό. Οι ομάδες...
0: Και ήταν γεμάτα τα στάδια, έτσι δεν
1: είναι? Ήταν γεμάτα τα στάδια. Ναι. Ήταν γεμάτα τα στάδια και γεμάτα με πραγματικούς φιλάθλους, γιατί αυτό που βλέπαμε πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ. Ναι. Τώρα στο Κατάρ ποιοι φιλάθλοι θα πήγαιναν? Τώρα βλέπαμε όμως ότι ήταν κανονικοί φιλάθλοι. Στο Κατάρ ήταν λίγο, τι να σου πω, από εδώ και από εκεί, και πάλι δεν ήταν και γεμάτα τα γήπεδα σε καμία περίπτωση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση για το χθεσινό παιχνίδι και για τον Λιόνελ Μέση αυτό που είπες. Πάντα το συγκρίνουν, Χρήστο, με τον Μαραντόνα. Ναι. Έτσι. Και λένε ποιος είναι καλύτερος τελικά, ο Μαραντόνα, ο Θεός, έτσι. Ή ο Λιόνελ Μέση. Και τον ρώτησαν αυτό το Λιόνελ Μέση και είπε κάτι που δείχνει και το ήθος του. Λέει, ποτέ δεν ήθελα να συγκριθώ με εκείνο. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Κρατάω όλα αυτά που έχω ζήσει μαζί του. Όπου και να είναι, ξέρω πως είναι χαρούμενος και το απολαμβάνω. Είναι ένα δώρο από εμένα για εκείνον επίσης. Καταλαβαίνεις,
0: Αν και η στιγμή του Μαραντόνα ήταν πολύ διαφορετική από τις στιγμές του Μέση, έτσι δεν είναι? Εκείνο το περίφημο χέρι του Θεού.
1: Ναι, το χέρι του Θεού. Ακριβώς. Και έχει και ένα διαφορετικό αποτύπωμα ως άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος που υπερασπιζόταν αυτά που θεωρούσαν και αφορούσαν την ιδεολογία του. Ήταν ένας άνθρωπος του λαού. Ήταν ένας άνθρωπος με έναν χαρακτήρα ο οποίος έθελγε και διαφορετικά, όχι μόνο ποδοσφαιρικά. Είχε και άλλο και κάτι άλλο να δώσει στους ανθρώπους και γι' αυτό λέγεται πάντα ότι ξεπέρασε τον Πελέ, ο οποίος Πελέ ήταν πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Ταυτόχρονα ήταν όμως και λίγο αυτοκαταστροφικός.
1: Αυτοκαταστροφικός, δημοσιοσχεσίτης, δεν ξεπέρναγε, δεν ήθελε να στεναχωρήσει. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και επίσης αυτό που γίνεται στις πρωτεύουσες κυρίως των χωρών που προκρίθηκαν, δηλαδή αυτό που έγινε στο Buenos Aires, δεν περιγράφεται. Ήταν όλο το Buenos Aires το πόδι. Δεν κοιμήθηκαν, κυριολεκτικά δεν κοιμήθηκαν. Όπως επίσης και στην Μαδρίτη για τη μεγάλη πρόκριση της Ισπανίας.
0: Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, από τις πρώτες γυναίκες δημοσιογράφους στο αθλητικό ρεπορτάζ, και συνεχίζει. Ζέτα μου, θα ήθελα την δική σου την εικόνα για το για τον Έλληνα και την Ελληνίδα, κυρίως τα νεότερα παιδιά, γυμναζόμαστε, συμμετέχουμε σε ασκήσεις. Νομίζω ότι έχουν βελτιωθεί κάπως τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Κάνω λάθος?
1: Κοίταξε, έχουν βελτιωθεί, Χρήστο, εκτός των άλλων γιατί υπάρχει πλέον ένας βομβαρδισμός αθλητικός. Ναι, μεν τα παιδιά παρακολουθούν πρωταθλητές, παρακολουθούν επαγγελματίες, παίκτες, αλλά και σε ό,τι αφορά και άλλα αθλήματα. Συγγνώμη, και το μπάσκετ και το βόλι και το στίβο, έτσι. Με μεγάλους αθλητές να τον εκπροσωπούν, όπως ο Τεντόγλου, όπως ο Καραλής. Πιστεύω ότι βλέποντας όλη αυτή την προβολή, νιώθοντας τι είναι ο αθλητισμός και μάλιστα βάζοντας στο μυαλό σκέψεις όπως να γίνω κι εγώ μεγάλος, να γίνω ας πούμε ένας παίκτης εθνικής ομάδας ή να γίνω ένας παίκτης του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ας πούμε στο μπάσκετ ή να εκπροσωπήσω την εθνική ομάδα, σε αυτά τα παιδιά τα αφελεί έτσι αρχικά, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι χρειάζεται για τον πρωταθλητισμό. Θεωρώ ότι βλέποντας, ακούγοντας, αφουγκραζόμενοι το τι συμβαίνει, ότι ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ολοένα περισσότερα παιδιά ασχολούνται. Και ασχολούνται πολύ, όχι μόνο και με το θέμα του πρωταθλητισμού, αλλά και με το θέμα του αθλητισμού. Βλέπουμε, Χρήστο μου, και πολλές φορές εκνευριζόμαστε που κλείνουν πόλεις, χωριά, επειδή γίνονται δρομικά αγωνίσματα, επειδή γίνονται ποδηλατικοί αγώνες, επειδή ο κόσμος βγαίνει έξω και τρέχει σε διάφορα events. Αλλά βλέπεις ότι ο κόσμος έχει αλλάξει πλέον, αυτό που συνέβαινε πριν από 20-25 χρόνια, δηλαδή τα παιδιά να τελειώσει το σχολείο σου και να μπει στο πανεπιστήμιο. Έτσι, αυτό ήταν των γονέων η προσδοκία. Τώρα υπάρχει να βγεις, να αθληθείς, να πας σε μια ομάδα, μην κάτσεις στον υπολογιστή, μην κάτσεις στο κινητό, μην κάτσεις στην τηλεόραση. Και αυτό βλέπουμε ότι γίνεται πλέον συνήθεια. Και το βλέπουμε αυτό και με τα καινούργια ταλέντα που αναφύονται συνέχεια σε όλους τους τομείς του αθλητισμού.
0: Εσύ...
1: και με τις επιδόσεις.
0: Εσύ γυμνάζεσαι ακόμα. Θυμάμαι παλιότερα... ήσουνα της γυμναστικής, δηλαδή δεν είσαι καθιστικός άνθρωπος.
1: Θα σου πω, τελείωσα τεφά, ως εκ τούτου ο αθλητισμός ήταν για μένα και σπουδή, ήταν για μένα και επιλογή, ήταν για μένα και αυτό που εν τέλει το υπηρέτησα με το λόγο και το χαρτί. Και επειδή ακριβώς αυτό το πράγμα με έχει διαποτίσει, γυμνάζομαι κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Γυμνάζομαι κάθε μέρα. Δηλαδή, λίγο διάδρομο, λίγο βαράκι, δεν χρειάζεται ούτε γυμναστήριο ούτε τίποτα. Να βγεις έξω να τρέχεις ή να πάρεις έναν διάδρομο ή ένα ποδήλατο ή να έχεις ας πούμε κάποια βαράκια ή να έχεις κάποια... Με ένα πρόγραμμα μπορείς να είσαι συνέχεια fit και να έχεις υγεία, έτσι. Αυτό.
0: Ρωτάνε τώρα... δύο ακροατές, ακροάτριες είναι συγκεκριμένα, τι ακριβώς προβάλλεις στο YouTube?
1: Είναι συνεντεύξεις ανθρώπων που έχουν χτίσει μια μεγάλη καριέρα.

0: Είμας και θα ξαναμιλήσουμε.
1: Να σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Κυριακή λοιπόν έχουμε το μεγάλο τελικό Αργεντινή-Ισπανία.
0: Ναι.
1: Για πες μου εσύ, τι πιστεύεις ότι θα γίνει?
0: Τι πιστεύω ή τι θέλω? Πιστεύω ότι νομίζω ότι οι Αργεντινοί θα το πάρουν, αν και είναι πολύ δυνατή η ισπανική ομάδα, οι παίχτες που έχουν είναι πάρα πολύ δυνατοί. Εγώ η καρδιά μου την Κυριακή θα είναι ευρωπαϊκή.
1: Υπάρχει και μια φωτογραφία, πρέπει να σου πω, όπου ο Λιονέλ Μέση κάνει μπανάκι στον... Με συγχωρείτε γιατί με έχει πιάσει μια αλλεργία τώρα. Στον μικρό Γιαμάλ.
0: Α,
1: τον Λαμίνη Γιαμάλ.
0: Αυτόν
1: είναι της, τεράστια η διαφορά τους. Είναι 19 ο Λαμάλ, μόλις τα έκλεισε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι 39 μάλιστα, ο Λιονέλ Μέση. Και υπάρχει μια φωτογραφία που κάνει μπανάκι όταν ήταν σε μουρό ο μικρός Γιαμάλ. Λοιπόν, εντάξει, ναι, και εγώ πιστεύω Αργεντίνη πάντως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, μου σε χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά. Και. Λοιπόν, σήμερα είναι μέρα κατά την οποία, όπως βλέπω και στο παλιό μας το ημερολόγιο, το 1963 οι Beatles ηχογράφησαν ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», αλλά με αγγλικό τίτλο «The Honeymoon Song», το τραγούδι του μήνα του Μελίτος. Καμία σχέση, αλλά ας το απολαύσουμε.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου θα συναντηθεί με τους ηγέτες της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφόστορας Πρόπυργο. Ενημερωτικό μήνυμα του 112. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήματων, 19 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση στο ΠΚΠ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, ενώ άλλοι 4 παραπέμπονται για απλά πλημελήματα. Έτοιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησε στον ΠΚΠ, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί σε δηλώσεις του στο Telegram με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτική σημασία υποδομές. Η Ελλάδα ανέλαβε τη διοίκηση της επιχείρησης Ασπίδες. Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσης αποζημίωσης.

0: Μιας και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Σύγκρουση τραμ με τρίκυκλο στη Ποσειδόνο στο Παλαιό Φάληρο, τραυματίστηκε 9χρονο κοριτσάκι. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.

0: κλασική μινιατούρα πάντοτε στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας, Αλεξάνδρης Σκριάμπιν, το πρελούδιο, έργο αριθμός 11, είναι η μινιατούρα που μόλις τώρα ακούσαμε, και με αυτήν θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Πέτρος Παπασαραντόπουλος. Είναι διδάκτορ βαλκανικών σπουδών, συγγραφέας και εκδότης. Το ορμητήριό του είναι η Θεσσαλονίκη, για την οποία μιλήσαμε μάλιστα και τις προάλλες με τον Νίκο Στεφανίδη, τον δημιουργό του Μήλου, κοιτίδα πολιτισμού και δημιουργίας κάποτε, και ομολογώ ότι στενοχωρέθηκα μαθαίνοντας ότι η πόλη έχει αφαιθεί, όπως μας είπε. Επίσης διάβασα στην μεταρρύθμιση και ένα άρθρο του κυρίου Παπασαραντόπουλου για την, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, για την αναμέτρηση της αξιοκρατίας με την πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Θερμά ευχαριστώ και εγώ, χαρά μου.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό, η αναμέτρηση της αξιοκρατίας με την πολιτική επικαιρότητα. Πώς συνδέονται αυτά? Η πολιτική επικαιρότητα είμαστε εμείς οι δράστες, φαντάζομαι, τα μέσα ενημέρωσης. Πώς λοιπόν συντεριάζει αυτό με την αξιοκρατία, με την πολιτική επικαιρότητα?
1: Αυτό που έχει επικρατήσει στην πολιτική επικαιρότητα είναι μία διαρκής υποβάθμιση της αξιοπιστίας του πολιτικού λόγου. Κύριε Μιχαηλή, ακούμε κραυγές, δεν ακούμε προτάσεις και απόψεις. Και μέσα σε έναν τέτοιο βιότοπο η αναξιοκρατία βρίσκει προνομιακό έδαφος. Πραγματικά είναι ένα παθολογικό στοιχείο της πολιτικής ζωής, της πολιτικής επικαιρότητας, το οποίο εάν το συνδυάσει κανείς με τον έντονα τοξικό πολιτικό λόγο, τότε έχουμε, κύριε Μιχαηλίδη, στα χέρια μας ένα πολιτικό κοκτέιλ Μολότοφ, για να γίνουμε και λίγο επίκαιροι.
0: Είχα την κουβέντα πριν από μερικά χρόνια με έναν γνωστό βουλευτή, ο οποίος έλεγε ότι είναι βαρετή η Βουλή η δική μας. Αυτό ήταν πριν κάποια χρόνια. Πρέπει και εμείς να παραδειγματιστούμε από τη ζωντάνια του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Θαρώ πως λάθος κατεύθυνση είχε, διότι ναι μεν και εκεί τσακώνονται, αλλά έχει και μια ποιότητα το Βρετανικό, έτσι, η ηρωνία και το μάλωμα.
1: Είναι μια επίδειξη γλωσσικής επάρκειας η οποία βάζει σε δεύτερη μοίρα τον έντονο τόνο των αντιπαραθέσεων. Και θα το έχετε παρατηρήσει, μερικές από τις παρέμβασεις είναι γλωσσικά κομψοτεχνήματα.
0: Για την Αγγλία λέτε, έτσι?
1: Για την Αγγλία, ναι. Στην Ελλάδα ας μην κάνουμε τη σύγκριση, είναι ο απόλυτος ευτελισμός, είναι το ad hominem, είναι η διαρκής καταγγελία με ακραίους χαρακτηρισμούς του πολιτικού αντιπάλου, με αποτέλεσμα να έχουμε την τοξική ατμόσφαιρα η οποία δυναμητίζει το μέλλον της χώρας, κύριε Μιχαηλίδη, το λέω με υπογράμμιση.
0: Ο πολιτικός λόγος δηλαδή που εκφράζεται σήμερα, φαντάζομαι σε πολύ μεγάλο φάσμα του κοινοβουλίου, λέμε ότι όχι απλώς υπολείπεται, αλλά έχει και κάποια τοξικότητα.
1: Μεγάλη τοξικότητα, διότι πάρα πολύ σύντομα να σας πω το επιχείρημά μου. Εγώ πιστεύω ότι μία από τις παθολογίες της μεταπολίτευσης του 1974 ήταν ο διχαστικός πολιτικός λόγος. Αυτός πήρε ακραία μορφή σε πολλές εποχές, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει το εύφορο έδαφος για την τρομοκρατία και για τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών. Όταν λες τον πολιτικό σου αντίπαλο ότι είναι πίσω και δείξος, τότε θα έρθει ο κουκουλοφόρος χωρίς καμία ηθική αναστολή για να του επιτεθεί. Και είναι πολύ κρίμα, κύριε Μιχαηλίδη, το ότι μετά από 16 χρόνια συζητάμε και πάλι για πολιτική βία. Εγώ κατέβασα από τα πάνω ράφια τα σχετικά στοιχεία που είχα πριν από 12-16 χρόνια. Είχα γράψει και ένα βιβλίο «Εξτρεμισμός και πολιτική διαβάσει, βία». Ναι. Και αισθάνθηκα την απόλυτη δυσφορία ότι είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια να μιλάμε για πολιτική βία. Φαίνεται ότι είναι δυνατόν και ότι πρέπει ξανά να πείσουμε ότι δεν υπάρχει καλή και κακή βία, γιατί αυτό ήταν επίσης ένα εφεύρημα μιας ορισμένης αριστεράς, ότι η δική μας βία είναι καλή, η βία των αντιπάλων είναι απαράδεκτη.
0: Και μιας που θυμηθήκαμε αυτές τις μέρες την τραγωδία στην Μαρφίν, πραγματικά εξεπλάγει άσχημα όταν είδα να υπάρχει μια κάπως ταυτοποίηση. Το ένα γεγονός είναι πραγματικά έντονο και καλώς το θυμόμαστε, αλλά από την άλλη υπήρχαν πάλι φωνές που αμφισβητούσανε το έγκλημα το οποίο συνέβη. Γιατί πρέπει να υπάρχει πάντοτε αυτό το ναι αλλά, το οποίο είναι πολύ τοξικό?
1: Πρότιμά σας πραγματικά είναι δύσκολο να απαντηθεί, με ξεπερνά. Πώς γίνεται άνθρωποι οι οποίοι είναι φυσιολογικοί κατά τα άλλα, όταν τίθεται το θέμα της πολιτικής βίας, γίνονται υποστηρικτές των άκρων? Και η εξήγηση που έχω δώσει είναι ότι εν τέλει φαίνεται ότι θέλουμε, όταν δεν έχουμε πολιτικά επιχειρήματα, να βρούμε μια ποδοσφαιρικού χαρακτήρα αντιπαράθεση. Διότι να συζητήσουμε σοβαρά τώρα ότι η πολιτική βία από που και αν προέρχεται πρέπει να καταδικάζεται. Μετά από όσα περάσαμε από την πολιτική βία των δύο άκρων, όταν λέγαμε, και ήμασταν λίγοι κύριε Μιχαηλίδη, ότι η πολιτική βία δεν είναι προνόμιο ενός χώρου. Η πολιτική βία είναι ο πολιτικός εξτρεμισμός που έχει εισχωρήσει και στη δεξιά και στην αριστερά, έχοντας ακραίους και στους δύο πολιτικούς χώρους. Αλλά για κάποια στελέχη και υποστηρικτές της αριστεράς, όχι, θα καταδικάζουμε μόνο τη βία των κακών, δηλαδή μάλιστα, τη βία των δεξιών. Η δικιά μας δεν είναι, γιατί έχει ευγενή κίνητρα.
0: Γιατί χλεβάζεται, κύριε Παπασαραντόπουλε μου, ο ορθολογισμός ως κάτι κακό?
1: Διότι αυτή η χώρα, όντας στο μετέχμιο της Ανατολής και της Δύσης, δεν κατάλαβε την αξία των διακηρύξεων του διαφωτισμού, της φιλελεύθερης δημοκρατίας, της νεωτερικότητας.
0: Θα, δυστυχώς θα πρέπει να διακόψουμε, ίσως θα θέλετε να το ακούσετε κιόλας. Ενημερώνουμε ότι σήμερα και τώρα μάλιστα θα μεταδοθεί απευθείας από το ΕΡΤ News η προγραμματισμένη συνομιλία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη με τον Χέμαντ Τανέτζα, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στην Πνίκα. Ακούμε.
2: Για την εδώ η εκκλησία του Δήμου άκουγε τις ιστορίες των πολιτών και δημοκρατικά λάμβαναν αποφάσεις για το μέλλον. Κάποιες αποφάσεις ήταν σωστές, κάποιες λανθασμένες, αλλά η αρχαία Ελλάδα πάλεψε, προσπάθησε, γιατί η δημοκρατία είναι γνωστό, έχει τις αδυναμίες της.
3: Παρακολουθήσαμε αυτό το μικρό απόσπασμα. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση αυτή που έχει ο Πρωθυπουργός με τον Χέμαντ Τανέτζα, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst, όπου επί της ουσίας μεταξύ άλλων θα συζητήσουν για το μέλλον, για την τεχνολογία, για την επόμενη μέρα. Βεβαίως, τι συζητάμε πολλές φορές εδώ, Γεωργία,
4: για την τεχνητή νοημοσύνη. Μια συνέντευξη που θα μεταδοθεί κυρίως στην Ινδία, αλλά όχι μόνο στην Ινδία, το ενός δισεκατομμυρίου. Γιατί όλοι έχουν τη σημασία τους και βέβαια στην ηγέτητα δύναμη αυτή τη στιγμή, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία έχει αναδειχθεί η Ινδία. Κύριε Κοντογιώργη, εσείς ασχολείστε με τα τοπικά περιφερειακά σχέδια, το τεχνητή νοημοσύνη απ' την άλλη. Μήπως έχουμε πολλά διακυβεύματα και χάνουμε το κεντρικό? Ποιο είναι το κεντρικό, είναι η σταθερότητα, είναι η ασφάλεια, γιατί πολλά έχουν ανακύψει τις τελευταίες μέρες.
5: Καταρχήν, καλησπέρα. Κάθε άλλο νομίζω δεν το χάνουμε, γιατί ξέρετε, οι προκλήσεις αυτή τη στιγμή.
0: Για να ακούσουμε τώρα τον Πρωθυπουργό από την ΠΝΙΚΑ.
2: Συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον και εντύπωση το τι μπορούμε να κάνουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, πώς το έργο της κυβέρνησης μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό και πώς να εντάξουμε αυτή την τεχνολογία στο στις δημόσιες υπηρεσίες. Είμαι βέβαιος ότι θα συζητήσουμε για το τι σημαίνει να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της υγείας και με εκπλήσει με εκπλήσουν οι δυνατότητες που έχει η τεχνητή νοημοσύνη, ο βαθμός τεχνολογικής εξέλιξης που μπορεί να προσφέρει. Και σκεφτόμασταν, όπως συζητήσαμε και προηγουμένως, ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά να αποφεύγουμε τις επαναλαμβόμενες ενέργειες. Μπορούμε λοιπόν, για παράδειγμα στον τομέα της υγείας, να στηρίξουμε έναν ασθενή χωρίς να κουράζεται, για παράδειγμα, ένας νοσηλευτής ή μια νοσηλεύτρια. Βλέπουμε πάρα πολλές ευκαιρίες και για την κυβέρνηση και το να ακολουθήσουμε τον ρυθμό.
0: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από την ομιλία και του Πρωθυπουργού. Μάλλον σήμερα μεταδίδεται απευθείας από το earthnews.gr η συνομιλία του με τον Hemant Taneja, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας General Catalyst στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στην ΠΝΙΚΑ. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι και πριν τελειώσει αυτή η εκπομπή θα έχουμε τα κυριότερα σημεία από αυτήν την συγκεκριμένη εκδήλωση.

0: Σήμερα δεν έχουμε τις καθιερωμένες σκέψεις της ημέρας, αλλά ευτυχώς έχουμε μια έξοδο διαφυγής πολύτιμη, το σεντούκι των σκέψεων που έχουμε μαζέψει με κάποια χρόνια που είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα καταρχάς και πλέον το Earth News Radio. Θα ακούσουμε τη σκέψη που είπε εδώ στην ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης για τους νεολαίους του σήμερα. Αυτό έγινε περισσότερο από 10 χρόνια πριν.
1: Ακούτε το σχόλιο του Τρίτου από τον Μάνο Χατζηδάκη που έχει τον τίτλο «Οι νεολαίοι του σήμερα και το αυγό».
2: Σαν άκουσαν οι φίλοι μου πως θα μιλήσω για τους νέους, ανησυχήσανε και φρόντιζαν να μάθουν τι θα πω. Δεν θέλω να αποξενωθώ από την νεολαία της χώρας και χάσω τη συμπάθειά της. Λες κι ήμουν βουλευτής ή ποδοσφαιριστής και θα χάνα τους ψηφοφόρους και οπαδούς μου. Οι φίλοι μου ανησύχησαν, μα εγώ δεν τους φανέρωσα ότι το θέμα μου ήτανε τ' αυγό και όχι οι νέοι. Δηλαδή το πώς ένα αυγό μπορεί να δημιουργήσει εκολαπτώμενο μια κότα, ενώ ένας νέος σημερινός, έστω και εκολαπτώμενος, δεν είναι δυνατό να δημιουργήσει αυγό. Και όπως αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό φταίει η παιδεία, η δωρεάν, το σύστημα, το εκπαιδευτικό και διόλου η κότα με το αυγό. Και για να καταλάβετε πληρέστερα πόσο είναι όλα σχετικά και πώς φωτίζεται η σημερινή νεανική ανεπάρκεια, που υπηρετεί εθελοντυφλώντας μια τακτοποιημένη αλήθεια που εννοεί να την αποκαλεί ιστορική, θα σας θυμίσω μια ιστορία εκτάκτως ποιητική. Ερώτησε κάποτε ο Εγγονόπουλος γιατί τάχατες η τραγική και σεμνή Παρθένα Πουλχερία την παραμονή του γάμου της σφουγγάρισε προσεκτικά όλο το σπίτι και την επομένη απέθανε. Διότι το αποκρίθηκα, έτσι συνέφερε, κοινώς σεβόλευε τις κυβερνήσεις και σε προέκταση του συγγραφής την εποχή που κυκλοφόρησε η είδηση και εισήρθε βιαστικά στην εθνική μας ιστορία. Διότι ποιος απέδειξε πως στην πραγματικότητα η Πουλχερία πέθανε, ουδής. Και πώς κατόπιν τούτο το ενστερνιστήκαν οι ιστορικοί, ύποπτος ιστορία. Μα ως εδώ, μας ενδιαφέρει η δωρεάν παιδεία και όχι πολύ παθή ιστορία. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αν ο χαμός της Πουλχερίας δημιουργεί, προσφέρει τις προϋποθέσεις για ένα είδος δωρεάν απάτης που τη λένε παιδεία, τότε καλώς εισήλθε και παρέμεινε ως αληθής ο θάνατός της στην ιστορία. Μόνο που στην περίπτωση αυτή εγώ μένω ψυχρός για την απώλεια της περίσσολόγος γυναικός. Και φυσικά δεν συμφωνώ με την ιδέα μιας παιδείας που την χαρίζουν δωρεάν όχι χωρίς αντάλλαγμα κατά πως φανερώνεται εκ των υστέρων. Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμενης φυγής προς τάστρα. Αυτή τη δεύτερη παιδεία την αποσιωπούν και δεν την δίνουν δωρεάν, γιατί δεν συντηρεί και δεν υπηρετεί συστήματα. Αντίθετα, τα ελέγχει, τα αναθεωρεί και τα αποδυναμώνει. Έτσι φτάνουμε στο ερώτημα που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Το αυγό παρέχει εκπαίδευση, εκπροσωπεί μια μορφή παιδείας που να εξαντλεί τα θεωρήματα της γενετήσιας αρχής για περιορίζεται σε μια ειδική σχέση με τη σπουδάζουσα νεολαία του σήμερα. Αλήθεια είναι πως περιέχει τη ζωή, την δημιουργεί, αλλά δεν την ορίζει. Το αυγό σπουδάζει, αν ναι, τότε σομοιάζει με σπουδαστή της νομικής σχολής. Σπάει το κέλεφος, πετιέται άχρηστο σαν βγει η κότα νεογνώ, για να περάσει ανυποψίαστα μέσα στον χρόνο και στον χώρο που θα ορίσουν άλλοι. Ο σπουδαστής που αναφέραμε της νομικής ή οποιασδήποτε σχολής τάχατε συνειδητοποιεί την ομοιότητά του με τ' αυγό. Και η συνείδηση της τολμηρής αυτής ταυτότητας που τον οδηγεί στον Παναθηναϊκό, θα πουν πολλοί και θα έχουν δίκιο. Τουλάχιστον τ' αυγό με αξιοπρέπεια περιορίζεται μέσα στον Ονιθώνα. Δεν πάει στο θέατρο, δεν βλέπει τηλεόραση, ούτε διαβάζει εφημερίδες πρωινές ή μη. Ενώ οι νέοι σπουδαστές, 2-3 τραγούδια αντιφασιστικά ή αντάρτικα, μπροσούρες για κομματική ελευθερία, πάλι 40 λέξεις λεξικό και το κορίτσι πλάι να κρέμεται για ερωτική ιστερία. Και ειδού η απορία. Ποιος σε γεννήθη πρώτος, ο νέος του σήμερα ή τ' αυγό? Τουλάχιστον επρόλαβε και έγινε εθνική η τραγική μας πουλχερία, μόνο που εγώ μπερδεύομαι με τους ήρωες. Πρέπει να επιστρατεύσω λογική και να τους ξεχωρίζω. Για να διακρίνω, παραδείγματος χάρη, τον Ανδρούτσο από την Ιωάννα της Λορένης, τον στρατηγό Μοντγκόμερη από τον Οσμάν τον Πρώτο ή τον ζωγράφο Ντουανιέ Ρουσό από τον Κουστό ή τον συνθέτη Κουρουπό. Και όχι γιατί είμαι ασπούδαχτος και αμόρφωτος, καθώς το λένε μερικοί, έχω τελειώσει το δημοτικό με ελίαν καλό στην κατοχή. Αλλά πώς να το πω, δεν έχω την απαραίτητη συναισθηματική απόσταση με τους ήρωες για να τους βλέπω άγγελους και όχι τραβεστή, λιμενικούς και όχι από το λαγονίσι, παιδιά καπετανέων από τα ψαρά και όχι από γόνους προεστών από την Αλβανία. Και τι να μου κάνει λογική όταν οι ήρωες γλιστράν σαν χέλια μέσα στο χρόνο και στη φαντασία? Απλώς παρατηρώ. Ύστερα είναι και η συνήθεια των ηρών να μην μιλούν, να στέκονται θλιμμένοι μελαγχολικοί μέσα σε δασίδια και σε πάρκα ερημικά, επιμένοντας να συμβολίζουν μεγαλεία και ηρωισμούς των σχολικών βιβλίων. Θα ήσαν καλοί ασφαλώς για έναν κόσμο καλύτερο. Μόνο που έτσι ο ποιητής, καθώς τους βλέπει, αναφωνεί. Πέθανες τώρα, από καιρό δεν ήσουν μες στα σάλευτα βάθια του θανάτου. Τι νόημα για σέναν έχει ο τάφος? Ή ζωντανός ή πεθαμένος, όμοια μιλάς και φέγγεις. Και οι νέοι της σήμερα τους αγνοούν και δεν γνωρίζουν τον Παλαμά, ούτε το κάθε τι που πάει να μετρήσει την καταγωγή από τη ρίζα, από την πηγή της. Κι όμως θα τους ετέριαζε να είναι παιδιά καπετανέων από τα ψαρά και όχι των προεστών εγγόνια.
1: Ακούσατε το σχόλιο του Τρίτου με τον τίτλο «Οι νεολαίοι του σήμερα και το αυγό» από τον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Ακριβώς αυτό. Για σκεφτείτε, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, πριν από κάποια χρόνια ο Μάνος Χατζηδάκης έκανε τα σχόλια, το σχόλιο του στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, καθόμασταν όλοι, πώς κάθονται τώρα για να δούνε το Μουντιάλ, καθόμασταν όλοι και παρακολουθούσαμε, ακούγαμε τι είχε να πει ο Μάνος. Και μου άρεσε και πάρα πολύ όταν αποφάσιζε να τραγουδήσει ο ίδιος μερικά από τα τραγούδια του.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Στην Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί θα συναντηθεί με τους ηγέτες ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ανέφερε ο εκπρόσωπος. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Δίωξη ασκήθηκαν κατά τον Μάξιμου Σενετάκη, Κώστας Κρέκα και Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο υποστήριξε ότι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διαρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Σε συζήτηση με επίκεντρο στις επενδύσεις, τη τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα συμμετέχει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός στην ΠΝΙΚΑ. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχαν γνωστοποιήσει η Καλλιόπη Βέτα, Κωνσταντίνος Μπάρκας και Πόπη Τσαπανίδου. Παράλληλα, παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγχτσί με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτική σημασία υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε δήλωσή του στο Telegram υποστήριξε ότι οι απειλές και οι στρατιωτικές ενέργειες αποκαλύπτουν, όπως είπε, την εγκληματική πρόθεση του αμερικανικού κυβερνητικού μηχανισμού να διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα. Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς στην Ερυθρά Θάλασσα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του, ανέφερα σήμερα 3 πηγές στο πρακτορείο Reuters. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα απειλή για το παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραβίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τι μας ξημερώνει, αναρωτιέται κάθε βράδυ αυτή την ώρα η Νεφέλη Λιγερού. Σίγουρα ξημέρωσε μίνι διακοπές για τη Νεφέλη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Earth Echo, μπορείτε να μας ακούσετε και εκεί στην πλατφόρμα μας και να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio.

Τον ευχαριστούμε η Μαρίλια Γεροντίδη, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα. Για λίγο ακόμα μαζί μας και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο ή του Σαββατοκύριακου Ιωάννα Ταραμπίκου για τις γνωστές καλοκαιρινές αντικαταστάσεις του προγράμματος. Ένα βραδινό στίγμα της ημέρας που κυλά ακόμα. Αλλά και νέα και ειδήσεις και συνεντεύξεις από το χώρο της επικαιρότητας.

Έχουμε και λέμε λοιπόν πολιτική επικαιρότητα, Μαρφίν, ΣΥΡΙΖΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ. Διεθνή επικαιρότητα, ο πόλεμος μάλλον δεν τελείωσε ποτέ. Ουκρανία-Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν και συνεχίζεται το ίδιο σκηνικό. Καλλιτεχνική επικαιρότητα, αποχαιρετώντας αύριο στις 11 το πρωί τη Μάρο Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες, λέει τα πρώτα σαραντάρια.

0: Έλεγα λίγο πριν με το που ξεκινήσαμε την εκπομπή για την οδυσσιομανία που αρχίζει σιγά σιγά να κατακλείζει όλο τον κόσμο. Θα μιλήσουμε για την ταινία, αλλά τώρα θα μιλήσουμε με την κυρία Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, διότι εκεί εγκαινιάζεται από αύριο είναι τα εγγένεια, αύριο λοιπόν εγγενιάζεται η έκθεση «Η Οδύσσεια ψηφώντας τους θεούς», το εικαστικό σύμπαν λοιπόν της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, από αύριο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μία ξεχωριστή διεθνής εικαστική έκθεση, καθώς ταξίδεψε από το Λος Άντζελες εδώ στην Αθήνα. Η κυρία Γεωργοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν,
1: κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρόμαστε που είστε στη συντροφιά μας μιας και σήμερα, πραγματικά με αφορμή και την παγκόσμια ημέρα, πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, και από σήμερα παίζετε στους κινηματογράφους. Εσείς αύριο έχετε, ανοίγετε τις πύλες σε μια εικαστική έκθεση, οποία έχει ξεκινήσει παγκόσμια διαδρομή. Μετά από εδώ θα πάει στο Λονδίνο και στη Μελβούρνη.
1: Σωστά. Και στη Μελβούρνη, πολύ σωστά. Ναι.
0: Τι έχουμε να δούμε λοιπόν?
1: Λοιπόν, η έκθεση Οδύσσεια αψήφισε τους θεούς, Defy the Gods, είναι εμπνευσμένη από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Διεθνείς αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες, εικονογράφοι έχουν φιλοτεχνήσει αυτά τα έργα, τα πρωτότυπα τα οποία θα δούμε, και βεβαίως θα υπάρχουν και αναπαραγωγές αυτών, οι τυπώσεις αυτών, οι οποίες θα φέρουν και την επίσημη αδειοδότηση της Universal, της εταιρείας παραγωγής της ταινίας, και έχει γίνει σε συνεργασία της πλατφόρμας Historiaet. Είναι αυτή η πρωτοβουλία που φέρνει διεθνώς καλλιτέχνες κοντά να φιλοτεχνούν κάθε φορά με μια θεματική ενιαία κάποια έργα τα οποία εκτίθενται. Τώρα ήταν η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, και σε αυτό συνεργάζεται η Ιστορία και με την Popcore, που είναι η εταιρεία η οποία κάνει τις επίσημες αυτές εκδόσεις αυτής της υψηλής ποιότητας σε συνεργασία με εταιρείες παραγωγής. Η έκθεση έχει δύο διακριτές θεματικές ενότητες.
0: Είναι
1: το
0: The
1: Odyssey, Defy the Gods, το οποίο είναι αυτή από τους διεθνείς καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν φιλοτεχνήσει εμπνεόμενοι από την ταινία, και ταυτόχρονα έχουμε και τα έργα των Ελλήνων καλλιτεχνών, η δεύτερη ενότητα που έχει μυθολογικό περιεχόμενο, και αυτή είναι η έκθεση The Wrath of Gods, η οργή των θεών.
0: Εδώ έχουμε λοιπόν τα έργα Ελλήνων
1: εδώ
0: καλλιτεχνών.
1: Εδώ έχουμε και τα έργα και Ελλήνων καλλιτεχνών.
0: Οι οποίοι προσεγγίζουν επίσης την Οδύσσεια μέσα...
1: ελληνική μυθολογία.
0: Μέσα από την ελληνική μυθολογία,
1: ναι,
0: και φαντάζομαι με τη δική του σύγχρονη εικαστική γλώσσα.
1: Βεβαίως. Και είναι διαφόρων, είναι και έργα ζωγραφικά, υπάρχει και γλυπτό, είναι πολύ όμορφα τα έργα. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι έχουν πραγματικά δώσει μια πάρα πολύ ωραία, φρέσκια και δυναμική οπτική.
0: Βλέπω την αφίσα της έκθεσης, δηλαδή την πρόσκληση της έκθεσης.
1: Ναι.
0: Είναι εξαιρετικό αυτό που βλέπω.
1: Ναι, είναι πράγματι.
0: Είναι πραγματικά καθηλωτικό. Φαντάζομαι πόσο μάλλον το να έρθει κάποιος και να περιηγηθεί σε όλα αυτά τα έργα, να το δει από κοντά.
1: Πράγματι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είμαστε πάρα πολύ έτσι, αδειμονούμε για την αυριανή, για τα αυριανά εγγένεια και βεβαίως για την πορεία της έκθεσης μέχρι τις 2 Αυγούστου.
0: Μέχρι 2 Αυγούστου, να πούμε λίγο μέρες και ώρες.
1: Είναι καθημερινά 6 με 10.
0: Και Σαββατοκύριακο.
1: Το απόγευμα, βεβαίως, καθημερινά.
0: Τέλεια. Ναι. Λοιπόν, τι καλύτερο απόγευμα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, μια εξαιρετική έκθεση που μας έρχεται από το Λος Άντζελες και συνεχίζει,
1: συνεχίζει
0: το ταξίδι της, όπου όπως είπατε περιλαμβάνει πρωτότυπα έργα τέχνης, αλλά έχει και αφίσες που μπορεί κάποιος να αποκτήσει, συλλεκτικές αφίσες, διαβάζω.
1: Είναι, ναι. Θα υπάρχει το QR, είναι μια διαδικασία στην οποία θα τη γνωρίσουμε αύριο και εμείς, που θα μπουν τα label δίπλα από τα έργα.
0: Φαντάζομαι ότι έχετε την ίδια αγωνία που θα... την ίδια χαρά. Να πούμε ότι είναι πολύ σπουδαίο για το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, που μέσα από την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία, το πολιτιστικό μας στίγμα, παρακολουθεί και το σύγχρονο τρόπο, που είναι ο κινηματογράφος στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και τα εικαστικά.
1: Είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι ακριβώς αυτή η όσμωση των τεχνών, ο διάλογος ανάμεσα στις τέχνες.
0: Σωστά.
1: Και το γεγονός ότι η Οδύσσεια, ένα έπος, ένα έργο 3.000 χρόνων, αποτελεί ακόμα πηγή έμπνευσης διεθνώς και κέντρο συζήτησης διεθνώς, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
0: Φυσικά.
1: Για την παγκόσμια κληρονομιά μας.
0: Φυσικά.
1: Πλέον
0: και...
1: είναι κοινό αγαθό, βέβαια, παγκόσμιο πολιτιστικό
0: ακριβώς,
1: αγαθό.
0: Ακριβώς. Είναι παγκόσμιο πολιτιστικό αγαθό. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι από ό,τι βλέπω, οι κριτικές τουλάχιστον στο διεθνή τύπο είναι εξαιρετικές, και αυτό νομίζω ότι φέρνει τη χώρα μας έτσι όπως αξίζει να κουβεντιάζεται μέσα από τέτοια θέματα. Για την ιστορία της και τον πολιτισμό της.
1: Περιμένουμε πολύ μεγάλη ανεπομονησία να δούμε την οπτική, γιατί πρόκειται για την οπτική.
0: Σωστά.
1: Που σκηνοθέτει πάνω στο έργο, πάνω στην Οδύσσεια.
0: Και την οπτική των εικαστικών πάνω στην Οδύσσεια.
1: Και την οπτική, βεβαίως, πάνω των εικαστικών πάνω στην Οδύσσεια, οι οποίοι εμπνέονται κι αυτοί από κάτι το οποίο μας συντροφεύει από τη στιγμή που γεννιόμαστε εμάς τους Έλληνες, αλλά από ό,τι φαίνεται και όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, από αύριο, εγγένεια αύριο, τι ώρα θα είναι αύριο τα εγγένεια?
1: Είναι στις 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα το απόγευμα και ως τις 2 Αυγούστου, καθημερινά, από τις 6 έως τις 10, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η Οδύσσια ψηφώντας τους θεούς, μία έκθεση που παίρνει αφορμή μάλλον από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, για να γίνει μία πραγματικά διεθνής εικαστική έκθεση, που όπως είπαμε έρχεται από το Λος Άντζελες. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Γεωργοπούλου. Να είστε καλά. Με το καλό εύχομαι αύριο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, θα σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Κύπρο, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 έως 29 Ιουλίου θα συναντηθεί με τους ηγέτες ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την οποία οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο ενώ άλλοι 4 παραπέμπονται για απλά πλημελήματα. Έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η απάντηση του Κώστα Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ. Συσκέψη στο Υπουργείο Υποδομών για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΤΕΕ θα ελέγξουν τα κτίρια. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

0: Είμαστε πάλι εδώ και έλεγα με το που ξεκινήσαμε την εκπομπή και με την πρώτη συνέντευξη που είχαμε την καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης για την εικαστική έκθεση για την Οδύσσια, ότι κυκλοφόρησε τώρα το απογευματάκι, ψάξτε να το βρείτε, ένα πραγματικά ιδιαίτερο, εξαιρετικό και ξεχωριστό βίντεο με το cast από την Οδύσσια, που συμπυκνώνει το ομυρικό έπος σε ένα μόλις λεπτό, τηρώντας τι, δεν θα το πιστέψετε, το δακτυλικό εξάμετρο. Είναι ένα προωθητικό βίντεο με το cast της ταινίας Οδύσσιας, που όπως είπαμε συμπυκνώνει μέσα σε 60 δευτερόλεπτα το δεκαετές ταξίδι του ήρωα. Η αφήγηση περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις του με μυθικά πλάσματα, τις μάχες, τις δοκιμασίες του. Να πούμε ότι το υλικό αυτό, το βίντεο αυτό, είναι βέβαια μέρος της πρόθεσης της ταινίας και προβλήθηκε στην αμερικάνικη εκπομπή The Tonight Show starring Jimmy Fallon και βέβαια προκάλεσε την προσοχή του κοινού διεθνώς, έτσι. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως τον άνθρωπο που θα μας πει περισσότερα. Ο Τάσος Ντερτίλης, κριτικός κινηματογράφου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, έχουμε σήμερα και τι δεν έχουμε ημέρα, αυτό λέω.
1: Όχι μόνο σήμερα, θα το έχουμε για πάρα πολύ καιρό. Αυτό το έπος θα μας ακολουθεί.
0: Θα μας ακολουθεί. Από σήμερα όμως μπορούν να το δουν όλοι στους κινηματογράφους, έτσι.
1: Ναι, όσοι έχουν προλάβει να βγάλουν εισιτήριο, διότι παρά τον αρνητικό, αυτό τον ρημαγδό που δημιουργήθηκε λόγω της συμμετοχής της Λουπίτας Νιόγκο στην ταινία, τα εισιτήρια είχαν ήδη κλειστεί εδώ και πολύ καιρό. Εγώ δεν την έχω δει ακόμα την ταινία. Την έχουμε δει όμως στο site και μόλις ανεβάσαμε, είναι επί του πιεστηρίου την κριτική μας, μια αποθεωτική κριτική για την ταινία στο Grand Magazine.
0: Για πες μας.
1: Μιλάμε για μια ταινία που επανασυστήνει την Οδύσσια, σεβόμενη όμως και το κείμενο και την ουσία του και την αξία του, την παγκοσμιότητά του. Δεν είναι τόσο η έμφαση σε woke θέματα για τα οποία και έγινε όλη αυτή η φασαρία. Η έμφαση είναι πάνω στην ουσία του νόστου, στην ουσία του ταξιδιού προς την Ιθάκη, στην ουσία του τι είναι, τι συνέβη στον Οδυσσέα, από τι προσπαθεί να φύγει, πού προσπαθεί να καταφύγει. Είναι πολλά πράγματα τα οποία βέβαια πρώτος ο Όμηρος θα είπε.
0: Βέβαια. Δηλαδή ο λόγος του Ομήρου είναι που συγκινεί ακριβώς.
1: Ουσιαστικά σεβάστηκε τον Όμηρο, όπως διάβασα και εγώ τη δική μας κριτική, και προσπαθεί να τον αναδείξει στην ανθρώπινη πλευρά του και στην πλευρά της αναγέννησης του πολιτισμού μέσα από το ταξίδι στην Ιθάκη. Είναι κάτι που πολύ φιλόδοξο αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Νόλαν με την Οδυσσιά του.
0: Πάντως, Τάσο, αφού μας είπες και για την κριτική που τώρα από ό,τι μας είπες έχει γραφτεί και θα παρουσιαστεί, όλες οι κριτικές, και δεν αναφέρομαι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, έχει εξαιρετικές κριτικές.
1: Φυσικά,
0: ο Νόλαν για την
1: πέρα από τεχνικό επίτευγμα είναι και ουσιαστικά.
0: Πες μου λίγο, Τάσο, γιατί διάβαζα ότι έχει γυριστεί σε IMAX 70, καλά το είπα?
1: Ναι, με κάμερες των 65 mm, σε φιλμ 70 mm, με φιλμ.
0: Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή έχεις περισσότερο...
1: Αυτό σημαίνει, έχει μεγαλύτερη ευκρίνεια και μεγαλύτερη ευρύτητα σύλληψης του κάδρου. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε βλέπεις είναι πιο ευκρινές.
0: Άρα μεγαλύτερη κινηματογραφική εμπειρία και φαντάζομαι...
1: Ολιστική, μια ολιστική εμπειρία θεάματος.
0: Okay, κατάλαβα, ναι.
1: Και αξίζει τον κόπο να τη δεις σε οθόνη IMAX. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μόνο δύο οθόνες IMAX. Σκοτωθείτε να βρείτε εισιτήριο που λένε.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα είναι sold out για πάρα πολύ καιρό.
1: Όλο τον Ιούλιο.
0: Όλο τον Ιούλιο. Ωραία.
1: Οι IMAX προβολές νομίζω ότι είναι sold out όλο τον Ιούλιο.
0: Ωραία. Τον Αύγουστο που θα είμαστε εδώ, λοιπόν, όσοι έχουμε απομείνει στην Αθήνα.
1: Είμαστε, γιατί εγώ πήγα διακοπές. Ήταν και η αιτία που δεν είδα την ταινία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχα γυρίσει ακόμα.
0: Ωραία. Οπότε θα τη δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να την απολαύσουμε.
1: Ναι. Και όχι μόνο μία φορά, νομίζω ότι αξίζει παραπάνω. Επίσης, όλος ο θόρυβος που δημιουργήθηκε για την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο για τον ρόλο της ωραίας Ελένης, τελικά δεν έχει ουσία.
0: Ναι.
1: Και ο ρόλος είναι μικρός, ταινία. Δεν αποτελεί κέντρο της ταινίας αυτό. Δεν πρόκειται για κάποιο δικαιωματισμό.
0: Καλά, είναι και η δικιά μας συγκρίνια τώρα, έτσι, αυτό το οτιδήποτε είναι πριν δούμε κάτι, πριν αμέσως να το...
1: Ναι. Εντάξει, υπήρχε και κάποιος που έριξε λάδι στη φωτιά.
0: Έτσι ξεκινάει.
1: Ξέρουμε ποιος.
0: Ναι.
1: Λεφτά έχει, πλούσιος είναι, δουλειά δεν έχει που λέει και η παροιμία.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό. Ήθελα να πω για τον Νόλαν, επειδή είπαν ότι τη χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να πάει στα Όσκαρ. Είναι λάθος αυτό. Δεν ξέρουν καλά τους κανονισμούς της Αμερικάνικης Ακαδημίας. Οι κανονισμοί τον καλύπτουν με την, και μόνο με τη χρήση προσωπικού που καλύπτει όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Δεν ήταν υποχρεωμένος να διαλέξει έγχρωμα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ηθοποιό που να υποστηρίξει το ρόλο.
1: Είναι
0: ναι.
1: επιλογή του. Τη διάλεξε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Εξαιρετική όλη η ηθοποίη, έτσι, για πες μας, να ξέρουμε τι θα δούμε. Ναι.
1: Είναι ένας ηθοποιός τον οποίον υποτιμούν συστηματικά. Νομίζω ότι αυτό που προσφέρει σε κάθε ρόλο και κυρίως οι συνεργασίες του με τον Νόλαν είναι φοβερές. Μην ξεχνάμε το Interstellar.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μια πολύ μεγάλη ταινία, πραγματικά. Η Anne Hathaway, από τις φωτογραφίες που είδα, είναι μια πολύ καλή Πινελόπη. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον,
0: να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως είδες αυτό το βιντεάκι που κυκλοφορεί, που έλεγα πριν?
1: Όχι, δεν το έχω δει αυτό ακόμα.
0: Δες το, μπορεί, οπουδήποτε βρίσκεται.
1: Είναι καινούριο, είναι πολύ πρόσφατο, νομίζω είναι σημερινό promotion.
0: Τώρα, πριν να ξεκινήσει η εκπομπή κυκλοφόρησε.
1: Είναι ένα promotion επί του πιεστηρίου.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Matt Damon, Anne Hathaway.
1: Robert Pattinson, Zendaya. Λουπίτα.
0: Σαρλίζ Θερόν.
1: Να το πούμε αυτό. Παρά τις ανοησίες που ξεστόμησε στις συνεντεύξεις της. Νομίζω είναι και άσχετες με την ταινία, άσχετες με τον Όμηρο και μάλλον άσχετες και με τον ίδιο τον Όλαν. Αλλά every publicity is good publicity.
0: Σωστά.
1: Είναι και αυτό.
0: Λοιπόν, από σήμερα στους κινηματογράφους η Οδύσσια, αλλά σήμερα ημέρα Πέμπτη έχουμε και άλλες ταινίες στους κινηματογράφους.
1: Υπάρχουν. Υπάρχουν και άλλες ταινίες.
0: Για να μην κλέβει όλη την παράσταση η Οδύσσια. Δικαίως θα την κλέψει, αλλά είπαμε είναι sold out, οπότε δεν χρειάζεται να περιμένουμε πότε. Το θερινό σινεμά είναι μια απόλαυση έτσι κι αλλιώς, οπότε μπορούμε να δούμε.
1: Το θερινό σινεμά έχει και επανεκδόσεις ωραίες.
0: Ακριβώς.
1: Ας πούμε, υπάρχει η Εξαφάνιση, το Κλουτ με την Τζέιν Φόντα.
0: Από σήμερα.
1: Ένα από τα αγριότερα πολιτικά θρίλερ των 70s, του Άλαν Πάκουλα. Πήρε Όσκαρ η Τζέιν Φόντα για αυτό το ρόλο. Η θρυλική Μπρι Ντάνιελ σε ένα call girl το οποίο μπλέκεται σε μια πολιτική ίντριγκα. Με ανεπανάληπτη ταινία. Sex and Politics πριν από 50 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Απίστευτη ταινία και πολύ, πολύ ωραίο thriller. Από τα πιο υποδειγματικά του είδους.
0: Ωραία, αξίζει να το δούμε. Γιατί δύσκολα βρίσκεις. Δεν μπορείς να την βρεις εύκολα αυτή την ταινία. Πόσο μάλλον.
1: Όχι, είναι αρκετά σπάνια ταινία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το Εξπρέσο Μεσονικτίου ξανά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν οι αρμονίες του Βερκμάιστερ. Από τη μια έχουμε τον Όλαν, με μια ταινία που ίσως κάποτε θεωρηθεί αριστούργημα, και απ' την άλλη έχουμε ένα αδιαφυσβήτητο αριστούργημα του ευρωπαϊκού σινεμά. Μια πολύ δύσκολη ταινία, ασπρόμαυρη, μακρόσυρτη, αγγελοπουλικού ύφους.
0: Ποιητική. Συμβολική και ποιητική.
1: Είναι πολύ συμβολική, πολύ ποιητική, και έχει ένα πολύ ιδιαίτερο σκηνοθετικό ύφος που διέκρινε τον Μπελατάρ. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του είδους, πέθανε πρόσφατα ο σκηνοθέτης, και όλες οι ταινίες του έχουν αγοραστεί για επανάληψη, για προβολή στη χώρα μας.
0: Αυτές είναι από τις επαναλήψεις που αξίζει κανείς να δει, έτσι.
1: Σαφώς. Υπάρχει και ο επιθεωρητής Μεγκρέ σαν καινούργια πρόταση. Αυτά τα θεάματα είναι ωραία για θερινό σινεμά. Ο επιθεωρητής Μεγκρέ είναι ένας δημοφιλής λαϊκός ήρωας των γαλλικών αστυνομικών.
0: Των γαλλικών αστυνομικών ταινιών, ναι.
1: Και έχει τα γνωστά του. Ένας, ας πούμε, ένας Γάλλος πουαρό προς το πιο λαϊκό όμως.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι αυτό που λες, θερινό σινεμά με επιθεωρητή Μεγκρέ, γιατί όχι, είναι μια ευχάριστη...
1: Εξαιρετικά. Νομίζω είναι μια εξαιρετική επιλογή.
0: Εξαιρετική επιλογή και πολύ ευχάριστη και βραδινή. Έτσι. Μάλιστα.
1: Ήταν δυστυχώς και μια δυσάρεστη εβδομάδα, χάσαμε τη Μάρο Κοντού.
0: Ναι. Και αύριο είναι στο πρώτο νεκροταφείο
1: στις 11. Είναι, όχι, να διευκρινίσουμε κάτι, η κηδεία της θα γίνει στη Μητρόπολη,
0: ναι,
1: και μετά η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Γιατί σε κάποια site λένε ότι θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο η κηδεία. Πρώτα θα γίνει η τελετή στη Μητρόπολη.
0: Στη Μητρόπολη και μετά στο πρώτο
1: νεκροταφείο. Εντάξει, τι να πεις για τη Μάρο Κοντού.
0: Τι να πεις για τη Μάρο Κοντού τώρα.
1: Την Ιταλίδα, δηλαδή, να πεις, το αλίμονο στους νέους να πεις, την Ελενίτσα, τι να πεις για τη Μάρο Κοντού. Είναι μια γυναίκα που καθόρισε την εικόνα της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία, όχι μόνο στο σινεμά. Την επανακαθόρισε και την απελευθέρωσε από την μιζέρια.
0: Ακριβώς, και ξέρεις, Τάσο, η ίδια
1: ήταν μια φεμινίστρια χωρίς να το λέει.
0: Ακριβώς, και μια προσωπικότητα τόσο σπάνια και σπουδαία, χωρίς να το κάνει παντιέρα αυτό, απλό το ανακάλυπτες, δηλαδή έβγαινε. Και βέβαια μια γυναίκα που άφησε δυνατό το στίγμα της στο κινηματογράφο, στο θέατρο, στην πολιτική, στην τηλεόραση μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Και μάλιστα όλο το πολιτικό φάσμα την χαιρέτησε με σεβασμό. Όλο.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο η δική της παράταξη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Και είχε κερδίσει έτσι και αλλιώς το σεβασμό όλων, τόσο των καλλιτεχνών, των πολιτικών, αλλά και του κόσμου. Αυτό το σημαντικότερο.
1: Και έζησε μια υπέροχη ζωή.
0: Έτσι όπως ήθελε.
1: Θα ήθελα να την δω μια ταινία κάποια στιγμή.
0: Μα θα άξιζε τον κόπο. Μάλιστα, διάβασα κάπου, εσύ θα το ξέρεις, ότι ποια είναι και η τελευταία της επιθυμία, τι είπε στους φίλους της.
1: Όταν... Να κάνει ένα πάρτι, από ό,τι ξέρω.
0: Ναι. Και πέρα από αυτό, όταν είτε θα βρίσκονται στη θέση της, να υπάρχει, δεν πρέπει να το πούμε, αλλά ναι, ήταν μανιώδης καπνίστρια, οπότε...
1: Είναι γνωστό αυτό.
0: Ναι.
1: Σήμα κατατεθέν ήταν
0: το τσιγάρο.
1: Είχε στο δάχτυλό της.
0: Μάλιστα. Έζησε μια γεμάτη όμως ζωή.
1: Με τα βαθιά γεράματα.
0: Έτσι. Λοιπόν, Τάσο, τι άλλο έχεις να μας προτείνεις?
1: Άλλο κάτι...
0: Ας
1: ψάξουμε σε επαναλήψεις. Υπάρχουν πολλές ταινίες που συνεχίζονται και από την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει το Δείπνο, μια ισπανική ταινία, μια κωμωδία που λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχει η Πενέλοπε Κρούς στη συνάντηση των δύο ζευγαριών. Μεγάλη επιτυχία αυτή η ταινία. Ήδη έχει ξεπεράσει στην Ελλάδα την επιτυχία που είχε το πρωτότυπο.
0: Σοβαρά. Ωραία, αξίζει να την δούμε.
1: Αξίζει κυρίως για την Πενέλοπε Κρούς και για τους ηθοποιούς και για τη σκηνοθετική αντίληψη της Ολίβια Γουάιλντ. Είναι πολύ καλή.
0: Ωραία. Μάλιστα. Οπότε ψάχνοντας για εισιτήριο για την Οδύσσια, αλλά δεν σημαίνει, υπάρχουν εξαιρετικές ταινίες που μπορεί κάποιος να πάει να δει.
1: Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Υπάρχει και άλλη μια ταινία την οποία δεν έχω δει, αλλά μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ καλή. Ένα που λέγεται Tuner και αφορά την ιστορία ενός ηχολήπτη που έχει την δυνατότητα να ακούει πάρα πολύ περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους τους ήχους.
0: Ενδιαφέρον σενάριο.
1: Και μόνο αυτό.
0: Ναι. Τέλεια, θα τα ψάξουμε.
1: Και μου είπαν ότι είναι καλό. Ναι, ναι.
0: Τάσο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ και βεβαίως τις Πέμπτες θα είναι εδώ το ραντεβού μας για τις ταινίες.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Επίσης, ευχαριστώ.

Λοιπόν, είπαμε σήμερα η εκπομπή ήταν πραγματικά αφιερωμένη στην Οδύσσια. Πέμπτη από σήμερα, έτσι κι αλλιώς έχουμε κινηματογράφο. Αλλά πόσο μάλλον με την Οδύσσια που από σήμερα παίζεται στους κινηματογράφους. Καλά, οι κριτικές είναι εξαιρετικές από όλο τον κόσμο. Η Telegraph την αποκάλεσε ταινία της χρονιάς. Οι Times του Λονδίνου έκαναν λόγο για ένα αριστούργημα από κάθε άποψη. Η Μέτρο χαρακτήρισε την ταινία μια στιγμή ορόσημο για τον κινηματογράφο, ενώ η Irving Standard χαρακτήρισε την ταινία ένα κολοσιαίο κινηματογραφικό επίτευγμα. Και άλλες, ο Guardian κάνει λόγο για μια δημιουργία που χαρακτηρίζεται από φιλοδοξία, τόλμη, γενναιοδορία και κινηματογραφική δεξιοτεχνία. Independent τόνισε ότι το προσωπικό, η κριτική είναι ότι το προσωπικό ύφος του Νόλαν είναι εμφανές σε όλη την ταινία, χωρίς όμως να αλλοιώνει το σεβασμό προς το πρωτότυπο ομυρικό κείμενο, και αυτό κρατάμε και εμείς που μας ενδιαφέρει. Και να πούμε, με βάση τις μέχρι στιγμής 198 κριτικές, η Οδύσσια συγκεντρώνει ποσοστό 96 της 100, που την καθιστά την καλύτερη αξιολογημένη ταινία στην καριέρα του Κρίστοφερ Νόλαν. Λοιπόν, κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα εδώ, Πέμπτη βράδυ, στη θέση της Νεφέλης Λιγερού. Τι μας ξημερώνει θα το μάθουμε, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα ξημερώσει μια άλλη μέρα. Καλό βράδυ σε όλους σας, αύριο πάλι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Την Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 έως 29 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Η δημοκρατία έχει τις δικές της δοκιμασίες. Είναι πολύ δύσκολο για ένα διαμορφωτή πολιτικό να ακολουθήσει τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο να κάνουμε τη δική μας στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με επίκεντρο της επενδύσης στην τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα στην ΠΝΙΚΑ. Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Διώξεις ασκήθηκαν κατά τον Μάξιμου Σενετάκη, Κώστα Σκρέκα και Χρήστου Μπουκόρο κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο υπερασπίστηκε τους τρεις υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστήριξε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ανέφερε μάλιστα ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ανοιχτός στη διπλωματία, ωστόσο αποφάσισε να διατάξει τις τελευταίες επιθέσεις κατά του Ιράν, επειδή σύμφωνα με το Λευκό Οίκο η Τεχεράνη παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης επιτιθέμενη σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βορειάνε μείως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 13 έως 18 Ιουλίου. Η Φωνή των Ποιητών, μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποιήση με την Μαρίνα Βολουδάκη. Θεατρική παράσταση, η φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα ΦΑΟΣ. Σκηνοθεσία Θοδωρή Σαμπαζής. Η Underground Youth Orchestra συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell, 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 10 και 6 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησογραφικό ραδιόφωνο της Earth, και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρώρα, η Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τους ήχους και ο Γιώργος Τσολάκης φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Αυτή είναι δική μου μουσική επιλογή και θα σας πω το γιατί. Ήταν σαν σήμερα, 16 Ιουλίου του 1963, όπου οι Beatles ηχογράφησαν το The Honeymoon Song του Μίκη Θοδωράκη στο στούντιο του BBC στο Λονδίνο. Το τραγούδι αυτό, γνωστό στην Ελλάδα ως «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου», παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της συνάντησης της ελληνικής μουσικής με τη διεθνή pop σκηνή. Το τραγούδι γεννήθηκε αρχικά το 1959. Ο Μίκης Θοδωράκης συνέθεσε τη μουσική για την ταινία «Luna de Miel», γνωστή και ως «Honeymoon», του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell. Αυτό το μουσικό θέμα αποτέλεσε τη βάση για το τραγούδι των τίτλων. Αργότερα, το ποίημα που έγραψε ο Νίκος Γκάτσος ταιριάζει τέλεια με τη μελωδία, δημιουργώντας ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, και έχει κυκλοφορήσει επίσημα το 1994 στη συλλογή «Live at the BBC».

0: για να δούμε τα σημαντικά, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά και στην εσωτερική δισογραφία και στην εξωτερική. Να σας πούμε καταρχάς ότι είναι σε εξέλιξη ένα πέμπτο κύμα βομβαρδισμών, σφοδρών βομβαρδισμών των Αμερικανών εναντίον θέσεων του Ιρανικού στρατού, με τους Ιρανούς να ανταπαντούν πλήττοντας περιοχές κοντά σε στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν και σε άλλες χώρες του κόλπου. Θα καθημάς τώρα έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 κατηγορουμένους, ανάμεσα τους 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι 4 βουλευτές, τους οποίους έχει ασκηθεί η δίωξη, είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Στο αρχείο έχει πήγε η δικογραφία, για τους άλλους 7 είναι ενεργεία βουλευτές. Μιλώντας για το ζήτημα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι 9 στελέχη της κυβέρνησης αποδείχθηκαν αθώα, ενώ 4 ακόμη πρόσωπα θα εξεταστούν περαιτέρω για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σεβασμού στο τεκμήριο της αθωότητας και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εμπλοκή στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το θέμα.
1: Με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Σε κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τώρα, ο Κυριάκος Βελόπουλος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στο μικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, εις βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη, επισημένοντας πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς και πως το δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν.
2: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει και για αυτούς, ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
0: Το άλλο μείζον εσωτερικό θέμα που είναι οι ρογμές σε δεκάδες κτίρια στην Κυψέλη ως απόρρια των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό, οι κάτοικοι είναι από ανήσυχοι έως πανικόβλητοι. Και ζητούν άμεσα απαντήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων. Έπειτα από σύσκεψη από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, η Δημοτική Αρχή ζητά γραπτές εγγυήσεις ασφαλείας από την Ελληνικό Μετρό. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τη στατικότητα των κτιρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. για ένα ελεγχόμενο τεχνικό ζήτημα. Έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 και τον συνάδελφο Μάκη Πολάτο, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, επισημένοντας ότι οι καταγεγραμμένες βλάβες δεν επηρεάζουν τη στατικότητα των κτηρίων.
3: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανένας δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντολή που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωδετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα, και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο Airtunes Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας και όπως θα θυμάστε τις προηγούμενες εβδομάδες η Ευρώπη βίωσε φοβερούς πραγματικά καύσονες καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ θερμοκρασίας μετά το άλλο. Ιδιαίτερα επλήγει η Γαλλία αλλά και άλλες χώρες όπως και η Βρετανία κατέγραψαν θερμοκρασίες πραγματικά ασύλληπτες για την Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Σήμερα με τον μετεωρολόγο και πρώην Διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και καλό μου φίλο και επί χρόνια συνάδελφο, τον Θοδωρή Κολυδά, τα επόμενα 24 ώρα και συγκεκριμένα το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σχεδόν σαραντάρια, με το κύμα ζέστης να κορυφώνεται όπως όλα δείχνουν τη Δευτέρα. Και όπως σημειώνει ο κύριος Κολυδάς, από την Τρίτη περιμένουμε σταδιακή εξασθένιση, η οποία θα ξεκινήσει από τα βόρεια, ενώ στην Αθήνα και στις νοτιότερες περιοχές το κύμα ζέστης ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο. Η εικόνα που προκύπτει τόσο από τους χάρτες της θερμοκρασίας όσο και από άλλα επιστημονικά στοιχεία, όπως είναι τα μετεωγράμματα των πόλεων, είναι αρκετά σαφής. Η θερμή μεταφορά ενισχύεται σταδιακά και κορυφώνεται μέσα στο διήμερο Κυριακής Δευτέρας, το οποίο φαίνεται να αποτελεί το δυσκολότερο τμήμα της περίοδου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έντονη ηλιοφάνεια και τους ασθενέστερους ανέμους στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες. Τα μετεωγράμματα της Αθήνας, της Λαμίας, Θεσσαλονίκης και της Τρίπολης επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα, όπου οι καμπύλες των μέγιστων θερμοκρασιών ανεβαίνουν έως την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη εμφανίζεται μια σαφής καθοδική τάση. Από την Τρίτη λοιπόν προς την Τετάρτη η υποχώρηση θα γίνει αισθητή καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα κινηθούν από τα βορειοδυτικά προς την Ελλάδα. Η πτώση αυτή ωστόσο δεν θα εκδηλωθεί ταυτόχρονα παντού, πρώτα θα γίνει αισθητή στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθεί νοτιότερα. Στη Θεσσαλονίκη αποκλιμάκωση φαίνεται νωρίτερα και ταχύτερα, ενώ στην Αθήνα, στη Λαμία και γενικότερα στα ανατολικά και νότια επιρωτικά η ζέστη ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο. Όσοι βρίσκεστε βέβαια σε κάποια παραλία και κάνετε διακοπές, να ξέρετε ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σας τύχει. Για μας τους λιγότερο τυχερούς που παραμένουμε στην Αθήνα και εργαζόμαστε, μία είναι η λύση και λέγεται κλιματισμός.

Με το The One I Love, τον R.A.M. συνεχίζουμε την εκπομπή μας στο τέλος της μέρας και ήρθε να δούμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δημοσίευμα του Πολιτικού, αυτού του εξαιρετικού περιοδικού που ασχολείται κατά κύριο λόγο με τα ευρωπαϊκά θέματα και έχει χαρακτηριστικό τίτλο «Είναι ο Πιερακάκης το κρυφό όπλο της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα». Και σύμφωνα με το Πολιτικό, το αναφέρεται στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup στη συζήτηση για την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Σύμφωνα πάντα με το Πολιτικό, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στη διάρκεια της συνεδρίας των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη, να αναλάβει πρωτοβουλία στο ζήτημα της υποτίμησης του κινέζικου νομίσματος, του Yuan, υποστηρίζοντας ότι αυτή ενισχύει αθέμητα την ανταγωνιστικότητα των κινέζικων εξαγωγών προς την ευρωπαϊκή αγορά. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όλοι οι δυτικοί ηγέτες θεωρούν ως τον μείζωνα κίνδυνο και για την Ευρώπη αλλά και η Αμερική για τον εαυτό της την Κίνα και όχι τη Ρωσία. Από ευρωπαϊκή σκοπιά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μακροπρόθεσμα ότι ανταγωνιζόμαστε σε μια κατάσταση όπου το νόμισμα της άλλης πλευράς είναι υποτιμημένο κατά 25 έως 30% φέρεται να δήλωσε ο κύριος Μέρτς. Το Πολιτικό επισημαίνει ακόμη ότι αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεωρούν πως το Yuan διατηρείται τεχνητά υποτιμημένο, ενώ επικαλείται εκτίμηση της Goldman Sachs, σύμφωνα με την οποία το κινέζικο νόμιμα υπολείπεται της πραγματικής του αξίας κατά περίπου 20%. Παράλληλα, επενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα που ανέρχεται σε περίπου 1 δισεκατομμύρια ευρώ ημερησίως. Η αναφορά του Πολιτικού έρχεται ένα 24ωρο μετά τη συνέντευξη του κυρίου Πιερακάκη στον ίδιο ενημερωτικό ιστότοπο, στον οποίο υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Eurogroup παρουσίασε την πρότασή του για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού δημοπρασιών φάσματος συχνοτήτων. Ο κ. Πιερακάκης τόνισε πως μια τέτοια πρωτοβουλία θα ενίσχυε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών, θα κινητοποιούσε νέες επενδύσεις και θα μπορούσε να δημιουργήσει νέους ίδιους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, την πρόταση του κυρίου Πιερακάκη υποδέχτηκαν θετικά οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών και αποτέλεσε και αντικείμενο συζήτησης και κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Κομισιόν την περασμένη Παρασκευή στις Βρυξέλλες, την κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 έως 29 Ιουλίου έχουμε αποδείξει στην Ελλάδα ότι μπορεί να υπάρχει σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece στην Πνίκα. Θέλουμε ένα νέο μοντέλο κόμματος που είναι διαδραστικό, να δίνει τη δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας. Θέλουμε τα μέλη μας να είναι δραστήρια στην κοινωνία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε ψηφιακή συζήτηση με μέλη της Ελλάς. Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, ενώ άλλοι 4 παραπέμπονται για απλά πλημελήματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέμπτο κύμα επιθέσεων αυτή την ώρα νότια του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου θα ελέγξουν τα κτίρια. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 11:25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησογραφικό ραδιόφωνο της Earth, και ακούμε το Part-Time Lover του Stevie Wonder. Στήριξη στον ήχο η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Και μια και μιλάμε για μουσικές επιλογές και μουσική, η μουσική βιομηχανία βάζει πλέον ετικέτες στα τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ειδικότερα η Διεθνής Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας, η IFPI, και η Ένωση Βιομηχανίας Ηχογραφήσεων της Αμερικής, η RIAA, ανακοίνωσαν το προαιρετικό σύστημα σήμανσης μαζί με 6 ακόμη οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και τα βραβεία Grammy. Οι θαυμαστές θέλουν να γνωρίζουν αν και με ποιο τρόπο έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους οι επικεφαλής αυτών των μουσικών θεσμών, θα μπορούσαμε να τους πούμε. Οι νέες αυτές ετικέτες θα προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια, υποστηρίζουν. Και όπως με ενημερώνει τώρα η Μαρία Σφυρόερα, η οποία έχει πάντα πολύ καλή ενημέρωση, από τις 2 Αυγούστου θα είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αυτή η σήμανση. Το σύστημα περιλαμβάνει 2 διαφορετικές ενδείξεις. Η πρώτη αφορά τη μουσική που χαρακτηρίζεται ως AI generated, δηλαδή δημιουργημένη από την τεχνητή νοημοσύνη, και θα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των δημιουργικών στοιχείων μιας ηχογράφησης. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τραγούδια που δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου από εντολές προς συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και περιπτώσεις όπου τα βασικά φωνητικά ή σημαντικά μουσικά μέρη έχουν παραχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Η δεύτερη ένδειξη αφορά τη μουσική AI assisted, με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ πρόκειται για έργα που εξακολουθούν να δημιουργούνται σε μεγάλο βαθμό από ανθρώπους και να εκφράζουν ανθρώπινη δημιουργικότητα, αλλά περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια AI. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, τα κύρια φωνητικά και τα βασικά μέρη θα πρέπει να εκτελούνται από ανθρώπους. Είναι ένα ωραίο θέμα, το οποίο ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με τον Γιώργο τον Τζολάκη, έναν εξαιρετικά έμπειρο μουσικό επιμελητή που έχουμε, και βεβαίως είναι και ο μουσικός επιμελητής της εκπομπής στο τέλος της μέρας, καθώς βλέπουμε πια ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφήνει κανένα τομέα στον οποίο να μην παρισφρεί.

0: ώρα έχει πάει, 10 παρά 16 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, καθώς έχουμε πάρα πολύ σημαντικές και πυκνές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι ένα πέμπτο κύμα βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών και η ειρήνη φαίνεται να απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρακτράντο. Είναι διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Το ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην διεθνή δημοσιογραφία. Κύριε Καρακτράντο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη.
0: Λοιπόν, έχουμε τα νέα πλήγματα των Ιρανών. Την ίδια ώρα, ο κύριος Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο, το είπε η εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Λέβιτ, συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις. Και το ερώτημά μου είναι, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο πολύ σκληρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς κατά κύριο λόγο και ταυτοχρόνως να υπάρχουν οι βομβαρδισμοί? Ή οι βομβαρδισμοί έχουν ως απότερο στόχο τελικά να υποχωρήσει κάπως το Ιράν, αν και μου φαίνεται και αυτό δύσκολο?
1: Νομίζω ότι είμαστε σε μια συνθήκη ιδιαιτέρως δύσκολη και περίπλοκη. Από τη μία πλευρά, σαφώς το Ιράν έχει αντιληφθεί τις τελευταίες εβδομάδες ότι η πρόθεση του Προέδρου Τραμπ ήταν να μην κλιμακώσει περαιτέρω και έψαχνε την ευκαιρία για να υπάρξει μια εκεχηρία η οποία θα μπορούσε να τον οδηγεί σε μια συμφωνία που θα την παρουσίαζε όπως έχει συνηθίσει να κάνει λεκτικά το τελευταίο διάστημα, έναν ακόμη πόλεμο που τελείωσε. Mm. Αυτό λοιπόν οδήγησε στο Ιράν να προσπαθεί να κερδίζει χρόνο και να βάζει με αυτόν τον τρόπο στα διάφορα επίπεδα των διαπραγματεύσεων περισσότερες διεκδικήσεις, είτε να χαμηλώνει τον πύχη των προσδοκιών των οποίων έβαζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ουσιαστικά λοιπόν είδαμε μια κατάσταση, βλέπουμε μάλλον μια κατάσταση, η οποία ήταν προδιαγεγραμμένη. Αυτό το περίφημο μνημόνιο κατανόησης ουσιαστικά ήταν ένα γενικό λογοπλαίσιο το οποίο έλεγε κάποια πράγματα, αλλά επί της ουσίας δεν περιείχε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και κυρίως μηχανισμό υλοποίησης και χρόνους υλοποίησης αυτών. Ναι. Και ουσιαστικά φτάσαμε σε μια συνθήκη όπου παίζουμε άλλη μια εκδοχή του ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση, με το Ιράν να συνεχίζει όχι μόνο την πίεση προς τις ΗΠΑ με τις ενέργειές του, αλλά και τις επιθέσεις αυτές καθ' αυτές προς τις γειτονικές χώρες. Αυτό δημιουργεί μια συνθήκη αστάθειας στην περιοχή, αλλά παράλληλα βάζει και ένα, τα λέγαμε εντός εισαγωγικών, όριο σε αυτό το οποίο μπορεί να αποκτήσει τελικά το Ιράν. Ναι, μεν το καθεστώς του διατηρήθηκε, ναι, μεν έφερε τις ΗΠΑ σε μια θέση διαπραγμάτευσης, ωστόσο η επόμενη ημέρα στην περιοχή δεν προβλέπεται με ένα Ιράν το οποίο θα είναι δυνητικά ένας προτιμητέος και καλός σύμμαχος για τις γειτονικές του χώρες. Άρα είναι πολλά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και πρέπει να δούμε και κυρίως να δούμε πώς εξελιχθεί μια συνθήκη όπου έχουμε μια δεδομένη θέση της ΗΠΑ που δεν θέλουν να κλιμακώσουν, γι' αυτό και έχουμε αυτό το οποίο είπατε από την αρχή. Δηλαδή από τη μία πλευρά απαντήσεις στις ενέργειες του Ιράν και από την άλλη πλευρά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε διαπραγματεύσεις. Είναι μια φόρμουλα η οποία θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο χαρακτηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Τραμπ αυτό το τελευταίο διάστημα. Από τη Γάζα, όπου κατέληξε τελικά σε μια συμφωνία με τα περίφημα 20 σημεία κτλ. Η οποία όμως δεν προχωρά και υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην εφαρμογή της. Στην Ουκρανία δεν μπήκαμε καν ακόμη σε αυτό το πλαίσιο και εδώ βλέπουμε κάτι αντίστοιχο.
0: Και κύριε Καρατράντο, τώρα το μνημόνιο αυτό συνεργασίας παρέπεμπε το ζήτημα των πυρηνικών να συζητηθεί μετά από 60 ημέρες. Υποτίθεται ότι οι επιθέσεις οι αμερικανικές ξεκίνησαν αφενός για την αλλαγή του καθεστώτος και αφετέρου να μην συνιστά κίνδυνο το Ιράν, ένα πυρηνικό Ιράν κυρίως απέναντι στο Ισραήλ, και ταυτοχρόνως στην ηγεσία του Ιράν δεν ξέρουμε ποιος έχει το πάνω χέρι. Φαίνεται να το έχουν οι φρουροί της Επανάστασης. Αλλά ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής, θεωρείται πιο μετριοπαθής. Συνεπώς, οι διαπραγματεύσεις ως γνωστό είναι έμεσες, με το Κατάρ και το Πακιστάν να διαμεσολαβούν. Με δεδομένο το διχασμό της ηγεσίας στο Ιράν, ακόμα και αν οι διαμεσολαβητές καταφέρουν να φέρουν τις δύο πλευρές σε μια προσέγγιση, δεν είναι σαφές ποιος έχει τον τελευταίο λόγο στο Ιράν αυτή τη στιγμή.
1: Σωστά, γιατί εδώ έχουμε δει αυτές τις εβδομάδες και κατά τη διάρκεια που προηγήθηκε τις επιχειρήσεις, δηλαδή των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και σε όλο αυτό το πλαίσιο που έχουμε αυτή την ιδιόμορφη επιχειρία, οι σχέσεις μεταξύ των φρουρών της Επανάστασης και της διοίκησης που έχουν αυτή τώρα και του Γκαλιμπάφ, ο οποίος προέρχεται από τους φρουρούς της Επανάστασης, να περνούν από διάφορα κύματα. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης έχουν κάνει κάτι βολικό. Και τι είναι αυτό? Είναι ότι η πίεσή τους που τελικά οδήγησε στην εκλογή του Μοζτάμπα Χαμενεΐ ως το ανώτερο θρησκευτικού ηγέτη.
0: Τον οποίο δεν ξέρουμε αν ζει, αν πέθανε, βεβαίως.
1: Ναι, ακριβώς, και σε τι κατάσταση είναι εφόσον ζει και όλο αυτό. Τη σκόνη γύρω από αυτό το σύννεφο, μάλλον, με συγχωρείτε. Ουσιαστικά τους δίνει τη δυνατότητα να δρούν εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών στο όνομά του και να έχουν τη δυνατότητα αυτή τη τελευταία υπογραφή, η οποία επικυρώνει ή ακυρώνει μία απόφαση. Και εδώ λοιπόν, για να έρθω σε αυτό το οποίο είπατε πριν, ότι τελικά αποδεικνύεται κάτι. Ότι ναι, μεν το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και η ανάγκη να μην αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο ήταν κρίσιμη παράμετρος, γιατί η απειλή θα άλλαζε πίστα, να το πω έτσι, επιτρέψτε μου. Ναι. Ωστόσο, η απειλή ήταν εδώ και το βλέπουμε να εξακολουθεί να κάνει. Και ήταν το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, το πρόγραμμα με τα drones, η πληρεξούσιοι του που λειτουργούν κακόβουλα και το δόγμα υβριδικών επιχειρήσεων.
0: Χεσμολάχ και τα λοιπά, ναι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Από αυτά λοιπόν βλέπουμε ότι δεν έχει μπει κάτι στο δόγμα κατανόησης. Αντίθετα, είδαμε τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει ακόμη και δηλώσεις οι οποίες έλεγαν ότι δεν μπορούμε και να καταστρέψουμε το βαλιστικό πρόγραμμα μιας χώρας, ενώ κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Ναι, είχε πει χαρακτηριστικά, ας τους αφήσουμε λίγα πυραυλάκια.
1: Ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εδώ δημιουργείται μια συνθήκη στην οποία, αν εντάξουμε και το Ισραήλ και εντάξουμε και το πεδίο του Λιβάνου, και μάλιστα επειδή είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο Λίβανος δεν σημαίνει είναι μια χώρα, μια κυβέρνηση και η κυβέρνηση του Ισραήλ, είναι και η Χεσμολά. Mm-hmm. Κυρίως είναι η Χεσμολά. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια συνθήκη, η οποία είδαμε σήμερα το Ιράν να κινητοποιεί ξανά, γιατί είναι πλεξούσεις και τους Χούθη, άρα να μεταφέρει μέρος της πίεσης και στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπράβο. Η οποία έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Αυτή είναι η επόμενη ερώτησή μου. Με προλάβατε. Ναι, και μάλιστα ο ηγέτης των Χούθη προειδοποίησε τη Σαουδική Αραβία ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις θα αποτελέσουν στόχο. Είναι άλλο ένα μέσο πίεσης και έχω την αίσθηση ότι το Ιράν έχει καταλάβει ότι η αντιπαράθεση δεν είναι καθαρά στρατιωτική. Πρώτα απ' όλα, το να πάνε χερσαίες αμερικανικές δυνάμεις δεν το συζητάμε, είναι αυτοκτονικό, το έχουν πει όλοι. Το θέμα είναι ότι αν οι Χούθοι μπλοκάρουν και την Ερυθρά Θάλασσα, εκεί θα μιλάμε πλέον για τεράστια ενεργειακή κρίση, έτσι δεν είναι?
1: Εδώ βρίσκεται το κλειδί της όλης εξίσωσης. Δηλαδή, ουσιαστικά, το νέο, επιτρέψτε να το πω έτσι, πυρηνικό όπλο που έχει αναπτύξει το Ιράν, και είναι ακριβώς η οπλοποίηση αυτών των κρίσιμων περασμάτων, των κρίσιμων στενών που ουσιαστικά καθορίζουν την πορεία και την εξέλιξη και τη σταθερότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και την ροή της ενέργειας από όλη την ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Mm-hmm. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα δομικό πρόβλημα, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει ο πρόεδρος Τραμπ, και βλέπουμε ότι πολλές φορές δυσφορεί με την αναγκαιότητα να το αντιμετωπίσει, λέγοντας ότι εν τέλει δεν είναι οι ΗΠΑ αυτές οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από όλη αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα που καθορίζεται από το στενό του Ορμούζ, αλλά άλλες χώρες, και θα πρέπει αυτές να αναλάβουν αυτό το βάρος. Το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια συνθήκη τις ΗΠΑ, οι οποίες μαζί με το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτική επιχείρηση. Ναι. Να έχουν διαφοροποιηθεί οι δύο. Αυτό είναι δεδομένο. το Ιράν να βρίσκει σε μια κατάσταση μετάβασης. Και εδώ για να συνδεθώ και με κάτι που συνδέεται και με αυτό το που είπατε πριν, ότι ακριβώς το αποκεντρωμένο όλο αυτό σύστημα το οποίο είχε το Ιράν μετά από πολλαπλά κανάλια διαδοχής, ελέγχου και η διασπορά ακόμη και του οπλοστασίου του στις διάφορες περιφέρειες σλάς επαρχίες τις οποίες έχει, δημιουργούν ακόμη και τη δυνατότητα να γίνονται επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το όποιο κέντρο αυτή τη στιγμή υπάρχει.
0: Πάρα πολύ σωστά το λέτε, και σε στρατιωτικό επίπεδο είναι μάλλον πολύ δύσκολο να κάνουν κάτι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός πια και αν χτυπήσουν, ας πούμε, την Τεχεράνη με αμαχοπληθυσμό. Γιατί είναι γνωστό ότι το Ιράν διαθέτει περίπου 60 με 70 υπόγειες πόλεις, ολόκληρες πόλεις, δεν είναι μόνο σιλοπυράβλων. Έχει και πυρομαχικά, υπάρχει και στρατός. Και στην Ατάνς, όταν ρίξανε τις διακριτικές βόμβες, τρεις τον αριθμό, ουδείς γνωρίζει αν τελικώς φτάσανε στο στόχο τους, και τελικά και να είχαν φτάσει στο στόχο τους, τι θα είχαμε? Θα είχαμε μία υπόγεια πόλη κατεστραμμένη. Είναι πολύ δύσκολο να πλήξει η Αμερική στρατιωτικά το Ιράν, γιατί χερσαίες δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον και θέλω τη γνώμη σας είναι ότι σε αυτή τη νέα στρατιωτική εκστρατεία έχουν τεθεί στο στόχαστρο τρία μικρά νησιάκια. Το Αμπού Μούσα, το Μεγάλο Τούμπ και το Μικρό Τούμπ. Αυτά τα νησιάκια, η σημασία τους είναι αντιστρόφως ανάλογη, γιατί δεν ξεπερνούν τα 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η στρατηγική τους σημασία είναι δυσανάλογα μεγάλη, γιατί βρίσκονται κατά μήκος θαλάσσιας οδού μεγάλου βάθους που ακολουθούν τα πλοία στη διέλευσή τους μεταξύ του Ιωνίου, του Ορμούς και του Περσικού. Και το ερώτημα είναι, τι θα κάνει, θα τα χτυπήσει αυτά τα νησιά?
1: Γι' αυτό και σας θυμίζω ότι όταν βρισκόμασταν στη φάση κλιμακών οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή τέλος πάντων περνούν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια νέα συνθήκη, ένα από τα σενάρια τα οποία επεξεργάζονταν και συνδέονταν τότε με τις μετακινήσεις ειδικών δυνάμεων από πλευράς των ΗΠΑ στην Αμερική, με το ενδεχόμενο να καταλάβουν κάποια από αυτά τα στρατηγικά νησιά, δηλαδή να αποφύγουν να κάνουν μια χερσαία επιχείρηση στην ενδοχώρα του Ιράν, που έχει πολλά δομικά προβλήματα με διάφορα γεωμορφολογικές συνθήκες, και να έκαναν αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, και αυτό είχε και παραμένει να έχει το πρόβλημα ότι θα ήταν εκτεθειμένοι
0: ακριβώς
1: σε πυράβλους και επιθέσεις από το Ιράν.
0: Ακριβώς. Άρα, γιατί έχουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Καρατράντο, έχουμε, αν δει κανείς τη γεωγραφία στα στενά του Ορμούζ, από την πλευρά του Ιράν έχουμε ένα παιδινό έδαφος λίγων χιλιόμετρων, και από πίσω έχουμε βουνό το οποίο είναι γεμάτο με πυράβλους και στρατό. Άρα θα ήταν αυτοκτονικό να πάνε χερσαίες δυνάμεις να καταλάβουν έστω κάποια από τα νησιά, εκτιμώ, ή εν πάση περιπτώσει θα το κατάφερναν, αλλά θα υπήρχαν απώλειες και αυτό θα έβλαπτε τον δράμα.
1: Μα προφανώς και αυτό θέλει να αποφύγει, δηλαδή δεν θέλει σε καμία περίπτωση να υπάρχει μαζικές απώλειες Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι συνδέονται με τη χερσαία επιχείρηση. Άρα εδώ λοιπόν οι ΗΠΑ έχουν μπροστά τους ένα δίλημα που το βάζει ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι έχει φτάσει στη συνθήκη να πάρει την απόφαση να το φέρει στο πεδίο. Και είναι η στοχοποίηση, το είπατε και εσείς, ένα νέο πλαίσιο βομβαρδισμών εναέριων επιθέσεων που θα στοχεύει είτε ενεργειακές υποδομές, ωστόσο αυτό μπορεί να ανοίξει το μασκό του αιώλου. Γιατί ήδη το Ιράν στοχοποιεί ενεργειακές υποδομές στην περιοχή. Εάν χτυπήσουν βασικές δικές ενεργειακές υποδομές, έχει απειλήσει ότι θα κάνει και αυτό μαζικά χτυπήματα. Αλλά καταλαβαίνετε τι συνθήκη αστάθεια και τι δομικά προβλήματα θα δημιουργήσει όλο αυτό. Ή παράλληλα, αυτό το οποίο υπονοήσατε και πριν, ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε βομβαρδισμούς οι οποίοι δεν θα είναι τόσο στοχευμένοι ή τόσο χειρουργικοί όπως ήταν στην προηγούμενη φάση, γι' αυτό και δεν είχαμε ουσιαστικές απώλειες αμάχων, ήταν εξαιρετικά περιορισμένες αυτές οι περιπτώσεις, που ωστόσο έδειξε ότι αυτή η στρατηγική έχει τα ωριά της. Δηλαδή θα έπρεπε να κρατήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσει πραγματικά να κάνει αυτό το οποίο είπατε, με όλες τις δυσκολίες να αντιμετωπίσουν σημείο το σημείο τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, κάτι το οποίο μοιάζει ατελέσφορο, ή να πάνε σε άλλες κλιμακούμενες επιθέσεις οι οποίες θα είχαν το κομμάτι των αμάχων. Εδώ έχει τη διαφορά με το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αποδεχτεί αυτό το κόστος και το έχει κάνει και στην περίπτωση της Γάζας, αλλά και στην περίπτωση του Λιβάνου.
0: Ναι,
1: και οι ΗΠΑ δεν δείχνουν έτοιμες και ο πρόεδρος Τραμπ να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και δυσκολεύεται όταν μπαίνουν στο τραπέζι κατηγορίες ότι τέτοιου τύπου επιθέσεις μπορούν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου.
0: Και τώρα, μια και αναφερθήκατε και στη Γάζα, το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ εγκατέλειψε το πλήρες σχέδιο ανασυγκρότησης της Γάζας. Στη θέση το έβαλε ένα κυριολεκτικά μικροσκοπικό πιλωτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, συρρεκνώθηκε δραματικά από το φιλόδοξο σχέδιο για την ανοικοδόμηση όλη τη περιοχή. Θυμόμαστε όλοι αυτό που λέγανε, η νέα Ριβιέρα τη Μέση Ανατολή κτλ. Ακόμα όμως και αυτό το μικρό σχέδιο, ένας προσωρινός καταβλισμός για ένα μικρό τμήμα των 2 εκατομμυρίων εκτοπισμένων στη Γάζα με Παλαιστινιακή διοίκηση, αστυνομία και μια μικρή διεθνή δύναμη, δεν αναμένεται να αλληλεπιδηθεί πριν το τέλος του έτους, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική δηλαδή. Και διερωτώ με, η πολύπαθη αυτή Γάζα θα καταφέρει να ξαναγίνει αυτό που ήταν ή πρέπει να το ξεχάσουμε? Είναι και το τελευταίο μου ερώτημα, γιατί έχουμε 1,5 λεπτό μόνο.
1: Είναι δύσκολο. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πρόβλημα με τον όλο σχεδιασμό που κάνει η πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ. Δεν δείχνουν να έχουν βιωσιμότητα. Είναι περισσότερο κινήσεις να κλείσουμε γρήγορα ένα deal. Μοιάζει δηλαδή μια επιχειρηματική προσπάθεια. Υπάρχει μεγάλος εντυπωσιασμός, αλλά η βιωσιμότητα στο τέλος της ημέρας είναι ένα ζητούμενο. Και επίσης ο τρόπος με τον οποίο πιέζει εντός και εκτός εισαγωγικών το Ισραήλ στο να συνενέσει σε μια συμφωνία δεν σημαίνει ότι αυτή η συνένεση πραγματική, εικονική, θα δείξει ο χρόνος και δείχνει μάλλον στην όλη διαδικασία, αναιρεί τους βασικούς στρατηγικούς στόχους που έχει το Ισραήλ τόσο στην περίπτωση της Γάζας όσο και στο ζήτημα του Ιράν. Άρα λοιπόν εδώ θα δούμε ότι αυτή η απόσταση απόψεων, η διάσταση μάλλον απόψεων, μπορεί να φανεί όλο και εντονότερα στο πεδίο και αυτό να απομακρύνει κι άλλο τις δύο χώρες στη συνθήκη αυτή την οποία βρίσκονται τώρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρατράντο. Δυστυχώς είναι παραλίγα δευτερόλεπτα παρά τις 11. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία μας. Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και νέων απειλών ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Φώτης Παπουλιάς. Την Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 έως 29 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντροαπολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece στην Πνίκα. Πρόσθεσε δε ότι σήμερα έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Θέλουμε ένα νέο μοντέλο κόμματος που είναι διαδραστικό, δίνει τη δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας, είναι αποτελεσματικό. Πολιτική είναι η πάλη μας καθημερινά για να αλλάξουμε τη ζωή, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε ψηφιακή συζήτηση με μέλη της Ελλάς. Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει γνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βορειά άνε μείως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 11 και 6 λεπτά. Επιστρέψαμε στο τέλος της μέρας. Μαρία Λίγα Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφερόρα στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και πάμε να δούμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Είναι το θέμα των ημερών για όσους αγαπούν το κινηματογράφο. Δεν θα πω σινεφίλ, γιατί δεν ξέρω αν η Οδύσσια είναι για σινεφίλ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με έναν βαθύ γνώστη της 7ης τέχνης, τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Για συνεφίλ με βάθος, για λιγότερο συνεφίλ, για άτομα που έχουν περιέργεια, για αυτούς που θέλουν να έχουν μια δικαιολογία όταν θα πούν μια κακή κουβέντα, για αυτούς που θέλουν να έχουν μια δικαιολογία για να πούν μια καλή κουβέντα, γενικά για όλους είναι η Οδύσσια.
0: Ναι, οκ. Okay. Σήμερα έγινε η πρεμιέρα στην Ελλάδα, αύριο νομίζω ότι γίνεται σε άλλες χώρες.
1: Στην Αμερική.
0: Στην Αμερική, ακριβώς.
1: Και σε κάποιες χώρες είναι και άλλες ημερομηνίες. Απλά συνήθως οι χώρες οι οποίες ανοίγουν οι ταινίες τους την Πέμπτη, τα στούντιο επιτρέπουν να γίνει μια ημέρα νωρίτερα προβολή από την Αμερική. Mm-hmm. Στην Αμερική, επειδή έχουν και τα pre-screenings, κάποιες προβολές δηλαδή, οι οποίες τοποθετούνται στον προγραμματισμό σαν ειδικές προβολές νωρίτερα.
0: Για τον ειδικό τύπο.
1: Όχι μόνο για τον τύπο, υπάρχουν κάποιες ειδικές προβολές. Mm-hmm. Πώς εμείς κάναμε αφιερωματικά προβολή για την Οδύσσια, μία το βράδυ και τέσσερις τα χαράματα, mm-hmm, σε γνωστό πολυκινηματογράφο. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες προβολές που μπαίνουν ως ταινίες έκπληξη, ως ειδικές προβολές, ως ταινία που μπαίνουν μέσα οι θεατές και δεν ξέρουν τι θα δουν. Ως προκαθορισμένη νωρίτερα προβολή, ως ας πούμε επιβράβευση σε κάποιους που μπορεί να ανήκουν σε κάποιο κλαμπ. Έχουν τρόπους δηλαδή να δουν την ταινία μεταξύ της ημερομηνίας που σπάει το εμπάργκο της, αυτό δηλαδή που μπορούν να βγουν δημοσιεύματα, έχουν γίνει οι αντίστοιχες επίσημες πρεμιέρες στη χώρα και λίγο πριν από το άνοιγμά της το επίσημο στη χώρα.
0: Παρένθεση, τι ωραίες που είναι οι μεταμεσονύκτιες προβολές, για να μην πω όνομα, θα θυμάσαι εσύ στα δύο ένας πολύ γνωστός κινηματογράφος που είχε μία με τρεις προβολή και θυμάμαι ότι πήγαινα και γινόταν χαμός, δεν υπήρχε θέση να καθίσεις. Και στο Βέλγιο όταν σπούδαζα...
1: Και παλιότερα στη Μαυρομιχάλη ένας άλλος, ο Μαθέλης, αλλά εγώ λέω να λέμε και τα ονόματα.
0: Να τα λέμε, το Ιντεάλ ήταν το ένα και στη Μαυρομιχάλη ποιο ήταν, θύμισέ μου.
1: Στη Μαυρομιχάλη ήταν το Αλφαβίλ.
0: Το Αλφαβίλ, μπράβο.
1: Ναι, απλά λέγοντας και το Ιντεάλ, να θυμίζουμε ότι το Ιντεάλ έκλεισε σχεδόν καταχρηστικά, στερώντας ένα κομμάτι ιστορίας από τις αθηναϊκές αίθουσες, 104 χρόνια ιστορία, ένας κινηματογράφος ορόσημο, ένας κινηματογράφος κομψοτέχνημα, ένας κινηματογράφος αρχιτεκτονικό διαμάντι στο κέντρο της πόλης, που έκλεισε για να γίνει ξενοδοχείο. Ας τα θυμίζουμε αυτά, γιατί
0: έχεις δίκιο.
1: Πραγματικά υδρώσαμε τη φανέλα έξω από τις αίθουσες.
0: Εννοείται, και εξαιρετικό εστιατόριο επίσης να προσθέσω. Δεν ξέρω αν το έχεις επισκεφθεί. Ήταν από τα καλύτερα.
1: Ήταν από τα καλύτερα, έχεις δίκιο.
0: Να σε ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα, γιατί ξέρω ότι ενώ είσαι άρρωστος, δέχτηκες να βγεις να μιλήσουμε σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Και τώρα να πάμε στην Οδύσσια. Διάβαζα ένα άρθρο στον Economist, ο οποίος φτάνει στο σημείο, λέει, να χαρακτηρίσει αφέλεια και ανοησία και ότι ο Νόλαν μετατρέπει τον Οδυσσέα, τον κατεξοχή ατελή και σύνθετο ομυρικό ήρωα. Εμείς προλάβαμε και την Οδύσσεια στα αρχαία, είμαι αρκετά πιο μεγάλος από σένα, προλάβαμε την Οδύσσεια στα αρχαία και η αλήθεια είναι ότι ο Οδυσσέας ήταν ατελής και σύνθετος, δεν ήταν ένας αψεγάδιαστος. Και συνεχίζει ο Οικονομής λέγοντας ότι τα ελαττώματά του εξομαλύνονται, ενώ κάθε προβληματική συμπεριφορά είτε αποδίδεται στη χρήση ουσιών, είτε αφήνεται να εννοηθεί ότι σχετίζεται με μια πρώιμη μορφή μετατραυματικού στρες. Πώς κρίνεις αυτό το άρθρο του Economist, το οποίο είναι ένα πολιτικο-οικονομικό, κατά κύριο λόγο οικονομικό και πολιτικό περιοδικό, κορυφαίο, αλλά δεν ξέρω τι επίπεδο έχει σε ό,τι αφορά την 7η τέχνη.
1: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να διαχωρίσω το ότι οι ταινίες οι οποίες κρίνονται από άτομα που έχουν μια εξειδικευμένη ματιά, είτε πάνω στα ομυρικά έπι αν πρόκειται για τη συγκεκριμένη ταινία, είτε πάνω στα αρχαία ελληνικά και στις μεταφράσεις και αποδόσεις κειμένων αν πρόκειται για την λογοτεχνία ή για κάποια φιλολογικών προεκτάσεων ειδικότητα, είτε για κάποιους οι οποίοι εξειδικεύονται σε ένα κομμάτι της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας ή κάποιας άλλης σημαντικής επιστήμης, σίγουρα η οπτική τους είναι διαφορετική. καλός ή κακός, ένας κριτικός κινηματογράφου οφείλει να αντιμετωπίζει ένα δημιούργημα με βάση τα συστατικά του και με βάση την πρόθεσή του. Και εδώ η πρόθεση του Νόλαν είναι ξεκάθαρη. Είναι να χρησιμοποιήσει το έπος των έπων για να μεταφέρει την ιστορία και να τη μεταφέρει την ιστορία όπως οφείλει να το κάνει ο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος τι πρέπει να μας λέει? Μια ιστορία που υπάρχει, μια γραμμική αφήγηση, και κρατάμε και το αρχαίο ελληνικό Δρόντων και Ουδ Διαπαγγελίας, Διέλεο και Φόβου, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ναι. Το κρατάμε όλο αυτό το ενιαίο πέρασμα ουσιαστικά στο να οδηγηθεί ένας κεντρικός ήρωας στην όποια κάθαρσή του. Αν η κάθαρση του Οδυσσέα κάποτε ήταν μια συγκεκριμένη έκφραση, απόδοση ή έστω έτσι αναλύθηκε και αποτυπώθηκε στις μνήμες μας μέχρι σήμερα. Και ο κινηματογράφος αποφασίζει να την χρησιμοποιήσει εργαλειοποιημένα ή λιγότερο εργαλειοποιημένα για να μας πει μια συγκεκριμένη απόδοση, για να έχει ένα συγκεκριμένο καθρέφτισμα. Αν ο στόχος της είναι να κάνει μια πολιτική ταινία, ναι, έχει αποτύχει. Αλλά ο στόχος Νόλαν δεν είναι να κάνει μια πολιτική ταινία. Είναι να πει την ιστορία. Και άμα πει την ιστορία και μέσα από αυτή την κίνηση βγουν κερδισμένοι άλλοι πολύ περισσότεροι άνθρωποι, όπως στο παρελθόν με τις αποδόσεις λογοτεχνικών βιβλίων στον κινηματογράφο είχαμε δει μια ροπή του κόσμου στο να ξαναδιαβάσει βιβλία, στο να πάρει audiobooks. Δεν είναι καθόλου κακό το να παίρνεις και ένα audiobook αν οι δυσκολίες πλέον, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη σύγχρονη παιδαγωγική που αναφέρεται ότι τα παιδιά πλέον δυσκολεύονται να διαβάσουν, έχουν όμως την ικανότητα απομνημόνευσης και κατανόησης γρηγορότερης λόγω της διάσπασης προσοχής από τα ηχητικά ντοκουμέντα ή τα οπτικά ντοκουμέντα. Αν λοιπόν αυτό μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο εκπαιδευτικό εργαλείο ή μια εκκίνηση στο να πάμε ξανά στην αρχή της ιστορίας για να δούμε το από πού έχουν ξεκινήσει τα σενάρια, που όντως η κινηματογραφική τέχνη βασίζεται στην ποιήση του Ομήρου, αν θέλουμε να πάμε στην ουσία του πράγματος. Με αυτούς τους τρόπους και με αυτά τα όπλα και με αυτά τα μέσα, μια χαρά μπορείς να αποδώσεις την ιστορία και να της δώσεις οποιαδήποτε μορφή θες. Αν όμως πηγαίνεις με πολύ συγκεκριμένη, αν όχι προκατάληψη, εστίαση θα πω, στο τι περιμένεις να δεις από ένα έργο, φυσικά και δεν θα το δεις. Είναι σαν να λες ότι θέλω το φαγητό της μάνας μου να μου το μαγειρέψει ο Κυρμίτσος πατάτα στορ στο απέναντι εστιατόριο. Δεν θα σου κάνει το ίδιο. Μπορεί να σου κάνει καλύτερο, μπορεί να σου κάνει χειρότερο, αλλά το ότι εσύ θα πας με την επιθυμία να φας το φαγητό της μάνας σου εκεί, δεν θα φας την ίδια μπάμια.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί τα μένα θα είναι κατεψυγμένες και άλλες φρέσκες. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, και συνεχίζω να διαβάζω το άρθρο του Economist, είναι ότι ουσιαστικά εξοραίζει, τα παρουσιάζει όλα υπερβολικά όμορφα. Για παράδειγμα, οι στρατιώτες είναι εντυμένοι με κομψές μεταλλικές γκρι πανοπλίες και θυμίζουν περισσότερο φιγούρες του παιχνιδιού Warhammer παρά αρχαίους πολεμιστές. Τα φωτισμένα με κεριά παλάτια παραπέμπουν περισσότερο σε πολυτελή μπουτίκ ξενοδοχεία παρά σε κατοικίες πολέμαρχων. Ενώ στις σκηνές με την νύμφη Καλυψό, την οποία υποδίδεται η Charlize Theron, ο Οδυσσέας του Ματ Ντέιμον δεν μοιάζει να υποφέρει σε μια επώδυνη εξορία, αλλά να απολαμβάνει ολιγοήμερες διακοπές στην Καραϊβική φορώντας συνεχώς λίγα ρούχα. Δεν ξέρω, για μας που έχουμε...
1: Ναι. Μη ραδιοφωνικό τόνο, όχι έστε μας. Είναι πραγματικά ένα άρθρο το οποίο έχει ξεκινήσει να καταγράφει μια προαποτυπωμένη άποψη στην οποία βρήκε τα υλικά μέσα στην ταινία φυσικά και εξέφρασε αυτά που ήθελε να εκφράσει προκαταβολικά. Αυτό μοιάζει ένα κείμενο ενός ανθρώπου που του έχουν πει πήγαινε με διάθεση κριτική. Και όταν λέμε διάθεση κριτική δεν εννοούμε με θετικό πρόσημο. Δεν έχει πάει να απολαύσει μια ταινία. Έχει πάει να δει το αν οι δικές του προσλαμβάνουσες με τη δικιά του επιθυμία
0: ταυτίζονται.
1: Έρχονται σε ένα ομαλό μονοπάτι. Αν θέλαμε να κάνουμε, και θέλω να μπω και εδώ πέρα σε ένα κομμάτι κουβέντα, στο οποίο πραγματικά κάθε φορά που βγαίνει μια ταινία η οποία συνδέεται με τη χώρα μας, συνδέεται με τη χώρα κάποιου άλλου και ακούω κάποιο συνάδελφο από άλλη χώρα να την συζητάει, το κατά πόσο πετυχαίνει τη μυθολογία, την ιστορία, τα γεγονότα. Αν το πρόβλημά τους είναι ότι το Hollywood ή ένας Βρετανός σκηνοθέτης παραλαμβάνει κάτι το οποίο θεωρητικά ανήκει αποκλειστικά σε ένα λαό, που δεν είναι αποκλειστικό γιατί ο Όμηρος ήταν ένας ποιητής που το εκτόπισμά του ήταν παγκόσμια, η γλώσσα του ήταν παγκόσμια, οπότε καλός ή κακός μας ανήκει, τους ανήκει, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ας το κάναμε εμείς. Εμείς έχουμε εξαιρετικές ιστορίες, εξαιρετικούς λογοτέχνες, εξαιρετικούς ποιητές, προσωπικότητες που θα μπορούσαν να έχουν ένα αποτύπωμα στην εβδομητέχνη. Ας το κάναμε εμείς. Τώρα βεβαίως μου πιάνει στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, το οποίο το αφήνω ακριβώς στην πάντα, γιατί αισθάνομαι το ότι είναι από τις ταινίες που όλο αυτό το περίμεναν ότι θα γίνει. Το περίμενε και η ίδια η εταιρεία παραγωγής, γι' αυτό έβαλα και το εμπάργο στις κριτικές. Ξέρεις ότι όταν πρόκειται να μιλήσεις για κάτι το οποίο είναι ανώτερο από το αποτέλεσμα το οποίο θα εμφανιστεί, συγκρουσιακά θα υπάρχουν απόψεις οι οποίες είτε θα κάνουν εκκίνηση σε ένα κοινό να πάει να το δει για να έχει μια δικαιολογία να το σχολιάσει θετικά ή αρνητικά, είτε θα κερδίσεις έστω το άκουσμα του τίτλου της ταινίας στον δρόμο, στις συζητήσεις, στις αναφορές. Και στις δύο περιπτώσεις είναι ένα κερδισμένο στούντιο. Ο Νόλαν είναι ένας κερδισμένος σκηνοθέτης, γιατί έρχεται μετά από μια ταινία η οποία προσωπικά το Oppenheimer δεν με ακούμπησε καθόλου. Θεωρώ ότι ο Νόλαν σαν σκηνοθέτης στερείται στο να σου βγάλει το συνέστημα του χαρακτήρα. Εδώ στο δίνει απλόχερα μέσα από μια πάρα πολύ λιτή, πάρα πολύ καθαρή, καθόλου ομυρικής ανάγνωσης, αλλά αυτό δεν με πειράζει, γιατί εγώ δεν πήγα να δω ένα ηχητικό ντοκουμέντο αφήγηση των ομυρικών έργων. Αυτό που με ενόχλησε στην ταινία, που ήταν μόνο ένα πράγμα, μάλλον ήταν δύο-τρία, αλλά το ένα το οποίο με ενόχλησε καθαρά, είναι η μετάβαση από μια προσεγμένη κινηματογραφική γλώσσα, στην αγγλική φυσικά με την αντίστοιχη απόδοση, χωρίς ποιητικό λόγο, μας περνάει σε κάτι νεωτερισμούς οι οποίοι είναι πραγματικά για χαστούκια. Δηλαδή, πιο πολύ με ενοχλεί το να ακούσω στην σκηνή με τη δολοφονία των μνηστήρων ένα φακόφ, το οποίο το ακούω, από όλο το υπόλοιπο το οποίο συζητάνε, γιατί είναι μια ταινία την οποία την αντιμετωπίζει και την πουλάει το στούντιο ως ταινία μαζικής κατανάλωσης για το καλοκαίρι και ως έτσι πρέπει να την αγοράσουμε. Αν πας στα McDonald's θα πάρεις μπέργκερ με κάτι που μοιάζει με κοτόπουλο αλλά δεν είναι κοτόπουλο. Ναι. Αν πας να δεις Nolan καλοκαιρινό, πας να δεις ένα blockbuster το οποίο μακάρι να σου δώσει και αυτή την έξτρα επίγευση της ιστορίας, την έξτρα επίγευση της μυθολογίας και να ζήσεις με αυτό σαν μια εμπειρία που αν δεν το γνωρίζεις, θα σε πάει ένα βήμα παρακάτω. Είδαμε για τη Λουπίτα Νιόγκο που έχει ένα τόσο μικρό ρόλο στην ταινία, το τι άλλο έγινε, και επίσης είδαμε και την πραγματική της άγνοια απέναντι στο ομυρικό έργο. Πλέον από τις συνεντεύξεις, από το cancel που έχει φάει, από όλα αυτά, αν μη τι άλλο, θα αποκτήσει λίγη περισσότερη γνώση. Ακούγεται σχεδόν κοινικό όπως το λέω, αλλά σκέφτομαι το ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Αυτό είναι σίγουρα για κάποιον καλύτερο λόγο από αυτό που έγινε η τρία.
0: Ναι.
1: Είναι σαφέστατα μια πιο ολοκληρωμένη ταινία. Και μια ταινία που δεν σε κουράζει στις τρεις ώρες της.
0: Πρόλαβες την ερώτησή μου, γιατί η τρία νομίζω ότι ήταν αρκετά αντιπροσωπευτική της κατάστασης που επικρατούσε. Δηλαδή δεν ήταν τόσο έτσι εξοραϊσμένη, να το πω έτσι. Ήταν μάλλον αρκετά πραγματική, αληθινή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, Αλέξανδρε.
1: Ήταν πιο κοντά σε αυτό που έχει ορίσει ο δικός μας εγκέφαλος ως κλασικό κινηματογράφο ή επικό κινηματογράφο. Mm-hmm. Ο Νόλαν δεν κάνει επικό κινηματογράφο. Κάνει ταινίες του Κρίστοφερ Νόλαν. Κάνει ταινίες που φέρουν τη σφραγίδα του. Mm-hmm. Κάνει αφηγήσεις οι οποίες έχουν την αισθητική του. Αυτό πας να δεις. Αν πας να δεις μια έκθεση εμπνεσμένη από τον σουρεαλισμό, δεν θα δεις Πικάσο.
0: Ναι, σωστό αυτό που λες. Άρα για να ολοκληρώσουμε συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ταινία είναι προϊόν της εποχής της, του 2026 δηλαδή.
1: Αυτή η ταινία είναι προϊόν του δημιουργού της. Είναι εύκολη παγίδα να πούμε ότι είναι προϊόν της εποχής της, γιατί ο Νόλαν δεν κάνει ταινίες για το τώρα και το αύριο, κάνει ταινίες για να αφήσει το αποτύπωμά του στην κινηματογραφική τέχνη. Μάλιστα. Σε μερικά σημεία φαίνεται η επαρχή του πάνω σε αυτό. Σε άλλα σημεία βλέπεις ότι εξελίσσει την ίδια την τεχνολογία. Δεν μπορούμε λοιπόν να κρίνουμε την ομυρουοδύσσια ως ομυρουοδύσσια του Νόλαν ή ως οδύσσια του Νόλαν. Είναι τρία διαφορετικά προϊόντα που έχουν την ίδια βάση. Τα κρίνουμε σαν να είναι ξεχωριστά προϊόντα. Κατά προτίμηση πηγαίνουμε και τα βλέπουμε στο χώρο για τον οποίο έχουν φτιαχτεί, που είναι η κινηματογραφική αίθουσα ή ο ανοιχτός κινηματογράφος, για να έχουμε μια ανάλογη εμπειρία με τον πιθανό άλλο συνομιλητή μας. Πηγαίνουμε με έναν ανοιχτό ορίζοντα ή και άμα πάμε με ένα πρόσχημα άσχημα θετικό ή ένα πρόσημο αρνητικό αντίστοιχα. Ναι. Και στις δύο περιπτώσεις καλό είναι να έχουμε ένα ανοιχτό τετραγωνάκι στην καρδιά, στην ψυχή μας και στην αναπνοή του εγκεφάλου μας, για να μπορούμε να το δεχτούμε ή να μην το δεχτούμε ή να μην κρατήσουμε την προκατάληψή μας ως κάτι δεδομένο. Η κινηματογραφική τέχνη και όλες οι τέχνες μπορούν να δημιουργήσουν ταινίες οι οποίες σήμερα να τις θαυμάζουμε και να τις αγαπάμε και αύριο να τις χαθούμε, γιατί ουσιαστικά καθρεφτίζουν κάτι δικό μας. Ο Νόλαν κατάφερε μέσα από τη συγκεκριμένη ταινία να μην καθρεφτίσει ακριβώς κάτι δικό μας, αλλά να προσπεράσει όλα τα προβλήματα που ήταν εκ προημίου τοποθετημένα στην προσωπική του Οδύσσια για να κάνει την Οδύσσια.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα χαίρομαι ιδιαίτερα όταν μιλάω μαζί σου. Ίσως γιατί και εγώ αγαπάω πολύ τον κινηματογράφο και μακάρι να είχα το 1/10 των γνώσεών σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
1: Η χαρά δική μου να πας και στη συναυλία της Νόγκα Έρες την επόμενη Τρίτη που.
0: Οκ, θα το κάνω. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, ειδικός στην 7η τέχνη, ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν ως ολίγοι στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση τον κινηματογράφο.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 και 24 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας.

πραγματικά υπάρχουν ορισμένες ειδήσεις οι οποίες με κάνουν να σκέφτομαι πόσο απάνθρωποι μπορεί να γίνουμε εμείς οι άνθρωποι, πόσο σκληροί και πόσο άδικοι. Και αναφέρομαι σε έναν 92χρονο, ο οποίος πήγε σε ένα πρατήριο βενζίνη στη Βούλα και δεν είχε να πληρώσει, μάλλον του έλειπε 1,5 ευρώ από τον τελικό λογαριασμό των 5-6 ευρώ που είχε γεμίσει ένα μπετονάκι βενζίνη. Δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει, να γεμίσει την κουρευτική του μηχανή, του κήπου. Δεν ξέρω τι το ήθελε, το μικρό αυτό μπετονάκι. Ωστόσο, όταν ο υπάλληλος τον περιέλουσε με βενζίνη μετά από μια έντονη λογομαχία σχετικά με το ποσό της πληρωμής. Μάλιστα, ο 92χρονος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και η κατάσταση της υγείας του είναι καλή. Μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, αναρωτήθηκε τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος, τι έψαχνε να πάρει, 1,5 ευρώ επιπλέον. Η διαφορά μας ήταν αυτή κατά τον ίδιο, όχι κατ' εμέ. Δεν έχω, του λέω. Μου ζητάς 1,5 ευρώ, δεν έχω να στο δώσω. Και αυτό συνέβη την Τετάρτη σε βενζινάδικο που βρίσκεται στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή στη Βούλα. Ο 52χρονος υπάλληλος γέμισε με βενζίνη το μπιτόνι και όταν ήρθε η ώρα πληρωμής, ο υπερήλικας διαπίστωσε ότι είχε λιγότερα χρήματα επάνω του. Έτσι ενημέρωσε τον υπάλληλο ότι τελικά δεν θα το αγόραζε. Ο υπάλληλος αντέδρασε έντονα, άρχισε να φωνάζει ότι είχε κόψει απόδειξη, την οποία δεν μπορούσε να ακυρώσει. Και στη συνέχεια, σύμφωνα με τις καταγγελίες του, τον περιέλουσε με πετρέλαιο. Εγώ θα πω σε αυτόν τον απαράδεκτο κύριο του βενζινάδικου ότι όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, έρχονται κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν μια πενιχρή σύνταξη, δεν έχουν χρήματα και τους λείπουν 10-20 λεπτά. Η ταμείας πάντα τους λέει: δεν πειράζει, δεν πειράζει καλέ μου, πήγαινε σπίτι, το μου τα φέρεις την άλλη φορά, για να μην τον προσβάλλουν κιόλας. Να σας πω κάτι, δεν μπορεί να φέρεσαι κατά αυτό τον εσχρό, τον απαράδεκτο τρόπο σε έναν 92χρονο ο οποίος δεν είχε τι, όχι 100 ούτε 200 ευρώ, 1,5 ευρώ, για όνομα του Θεού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27-29 Ιουλίου. Έχουμε αποδείξει στην Ελλάδα ότι μπορεί να υπάρχει σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Envor Greece στην Πνίκα. Θέλουμε ένα νέο μοντέλο κόμματος που είναι διαδραστικό, δίνει τη δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας, είναι αποτελεσματικό. Θέλουμε τα μέλη μας να είναι δραστήρια στην κοινωνία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε ψηφιακή συζήτηση με μέλη της Ελλάς. Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, ενώ άλλοι 4 παραπέμπονται για απλά πλημελήματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέμπτο κύμα επιθέσεων νότια του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Σύσκεψη νωρίτερα στο Υπουργείο Υποδομών για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του τεχνικού επιμελητήριου θα ελέγξουν τα κτίρια. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ένα από τα κορυφαία τραγούδια ενός από τους καλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο, κατά πολλούς ίσως ο καλύτερος. Βέβαια έχουμε και τον Κάρλος Σαντάνα, έχουμε πάρα πολλούς ακόμα, αλλά είναι σίγουρα στο πάνθεον των των βιρτουόζων της ηλεκτρικής κιθάρας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Μπήκαμε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τους ήχους και ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει και να μας απασχολεί διαρκώς, όχι μόνο εμάς αλλά και τα παιδιά μας, και πρέπει και εμείς να προστατεύουμε τα παιδιά μας. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα σε βάρος του TikTok, την οποία ξεκίνησε η Βρετανική Ρυθμιστική Αρχή Μέσων Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών, επιχειρεί να διαπιστώσει εάν η πλατφόρμα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο. Στο επίκεντρο της έρευνας της Ofcom βρίσκεται το κατά πόσο το TikTok χρησιμοποιεί αποτελεσματικά σύστημα επαλήθευσης ηλικίας ώστε να προσδιορίζει εάν ένας χρήστης είναι όντως παιδί. Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή, οι πλατφόρμες που είναι πιθανό να χρησιμοποιούνται από παιδιά οφείλουν να εφαρμόζουν αναλογικά μέτρα προκειμένου να εμποδίζουν την έκθεσή τους σε περιεχόμενο που μπορεί να τα βλάψει. Και σε αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνεται η χρήση εξαιρετικά αποτελεσματικών μηχανισμών επιβεβαίωσης ή εκτίμησης της ηλικίας των χρηστών. Πάντως η Ofcom διευκρίνησε ότι η έναρξη της έρευνας δεν σημαίνει πως έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πλατφόρμα παραβίασε την νομοθεσία. Αν ωστόσο αυτό διαπιστωθεί, η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο έως 18 εκατομμύρια λίρες, κάπου 22 εκατομμύρια ευρώ, ή έως το 10% των παγκόσμιων εσόδων της εταιρείας, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι μεγαλύτερο. Το TikTok, το οποίο ανήκει στην κινέζικη ByteDance, έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπο με κυρώσεις από τις Βρετανικές Αρχές. Και το 2024 η Ofcom επέβαλε στην πλατφόρμα πρόστιμο 1,87 εκατομμυρίων λιρών, γιατί επειδή δεν παρήχε εγκαίρως και με ακρίβεια πληροφορίες για τη λειτουργία γονικού ελέγχου. Ένα χρόνο αργότερα, το 2025, η Βρετανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επέβαλε ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόστιμο, 12,7 εκατομμυρίων λιρών, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, στις οποίες περιλαμβανόταν η παράνομη χρήση δεδομένων παιδιών. Πάντως το TikTok υποστήριξε ότι εφαρμόζει αυστηρά τα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και πρόσθεσε ότι είναι βέβαιο ότι θα συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις και θα συνεργαστεί με την Ofcom προκειμένου να αποδείξει το αγαθό των προθέσεών της. Πάμε να δούμε τώρα μία είδηση από την Βρετανία, η οποία μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Σας έλεγα πριν για τον 92χρονο, ο οποίος το έλειπε 1,5 ευρώ στο βενζινάδικο και ο 52χρονος υπάλληλος τον περιέλουσε με πετρέλαιο, το πετρέλαιο που είχε βάλει μέσα στο μπιτόνι. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητη είναι και η στάση ενός 18χρονου στη Βρετανία, ο οποίος θέρισε με το αμάξι του συνταξιούχο, μετά πήγε σπίτι και έφαγε πίτσα. Πρόκειται για το 18χρονο Sonny Horsfall, ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 84χρονο πεζό στο Red Card της Βρετανίας και εγκατέλειψε το θύμα χωρίς να του προσφέρει βοήθεια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο δράστης οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια, ενώ μετά το ατύχημα επέλεξε να πάει να φάει πίτσα και να ενημερώσει φίλο του για το συμβάν μέσω ηχητικών μηνυμάτων. Ο ηλικιωμένος πέστη σοβαρά κατάγματα και νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αντιμετωπίζοντας πλέον μόνιμα προβλήματα στην κίνηση και την καθημερινότητά του.
μάλλον επίηκε στο δικαστήριο του Ντάραμ, που καταδίκασε το 18χρονο σε 3 χρόνια φυλάκισης και το επέβαλε τετραετή στέρηση της άδειας οδήγησης για τις πράξεις του. Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, μπορείτε να το δείτε, φαίνεται η στιγμή που το άτυχο θύμα περπατάει πάνω στον καζόν, δίπλα στον δρόμο. Ξαφνικά κοντοστέκεται και κοιτάει πίσω του. Τότε ο 18χρονος με το αυτοκίνητο καβαλάει το πεζοδρόμιο, χτυπάει τον άτυχο 88χρονο και στη συνέχεια απομακρύνεται, σπινάροντας, πατώντας τέρμα τον γκάζι. Κάμερες ασφαλείας αλλά και το βίντεο που βρέθηκαν αργότερα στο κινητό του έδειξαν ότι οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, πραγματοποιούσε επικίνδυνες προσφεράσεις και παραβίαζε επανειλημμένα τον ερυθρό σηματοδότη.

Καλά, αυτή τη συναυλία δεν την ξεχάσω ποτέ μου. Το 2000 στο ΆΚΑ, Rolling Stones, είχα πληρώσει τότε 25.000 δραχμές για το εισιτήριο, αλλά πρέπει να σας πω ότι και 50.000 αν είχε, πάλι θα τις πλήρωνα, γιατί το έχω να το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Rolling Stones δεν είναι ένα τυχαίο συγκρότημα, είναι ίσως μαζί με τους Led Zeppelin το κορυφαίο ροκ συγκρότημα στον πλανήτη.

0: Είναι η ώρα για το Μουντιάλ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσω τον καλό συναδελφό Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Για να μου κόψει την καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Εχθές ήταν η Cure και αυτό δεν είναι καλό συγκρότημα.
0: Φοβερό. Φοβερό, δεν το συζητάω. Είχα πάει. Είχα πάει το...
1: Όχι, όχι.
0: 1986 Rock in Athens. Στο Καλή Μάρμαρο. Όταν ανέβηκαν οι Cure επάνω, το θυμάμαι σαν άνε τώρα. Πραγματικά σιώταν όλο το στάδιο. Και μιλάω τώρα, όλες οι κερκίδες γεμάτες και η αρένα κάτω γεμάτη.
1: Στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα ότι είχαν τραγουδίσει Cure εκεί.
0: Βέβαια. Και η Νίνα Χάγκεν και πολλοί άλλοι σπουδαίοι. Εντάξει, όχι, είσαι πολύ νέος για να το έχεις προλάβει αυτό, έτσι.
1: Είναι από τα ωραία που τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να ζωντάνευσε το Παναθηναϊκό στάδιο, είτε για συναυλίες, είτε για αγωνίσματα. Είχε κάνει πρόπερση και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ένα τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό, είτε αγώνες αλμάτων. Δηλαδή είναι αυτό το που είναι το στάδιο που είχε η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, να μπορεί να λειτουργεί με διάφορους τρόπους. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έτσι και μπράβο και σε αυτούς που το διοικούν, έτσι.
0: Ναι,
1: και να λέμε και γιατί λέμε πολλά
0: να αποδίδουμε
1: για τις τουρκικές καταστάσεις.
0: Και τα του Κέσσαρ στο Κέσσαρ, έχεις δίκιο.
1: Βέβαια είναι πολλοί που λένε όχι, εγώ διαφωνώ. Δεν είναι αρχαίος τόπος όπως είναι
0: η Πνίκα, ας πούμε, ναι, ή ο Ναός Ποσειδώνα ή η Ολυμπία, ναι.
1: Ναι, αυτό είναι ένα στάδιο ζωντανό, εδώ που τα λέμε πριν από 100 χρόνια παραπάνω, έγινε Ολυμπιακοί Αγώνες. Αφού μπορούμε και το διατηρούμε ζωντανό, μπράβο, με όποιο τρόπο γίνεται, φτάνει έτσι να μην υπάρχουν έξαλλα πράγματα. Πάμε στο Μουντιάλ.
0: Πάμε στο Μουντιάλ, να σου εξεφράσω την στενοχώρια μου. Έχασε και η Γαλλία, έχασε και η Αγγλία και έχουμε ένα τελικό μεταξύ Ισπανών και Ισπανόφωνων.
1: Ισπανίας, Αργεντινής. Πες μας τι υποστηρίζεις.
0: Κανέναν. Είμαι απογοητευμένος. Εγώ υποστήριζα τους Γάλλους. Είμαι φανατικός γαλλόφιλος και γαλλόφωνος, οπότε είμαι τόσο απογοητευμένος.
1: Υπάρχει λογική, ναι.
0: Ναι, εντάξει, ήταν κρίμα δηλαδή έτσι όπως χάσανε. Εν πάση περιπτώσει, ο καλύτερος κερδίζει.
1: Κοιτάξτε, και οι δύο ηττημένοι, και η Γαλλία και η Αγγλία,
0: ναι,
1: δεν ήταν άτυχες. Ήταν κακές ομάδες στους συγκεκριμένους αγώνες.
0: Ναι.
1: Ειδικότερα η Γαλλία ήταν μέτρια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεν απείλησε την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ελάχιστες φορές. Ενώ η Αγγλία, μέχρι την ώρα που εχθές μιλάγαμε, είχε τον πρώτο λόγο, το πάλευε, ήταν εντάξει από τη στιγμή που βάλε τον γκολ. Μετά ο προπονητής της είχε μια ιδέα να βάλει περισσότερους αμυντικούς μέσα, που αυτό όμως μπορεί σε κάποιον να πει είναι καλά, ενώ αφού κερδίζουμε κρατάμε το 1-0.
0: Ναι.
1: Απέναντί σου όμως έχεις μια ομάδα που μπορεί να σπάει τις άμυνες.
0: Ναι.
1: Και ο Μέση είναι παιχταράς, αλλά.
0: Καλά, εντάξει, τα γκολ που άλλο Μέση μυαλό, δεν υπήρχαν.
1: Επειδή έχει και μυαλό. Mm-hmm. Ήξερε ότι μέσα στην περιοχή δεν μπορεί να μπει, γιατί έχει πολύ κόσμο, είτε δικοί του παίχτες είτε αντίπαλοι. Οπότε δεν μπορεί να κάνει πολλά. Οπότε απ' έξω αλώνιζε και έκανε σέντρες, πάρε να έχει τον συμπαίκτη εκεί που το θέλει στο κεφάλι του. Ήταν μετά 1-2-3 να μπαίνει τον γκολ. Και μπήκε τον γκολ.
0: Ναι.
1: Γιατί και το άλλο, άντε και σοφαρίζει, που όπως σοφαρίστηκε. Μετά, αν πήγαινε η παράταση, πώς θα μπορούσες να βάλεις γκολ με 6-7 αμυντικούς στο παιχνίδι σου.
0: Ναι,
1: ήταν από τα λάθη του Τούχελ, ναι, μεν καλός προπονητής. Σήμερα γίνεται χαμός, Δημήτρη, στα αγγλικά μέσα ενημέρωσης. Είτε αθλητικά, είτε μη αθλητικά, όλα τα πάντα. Φαντάσου τώρα όλα τα site της χώρας μας. Το Earth News, το πρώτο θέμα, το εφημερίδα, το New Post, όλα τα πολιτικά site θα έχουν πρώτο θέμα τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, τα λάθη που έκανε, αποκλειστήκαμε. Και κριτικές είχαν δίκιο. Είχαν δίκιο έτσι οι Βρετανοί και οι Άγγλοι συνάδελφοι, γιατί ήταν τραγικό λάθος αυτό που έκανε να γυρίσει όλη την άμυνα, όλη την ομάδα πίσω. Δεν έπεσε το κογκό. Βάλει ένα γκολ. Οπότε, παιδιά, τώρα γυρίσουμε πίσω. Να μην βάλουμε κάτι. Η Αγγλία είσαι.
0: Ναι, και βλέπω τώρα σε ένα ειδικό site που έχει τις έντυπες εκδόσεις των εφημερίδων. Daily Telegraph έχει τίτλο «Το όνειρο της Αγγλίας για το παγκόσμιο κύπελο τελείωσε», «England's heartbreak», «Η καρδιά μας έσπασε», και «Night our dream finally died», «Η νύχτα που το όνειρό μας τελικώς πέθανε». Όλες, και μιλάω τώρα για πολιτικές εφημερίδες, έτσι.
1: Λέω και μέσα στην κριτική τους είναι δεν θα θέλετε διαβάσει, δηλαδή θα είναι νομίζω με ανεβασμένη πίεση ο Τούχελ.
0: Ναι,
1: με αυτό που θα διάβαζε από τον Βρετανικό τύπο,
0: ναι.
1: Όχι αδίκως όπως το έτσι.
0: Σκληρός ο Βρετανικός τύπος πάντα και
1: ναι, αλλά σε αυτό νομίζω δεν είχε καθόλου άδικο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν κριτική, ήταν σωστή γιατί ήταν τραγικά τα λάθη του. Ο αντίπαλος προπονητής της Αργεντινής έκανε όλα σωστά και αυτός όλα λάθος.
0: Ναι.
1: Όλα λάθος.
0: Αυτά εδώ πληρώνονται όλα. Τώρα έμαθα ότι, και αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ότι στο τελικό θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά. Παρά το γεγονός ότι έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα, με κυριότερο αυτό του πολέμου με το Ιράν, έχουμε και ομιλία του στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος σήμερα. Θα μιλήσει για όλα, και για τον πόλεμο βέβαια, και για τις ενδιάμεσες εκλογές, και για την οικονομία και για όλα αυτά. Αλλά φαντάζομαι ότι επειδή του αρέσουν τα μεγαλεία, ας το πω έτσι.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό λέω τόση ώρα. Λέω, εμένα δεν μου κάνει τίποτα παράξενο.
0: Ναι.
1: Ότι θα είναι στο τελικό.
0: Ναι. Μόνο μη ζητήσει, όπως ζήτησε το Νόμπελ Ειρήνης από την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, μη ζητήσει να του δώσουν και έστω ένα αντίγραφο του τροπαίου.
1: Έχω πει χαρτολογώντας, μπορείτε να είχαμε και μαζί.
0: Για πες.
1: Αν ήταν εδώ και χρόνια να δει, ήταν να δει αντί για τον Biden, ήταν αυτός πρόεδρος, όταν τότε ήταν στα Σπάργανα η Επιτροπή, νομίζω μπορεί να ήταν να έχει ένα σωσία του Τραμπ μέσα στο γήπεδο και να παίζει με το κοινό.
0: Ναι.
1: Δεν το καθόλου απιθανό λόγω Τραμπ, της νοοτροπίας του, δηλαδή που θα θέλει να υπάρχει μια κούκλα Τραμπ πούμε, στο γήπεδο και να δίνει το ρυθμό στους οπαδούς.
0: Ναι, γιατί και στο γήπεδο. Αλλά... Ναι, όχι, δίκιο έχεις, αλλά και μέσα στο γήπεδο, επειδή ο Τραμπ έχει δεχτεί 2-3 απόπειρες δολοφονίας, θα ήταν και επικίνδυνο να είναι.
1: Όχι, λέω, να ήταν μια κούκλα, όχι.
0: Αν ήταν, ναι, κούκλα ή σωσία, σε πάση περιπτώσει. Ο Πούτιν λένε ότι έχει σωσία.
1: Μασκότ, το βρήκα, εντάξει.
0: Μασκότ, ωραία.
1: Να ήταν ένα ομοίωμα του Τραμπ.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, είναι πλέον ο Μέση ο διαμφισβήτητος GOAT του ποδοσφαίρου?
1: 1500%. Δεν είμαι από αυτούς που έβλεπα ή βλέπω Μέση και να πω να προσκυνήσω, αλλά με αυτό που έχει κάνει και σε αυτό το Μουντιάλ πρέπει. Και στο προηγούμενο του Μουντιάλ, πάλι η Αργεντινή δεν ήταν η ομαδάρα, αλλά υπήρχε ο Μέση, την πήρε από το χεράκι, έφτασε εκεί που έφτασε, σήκωσε την κούπα. Το δύο και τώρα.
0: Ο Μέση είναι 39.
1: 39, δηλαδή
0: 40 τύπος, δηλαδή, έτσι.
1: Έχει κατορθώσει ο τύπος στα 35 του και στα 39 του να παίξει σε δύο συνεχόμενους τελικούς, το ένα νικητής και το άλλο βλέπουμε.
0: Και τώρα σε ό,τι αφορά στον τελικό, υπάρχει φαβορή ή πρόκειται για την απόλυτη ισορροπία και θα παρακολουθήσουμε μια ματσάρα με κομμένη την ανάσα?
1: 50,2 χωρίς να έχουμε βάλει μέσα που λέγαμε παλιά και το υπό και τη Β' Αθηνών,
0: ναι.
1: Υπέρ της Ισπανίας.
0: Υπέρ της Ισπανίας,
1: Ναι. Γιατί είναι καλή ομάδα. Είναι καλύτερη ομάδα.
0: Καλύτερη.
1: Αλλά από την άλλη, γι' αυτό έβαλα 50,2 που να έχει και το στατιστικό λάθος, ότι θα αλλάξει με τη Β' Αθήνας το αποτέλεσμα.
0: 50-50 δηλαδή, έτσι ουσιαστικά.
1: Κανονικά έτσι πρέπει να είναι, γιατί οι δύο ομάδες είναι ομάδες, αλλά η Ισπανία σε όλα τα παιχνίδια έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ.
0: Ναι,
1: μόλις
0: αυτό
1: ένα
0: λέει πολλά.
1: Μόλις ένα γκολ.
0: Αυτό οφείλεται και στον τερματοφύλακα της.
1: Γενικότερα στο πώς παίζει. Δεν είναι ότι είναι πίσω, δεν περνάει. Δηλαδή, μάλιστα κάποιοι κατηγόρησαν εισαγωγικά τον Ισπανό τερματοφύλακα ότι μια φορά πέραζε μπάλα και έπαιγε γκολ. Ότι δεν περνάει τίποτα από τη μεσαία γραμμή και πίσω. Είναι εξαιρετικές. Και μπορεί να πεις με ποιον έπαιξε, θα πω εγώ με τη Γαλλία. Έτσι, άνετα 2-0. Σβηστά 2-0 τη Γαλλία, η Ισπανία. Οπότε, αν πρέπει να δώσουμε, παβόρη θα έλεγα οριακά είναι σπάνια. Οπότε σημαίνει ότι την Κυριακή το βράδυ νομίζω θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ματσάκι.
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχηματικά, γιατί αυτοί ξέρουν συνήθως πιο πολλά από εμάς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ναι, κοίταξε, άκουγε τώρα. Και στα δύο παιχνίδια όμως ήταν ελάχιστα φαβορή, ήταν η Αγγλία και η Γαλλία. Και ισορροπημένα ήταν τα ποσοστά, αλλά ένα ελάχιστο φαβορή δίνανε σε Αγγλία και σε Γαλλία. Πέσαν έξω σε αυτά που δίνανε. Δεν ξέρω τι παίξανε γενικότερα ο πλανήτης, τι έπαιξε, αλλά ένα μικρότερο ποσοστό δίνανε σε αντίστοιχα σε Γαλλία και σε Αγγλία, που σημαίνει ότι ήταν φαβορή, έτσι, σε σχέση είτε με Ελλάδα, με Αργεντίνη, είτε με Γαλλία, είτε με Ισπανία. Δηλαδή τα outsider ήταν οι ομάδες που προκρίθηκαν. Μικρά βέβαια, outsider, αλλά αυτές προκρίθηκαν και στοιχηματικά αυτό ήταν. Τώρα δεν ξέρω σημερινά ποσοστά, αλλά χωρίς να τα έχω δει θα είναι σχεδόν ισορροπημένα. Μπορεί να είναι και απόλυτα ισορροπημένα, δηλαδή να δίνουν ένα 40 στους Ισπανούς, ένα 40 στους Αργεντίνους και ένα μεγαλύτερο ποσοστό ισοπαλία για να πάει το παιχνίδι στην παράταση.
0: Άρα σε ό,τι αφορά τώρα το μάτς της Αγγλίας όπου έχασε χθες, το γεγονός ότι έχασε εκτός από τα λάθη του Τούχελ ήταν θέμα φυσικής κατάστασης, τακτικής συνοτροπίας? Ήταν τα λάθη του Τούχελ, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Ήταν κάποια στιγμή και εδώ που τα λέμε και οι Αργεντινοί μπήκε πονηρά στο παιχνίδι. Δηλαδή μπήκε πονηρά αυτό που λέγαμε και χθες τέτοια ώρα, ότι έπεφτε ξύλο. Δηλαδή μπήκανε με τον τσαμπουκά για να πάρουν τον τσαμπουκά του παιχνιδιού. Χρειάζεται σε αυτά τα παιχνίδια να ρίξει, που λέει ο λόγος, μια κλωτσιά παραπάνω για να σε καταλάβει ο αντίπαλος ότι εγώ είμαι το αφεντικό και όχι εσύ. Αλλά αυτό που είπαμε, που λες για το Θεό του ποδοσφαίρου, όταν είναι μαζί σου, ξέρεις ότι μια-δυο φορές θα τον αφήσεις ελεύθερο, θα σου την κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Όπως έγινε. Δεν είπα ότι. Εντάξει, σίγουρα είναι καλύτερους παίκτες οι Αργεντινοί, αλλά και η Αγγλία είναι. Αγγλία έχει και αυτοί ανάλογους ποδοσφαιριστές. Και σε αυτά μετράνε ό,τι λέμε ο καθένας από εμάς. Και ας μην είμαστε οι Άγγλοι, αυτή είναι Αργεντινή. Το τι συμπαθούμε περισσότερο, οπότε και οι δημοσιογράφοι ακόμη, αυτό που γράφουν ή αυτό που λέμε, μπορεί να βγάζει και λίγο από αυτό που συμπαθούμε λίγο παραπάνω, να το υποστηρίζουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Κυριακή, 10 το βράδυ.
1: Ερθένανε και είναι νωρίτερα, στις 8 νομίζω, ο μικρός τελικός, που και αυτό είναι ίσως βαρετό, αλλά εκεί μπορούμε να δούμε και ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ. Δηλαδή νομίζω εκεί ο Εμπαπέ, που θα είναι πιο ελεύθερος, να παλέψει να βγει πρώτος σκόρερ.
0: Μακάρι. Είμαι φουλ με τον Εμπαπέ.
1: Παρηγορία στον Άρα Παναγιώτη γι' αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Για τον ίδιο. Για χαρά.
0: Για χαρά. Δημήτρης Καϊμάς, η ώρα έχει πάει 12 παρά 2 λεπτά. Μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε, έχουμε δελτίο ειδήσεων. Κάπου εδώ η απόψινή εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Σφιωρόρα που ήταν στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τη Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τους ήχους και τον Γιώργο Τσολάκη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10, και από Δευτέρα θα είμαστε το γνωστό δίδυμο μαζί με τον καλό μου φίλο και συνάδελφο Βαγγέλη Σαρή. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Την Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας των Ενωμένων Εθνών από τις 27 έως 29 Ιουλίου. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων και μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ενωμένων Εθνών. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντροαπολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavour Greece στην Νίκα. Πρόσθεσε δε ότι σήμερα έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Θέλουμε ένα νέο μοντέλο κόμματος που είναι διαδραστικό, δίνει τη δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας, είναι αποτελεσματικό. Πολιτική είναι η πάλη μας καθημερινά για να αλλάξουμε τη ζωή, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε ψηφιακή συζήτηση με μέλη της Ελλάς. Επισήμανε δε ότι δεν κάνουμε παζάρια και δεν θέλουμε να αποκτήσουμε βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα κόμματα. Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτης της υπόθεσης για ακόμη 7. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που διασύρθηκαν επί εβδομάδες και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ανέφερε δε ότι ο πρόεδρος παραμένει ανοιχτός στη διπλωματία, ωστόσο αποφάσισε να διατάξει τις τελευταίες επιθέσεις κατά του Ιράν επειδή, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, η Τεχεράνη παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης επιτιθέμενη σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βορειά είναι μείως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

12 και 7 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, 17 Ιουλίου, της Αγίας Μαρίνας είναι σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες όσες κυρίες γιορτάζετε σήμερα. Να είστε γερές, δυνατές, χαμογελαστές, αισιόδοξες, πάντοτε να γίνονται τα όνειρά σας πραγματικότητα. Εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε, και αυτό θα κάνουμε όπως κάθε βράδυ από ξημέρωμα Τρίτης μέχρι και ξημέρωμα Σαββάτου. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά αυτή την ώρα που μιλάμε, και αύριο και μεθαύριο και αντιμεθαύριο και πάντα. Αυτό θέλουμε, να είμαστε καλά και να πορευόμαστε. Λοιπόν, θα μου πεις με τι θα ξεκινήσεις, μπορώ να ξεκινήσω με κάτι άλλο. Θα έπρεπε να ξεκινήσω με κάτι διαφορετικό, αλλά είναι η εξέλιξη αυτή. Έχουμε εκρήξεις στο Νότιο Ιράν. Μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών δυνάμεων για νέο κύμα επιθέσεων. Επίθεση δέχτηκε, λέει ο κυβερνήτης της Μπουσέρ, της πόλης Μπουσέρ, στην κρατική τηλεόραση, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν. Μπανταραμπάς, άλλη μια πόλη με λιμενικές υποδομές. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ αναφέρει ότι ο εχθρός έπληξε ένα πύργο επικοινωνιών που βρίσκεται σε ένα λόφο στην Μπανταραμπάς, προκαλώντας διακοπή ρεύματος στην περιοχή. Το Τασνίμ ανέφερε επίσης ότι 7 άτομα τραυματίστηκαν στη διάρκεια αμερικανικής επίθεσης σε περιοχή της νότιας Ιρανικής πόλης. Επίσης, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars ανέφερε ότι μία φερόμενη ως αμερικανική επίθεση έπληξε γέφυρα στην περιοχή Μπαντάρ Ελχαμίρ του Ιράν στις 11 το βράδυ, τοπική ώρα, χθες. Επίσης, ανέφερε ότι επλήγει μία γέφυρα που αποτελεί ζωτικό σύνδεσμο μεταξύ του Μπαντάρ Αμπάς και του Σιράζ. Επίσης, έχουμε για δεύτερη διαδοχική νύχτα επιθέσεις, σύμφωνα με το ΙΡΝΑ, στην περιοχή Αχβάζ. Και δεν το λένε μόνο οι Ιρανοί, το λένε και πληροφορίες από το γαλλικό πρακτορείο. Επίσης, θα θυμίσω, στην περιοχή Αχβάζ είχαν βομβαρδίσει χθες τα ξημερώματα, Πέμπτης, κοντά σε νοσοκομείο που περιθάλπει και φροντίζει παιδιά με καρκίνο. Έτσι. Αμερικανικά μαχητικά επίσης εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου Ιραν Σάχρ, λέει το Τασνίμ, και είναι σε εξέλιξη η 6η σειρά επιθέσεων κατά της χώρας, με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες, λέει ο Αμερικανικός στρατός, του Ιρανικού στρατού. Υποδομές και γέφυρες, λένε οι Ιρανοί, βομβαρδίζονται. Το είχε πει ο Τραμπ, βέβαια. Έτσι. Και οι κρίσιμες υποδομές είναι στόχος. Εχθές είχε βγει εκπρόσωπος του τύπου του Λευκού Οίκου και είπε ότι το Ιράν εξακολουθεί να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας. Και ο λόγος, λέει, για τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών είναι ότι η Τεχεράνη παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχε συναφθεί. Βάσει του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψαν οι Ιρανοί, δεν έπρεπε να εξαπολύσουν πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Αλλά, δυστυχώς, λέει, έλαβαν την τραγική για εκείνους απόφαση να το κάνουν. Και η Λέβιτ, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, είπε επίσης ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για τα πλοία που δεν ταξιδεύουν προς και από Ιρανικά λιμάνια, γιατί είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανών από τους Αμερικανούς, και ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ παραμένει στην περιοχή για να διασφαλίσει ότι θα συμβεί αυτό ακριβώς. Ότι δηλαδή δεν θα ταξιδεύουν πλοία, δεν θα πηγαίνουν στα Ιρανικά λιμάνια. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε αυτό το βράδυ, μάλλον αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Στις 4 η ώρα, ώρα Ελλάδος, έτσι, 9 η ώρα Αμερικής, περιμένουμε ένα διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου. Το είχε ανακοινώσει ο ίδιος και αναμένεται να... Το Λευκό Οίκο θα το κάνει το διάγγελμα αυτό.
να απευθύνει λοιπόν να αναφερθεί στις εξελίξεις στο Ιράν, στις εκλογές και σε άλλα ζητήματα επικαιρότητας. Αυτά τα λένε αμερικανικά μέσα. Σύμφωνα με ανώτερο σύμβουλό του, που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος, η ομιλία θα περιλαμβάνει αναφορές σε ευρία γκάμα θεμάτων. Είχε ξεκινήσει με την ιστορία ότι θα μιλήσει για τις εκλογές του 20 κτλ. Αυτό το καταλαβαίνουμε ότι θα διευρυνθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να αναφερθεί μόνο σε αυτό. Θα περιλαμβάνει, λέει, θα καλύψει όσα ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί σημαντικά την παρούσα στιγμή. Και η ίδια πηγή είπε ότι ο Τραμπ επιδιώκει να καθιερώσει συχνότερες τηλεοπτικές παρεμβάσεις σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, διότι, λέει, εκείνη η ώρα που έχει βαρύνουσα σημασία προσδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στα μηνύματά του. Οπότε στο Truth Social η ανακοίνωση του 9 ώρα Αμερικής, 4 τα ξημερώματα ώρα δική μας. Λοιπόν, τώρα ανοιχτό, λέει, το περιεχόμενο της ομιλίας. Αλλά είπαμε, μιλάει για πάντα. Τέλος πάντων, δύο θέματα κυριαρχούν: οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, διότι η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ρευστή και μεταβάλλεται διαρκώς. Και το δεύτερο αφορά στην εκλογική διαδικασία. Διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέει, σκοπεύει να αναφερθεί εκ νέου στην ανάγκη ψήφισης του Save America Act, νομοσχεδίου που προβλέπει αυστηρότερες απαιτήσεις ταυτοποίησης των ψηφοφόρων, και παραμένει σε εκκρεμότητα στο Κογκρέσο. Και επίσης δεν αποκλείεται να παρουσιάσει στοιχεία που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, προέκυψαν από την επανεξέταση των εκλογών του 20, των οποίων το αποτέλεσμα εξακολουθεί να αμφισβητεί ο ίδιος. Θα μου πείτε, έχουν περάσει 6 χρόνια, εντάξει, δεν πειράζει. Και αυτό που ξέρουμε, αυτό που φανταζόμαστε, το λένε οι συνεργάτες του, επισημαίνουν λοιπόν ότι το τελικό περιεχόμενο της ομιλίας του ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, διότι, το έχουμε ζήσει πολλές φορές, συνηθίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος να προσαρμόζει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ανάλογα με τις εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Να ακούσουμε λοιπόν, και να δούμε και να ακούσουμε. Μέσα σε όλα αυτά, τι έγινε τώρα? Εχθές ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος ότι απολύθηκε ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου, ο οποίος χειριζόταν το OTOQ του Τραμπ. Διότι, τι έκανε ο τύπος αυτός? Υπάρχουν υποψίες, λέει, ότι έβαλε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο ήξερε από πριν, έτσι. Και απολύθηκε χωρίς αποζημίωση, είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ενημερώνοντας δημοσιογράφους. Και βρήκε, λέει, ο πρόεδρος Τραμπ την όλη κατάσταση πραγματικά λυπηρή και ειλικρινά ντροπιαστική. Άκου τώρα, να ξέρεις τι θα πει και να βάζεις στοίχημα. Αλλά τον απολύσανε και χωρίς αποζημίωση, παρακαλώ, γιατί αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπονται. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Το καταλαβαίνουμε. Τι είναι και τέταρτο, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Γιατί είναι βράδυ καλοκαιριού. Κάποιοι έχετε ξεκινήσει ήδη να ετοιμάζετε βαλίτσες για να φύγετε. Σήμερα, Παρασκευή, γιατί όχι, μία μέρα παραπάνω. Σάββατο. Όποτε θέλετε και όποτε μπορείτε να ξεκινήσετε να πάτε τις διακοπές σας, να αλλάξετε παραστάσεις, να ανανεώσετε πνεύμα και σώμα. Έτσι. Από τα άλλα αφήστε τα. Εμείς θα είμαστε εδώ να σας τα λέμε. Παρακαλώ, πάμε.

0: Είσαι μόνος.
1: Είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου κατά μεσής του καλοκαιριού. Έχουμε την Κυριακή το τελικό του Μουντιάλ. Αργεντινή, Ισπανία. Ισπανία, Αργεντινή. Έτσι, μάλιστα. Και εχθές είχαμε την νίκη της Αργεντινής. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, αυτό είναι. Και είχαμε επίσης και διάφορα που γίνανε που δεν τα περιμένεις. Δηλαδή, τέλος πάντων, περιμένεις κάτι άλλο. Γιορτή του αθλητισμού, Μουντιάλ, ποδοσφαίρου, μπερδευόμαστε. Ναι. Και περιμένεις λοιπόν ότι τα πράγματα όχι θα κυλήσουν ήρεμα, εντάξει, όσο ήρεμα μπορεί να είναι όταν κάποιος είναι παθιασμένος με το άθλημα κτλ. Αλλά μέσα σε όλα, τι είχαμε. Βγήκανε οι Αργεντίνοι και είπανε ότι ξέρετε τι συνέβη. Στείλανε, λέει, πολεμικό πλοίο οι Βρετανοί στα Φόκλαντ, τα νησιά. Την ξέρουμε την ιστορία των Φόκλαντς που έχουμε ζητήματα, διότι χρόνια τώρα είναι, πώς το λένε, αργεντινικό έδαφος Αργεντινής, είναι βρετανικό έδαφος κτλ. Αυτό υποτίθεται ότι έχει λυθεί, όμως η FIFA, λέει, ξεκινάει έρευνα για να συλλέξει πληροφορίες και να ακούσει όσους εμπλέκονται στην εμφάνιση του πανό που έγραφε «Οι Μαλβίνες είναι Αργεντινές», αναφερόμενο στα Φόκλαντ, έτσι. Στο τέλος του ημιτελικού του χθεσινού, μάλλον του πρόθεσου, Τετάρτη, έτσι. Για να τα λέμε με ώρα που έπαιξαν οι ομάδες, ώρα Αμερικής. Το παγκόσμιο κύπελο, λέει, μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα νησιά Φόκλαντ, η βρετανική ονομασία είναι για τις Μαλβίνες, σίγουρα είναι, είπε η εκπρόσωπος της Downing Street. Βγήκε νωρίτερα ο Βρετανός Υπουργός Επιχειρήσεων και είπε ότι επρόκειτο για κατάφορη παραβίαση των κανονισμών της FIFA και ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα πρέπει να διεξάγει εντελεχή έρευνα για το περιστατικό. Αυτά τα νησιά βρίσκονται στο νότιο Ατλαντικό, 600 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αργεντινής. Αποτέλεσαν το πεδίο πολέμου μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου το 82. Μετρήστε χρόνια. Βέβαια, είχαμε μεγάλες απώλειες. 649 θάνατοι Αργεντινών, 255 Βρετανών μέσα σε 74 μέρες. Από την ήττα της σε αυτή τη σύγκρουση, η Αργεντινή συνεχίζει να διεκδικεί την κυριαρχία των νησιών. Ο Μιλέη, είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής, είπε, προσπάθησε να υποβαθμίσει τέλος πάντων την κατάσταση, ας μην μπερδεύουμε, λέει, τα πράγματα. Οι Μαλβίνες ανακτώνται μέσω σοφής διπλωματίας, όχι μέσω φτηνών πατριωτικών χειρονομιών. Τώρα δεν αναφέρθηκε στις ενέργειες των παικτών κτλ. Κάνουμε, λέει, τεράστια πρόοδο διπλωματικά. Καταφέραμε να πείσουμε τον ΟΗΕ να αναγκάσει την Αγγλία να έρθει να μιλήσει μαζί μας. Αλλά ας μην παρασυρθούμε, είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Καταλαβαίνετε τώρα πώς προέκυψε. Ναι. Διότι δύο ποδοσφαιριστές, της Αργεντινής κράτησε αυτό το πανό «Οι Μαλβίνες είναι Αργεντινές». Τι να πω τώρα, μέσα σε όλα αυτά υποτίθεται ότι ο αθλητισμός ενώνει, δεν χωρίζει. Αλλά θα μου πεις, από το υποτίθεται μέχρι αυτό που συμβαίνει έχει μεγάλη, έτσι, απόσταση. Λοιπόν, αυτά είναι τα αθλητικό-πολιτικό, έτσι, δεδομένα. Το άλλο, ένα θέμα που έχει προκύψει και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ σοβαρό, είναι ο καπνός από τις πυρκαγιές στο Καναδά που έχει καλύψει μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι την Κυριακή, είπαμε, είναι ο αγώνας, ο τελικός του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσι. Ευελπιστούν ότι αυτό το ψυχρό μέτωπο που αναμένεται
θα βοηθήσει να διαλυθεί η επικίνδυνη ομίχλη Εγκαίρος. Το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Αργεντινής που είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια και η πρωταθλήτρια Ευρώπης της Ισπανίας κτλ. Αναμένεται να την παρακολουθήσουν περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι και άλλοι 50.000 θα την παρακολουθήσουν, λέει, αναμένεται από το Central Park στο Μανχάταν. Η πόλη της Νέας Υόρκης άρχισε να αισθάνεται τις συνέπειες των πυρκαγιών αυτή την εβδομάδα και οι τοπικές αρχές εξέδωσαν συναγερμό. Είπαν στους κατοίκους, τους προέτρεψαν να μειώσουν την έντονη υπαίθρια δραστηριότητα και αν βρίσκονται έξω, λέει, να κάνουν επιπλέον διαλύματα. Χθες η ποιότητα του αέρα στο New Jersey, που βρίσκεται το στάδιο που θα γίνει ο τελικός του Μουντιάλ, αξιολογήθηκε ως ανθυγιεινή για ευαίσθητες ομάδες. Πήγαν εκεί διάφορες πλατφόρμες μέτρησης της ποιότητας και λέει είναι επικίνδυνη, παιδιά. Ανθυγιεινή. Είναι, λέει, ο καπνός, η περιοχή.

αυτά στη Νέα Υόρκη. Γιατί στον Καναδά, ότι είναι 800 μέτωπα έχουν με τις φωτιές. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητούμε καν. Αλλά εν αυτή περιπτώσει, ο κόσμος είναι το ενδιαφέρον, το αθλητικό κόσμο είναι στραμμένο σε αυτό και ελπίζουν ότι όλα αυτά θα διευθετηθούν από τη φύση. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι. Όχι. Ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Ό,τι να καταστρέψει, το καταστρέφει με μεγάλη άνεση. Το πώς θα αλλάξει τώρα όλο αυτό, ευελπιστούν όλοι. Κοιτάζουν στα πάνω, στον ουρανό. Αυτό το σύννεφο θα έρθει και θα έρθει και θα φέρει μαζί του βροχή. Αυτό αναρωτιούνται όλοι. Ελπίζουμε ότι θα είναι τα πράγματα έτσι, θα κυλήσουν ομαλά. Α, ξέχασα να σας πω, συγγνώμη. Τα ξεχνάω, τι να κάνω τώρα. Το τελικό Αργεντινής-Ισπανίας θα το παρακολουθήσει ο Τραμπ. Ναι. Η παρουσία του, λέει, θα αποτελέσει την κορύφωση αυτού που ήταν το παγκόσμιο κύπελο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Το ασφαλέστερο και το πιο επιτυχημένο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Τώρα ρωτήσανε την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, λέει, ξέρετε ποια ομάδα υποστηρίζει ο Τραμπ. Λέει, ρωτήστε τον. Είμαι βέβαιη, λέει, ότι θα σας δώσει μια διασκεδαστική απάντηση. Έτσι, το έχουμε. Α, επίσης, και σε δεξίωση της FIFA θα παραστεί. Τα πράγματα, ώρα Αμερικής, έτσι, για πάντα μιλάμε Παρασκευή, στο Trump Tower στη Νέα Υόρκη, βεβαίως. Τώρα θα απονείμει το ντρόπαιο. Μπορεί κιόλας. Η FIFA είχε πει ότι θα το απονείμει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μπορεί, για να δούμε. Έτσι, τα πράγματα έχουν καλές σχέσεις. Δεν πήρε τηλέφωνο και είπε γιατί έδωσε κόκκινη κάρτα. Μετά είπε εγώ μια τηλεφώνημα, λέει, έκανα, δεν τους είπα να ανακαλέσω. Αλλά αυτά συμβαίνουν μάλλον, ποιος να ξέρει τώρα, στους καιρούς που ζούμε συμβαίνουν και αυτά. Και αυτά. Και πολύ πιο σοβαρά, βέβαια, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Τι έχω, δεν έχω κάτι έτσι καλό. Να το ακούσω, παρακαλώ.

Έρχονται διάφορες ειδήσεις γιατί από το Ιράν, από την κατάσταση έτσι που εξελίσσεται στην περιοχή και το Ιατρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάρτησή της στο X είπε ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο στο κόλπο του Ομάν για επαλήθευση και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία προσπαθούσαν να παρακάμψουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και να απενεργοποιήσουν άλλο ένα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον αποκλεισμό που ίσχυε. Λοιπόν, η κατάσταση αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολη με την έννοια δύσκολη. Πόλεμος είναι, τι θα είναι εύκολη. Με την έννοια πια ότι αποκλιμάκωση δεν... βλέπουμε, έτσι δεν την βλέπουμε αυτή την αποκλιμάκωση που επιθυμούμε όλοι, διότι μεταξύ άλλων γίνεται, παιδιά, δεν είναι τα πράγματα εύκολα να πεις, έλα παιδιά, ο πόλεμος εντάξει είναι και μακριά, γιατί το συνηθίζουμε, τα συνηθίζουμε κάτι τέτοιο, είναι και καλοκαίρι, είναι και όλα μαζί. Έχουμε τα αμερικανικά πλήγματα για 6 συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν σε υποδομές και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε και μπορεί να λέει ο Λευκός Οίκος ότι θέλουν συμφωνία, αλλά το Ιράν κάλεσε τους Χούθη, τους αντάρτες στην Ιεμένη, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας στο στενό Μπαμπ ελ Ματέπ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρόκειται, ότι είναι μια νέα ισχυρή απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Και πηγή περιφερειακή και δύο ανώτερες ιρανικές πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπαν ότι η ιδέα έχει συζητηθεί μέσα στην ηγεσία του Ιράν και το μήνυμα έχει μεταφερθεί, λέει, στους συμμάχους Χούθη του Ιράν και ότι είχαν ενημερωθεί πρόσφατα για το αίτημα της Τεχεράνης, το οποίο δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως. Τώρα, λεπτομέρειες για το πώς διαβιβάστηκε, αν έγινε μετά την απειλή του Τραμπ για να επιτεθεί σε ιρανικές υποδομές την περασμένη Κρήτη, έγινε όλο αυτό, η απειλή εννοώ. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουμε. Και βεβαίως ρωτάνε τα πρακτορία. Ο Ρόιτερς, ας πούμε, προσπαθεί να βρει κάποιον να του απαντήσει. Αλλά με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και εκπρόσωπος των Χούθη δεν ήταν, λέει, άμεσα διαθέσιμοι για να απαντήσουν στο αίτημα αυτό του Ρόιτερς. Οπότε τα πράγματα είναι... Ναι. Μέσα στο καλοκαίρι δύσκολα πολύ. Έτσι. Εν τη αυτή περίπτωση, εσείς είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό που μου λες δεν το ξέρω. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πεις την πηγή για να δω αν αξίζει να ασχοληθούμε περαιτέρω. Έτσι θα πορευτούμε. Να λέμε ναι και τα λοιπά και μου άκουσα και μου είπανε και όλα τα σχετικά. Μέχρι πρότινος, μέχρι πριν δύο μέρες δηλαδή, εμείς έχουμε άλλη ενημέρωση. Εσείς ξέρετε κάτι άλλο και μην μου πείτε μου είπε, έμαθα, άκουσα, επί του πρακτέου. Εδώ θα καθίσουμε να το κουβεντιάσουμε. Αν βγαίνουν οι μέρες, δεν βγαίνουν. Είναι και 39, είναι και 39. Μέσα σε όλα τα ευχάριστα που συμβαίνουν, έχουμε, θα πεις, καλοκαίρι, ναι, τι περιμένεις? Σωστά, περιμένω ζέστη. Okay. Και θα έχουμε και ένα κύμα ζέστης, υψηλές θερμοκρασίες, και πάνω από τους 40 και άργηση, μη σας πω, και το φαινόμενο αυτό θα κορυφωθεί το διήμερο Κυριακή Δευτέρα. Από την άλλη Τρίτη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα αρχίσει να υποχωρεί όλο αυτό, αλλά μέχρι να υποχωρήσει η ζέστη, λέει, θα επιμείνει ιδιαίτερα στην Αθήνα και στη Λαμία. Τα μοντέλα δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση φαίνεται νωρίτερα και εντονότερα στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, θα επιμείνει στην Αθήνα, γιατί η ζέστη μας προτιμάει, μας αγαπάει ιδιαίτερος.
Αλλά η γενική τάση είναι κοινή, ότι μετά την κορύφωση του διημέρου Κυριακής Δευτέρας ακολουθεί σταδιακή και ουσιαστική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Θα κάνουμε μία υπομονή για να περάσει και αυτό. Να πάμε και σε καμία παραλία να δούμε τι γίνεται. Όχι σε καμία, πώς το είπα, πάμε σε καμία παραλία. Να πάμε σε κάποια παραλία, όσοι τέλος πάντων θέλετε, να κολυμπήσετε και να ηρεμήσετε και να δροσιστείτε. Τώρα θα σας πω το άσχημο. Να πεις, μας έχεις πει και κάτι ευχάριστο. Έλαντε. Αλλά τι να κάνω, παιδιά. Τι είναι τα στοιχεία που έρχονται, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και πρέπει να τα λέμε, γιατί λέμε τι ωραία που είναι και τι καλά που είναι. Καλά είναι. Για κάποιους είναι πολύ καλά. Για κάποιους άλλους πάλι όχι. Έγινε μια συγκέντρωση στοιχείων από εθνικά αρχεία. Πραγματοποίησε το Γαλλικό Πρακτορείο και λέει ότι σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες στη διάρκεια του πρωτόγνωρου κύματος ζέστης του Ιουνίου καταγράφηκαν τουλάχιστον 12.000 επιπλέον απώλειες, θάνατοι. Μεταξύ 22ης λέει και 28ης Ιουνίου, στην κορύφωση του καύσωνα σε διάφορες χώρες, περίπου 10.000 νεκροί επιπλέον καταμετρήθηκαν από κρατικά Ινστιτούτα σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία και Λουξεμβούργο. Και στην καταμέτρηση είναι και άλλοι 2.200 θάνατοι που συνδέονται με το καύσωνα στην Αγγλία και την Ουαλία. Έτσι. Που είναι μεταξύ 18 και 28 Ιουνίου. Και λένε οι ειδικοί ότι αυτός ο απολογισμός είναι προσωρινός. Δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Παρακολούθησης της Υπερβάλλουσας Θνησιμότητας. Υπάρχει και τέτοιο πράγμα, παιδιά. Ναι, λέγεται EuroMOMO. Δείχνουν επίσης σημαντική αύξηση την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου των θανάτων, 14.260 επιπλέον θανάτους. Χαρούμενα πράγματα. Το στατιστικό αυτό μοντέλο βασίζεται στα επίσημα στοιχεία που αποστέλνουν 24 ώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν 400 εκατομμύρια κατοίκους. Και βγαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ναι, και λέει το καλοκαίρι δεν τελείωσε. Αυτό ακούγεται σαν απειλή. Αλλά μετά λέει διαθέτουμε τα εργαλεία για να αποτρέψουμε αυτούς τους θανάτους. Εξακολουθούν, λέει, πολλές κυβερνήσεις να θεωρούν τη ζέστη ως ένα μετεωρολογικό φαινόμενο παρά μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη. Σου λέει καλοκαίρι είναι, θα περάσει, τι να κάνω. Δεν υπάρχουν άλλα αίτια, λέει, για αυτή την υπερβάλλουσα θνησιμότητα από τη ζέστη και αυτό είναι τραγικό. Αυτό το είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Λάσε Φέστεργκαρντ, επιδημιολόγος στο Δανέζικο Ερευνητικό Κέντρο. Και είναι και συντονιστής του EuroMOMO, αυτός μετράει τους θανάτους. Ο επιστήμονας επέστησε την προσοχή κατά την ερμηνεία των στοιχείων που είναι προσωρινά, με ένα μήνα θέλει για να είναι εκτιμήσεις επαρκώς εδραιωμένες. Και τώρα πώς μετράει ο κάθε χώρα τα θύματα κτλ. Διαφέρει, λέει. Για την Ισπανία το σύστημα παρακολούθησης απέδωσε 610 θανάτους στη ζέστη μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, τα 2/3 σε ανθρώπους άνω των 85 ετών. Γερμανία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και 5.870 επιπλέον θάνατοι σε μία εβδομάδα, φίλοι, δεν υπάρχει. Γαλλία το ίδιο, στο Βέλγιο, τώρα, δεν θέλω να σας λέω αριθμούς και να σας αγριεύω μέσα στη νύχτα, αλλά είναι τα στοιχεία που δίνουν. Δίνουν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Τα λέγαμε και χθες, πως αντιμετωπίζει ο κόσμος, όχι ο κόσμος, πώς να το πω, οι απλοί άνθρωποι, πως αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα το φαινόμενο αυτό των υψηλών θερμοκρασιών. Κάποιες χώρες έχουν καταλάβει ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι αναστρέψιμη και ότι έτσι θα πορευτούμε από το δίκαιο στο εξής και κάνουν κάποια βήματα. Κάποιες άλλες χώρες σου λέει η ζέστη είναι, θα περάσει. Και οι υποδομές και η όλη κατάσταση αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα, δεν θα το πω. Θα πω ότι αντιμετωπίζεται με μία, πώς να το πω, έτσι, το είπα το ελαφρότητα, ναι. Αντιμετωπίζεται με το σκεπτικό ότι το καλοκαίρι κάνει ζέστη, εντάξει, σημαίνουν και αυτά. Αλλά συμβαίνουν. Εμείς τα έχουμε ζήσει. Μεσόγειο το ζει. Δεν είναι καινούριο για μας. Αλλά σε χώρες οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπίσει ξανά τέτοια φαινόμενα,
Είδατε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Αλλά λέει, κάποιες κυβερνήσεις λένε δεν πειράζει. Και αυτό θα περάσει. Και αυτό θα περάσει. Τι θα αφήσει πίσω του είναι το θέμα, έτσι. Να τα λέμε όλα. Είναι παρατέταρτο. Ναι, δεν θα πήγαινε, θα παίρνει η ώρα. Για πάμε.

Εδώ στο στούντιο δεν έχω ήχο μέσα στο εκφωνητήριο, έτσι μόλις πάω στην αίθουσα σύνταξη, πολύ ευχαρίστως να το ακούσω αυτό και με ήχο το βιντεάκι, το ηχητικό, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει μια δόση αληθείας, την απόλυτη αλήθεια που ποιος την κατέχει, έτσι. Θα ήθελα να είμαστε πολύ προσεκτικοί, παιδιά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που θα σας το πω όταν θα επιστρέψουμε. Πολύ ενδιαφέρον όμως. Βέβαια, έχουμε διαβάσει και έχουμε έτσι, πώς να το πω, κάποιοι από εμάς ασχοληθεί πολύ με το μέλλον, γιατί υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι ανά τους αιώνες οι οποίοι είχαν πώς θα το πω ρε παιδί μου, είχαν την τάση να προβλέπουν το πώς θα είναι ο κόσμος λόγω σε 100 χρόνια, σε 200 χρόνια κτλ. Σε κάποια πέσανε μέσα, σε κάποια πάλι όχι. Αλλά πάντα έχει το ενδιαφέρον του το όλο θέμα. Πάντα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι θέλεις να μάθεις τι γίνεται, τι θα γίνει. Δεν θα ζούμε, να μην ξέρουμε τι θα συμβεί τέλος πάντων. Ή τι θα μπορούσε να συμβεί. Βέβαια από το θα μέχρι το συμβαίνει, είπαμε, απέχει πολύ. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Να δούμε τι γίνεται εντός εκτός. Διότι εκτός από το μέλλον είναι και το παρόν. Και το παρόν για κάποιους δεν είναι και τόσο καλό. Λοιπόν, τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε ολίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ, στην Μπουσέρ, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, και περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπανταραμπά, στο στενό του Ορμούζ, όπου βρίσκονται οι βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν χθες για επαλήθευση, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση σε ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία που προσπαθούσαν να παρακάμψουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και απενεργοποίησαν ένα ακόμη για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον αποκλεισμό. Χθες, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, κατηγορώντας το ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Επίσης, ανέφερε ότι το στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό για πλοία που δεν ταξιδεύουν προς και από ιρανικά λιμάνια και ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό παραμένει στην περιοχή για να διασφαλίσει, όπως είπε, ότι θα συμβεί αυτό ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος στις 4 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Την Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από τις 27 ως τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε χθες ο εκπρόσωπός του. Οι επαφές Γκουτιέρες θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση της Ende Evergreen στην Πνίκα. Πρόσθεσε δε ότι σήμερα έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Θέλουμε ένα νέο μοντέλο κόμματος που είναι διαδραστικό. Δίνει τη δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας. Είναι αποτελεσματικό. Πολιτική είναι η πάλη μας καθημερινά για να αλλάξουμε τη ζωή, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ψηφιακή συζήτηση με μέλη της Ελλάς. Επεσήμανε ότι δεν κάνουμε παζάρια και δεν θέλουμε να αποκτήσουμε βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα κόμματα. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργεία βουλευτών Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο και Σενετάκη, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να τελέστηκαν το 2021. Την ίδια ώρα στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών. Η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν 9 νυν και πρώην βουλευτές της κυβέρνησης πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απαντήσεις ζητούν κάτοικοι στην Κυψέλη που καταγγέλουν ρογμές στα σπίτια τους από τη διέλευση του Μετροπόντικα. Μετά από σύσκεψη υπό το Χαριδούκα, η Δημοτική Αρχή ζητά γραπτές εγγυήσεις ασφαλείας από την Ελληνικό Μέτρο. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης κατά της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο φοιτητή, ο οποίος είχε τα κλειδιά από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του ορμητηρίου και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, μεσημέρι και απόγευμα. Ανεμιβόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 24 ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και 9 και 27 δευτερόλεπτα τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου με τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γιουργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας που γίνονται όλα αυτά, Earth News Radio 105,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καταπληκτικά αυτά βιντεάκια που στέλνετε, που είναι χιονισμένα τοπία, που είναι τζάκια, που έχουν καταπληκτικά έτσι βιβλία δίπλα σε εστίες θέρμανσης, θα έλεγα, και κουβερτούλες και όλα τα σχετικά. Καμία σχέση με αυτό που βιώνουμε τώρα στην πραγματικότητα, διότι καταλαβαίνουμε ότι κατά μεσής του καλοκαιριού θα έχουμε τις σχετικές ζέστες, αλλά ξεκινάνε και οι διακοπές για πολλούς. Εδώ πέρα έχω τη Σοφία, η οποία επέστρεψε από τις διακοπές. Γιατί βιάζεσαι κι εσύ? Γιατί βιάζεσαι? Γιατί, υπάρχει λόγος? Θα μου πεις να μην προλάβω να πάω έτσι να περάσω ωραία. Να προλάβεις. Δεν διανοούμεθα ότι κάποιος θέλει να παραμείνει στο κλινόν άστι και να περάσει δύσκολα με τη ζέστη. Εκτός από μας που είτε φεύγουμε πολύ νωρίς, είτε περιμένουμε το Σεπτέμβρη να επιστρέψουν όλοι οι υπόλοιποι για να φύγουμε. Έτσι, να τα λέμε. Να τα λέμε. Λοιπόν, θανατηφόρα πλήγματα των ΗΠΑ στη διάρκεια της νύχτας, αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό στο λιμάνι Μπαταραμπάς, δύο γέφυρες στο νότιο Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούς. Μετέδωσαν σήμερα τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο νεκροί, 4 τραυματίες στη γέφυρα, στη δημοπαρατισμό της γέφυρας, 7 τραυματίες στην Μπαταραμπάς. Έχουμε μέλλον ακόμα, παιδιά. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Πιο δυστυχώς δεν έχει. Λοιπόν, πριν δούμε και για ένα άλλο θέμα που σας είχα υποσχεθεί και ένα άλλο που δεν σας το είχα υποσχεθεί, αλλά θα το πούμε οπωσδήποτε, διότι οι άνθρωποι είμαστε και ξεχνάμε. Γίνονται τόσα πολλά κάθε μέρα που κάποια μένουν πίσω, θέλουμε, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε εμείς, αλλά δεν εξαρτάται από μας. Δεν εξαρτάται από μας, ξαναλέω. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με την Κυψέλη. Ρε παιδιά, τι να πω. Οι άνθρωποι, οι ενοικίες στις πολυκατοικίες που καταγγέλνουν καθυζήσεις ή ρογμές στα σπίτια τους από τη διέλευση του Μετροπότικα, ζητούν απαντήσεις οι άνθρωποι. Και χθες στο Δημαρχείο Αθηναίων έγινε σύσκεψη με την εταιρεία Ελληνικό Μετρό από το Χαριδούκα. Αυτό που θέλουν οι κάτοικοι και που τελικά τέθηκε στη διάρκεια της συζήτησης είναι να τους δοθούν γραπτές διαβεβαιώσεις ότι, μάλλον για το αν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Χάρης Δούκας, υπάρχουν κάποια κτίρια που έχουν ήδη ελεγχθεί και για τα οποία οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Όμως, είναι μεγάλος ο αριθμός των διαμερισμάτων που έχουν υποστεί ρογμές. Είναι 200. Και οι γραπτές διαβεβαιώσεις είναι κάτι το οποίο ζητούν όλες οι οικογένειες. Δηλαδή, πώς θα γινόταν αλλιώς? Και επίσης ζητήθηκε η συμβολή ενός δημόσιου ανεξάρτητου φορέα που θα πιστοποιήσει τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Εδώ σε συνέντευξη στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος είπε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα. Αυτή είναι λέει η εικόνα που του έχει μεταφερθεί από τις αυτοψίες που έχουν κάνει μηχανικοί και της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας και η οποία έχει την ευθύνη της αποκατάστασης. Προσέξτε, λέει, δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει Μετροπόντικας και να υπάρχουν επιρροές και επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές, είπε ο κύριος Ταχιάος, είναι ότι μιλάμε για προβλήματα τα οποία εμφανίστηκαν πριν από 2 μήνες και τα οποία οδήγησαν στη διακοπή της πορείας του Μετροπόντικα. Παραμένει στο σημείο για να υιοθετηθεί μια πολύ ασφαλής μεθοδολογία για να περάσει από το έδαφος.
το οποίο είχε ελεγχθεί στη φάση του σχεδιασμού, αλλά δεν είχε δώσει την εικόνα ότι θα ανταποκριθεί με αυτόν τον τρόπο στη διάκριση. Έχουν κατασκευαστεί, λέει, οι δακτύλοι της σύραγγας μέχρι το σημείο εκείνο που έχει σταματήσει ο Μητροπόντικας. Κατά συνέπεια είναι εντελώς ασφαλές το υπέδαφος και από το... αυτό το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση των όποιων βλαβών στα σπίτια που έχουν προβλήματα και το οποίο αποτελεί ευθύνη της αναδόχου κοινοπραξίας. Ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών, ο κύριος Παναγιώτης Καρύδης, μίλησε στο ΕΡΤ News και είπε για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες ότι έχει γίνει καθίζηση του εδάφους. Και το φαινόμενο αυτό, λέει, είναι χειρότερο από σεισμό, διότι ο σεισμός επηρεάζει μόνο το κτίριο. Εδώ όμως μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει, λέει, να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εξέλιξη του φαινομένου, να μην τρέξουμε να κλείσουμε τις ρογμές, γιατί μετά από μια εβδομάδα θα μπορούν να εμφανιστούν ξανά. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολλά ρέματα τα οποία έχουν ήδη παζωθεί, όπως είναι η Φωκίωνος Δέγρη, οι Ευελπίδων που κατέβαζαν παλιότερα νερά από τα Τουρκοβούνια. Οι πολυκατοικίες, το ότι είναι καταπονημένες, οφείλεται και στο μαλακό έδαφος και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, όπως και στους διάφορους σεισμούς. Τώρα, είπε κάτοικος διόρροφης κατοικίας στη Γυψέλη που εμφάνισε ρογμές ότι εδώ και 100 χρόνια η κατοικία παραμένει αγέροχη, λέει, σε σεισμούς και σε οποιαδήποτε φυσικό φαινόμενο, αλλά όχι στην ανθρώπινη παρέμβαση. Έχουμε, λέει, έχουμε πάρα πολλές ζημιές και το εσωτερικό του σπιτιού έχει αντίστοιχες ρογμές με αυτές στο εξωτερικό μέρος. Από την πρώτη μέρα, λέει, που πέρασε ο Μητροπόντικας, σφήνωσαν τα παράθυρα. Και τα αιτήματά μας είναι νέες γεωτεχνικές μελέτες να μας ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα μελετών, να γίνουν στατικές μελέτες των κτηρίων που έχουν εμφανίσει ζημιές, να αποζημιωθούμε και να γίνει πλήρης αποκατάσταση. Δηλαδή, πλήρης αποκατάσταση. Τα αυτονόητα ζητούν οι άνθρωποι. Τα αυτονόητα ζητούν. Τώρα, το τι θα γίνει, να πω πάλι ότι ελπίζουμε να γίνει το καλύτερο, και άμα το πω, θα γίνει. Μακάρι. Και να λυθεί το θέμα και να αποζημιωθούν οι άνθρωποι και να επιστρέψουν και να κοιμούνται και να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Ότι τουλάχιστον όσον αφορά στην ανθρώπινη παρέμβαση δεν κινδυνεύουν πλέον. Είναι και 17. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι.

Φανέλα λέει του Πελέ από το τελικό του Μουντιάλ το 58, πωλήθηκε χθες σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη 4,9 εκατομμύρια δολάρια. Ναι. Ήταν 17 χρονών τότε ο βασιλιάς. Έχει σημειώσει 2 από τα 5 γκολ της Σελισάου απέναντι στη Σουηδία. Και πουλήθηκε χθες, μάλιστα. 10 προσφορές από 5 πλειοδότες σε αγοραστή που δεν ταυτοποιήθηκε. Είναι η δεύτερη ακριβότερη φανέλα που έχει πουληθεί παγκοσμίως. Διότι το 86, είχε πουληθεί η φανέλα του Μαραντόνα 9,3 εκατομμύρια δολάρια. Τη φορούσε ο Μαραντόνα στις 22 Ιουνίου του 86 στην πόλη του Μεξικού, στο θρυλικό ημιτελικό απέναντι στην Αγγλία. Δεν θυμάμαι, ήταν το χέρι του Θεού τότε, λέω. Πού να τα ξέρουμε εμείς αυτά. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν που την πήρε τη φανέλα, καλά να είναι. Να τη χαίρεται, την έχει εκεί. Κοιμήλιο και να τη χαίρεται. Λοιπόν, θυμάστε, θα μου πεις τώρα πού να θυμόμαστε, έχει περάσει και καιρός. Ένα συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα. Θυμάστε. Μα γιατί δεν το θυμάστε ρε παιδιά όμως. Θα έπρεπε. Που ήταν το σχέδιο ανακατασκευής, να το πω. Ναι. Της Γάζας. Έχει λέει συρριγνωθεί δραματικά από ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ανοικοδόμηση όλης της περιοχής σε ένα μικρό πιλωτικό έργο στα νότια του Παλαιστινιακού θύλακα. Αλλά ακόμη και αυτό το μικρό σχέδιο, ένας προσωρινός καταβλισμός για ένα μικρό έτσι, ποσοστό των 2 εκατομμυρίων εκτοπισμένων της Γάζας με Παλαιστινιακή διοίκηση, αστυνομία θα έχει και διεθνή δύναμη δεν θα έχει υποτίθεται, δεν αναμένεται να υλοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους. Τις τελευταίες εβδομάδες λέει ανακοινώθηκαν κάποια σταδιακά βήματα. Μερικοί Μαροκινοί και Κοσοβάροι αξιωματικοί έχουν φτάσει στο Ισραήλ και προορίζονται να αποτελέσουν τον πυρήνα μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης με αποστολή την προστασία του καταβλισμού. Μια υλικοτεχνική βάση για αυτή τη μελλοντική δύναμη για την αποθήκευση οχημάτων, εξοπλισμού και άλλου υλικού ολοκληρώνεται στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ μεταξύ Ισραήλ και Γάζας. Αλλά οι προπαρασκευαστικές εργασίες του καταβλισμού κοντά στη Νότια Γάζα, στη Ράφα, δεν έχουν ξεκινήσει, λέει. Ούτε η κατασκευή της βάσης υποστήριξης στο στρατόπεδο. Δορυφορικές εικόνες της περιοχής δείχνουν προετοιμασίες στο έδαφος, αλλά όχι νέες κατασκευές. Δεν αναμένεται ουσιαστική πρόοδος πριν από τη διεξαγωγή εκλογών στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου, οι οποίες θα μπορούσαν να αναδρέψουν την ακροδεξιά κυβέρνηση συναρπισμού του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν βιάζεστε. Το Ισραήλ παραβιάζει λύση συστηματικά την εκεχηρία που έχει συμφωνηθεί με τη μεσολάβηση Τραμπ από την κήρυξή της το περασμένο Οκτώβριο, μπλοκάροντας κάθε έργο ανοικοδόμησης και περιορίζοντας σημαντικά τις ροές ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Δυτικοί διπλωμάτες στην Ιερουσαλήμ πιστεύουν ότι η καλύτερη ελπίδα, μεγαλύτερη ελπίδα για πρόοδο στη Γάζα είναι μια νέα Ισραηλινική κυβέρνηση. Αλλά είναι σαφές αν ένας ενδεχόμενος διάδοχος συνασπισμός θα είναι πιο ευέλικτος. Υπάρχει μάλιστα λίγα αυξανόμενη ανησυχία ότι ο Νετανιάχου, αντιμετωπίζοντας την απειλή της εκλογικής ήττας, μπορεί να παίξει το χαρτί μιας νέας ολοκληρωτικής επίθεσης στη Γάζα πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα υπονοήσει ότι η επιστροφή στον πόλεμο είναι αναπόφευκτη αφού η Χαμάς έχει αρνηθεί να εφοπλιστεί. Η Χαμάς λέει ότι θα ήταν πρόθυμη να καταθέσει τα όπλα της υπό προϋποθέσεις και συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις στο Κάιρο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε σχετικά με πιθανούς μηχανισμούς αφοπλισμού. Αυτό είναι το στρατιωτικό κομμάτι. Το πιλωτικό πρόγραμμα λοιπόν κοντά στη Ράφα απέχει πολύ από τις αρχικές φιλοδοξίες του Συμβουλίου της Ειρήνης. Ξεκινώντας αυτό το σχέδιο με μια εξαιρετικά αισιόδοξη παρουσίαση τον Ιανουάριο, το θυμάστε.
θα έπρεπε. Ο γαπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, υποσχέθηκε ότι οι πύλες για την παροχή βοήθειας θα ανοίξουν διάπλατα και ότι οι βασικές υποδομές συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ίδρυυσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικού ρεύματος, των νοσοκομείων και των αρτοπίων θα αποκατασταθούν σε όλη τη Γάζα εντός 100 ημερών. Δηλαδή, θέλω να έχουμε λίγο μία εικόνα. Είναι μία περιοχή κατεστραμμένη από τον πόλεμο. Δεν έχουν νερό, δεν έχουν αποχέτευση, δεν έχουν ηλεκτρικό κάποιες ώρες την ημέρα και αυτό αν. Νοσοκομεία έχουν γίνει καταστραφή. Αρτοπία για να πάρουν το ψωμάκι δεν. Έτσι, σου λέει σε τρεις μήνες, σου λέει, τα φτιάχναμε. Δεν προκύπτει. Ο καταβλισμός που προβλέπεται στο τρέχον σχέδιο θα αποτελείται από φορητές καμπίνες για δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους στη Γάζα και θα εγκατασταθεί στην ουδέτερη ζώνη κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός που είναι κοντά στη Ράφα. Τα Ισραηλινά στρατεύματα, λέει, θα αποσυρθούν από τη γραμμή και η ασφάλεια στη διέλευση μεταξύ της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς και του στρατοπέδου που θα επιβλέπεται από το Συμβούλιο Ειρήνης και μια ειδικά εκπαιδευμένη Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη στην οποία αναμένεται ότι το Ισραήλ θα έχει αποφασιστικό λόγο ποιος θα στρατολογηθεί. Τώρα, αυτή θα η εκπαίδευση της δύναμης θα είναι στην Αίγυπτο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Όταν θα ξεκινήσει θα διαρκέσει αρκετούς μήνες. 5.000 άνδρες, λέει, περίπου θα είναι το 1 τέταρτο της αρχικά προβλεπόμενης δύναμης και θα έχει στρατεύματα από Μαρόκο, Κωσυφοπέδιο, ενδεχομένως την Αλβανία και το Καζακστάν. Θα χρειαστούν μήνες για να εκπαιδευτούν. Το νομικό πλαίσιο για την παρουσία τους βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση με την Ισραηλινή κυβέρνηση. Προτίμηση για εγκατάσταση στο πιλωτικό στρατόπεδο θα δοθεί σε πρώην κατοίκους της Ράφα, αλλά δεν είναι σαφές ποια άλλα κτίρια θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των Παλαιστινίων που επιθυμούν να μετακομίσουν εκεί. Το όλο σχέδιο έχει καταγγελθεί από επικριτές. Το έχει καταγγείλει ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Εχούντ Ολμερτ, ως στρατόπεδο συγκέντρωσης υποκατασκευή. Αλλά σου λέει, αξιωματούχοι της αντίθετης άποψης, ότι θα υπάρχει ελευθερία κινήσεων εντός και εκτός της πιλωτικής περιοχής. Ένα ευρύτερο φάσμα ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας θα επιτρεπόταν στον πιλωτικό καταβλισμό, αλλά ακόμη και εκεί η Ισραηλινή κυβέρνηση επέμεινε στη διάκριση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανοικοδόμησης, με μόνο την πρώτη να επιτρέπεται. Επίσης, δεν είναι σαφές από πού θα προέρχονται τα κεφάλαια για το πιλωτικό πρόγραμμα. Ελάχιστα, λέει, από τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν αρχικά δεσμευτεί για το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα έχουν στην πραγματικότητα συγκεντρωθεί. Η ομάδα δωρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Παλαιστίνη ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συγκέντρωσε 883 εκατομμύρια ευρώ. 17 δις είχαν πει. 883 εκατομμύρια έχουν συγκεντρωθεί. Τα χρήματα προορίζονται για την αποκατάσταση βασικών υποδομών ίδρυυσης και αποχέτευσης και τη διαχείριση αποβλήτων και προορίζονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τα έργα του Συμβουλίου της Ειρήνης. Και το Συμβούλιο της Ειρήνης διαπραγματεύεται ώστε μέρος των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παλαιστινιακά φορολογικά έσοδα και τα παγωμένα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν και παρακρατήθηκαν από το Ισραήλ να διοχετευθεί σε κεφάλαια έργων. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστίνης επισημαίνει ότι η ανθρωπιστική καταστροφή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω αποσπασματικών ημερικών μέτρων. Η ανησυχία μας, λέει, είναι ότι οι προσωρινές ρυθμίσεις δεν πρέπει ποτέ να υποκαταστήσουν

τέλος. Έτσι, στρατόπεδο. Να έχουν. Κάποιες ώρες θα τους αφήνουν να βγαίνουν και παρά έξω, νομίζω. Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Βλέπω εδώ και τις φωτογραφίες. Εντάξει. Κάτι έχω να ακούσω. Παρακαλώ.

0: την είδηση.
1: Θέλω να βοηθήσω. Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
2: Κέντρο αντιλώνω ένα ξυπηροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιούμε

0: Είναι συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα κάνει ένα ρεζουμέ όλης της ιστορίας. Τι ώρα είναι? 1:30 στις 4 ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Ο Τραμπ, το διάγγελμά του. Γιατί έχεις εσύ? Δεν θα ήθελα να έχουμε αυτά τα μερικά πράγματα. Είναι, παιδιά, αυτονόητα. Είναι δυνατόν να είναι σε εξέλιξη βομβαρδισμός και να μην μιλήσει? Θα πεις η πρώτη νύχτα, ή όχι, έκτη είναι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, κοίτα τώρα τι γίνεται. Εμείς ζούμε το παρόν. Ενίοτε αναπολούμε το παρελθόν. Κάποιες φορές οραματιζόμαστε και πώς το λένε έτσι... ναι, σχεδιάζουμε, άστο, δεν πέφτουμε, τα σχέδια πολύ δύσκολα πραγματοποιούνται. Ονειρευόμαστε το μέλλον και θέλουμε να είμαστε, βάζουμε τον εαυτό μας, ή θα έπρεπε αυτό να κάνουμε τουλάχιστον, σε μια θέση πολύ καλή. Για το μέλλον μιλάω. Το παρόν, τέλος πάντων, το παλεύουμε. Τι να κάνουμε? Το παρελθόν αυτό είναι, δεν αλλάζει. Να μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία να λέμε τι έγινε πριν 10 χρόνια, τι έγινε πριν 20 χρόνια και τι έπρεπε να έχω πει, γιατί δεν είπα αυτό τότε και που το σκέφτηκα τώρα, δεν το είπες, τι να γίνει. Δεν το είπες, πρέπει να προχωρήσω παρακάτω. Γιατί πρέπει να καθόμαστε και να προβληματιζόμαστε? Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, παιδιά μου, δεν σκέφτονται μόνο το τι θα γίνει σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Όχι. Σκέφτονται και το τι θα γίνει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πολλά. Πώς θα είναι η ζωή? Θα είναι διαφορετική από αυτή που ζούμε τώρα? Θα έχει καμία... Θα είναι διαφορετική. Θα έχει καμία σχέση? Έτσι. Θα είναι, τέλος πάντων, όπως μας τα λένε οι ταινίες της επιστημονικής της φαντασίας? Ποιος να το ξέρει όλο αυτό? Όμως, προσέχτε με, υπάρχει μία μελέτη για τη ζωή το 2100. 26 έχουμε, πες 27. Πες 27, μέχρι το 100, είναι βέβαια διάφορα. Πώς το λένε, θα γίνουν διάφορα. Τότε δεν θα είμαστε εδώ να τα δούμε. Αυτό λοιπόν, η επιστημονική μελέτη για το 2100, μιλάει για ένα, περιγράφει έναν κόσμο με ακραίες πυρκαγιές, θερμοκρασία υψηλότερες κατά 4 βαθμούς Κελσίου, περιορισμένη κτηνοτροφία και τρόφιμα που θα παράγονται σε εργαστήρια. Ναι. Εκτιμούν, λέει, ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πλέον πρώτων πυλών, με τις επιπτώσεις να αλλάζουν ρυσικά, καλημέρα, πώς είστε, τόσο στα οικοσυστήματα όσο και στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι παράγουν την τροφή τους. Η μελέτη αυτή εξετάζει πιθανά σενάρια για ένα πλανήτη όπου η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά περίπου 4 βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Όλο ευχάριστα είναι αυτά όλα. Μία, λέει, από τις βασικές προειδοποιήσεις των επιστημόνων αφορά στην κατακόρυφη άνοδο των καιρικών συνθήκων που ευνοούν την εμφάνιση πυρκαγιών, δηλαδή συνδυασμός ζέστη, ξηρασία, ισχυρή άνεμη. Οι φωτιές θα γίνουν συχνότερες και εντονότερες, μεταμορφώνοντας τη γεωμορφή ολόκληρων περιοχών και απειλώντας την επιβίωση φυτικών και ζωικών ειδών. Ιδιαίτερα ευάλωτα θεωρούνται οικοσυστήματα όπως τα τροπικά δάση, τα οποία χρειάζονται μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς ισχυρές πυρκαγιές για να ανακάμψουν. Επίσης, οι επιστήμονες προβλέπουν ότι μέχρι το τέλος του αιώνα η παραδοσιακή κτηνοτροφία θα έχει ενδεχομένως περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. βοηδοί και προβατάκια θα μπορούσαν να αντικατασταθούν σε μεγάλο βαθμό από κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα που θα παράγονται από ζωικά κύτταρα ή με τεχνολογίες εργαστηρίων. Βέβαια. Η μετάβαση, λέει αυτή, θα περιόριζε την ανάγκη για βοσκότοπους και ζωοτροφές, μειώνοντας παράλληλα την περιβαλλοντική επιβάρυνση που συνδέεται με την εκτροφή ζώων. Πρόσεξέ με. Η τεχνολογία βρίσκεται ήδη στην αγορά. Κοτόπουλο εργαστηρίου έχει εγκριθεί να πωλείται στη Σιγκαπούρη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Εταιρείες παράγουν πρωτεΐνες γάλακτος χωρίς αγελάδες. Σου λέω τι θέλω την αγελάδα, έχω τεχνολογία. Παράλληλα αναπτύσσονται εργαστηριακές εκδοχές προϊόντων όπως η σοκολάτα και ο καφές, καθώς οι παραδοσιακές καλλιέργειες απειλούνται από την κλιματική αλλαγή. Ναι. Ένα ακόμη πιθανό χαρακτηριστικό του κόσμου το 2100 είναι η ευρεία χρήση γενετικής επεξεργασίας για τον έλεγχο ζωικών ειδών. Εκτιμούν οι επιστήμονες ότι τέτοιες τεχνολογίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση πληθυσμών ζώων και εντόμων που προκαλούν σοβαρές ζημιές στη φύση ή μεταδίδουν ασθένειες. Πρόσεξέ με. Ήδη αναπτύσσονται γενετικά τροποποιημένα κουνούπια για τον περιορισμό ειδών που μεταδίδουν το δάγκιο πυρετό και το κίτρινο πυρετό. Σε 70 χρόνια, λέει, πολλά οικοσυστήματα θα είναι ουσιαστικά διαφορετικά. Η κλιματική αλλαγή θα αποτελέσει βασικό μοχλό αυτής της μεταμόρφωσης. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται επίσης να διαδραματίσουν οι νέες τεχνολογίες, από τα τρόφιμα και τα ρικής καλλιέργειας έως τη γενετική παρέμβαση σε φυτικά και ζωικά είδη. Αν και μελέτη, λέει, επικεντρώθηκε στην Αυστραλία, οι ερευνητές τονίζουν ότι οι αλλαγές που περιγράφει είναι πιθανό να αφορούν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έτσι, όπως τα λέει. Είναι παρά 20. Είναι παρά 20. Για να ακούσουμε το επόμενο.

Με αυτά και με αυτά πήγε 2:15 από το ξημέρωμα της Παρασκευής. Μ' αρέσει που εκπλήσεστε. Γιατί εκπλήσεστε? Δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν έχουμε ξαναδεί ανθρώπους οι οποίοι σερβίρουν μέσα στη θάλασσα. Το 23 νομίζω δεν ήταν. Ξανά το ίδιο. Σου λέει ο άλλος ότι ερωτήθηκε, ξέρω εγώ, κάποιος εκεί υπεύθυνος και είπε ότι κάποιοι επιλέγουν να, πώς να το πω τώρα, να κάνουν έτσι extreme πράγματα για να είναι το tip είναι μεγαλύτερο. Μην με ρωτήσετε τι είναι το tip. Δηλαδή σύγχρονοι άνθρωποι είμαστε, μπορούμε να το ξέρουμε. Τουρίστες έρχονται συνδιαλεγόμεθα, ναι. Κάνουμε business φοβερές. Δεν μπορούμε να το ξέρεις. Το φιλοδόρημα είναι, ναι. Δεν θα το λέτε όμως φιλοδόρημα για να κάνετε εντύπωση. Θα το λέτε tip, έτσι. Σε άλλες χώρες δεν δίνουν φιλοδορήματα γιατί είναι, σου λέει, μέσα στο λογαριασμό. Βέβαια, αυτές είναι οι λεγόμενες χώρες ή πολιτισμένες. Εμείς εδώ θέλουμε να δίνουμε και κάτι παραπάνω μπορεί. Έχω κορατές οι οποίοι κάνουν σεζόν σε νησιά. Δεν θα πω τώρα πια, δεν χρειάζεται. Γιατί να το πω άλλωστε. Και σου λέει ο άλλος, άφησε δεν ξέρω πόσο, 500 δολάρια. Άμα έχεις, αφήνεις. Άμα δεν έχεις, λες τι να κάνω. Και σου λέει ο άλλος, αφού έχει ο τάδε και τον βλέπω, γιατί να μην του κάνω εντύπωση να μου αφήσει κάτι. Θα μπω και μέχρι τη μέση στο νερό. Να σερβίρω το κρασί, ξέρω. Αν είναι επιλογή του, αν είπε θέλω, καθόλου δεν μας χαλάει. Αν τον βάζουν με το ζόρι, είναι πρόβλημα. Έτσι, να το έχουμε κατά νου αυτό. Επίσης, τώρα που λέμε για τον τουρισμό, ο ελληνικός τουρισμός, λέει, έρχεται σε μια φάση ποιοτικής αναβάθμισης με κύρια χαρακτηριστικά τη σταδιακή άμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας και τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Βεβαίως. Είναι τα στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, με το οποίο επεξεργάστηκε και παρουσίασε το ΙΟΒΕ στην τριμηνία έκθεσή του. Μια σειρά, λέει, αναδεικνύουν από εξαιρετικά ενθαρρυντικές τάσεις. Βέβαια, 23-25 καταγράφεται σαφής και σταθερή αύξηση του μεριδίου των διεθνών αφήξεων που πραγματοποιούνταν εντός του παραδοσιακά φορτωμένου τρίτου τριμήνου. Με επιστημονικά πράγματα. Επίσης, το 25, λέει, το 2025, το μερίδιο των εισπράξεων αυτών άγγιξε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Περίπου άγγιξε το, έφτασε το 46% για επισκέπτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν το 50% για επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμέ. Και οι ταξιδιώτες, λέει, από τρίτες χώρες επιδεικνύουν διαχρονικά μικρότερη εποχικότητα. Να μην ξεκινήσουμε το 2011, έτσι. Επίσης, έχουμε άνοδο της μέσης δαπάνης αναδιανυκτέρευση. Βέβαια. Να τα λέμε αυτά. Αυτό είναι καλό. Και τον τουρισμό το χρειαζόμαστε και τους τουρίστες πρέπει να τους εξυπηρετούμε και να δείχνουμε το καλό μας σε αυτό. Χρήματα είναι αυτά, μην τα συζητάμε. Αλλά όλα με έτσι, στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και των υπολείπων, θα έλεγα. Τι έχω, μάλιστα. Ωραία, καλά πάμε. 2 νεκροί, 8 τραυματίες από αμερικανικά πλήγματα στη γέφυρα Κεχ Βαρστάν και σε κατοικημένη συνοικία στην πόλη Παταραμπάς. 2 πυράβλοι χύμαρες εδάφους εκτοξεύθηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση στο Ιράν. Είμαστε σε πολύ δύσκολη νύχτα. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει παρακάτω. Εδώ είμαστε να σας τα λέμε. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι. Κάτι προλαβαίνω. Πάμε.

Έχω την αίσθηση ότι είναι η πληροφορία σου λανθασμένη. Να το κοιτάξεις ξανά, γιατί όχι, δεν ισχύει αυτό που λες. Καμία σχέση δεν έχει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Παιδιά, κανείς δεν νοιάζεται για τους πολίτες, έτσι. Έλα τώρα. Θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Και επίσης θέλω να είμαστε... Θέλω, μεγάλη κουβέντα. Καλό θα ήταν να βλέπουμε τα πράγματα από πάνω. Δεν είναι τώρα η κατάσταση... και να λέμε ναι, αλλά και αυτοί. Ναι, γιατί το ξέρω. Κάθε μέρα εκτελούν αντικαθεστωτικούς. Κάθε μέρα. Από εκεί και πέρα όμως το διατάφτα ποιο είναι. Εντάξει, θέλω να είμαστε λίγο ψύχρεμοι. Πήγε το τραγούδι. Ωραία, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων, γιατί έχουμε νεκρούς, έχουμε τραυματίες, έχουμε ένα σωρό. Τι είναι αυτό, χθες 13 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Με αυτά τα ευχάριστα θα σας αφήσουμε. Αύριο λέμε να είμαστε εδώ. Μακάρι να έχουμε να σας πούμε κάτι ευχάριστο. Κάτι χαρούμενο, κάτι υδροσυστικό, κάτι καλοκαιρινό, κάτι άλλο. Θα προσπαθήσω. Κάτι θα βρω. Δεν υπόσχομαι, αλλά ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Για έκτη νύχτα οι ΗΠΑ σφυροκοπούν το Ιράν. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν από πλήγμα σε γέφυρα και κατοικημένη συνοικία στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, όπου χτυπήθηκαν επίσης σε αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμός. Εκρήξεις σημειώθηκαν επίσης και στο νησί καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Παράλληλα, η κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι πύραυλοι HIMARS εδάφους-εδάφους εκτοξεύθηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν. Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν χθες σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν για επαλήθευση, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν επίσης ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία που προσπαθούσαν να παρακάμψουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και απενεργοποίησαν ένα ακόμα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον αποκλεισμό. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, κατηγορώντας το ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Επίσης ανέφερε πως τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για πλοία που δεν ταξιδεύουν προς ή προς από ιρανικά λιμάνια και ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό παραμένει στην περιοχή για να διασφαλίσει, όπως είπε, πως θα συμβεί αυτό ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Την Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματείας του ΟΗΕ από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του. Οι επαφές Γκουτιέρες θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί. «Σήμερα έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα», τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece στην Πνίκα. «Θέλουμε ένα νέο μοντέλο κόμματος που είναι διαδραστικό και να δίνει τη δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας. Πολιτική είναι η πάλη μας καθημερινά για να αλλάξουμε τη ζωή», τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ψηφιακή συζήτηση με μέλη της Ελλάς. Επεσήμανε ότι δεν κάνουμε παζάρια και δεν θέλουμε να αποκτήσουμε βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα κόμματα. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων συμπεριλαμβανομένων των ενεργεία βουλευτών Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο και Σενετάκη για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να τελέστηκαν το 2021. Η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν 9 νυν και πρώην βουλευτές της κυβέρνησης πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απαντήσεις ζητούν κάτοικοι στην Κυψέλη που καταγγέλουν ρογμές στα σπίτια τους από τη διέλευση του Μετροπόντικα. Μετά από σύσκεψη υπό το Χαριδούκα, η Δημοτική Αρχή ζητά γραπτές εγγύησεις ασφαλείας από την Ελληνικό Μετρό. Το πόρισμα των εμπειρογνωμονών για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Σε 4η σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης κατά της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο φοιτητή, ο οποίος είχε τα κλειδιά από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του ορμητηρίου και στη συνέχεια το παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά, και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, κυρίως ορεινά, μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 17 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, θα σε πιάσω που θα πας. Χρόνο Λαμπράκι.

Μάλιστα. Μοναδικός λέει ο Στράτος. Τι άλλο θα έλεγες εσύ. Λοιπόν, καλημέρα, καλό τριήμερο. Ποιο είναι το τριήμερο, δεν το κατάλαβα. Δεν το δουλεύουμε το παρασκευάτικο. Παρασκευιάτικο. Καλή εκπομπή, λέει Γιάννη, αφιερωμένο σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όσους θα κάνουν. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε ερχόμενοι από την Πάτρα. Και για τη συνέχεια ο φίλος μου Σταυράκης. Τα καλύτερά μας χρόνια ήταν χιόνια.

0: Λοιπόν, είναι η ώρα του Μαυριδόπουλου. Κάτι έχει για μας, έλα Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα φίλε μου.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Πασχάλη Τερζή, Ρισβάζ δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Αλεξανδρούπολη. Κύριε Γιάννη, λέει, ακούμε που κάνετε αφιερώσεις στο Μίστερ Υπάρχο, αφού είναι χρόνια ακροατής μου άνθρωπος. Κάποτε κάποια στιγμή όταν είχα το ιντερνετικό ήταν να συνεργαστούμε, αλλά δεν έκατσε φάση, δεν μας άφησε το κομπιούτερ. Στην κυριολεξία δεν μας άφησε το κομπιούτερ. Κάτι πρόβλημα τεχνικό υπήρχε, δεν λύθηκε και τελικά δεν προέκυψε αυτό. Λοιπόν, για πάμε να δω πρώτα αν έχω και κάποιες άλλες. Όχι, θα έρθω απόψε να σε βρω.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.